Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit.

We ain't got nothing left. We ain't got nothing left.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε αφενός σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε πρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και αφετέρου να μην έχει προκύψει καμιά κακοκαιρία γιατί καταστρέφονται οι υποδομές. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτώβρη 2026, και βεβαίως πλούσια η ατζέντα, αλλά σιγά τώρα μην προβάλλουμε ή μην ξεκινήσουμε από το Ρούμπιο που είναι στην Αθήνα, από τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον ΣΕΒ, με τον Μαρινάκη εκεί για το γήπεδο το νέο, το Καραϊσκάκι, για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία. Σιγά μην ξεκινήσουμε από αυτά. Η είδηση είναι αλλού. Αλλού είναι η είδηση. Διάβασα χθες το βράδυ μία είδηση λίγο πριν με πάρει ο ύπνος για μια τοποθέτηση βόμβα της Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρετε, είναι ευρωβουλευτήνα ο Μπελέρη που είπε τα ωραία λόγια για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Α, η Ρίστο Εμπαρόδο. Κύριε Καραγέννηση που είσαι επί των μουσικών, εάν ξεφύγει και ένα τραγούδι Γονίδης στην εκπομπή, το κόβεις, δεν μεταδίδεται. Ο Γονίδης που πήγε στο κέντρο του να διασκεδάσει ο Κασιδιάρης για την αποφυλάκησή του και τον υποδέχθηκε ως φίλο ο Γονίδης, κομμένος. Τουλάχιστον εγώ εδώ το πρωί δεν θέλω να χαλάω τη διάθεση τη δική μου. Γονίδης κομμένος, άστον στις μεταφυσικές του ανησυχίες. Λοιπόν, Ελεονόρα Μελέτη λοιπόν. Ένα-ένα τα παιδιά στην πίστα. Τι έκανε η Μελέτη λοιπόν? Έκανε μία ομιλία για την ψυχολογική πίεση και τους εκβιασμούς στους χώρους εργασίας. Για ξεκάρφωμα λοιπόν αναφέρεται το ότι οι υπάλληλοι έχουν πολλές φορές υποστεί τη βία συμπεριφορά κτλ. Αλλά αυτό ήταν ο προλογάκος. Γιατί μετά στο κυρίως μενού η κυρία Ελεονόρα Μελέτη αναφέρθηκε στο πόσο βασανίζονται οι εργοδότες από τους κακούς εργαζόμενους. Το καταλάβατε? Το πώς βασανίζονται οι εργοδότες και εκβιάζονται από τους κακούς εργαζόμενους. Επειδή λοιπόν δεν θυμόμουν ούτε που διάβασα το σε ποια από τα site που επισκέπτομαι διάβασα το άρθρο, λέω τώρα το πρωί που έρχομαι, λέω κάτσε να βάλω, προσέξτε, μελέτη για εργοδότες. Ούτε καν με κεφαλαίο, μελέτη για εργοδότες. Θέλετε να σας διαβάσω τίτλους που μου έβγαλε κατευθείαν η Google? Η Ελεονόρα Μελέτη συμπάσχει με τους εργοδότες που βασανίζονται. Από το News 24/7. Εφημερίδα των Συντακτών. Η γαλάζια Ελεονόρα Μελέτη ανησυχεί. Ξέρετε πόσοι εργοδότες βασανίζονται κτλ. Το NGR. Ελεονόρα Μελέτη. Και οι εργοδότες είναι θύματα εκβιασμού. Ενικός. Ελεονόρα Μελέτη. Τι απαντάει οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά της... Πήγαινα βήμα παρακάτω. Ελεονόρα Μελέτη και οι εργοδότες έχουν ψυχή. Εφημερίδα των Συντακτών, το διαβάσαμε. Facebook, Ελεονόρα Μελέτη, ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από εργαζόμενους? Λοιπόν, Instagram, η Ελεονόρα Μελέτη συμπάσχει με εργοδότες που βασανίζονται. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσοι δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες τίτλοι για αυτή τη νέα ρηξικέλευθη, ριζοσπαστική παρέμβαση της Ελεονόρας. Αυτά να βλέπετε εσείς που τους στέλνετε στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Κοινοβούλιο, τον Μπελέρη, τη Μελέτη, να τους χαίρεστε εκεί στη Νέα Δημοκρατία, αν και αυτοί πανηγυρίζουν τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Πανηγυρίζουν λέει που σήμερα παρότι δεν πήγε ο Μεϊμαράκης στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, θα συναντηθεί με το Μητσοτάκη. Κάνανε ραντεβού. Αν το άλλο, και έχουμε εδώ και ένα γάβρο. Τα βρήκε ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης, με το Μητσοτάκη. Όχι από την πίσω πόρτα του Μαξίμου. Μέρα μεσημέρι, συνάντηση, Μητσοτάκη, Μαρινάκη, Μόραλη, με συνεργάτες του Μαρινάκη, αλλά και άλλους υπουργούς, για το νέο Καραϊσκάκη στον Πειραιά. Ναι, Μητσοτάκης, Μαρινάκης κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συζήτησαν. Και πανηγυρίζουν όχι μόνο οι γάβροι, αλλά οι νεοδημοκράτες. Εγώ κάποιους άλλους βλέπω να ανησυχούν. Και το είχα προβλέψει και είχα κάνει και μια ανάρτηση στο Facebook και έφαγα βρίσιμο που δεν, χωρίς να πω τίποτα, λέω φανταστείτε την επόμενη μέρα στο πολιτικό σκηνικό αν τα βρει Μητσοτάκης Μαρινάκης. Βρε το τι βρίσιμο μου έπαιξαν, πέταξαν από κάτω. Κι όμως, να τα. Βρέθηκαν εχθές, συζήτησαν πως το γήπεδο Καραϊσκάκη από 33.000 θέσεις θα γίνει 50.000 θέσεων, η αξιοποίηση των γύρω χώρων κτλ. Ένα πρώτο βήμα για να επανέλθει ο κύριος Μαρινάκης στην ιδεολογική φωλιά στην οποία ανήκει. Το οποίο ο άνθρωπος βεβαίως δεν το έκρυψε ποτέ, ότι είναι νεοδημοκράτης. Κάποιοι άλλοι νόμιζαν ότι, γιατί ο κύριος Μαρινάκης έχει το μεγαλύτερο μηντιακό όμιλο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Μέχρι και τις κυκλοφορίες των εφημερίδων ελέγχει, δύο κανάλια, δύο ραδιόφωνα ουσιαστικά δύο ραδιόφωνα και βεβαίως έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο διάστημα όλοι αυτοί που πρωταγωνίστησαν στο αντισύριζα μέτωπο, στο αντιτσίπρα μέτωπο, όλοι αυτοί που βρίσκονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στον όμιλο Μαρινάκη, μην πούμε το με ονόματα, δηλαδή δεν μπορώ να πεις ότι ο Πρετεντέρης ήταν και πολύ φύλλα διακείμενος, πρώτος και άλλοι με τις αποκαλύψεις δίθετάχα μου για τα σπίτια του Τσίπρα κτλ. Τα θυμόσαστε. Αυτή λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ήταν, ξέρετε, σαν τον αθλητή που είναι έτοιμος να τρέξει και ένα σκηνί τον κρατάει από πίσω. Φανταστείτε τώρα αυτό το, ο κάβος, αυτό το σκηνί να κοπεί. Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Μαρινάκη. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Σιγά μην ασχοληθούμε τώρα με το Ρούμπιο. Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Ήρθε ο άνθρωπος να κάνει business. Ήρθε να ελέγξει την αποικία. Ήρθε να ελέγξει αν όλα γίνονται όπως εκείνοι επιθυμούν. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω και πολλά από αυτά τα οποία έρχεται υποτίθεται να υπογράψει ο Ρούμπιο. Αλλά εγώ νομίζω ότι πολλούς μας εκφράζει αυτό το σύνθημα που ακούστηκε χθες στις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας από φορείς και κόμματα που αντιδρούν στην επίσκεψη Ρούμπιο. Όχι για τον άνθρωπο, για αυτό το οποίο εκπροσωπεί. Και το σύνθημα που κυριάρχησε, νομίζω ότι δύσκολα διαφωνεί κανείς. Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Αυτό το σύνθημα ακουγόταν εχθές την βράδυ στο Σύνταγμα. Ο Ρούμπιο λοιπόν ήρθε στην Αθήνα, τον υποδέχθηκε ο Γεραπετρίτης, δεν ξέρω αν έκανε υπόκληση, δεν είδα τα πλάνα, και η Γκυλφόιλ. Ναι, το διαμάντι της επιτήρησης στην Αθήνα. Σου λέει, κάτσε καλά, γιατί θα σας το κάνουμε όπως στη Ρουμανία. Σήμερα λοιπόν, αυτοί οι εκπρόσωποι της δημοκρατίας στον πλανήτη θα πάνε πού, στην Πνίκα. Θα μιλήσει, λέει, ο Ρούμπιο στην Πνίκα. Με φόντο την Ακρόπολη. για να στείλουν μήνυμα τι. Εδώ στον τόπο της Δημοκρατίας, ε. Αυτό το μήνυμα θέλουν να στείλουν. 6 το απόγευμα. Και λίγο αργότερα θα συναντηθεί με το Μητσοτάκη, γιατί έχει μια δουλειά και πετάγεται κάπου ο Μητσοτάκης, θα γυρίσει το βράδυ και θα τα πούνε στις 7. Και μετά αρχίζουν οι συμφωνίες. Η μία πίσω από την άλλη. Για να δούμε τι έρχεται να υπογράψει, για να καταλαβαίνόμαστε κιόλας έτσι. Για να μην τρέφουμε ή να μην τρέφουν κάποιοι αυταπάτες για το τι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Καταρχήν, όπως είπαμε, θα ανανεώσουν το μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών, ακούστε, σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα. Πρώτος στην ατζέντα. Μενδώνη, πρώτη σειρά, ε? Μάλιστα. Θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών βάσει του Διεθνούς Σύμβασης. Στόχος του μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και ενίσχυση ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Τι άλλο. Λοιπόν, στην Ελλάδα θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, οι περιφερειακές, τα διαβάζω κι εγώ γιατί είναι τόσο δύσκολα, η ασφάλεια, η ενεργειακή. Πέστε τα πιο απλά. Πέστε τα πιο απλά. Έρχεται να επιτηρήσει το έργο της Γκυφόιλ. Ή το κάνετε όπως θέλουμε εμείς, με τον διάδρομο, τον κάθετη οδό του LNG προς την υπόλοιπη Ευρώπη, ή σας ρίχνουμε όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία. Κάθομαι τώρα και εγώ και διαβάζω για την αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια, την πέστε το απλά. Πλάκα κάνω, έτσι. Ήρθε ο άνθρωπος να ελέγξει αν αυτά που κάνει η Γκυλφόιλ στην Αθήνα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Γι' αυτό και την καταλήπτει, βεβαίως, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και εκεί που λέμε να ασχοληθούμε με τα σοβαρά και με αυτά τα οποία ουσιαστικά κάνουν ακόμα πιο βασανιστική την καθημερινότητά μας, σου πάει και ένας πρόεδρος του λαός, Φίλιππος Καμπούρης, Trust TV, και μετά την είδε πρόεδρος του κόμματος του Καρατζαφέρη, και μετά τον συλλαμβάνουν εχθές γιατί ή φαίνεται ότι ήταν μέσα στο διευθυντήριο μιας εγκληματικής οργάνωσης, αυτό τουλάχιστον λένε τα αρτία τύπου, όπου μαζί με τη σύζυγό του, και τη συλλάβανε και αυτοί και άλλα άτομα, είχαν στήσει, λέει, καμιά 25 εταιρείες, άκου να δεις business τώρα, όπου δεν απέδιδαν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, και βεβαίως ζημιωνόταν πέραν του ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο. 5 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο, 1,5 εκατομμύριο ο ΕΦΚΑ. Ποιο ήταν, και κάθισε τώρα εσύ και σκέφτεσαι με το λίγο μυαλό που διαθέτεις και λες, μα πώς το διάλο εδώ έτσι και σε πάνε και σε βρουν με ένα εργαζόμενο στο μαγαζί. Στην επιχείρηση έχεις 10.000 πρόστιμο. Πώς διάλο γίνεται, μερικοί κάνουν επιχειρήσεις και αυτό είναι της μόδας, με πολλούς αλλοδαπούς που βέβαια δεν τα ξέρουν οι αλλοδαποί, έρχονται εδώ και εκπαιδεύονται, τους οποίους χρησιμοποιούν μπροστινούς. Δεν λέω αν το ίδιο συμβεί με τον Καμπούρη, απλά λες πως την κάνουν. Έχουν εργαζόμενους και δεν αποδίδουν στο ΙΚΑ. Πας εσύ και στον ΕΦΚΑ και κάνεις καταγγελία, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Άφαντη. Άφαντη. Γιατί πίσω είναι οι άλλοι. Κοίτα να δεις τι κάνεις, σκεφτεί. Με σύστημα τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους είχαν συστήσει 25 εταιρείες που κάθονταν πάνω σε 5 πραγματικές εταιρείες. Ανάμεσά τους και μπουζουξίδικα. Δεν απένταν λοιπόν φόρους και εκείνοι τα μάσαγαν κανονικά. Λοιπόν, θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα 8 οι συλληφθέντες και ανάμεσα στα άλλα μπορεί να πανηγυρίζει αύριο ο Μητσοτάκης και ο Καρατζαφέρης ότι συνέλαβαν πρόεδρο κόμματος στην Ελλάδα. Ποιο κόμματος τώρα? Εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Την ίδια ώρα βεβαίως ο Μητσοτάκης, για να μην τον αδικούμε, σου λέει κάτσε εδώ πέρα, εδώ μας τη βγαίνει η Ελεονόρα Μελέτη από δεξιά και πάει και λέει για βασανισμένους εργοδότες στο Ευρωκοινοβούλιο και τη χάνει βεβαίως τις γενικότερες αποδοκιμασίες. Εγώ να μην κάνω μια σύσκεψη με τους βιομηχάνους, οι οποίοι και δικαίως, εδώ θα τους αναγνωρίσουμε το δικαίωμα να διαμαρτύρονται, αλλά έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη βεβαίως για την ενεργειακή κρίση που μαστίζει ιδίως στις ενεργοφόρες βιομηχανίες. Και εκεί όλοι μαζί είμαστε. Αλλά είδες, έβαλε χθες στη τσέπη ο Μητσοτάκης και του λέει θα σας δώσω περί τα 100 εκατομμύρια να την βγάλετε, να μην σας κοστίσει τόσο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα να δείτε. Και μετά έρχεται ο άλλος ο Κακομοίρης που δεν έχει που να θερμανθεί, που παίρνει 3,60 και ψηφίζει το Μητσοτάκη που τον ψηφίζει. Ο ΣΕΒ, δηλαδή ο βιομηχανός, ο εφοπλιστής, δηλαδή αυτός που τώρα μέσα στην κρίση παίρνει πετρέλαιο εντελώς αφορολόγητο. Ο εφοπλιστής. Εντελώς αφορολόγητο. Και ο ψαράς, που κι αυτός μια βάρκα έχει, ένα πλεούμενο έχει, απεργεί τώρα και μία εβδομάδα για να έχει την ίδια μεταχείριση. Πλεούμενο ο ένας, πλεούμενο ο άλλος. Ο ένας βέβαια βγάζει ψάρια, ο άλλος τι ψάρια πιάνει είναι μια άλλη ιστορία. Και εδώ είναι που τρελαίνεσαι. Εσύ ρε Κακομοίρη που κάθεσαι και ξυπνάς τώρα, εάν με ακούς ειδικά τώρα, και σε λίγο θα με βρίζεις κιόλας γιατί δεν συμφωνείς μαζί μου, που ξυπνάς από τις 5, τις 4 για να πας στο μεροκάματο, τι στο διάλογο συμφέροντα κοινά έχεις με τον εφοπλιστή και το βιομήχανο που ψηφίζει Μητσοτάκη? Για πες μου. Πες μου σε παρακαλώ. Γιατί μόνο αυτό αν συνειδητοποιήσουμε ότι λαός και κολονάκι ψηφίζουμε τον ίδιο, είναι να τρελαίνεις. Το κολονάκι μεταφορικά αντιλαμβάνεστε. Γιατί εκεί πέρα, αν πας κολονάκι και φωνάξεις πρόεδρο, θα γυρίσουν όλοι. Εάν φωνάξεις, εν πάση περιπτώσει, δικηγόρε, θα γυρίσουν 100. Εάν γιατρέ, άλλοι 200. Γιατί όλο το σύστημα εξουσίας εκεί είναι. Είναι ένα τρίγωνο, έτσι, εκεί πέριξ της Βουλής, που είναι όλα. Μεγαλοδικηγόροι, μεγαλοδικαστές, ναι. Μεγαλοεπιχειρηματίες. Είναι βέβαια και κάτι παράσιτα που απομυζούν από όλο αυτό το σύστημα. Και ιδίως, προσέξτε, εάν πας σε αυτό το τρίγωνο, θα δεις ότι βρίσκονται όλοι οι απαραίτητοι της εξουσίας. Εκεί θα βρεις συμβούλους, εκεί θα βρεις οικονομολόγους, δικηγόρους που συμβουλεύουν τις κυβερνήσεις, που τους θεωρούν απαραίτητους, και για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα τώρα και μου πούν πάλι ότι είμαι μονικός, αυτό το ζήσαμε εντόνως τα τελευταία χρόνια που ψαχνόμασταν έτσι σε ορκομοσίες κυβερνήσεων. Ποιος είναι αυτός? Α, λέει, ο μεγαλοδικηγόρος που παρακάτω έχει. Και τι δουλειά έχει αυτός εδώ πέρα? Είναι σύμβουλος. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα λέει ποιοι είναι οι εγκέφαλοι των οικονομικών προγραμμάτων για ορισμένα κόμματα. Λοιπόν, άστο, δεν το πιάνω αυτό τώρα, το πιάσουμε αργότερα. Την ίδια ώρα βεβαίως, σε αντίθεση με εμάς που βρισκόμαστε στον ύπνο του δικαίου, στη Γαλλία πότε τα κίτρινα γελέκα, τώρα οι μαθητές και από κοντά ο λαός ξεσηκώνονται για τα χάλια της παιδείας. Και έφτασε στο σημείο ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας να πει, μετά την βία που εξαπέλυσαν οι αρχές για να στηρίξουν το Μανολιό. Μην πάθει πράγμα το κοπέλι. Ο Μακρόν. Ε? Άσε που θα έχει μετά και την κρεβατό μουρμούρα. Μπορεί να φάει και κανένα χαστούκάκι από τη σύζυγό του. Βγήκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός και είπε το εξής. Έχουν δίκιο οι μαθητές και πρέπει να τους ακούσουμε. Βέβαια, μην νομίζετε ότι έφνης, ε? Άρχισαν να ρέουν από τα μάτια δάκρυα. Όχι. Απλά για να ξεπεράσουν την κρίση, γιατί αρχίζει και είναι επικίνδυνη. Στη δε Ισπανία, μιας και μιλάμε για τα έξω από εδώ, μην το παρεξηγήσετε, τα διεθνή ζητήματα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας επιστρέφει ξανά στο κοινοβούλιο με νέες ρυθμίσεις για την κατοικία. Δέστε εδώ τώρα το οξύμορο στην Ισπανία για να συνεννοηθούμε. Γιατί αυτά τα μέσα ενημέρωση δεν στα κάνουν για να. Γιατί για δεν συμφέρει. Απλά λένε, μένουν σε δύο γεγονότα. Ο σοσιαλιστής Σάντζετ και τα ενίκια. Και το ότι ανατρέπεται και πάει σε εκλογές. Εκεί μένουν. Γιατί ανατρέπεται? Γιατί και εκείνος, εδώ είναι η μισή αλήθεια, άφησε όλα αυτά τα χρόνια να εξελιχθεί η βόμβα των εξώσεων. Ξεκίνησε πολύ νωρίς, δεν αντιμετωπίστηκε τα χρόνια που κυβερνά και τώρα που έφτασε ο κόμπος το φταίνει με την έξωση την γνωστή της Μάρη Κάρμεν, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Εδώ αρχίζει η αλήθεια και η απόκρυψη. Τι ρυθμίσεις? Αυστηρές υπέρ των ενοικιαστών. Δηλαδή, δεν μπορείς να πετάς τον άλλο έξω, εφόσον είναι συνεπής, δεν μπορείς να μην ανανεώνεις το συμβόλαιο και δεν μπορείς να ζητάς υπέρογγες αυξήσεις. Και προσέξτε, η τιμωρία, οι κυρώσεις για αυτούς που θα παραβούν αυτές τις βασικές αρχές είναι αυστηρότατες. Γιατί η Μάρη Κάρμεν που έγινε το σύμβολο έτσι για να βγει ο κόσμος στους δρόμους, είναι ότι σε ένα σπίτι που έμενε για περισσότερα από 70 χρόνια, είναι υπερήλικας, το αφεντικό για να την πετάξει έξω της έκανε αύξηση ενοικίου 270%. Το καταλάβατε? Λοιπόν, έπεσε λοιπόν ο Σάντζεθ γιατί η αντιπολίτευση δεν ήθελε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο που είναι υπέρ των ενοικιαστών. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
3: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Λοιπόν παιδιά, σήμερα θα πρέπει να ξυπνάτε και να λένε ή να λέτε ο Θεός να έχει καλά τη μελέτη, την Ελεονόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας που επιτέλους έσπασε το κατεστημένο, όλο οι εργαζόμενοι που καταπιέζονται από τους εργοδότες, οι εργαζόμενοι που εκβιάζονται από τους εργοδότες, βγήκε η Μελέτη μπροστά και καθάρισε. Ποιοι εργαζόμενοι? Έκανε μια πύρινη ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο ότι και οι εργοδότες βασανίζονται από τους εργαζόμενους και τους εκβιάζουν κιόλας. Οι εργαζόμενοι, τους εργοδότες, Ελεονόρα Μελέτη, βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι να πρωτοπείς ρε παιδιά, δηλαδή για τα σοβαρά, είτε τα θάβουν είτε δεν ενδιαφέρονται. Έλεγα χθες εδώ για τα νέα ότι με παραξένεψε που πρωτοσέλιδο στα νέα χθες ήταν οι ρυθμίσεις για

στην τηλεόραση την εποχή που έβγαινε και μετά με παίρνει ένας συνάδελφος, δεν θα, ούτε καν θα το φωτογραφίσω, ακριβώς έτσι, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, τι έχεις γράψει ρε, μου λέει, για το Μαρινάκι και έχουν θορυβηθεί εδώ μόλις ήταν το όνομά σου καλεσμένος. Λέω, τι έχω γράψει? Και αρχίζει και μου διαβάζει ένα κείμενο που είχα γράψει. Ακούστε. Είχα κάνει ένα σχόλιο τότε στο News.gr, δηλαδή το Flash.gr που έγινε μετά News.gr, όταν ήταν News.gr, τότε που πουλήθηκε ο Ολυμπιακός στο Μαρινάκι, κάπου χάλασε η σχέση με τον Κόκαλη. Και είχα γράψει ότι, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός, και δεν πήγαινε και καλά ο Ολυμπιακός τότε, και είχα γράψει ένα σχόλιο στο Flash.gr που τώρα το έχει αγοράσει ο Εξάρχου, αυτός που έχει συγχωνεύσει στον Άκτορα και την Ιτρακάτη, για να δείτε δηλαδή πώς μια ωραία παρέα. Είχα γράψει λοιπόν ότι τα νέα, μάλλον δεν θα ξαναδούμε κανένα Ολυμπιακό του Τζιοβάνι και των λοιπόν ονομάτων τότε, ούτε τα νέα του Λέοντα Καραπαναγιώτη και του Λαμπράκη. Αυτό λοιπόν οι παρατρεχάμενοι το είχαν ξεσκονίσει, λέει, καλείς εδώ το Στρατάκι που έχει γράψει αυτά. Εγώ πιστεύω ότι άμα το διάβαζε Μαρινάκι θα γελούσε και θα έλεγε εγώ θα το κάνω καλύτερο. Αλλά οι παρατρεχάμενοι εξαιτίας αυτού με έκοψαν από τα μέσα του ομίλου. Τίποτα. Αυτός δεν ξαναβγαίνει. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι πολλές φορές οι συνεργάτες, οι παρατρεχάμενοι, είναι τόσο φανατικοί και οδηγούν τα πράγματα σε ακραίες καταστάσεις. Σε ακραίες καταστάσεις. Και γι' αυτό θα έπρεπε να είναι κάποιοι προσεκτικοί όταν έχουν δούσνε και λαβίν με μεγάλους ομίλους και επιχειρηματίες. Σιγά μην ασχοληθεί τώρα ο Μαρινάκης. Οι business τον ενδιαφέρουν. Τι θα κάνει το Καραϊσκάκι, τι θα κάνει στον Πειραιά γενικότερα. Αυτά δεν ενδιαφέρουν. Γι' αυτό έκανε το σχόλιο νωρίτερα. Και το έχω υπόψη μου εδώ και καιρό. Ότι εάν ο Μαρινάκης τα βρει με το Μητσοτάκι, τότε δεν έχουμε απλά κάποιες ανακατατάξεις, αλλά αν θέλετε, κάποιες βόμβες στο πολιτικό σκηνικό. Εδώ είμαστε. Να πως ανανεώνονται, και μην τον υποτιμάτε το Μητσοτάκι. Θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να κερδίσει τις εκλογές. Μπορεί μετά που θα τις κερδίσει να πει άτε σας βαρέθηκα και τα λοιπά. Ή να κλείσω τις υποθέσεις, μην πάω στο ειδικό δικαστήριο που είπε και ο συμβουλός του. Αυτό θα κάνει. Και αντί να πανηγυρίζουν κάποιοι, έπρεπε να συσπυρώνονται και να αφήνουν το εγώ έξω για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, το αρνητικό φαινόμενο Μητσοτάκης. Γιατί αυτός είναι τελικά ο στόχος. Τα μηνύματά σας είναι αρκετά και σήμερα, αλλά βεβαίως, εντάξει, τώρα κάθισε, είδατε τι έλεγα προηγούμενα, μάλλον εχθές, ότι είδαν τα κανάλια νερό στο γκάμπο του Λασιθιού, δρόμους να καταστρέφονται, να εκεί απευθείας συνδέσεις, σχόλια, καλεσμένοι. Όταν έρθει τώρα η ώρα να αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα δείτε ότι το θέμα θα εξαφανίζεται. Πήγε πάλι το κυβερνητικό κλιμάκιο και άρχισαν τις υποσχέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε συγκεκριμένη ανακοίνωση και λέει 1, 2, 3, 5, 100% αποζημίωση. Οι άλλοι τους υπόσχονται ότι θα. Ας πάνε οι Λασιθιώτες, οι πατριώτες μου, να ρωτήσουν τους Θεσσαλούς τι έχουν πάρει από τις υποσχέσεις Μητσοτάκη. Ας πάνε. Καλό θα κάνει. Γιατί τώρα πάνω στην καταστροφή κάποιοι εκεί ποντάρουν, κάποιοι γυρολόγοι εκεί, σε όλες τις κατεστραμμένες περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, παντού. Σου λέει, θα το τακτοποιήσει ο μεγάλος τώρα. Κάντε με. Υποσχέσεις. Λοιπόν, πάμε στην Νατάσα. Καλημέρα, παρακαλώ. Τι μου λες

εδώ, Νατάσα μου, γιατί έχει στείλει πάρα πολλές. Η ιστορία της δημόσιας ελληνικής λέξης στον πλανήτη. Για το τη γνωστή από μου, το Μακάκας. Ωραία, θα τη διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε προσοχή. Να σε καλά, Νατάσα, καλημέρα. Ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο από την πολιορκούμενη Αθήνα. Ακριβώς έτσι. Σήμερα προσαρμόστε τα σχέδιά σας αναλόγως, γιατί ήρθαν οι επιστάτες να ελέγξουν. Και τα σκυλιά δεμένα. Μην κάνετε καμιά σακλαμάρα και πάτε εκεί πέριξ του τριγώνου. Λοιπόν, θα δεινοπαθήσουμε σήμερα και καλά κάνει Στάκη και χαρακτηρίζει την κατάσταση, την Αθήνα πολιορκούμενη, γιατί ήρθε ο Ρούμπιο. Λοιπόν, από εκεί να καταλάβετε, με τα μέτρα που παίρνουν, ένας άνθρωπος που δουλεύει για το καλό των λαών δεν προστατεύεται. Ο Ούλοφ Πάλμε κυκλοφορούσε με ποδήλατο. Βεβαίως τον έφαγαν και αυτόν. Λοιπόν, ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Ο Νίκος, ο φίλος από την Ιεράπτρα. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Να είσαι καλά. Πώς πάει η αποκατάσταση εκεί? Αρχίζετε και βρίσκετε τους ρυθμούς, γιατί ήσουν εκεί στην περιοχή όπου καταστράφηκαν υποδομές και τα λοιπά. Δρόμοι. Η Μαρία Ζήτα. Καλημέρα. Και ο Βιολάντα Μπισκότα με 5 νεκρές εργάτριες βασανίζεται κι αυτός. Ναι μωρέ, καλά έχει, καλά κάνεις Μαρία Ζήτα και το λες. Προσέξτε τώρα να δείτε εδώ, γιατί μου δίνεις αφορμή και καλά κάνεις, γιατί πού να τα χωρέσει και όλα αυτά ένα μυαλό. Η Βιολάντα, το αφεντικό, ήταν προφυλακισμένο. Έτσι. Αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο εκεί κόντρα στις εισηγήσεις να τον αποφυλακίσει. Η πρώτη δουλειά που έκανε με την αποφυλάκηση, ξέρετε ποια είναι? Να απολύσει οι εργαζόμενους που είχαν καταθέσει εις βάρος της επιχείρησης. Ότι δηλαδή, και τι εις βάρος, ότι άκουγαν μυρωδιά, ενημέρωναν τους υπευθύνους και δεν έγινε καμία δουλίτσα. Καταλάβατε? Αλλά νομίζουν όλοι αυτοί οι Βιολάντες ότι εμείς τρώμε κουτόχορτο, γιατί μπορεί το σύστημα να τους βολεύει, αλλά εμείς στο τέλος είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε. Γιατί πάω στα ράφια των σούπερ μάρκετ και από εκεί που ήταν ολόκληρη κληραμέτρα με τα μπισκότα Βιολάντα, βλέπω ένα-δύο μπισκοτάκια. Γιατί σου λέει, εντάξει, θα το ξεχάσουνε μωρέ αυτοί, ή μπορεί να βγει άλλο όνομα αντί Βιολάντα, Παναγιώτα, ξέρω εγώ. Εμείς είμαστε αυτοί που ουσιαστικά ως κοινωνία, μακριά από λαϊκά δικαστήρια, αλλά εμείς ως κοινωνία μπορούμε να πούμε. Δηλαδή ακούω τώρα μια διαφήμιση και μου έρχεται να βγω και να φωνάξω τι λέτε ρε, και να το πω και με το όνομά του. Διαφημίζονται κάτι φαγόσιμα που δεν βαραίνουν, λέει, και είναι φύσκα στο φινικέλαιο. Το καταλαβαίνετε τι δούλεμα πέφτει? Εμείς θα δώσουμε τη λύση. Πας, δεν υπάρχει συνταξιούχος που να μην παίρνει μια φρυγανίτσα, είτε γιατί είναι πιο λόγω και ηλικίας, αλλά και για την ελληνική, και για το στο τσαγάκι το πρωί δύο φρυγανίτσες και διαβάζει σύνθεση φινικέλαια ή άλλα λάδια διάφορα. Στο 95% των φρυγανιών. Έχω πολύ καιρό να αναφερθώ σε αυτά, αλλά ακούω ότι η διαφήμιση δεν σε βαραίνει και λέω, τι λένε ρε οι άνθρωποι, τι λένε ρε οι άνθρωποι. Πάω στη Χριστίνα τώρα, στο μήνυμα. Χριστίνα, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους τους εργαζόμενους και φίλους. Ζούμε σε ένα τρελοκομείο. Ο Γονίδης αποθεώνει τον Κασιδιάρη. Δεν πιστεύω να βάλεις κανένα Γονίδη σήμερα. Μακριά και αγαπημένη. Καθόλου αγαπημένη. Κάθε άλλο. Ας πάει στις μεταφυσικές του ανησυχίες και ας μας αφήσει ήσυχους.
Από Θεόνι του Γασιδιάρη, το κέντρο κλείνει για το κάθε που έρχεται και εμείς που δουλεύουμε πρέπει να κάνουμε το γύρο της αρκούδας για να πάμε στη δουλειά και το μεσημέρι στο σπίτι. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει την Ανιούσα και όχι την Κατιούσα, είναι όλοι τους για πολλές κλωτσιές. Μεταφορικά το λες έτσι, Χριστίνα, το κλωτσιές, γιατί μην μας τυλίξει κανένας αγγελέας ότι ξεσηκώνουμε τον κόσμο για βιοπραγία κτλ. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Να βρεθεί ένας φανατικός και να πει, έλα εδώ, ξεσηκώνεις τα πλήθη. Ο Γιώργος. Γιαννάκη, ξέχασες ότι εκεί που βγάζει σχολή και βρίζει συνέχεια τον Τσίπρα, επί Τσίπρα είσαι στο κόκκινο, καλός είσαι για βανταδόρο του Μητσοτάκη, Γιώργος Βρυλίσια. Άκου λοιπόν, Γιώργη, δεν πειράζει το συντακτικό σου. Εάν μου φέρεις μία μου φράση, είτε γραπτή, είτε εδώ ομιλία μαγνητοφωνημένη, που εγώ βρίζω το Μητσοτάκη, το Τσίπρα, θα σου ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Εάν δεν το φέρεις, είσαι ένας κοινός ψεύτης και συκοφάντης. Θέλω να μου φέρεις μία μου λέξη ή ένα ηχογραφημένο που εγώ βρίζω τον Τσίπρα. Αντιθέτως, μπορείς να φέρεις τόνους γραπτών και ηχητικών που αποκαλώ το Μητσοτάκη ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Κατάλαβες, ψεύτη και συκοφάντη, αν δεν φέρεις έστω μία, εδώ, αράδιασέ μου το, έστω με την ορθογραφία σου, θα το καταλάβω, ότι είπες τον Τσίπρα έτσι. Το κατάλαβες? Όλα αυτά τα χουλιγκάνικα αφήστε τα γυαλού. Ψεύτες και συκοφάντες. Έχω αγανακτήσει πια με όλη αυτή την ευκολία με την οποία αντιμετωπίζετε κάποια θέματα. Αλλά να σας πω και κάτι. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει την πολιτική κριτική από την ύβρη, και δεν έχω απέτηση να το καταλάβεις, φανατισμένος είσαι, αλλά φέρε μου μία. Θέλω να φέρεις και να πεις, είπες την, δεν θυμάμαι πότε, τον Τσίπρα έτσι. Εγώ τον σέβομαι περισσότερο από σένα, αλλά έχω το δικαίωμα να κάνω πολιτική κριτική. Και ναι, μπορώ να πω ότι είναι λάθος του Τσίπρα, που δεν είναι η συνταξιούχη προτεραιότητά του. Εκεί εστιάζω την κριτική μου το τελευταίο διάστημα. Ναι, θεωρώ λάθος επίσης του Τσίπρα, που δεν ήρθε μέσα στο κόμμα του και να πει, εδώ είμαι, θέλω να ξεκαθαρίσουμε, θέλω να συμφωνήσουμε, να προχωρήσουμε. Αυτό είναι ύβρις, συκοφάντη, ψεύτη. Η συμπάθεια, ναι, έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, εγώ δεν έβρισα και πάει αυτή η εποχή. Θα σας αντιμετωπίσω όπως με αντιμετωπίζετε. Ειδικά τους ψεύτες. Λοιπόν, το αγόρασε φαν το σπίτι που έμεινε η Μαρή Κάρμεν και αυτό ζήτησε την αύξηση. Βεβαίως, ορθώς το αναφέρεις. Αυτό έγινε. Γιατί τι κάνουν τα φάνησε εδώ? Τι είπε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Και δεν είπε, κατέθεσε τροπολογία. Δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ απλά. Καταθέτει συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί που πραγματικά πρέπει, στο κοινοβούλιο. Είτε είναι για την ενέργεια, είτε είναι για τα καύσιμα, είτε είναι για τα φάνς. Και είναι το μόνο κόμμα που ζήτησε να υπάρξει και σύγκληση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής για να συζητήσουμε όλα αυτά. Προεξοφλήσεις δανείων, να δούμε τι γίνεται με τα φανς και συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα ξυπωθούν. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, προσέξτε,
Γιατί εδώ μερικοί έχουν μια ευκολία. Βγαίνει τώρα ο φίλος εδώ και λέει έγραψες τη λέξη θεομπέχτη στο διαδίκτυο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Είπα ή φωτογράφησαν κάποιο συγκεκριμένο. Την ώρα που εγώ έγραφα αυτό, ο Μητσοτάκης έκανε προσκύνημα στον Όλυμπο, στον Άγιο Διονύσιο. Αλλά μερικοί το μυαλό σας τρέχει εκεί που νομίζετε. Κατάλαβες. Και εδώ από την εκπομπή έχω αναφερθεί με τον χαρακτηρισμό θεοπαίκτης επίσης ένα άτομο. Ποιο είναι αυτό? Ο τύπος, ο γιατρός με το κόκκινο πατελόνι στο Κολωνάκι. Που βλέποντας φωτογραφία του στο γραφείο του δεν ξέρεις αν είσαι σε γραφείο τελετών ή σε γιατρείο. Με τα εικονίσματα, τα θυμιατά γύρω τριγύρω. Εντάξει, για να συνεννοούμαστε. Αν εγώ τώρα πω ένα χαρακτηρισμό που απευθύνεται στον Λάζαρο εδώ και το πάρει ως δικό του χαρακτηρισμό ο Χάρης, είναι δικό του πρόβλημα. Για να συνεννοούμαστε. Ο άγνωστος εδώ. Καλημέρα. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν θέμα χρόνου ο Μαρινάκης να εγκαταλείψει τον Τσίπρα και να ξαναστραφεί στον Μητσοτάκη. Το αίμα άλλωστε νερό δεν γίνεται, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα τόσο νωρίς. Καλή δύναμη, λέει ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν είπα ότι δεν ξέρω και αν στήριζε τον Τσίπρα. Αλλά εγώ απλά ξέρω ότι πολλά πράγματα είχαν δρομολογηθεί αλλιώς με την απόσταση που χωρίζει το Μαρινάκι με το Μητσοτάκι. Φαίνεται ότι αυτή η απόσταση μηδενίστηκε και φαίνεται ότι και η αιτία του σκανδάλου, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, δεν ξέρω, θα πρέπει να κάνει δεύτερες σκέψεις τώρα. Γιατί ως γνωστόν συγκρούστηκαν στο γήπεδο, του έσκησε την μπλούζα. Ε, μάλιστα. Ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη. Μου στέλνεις συνδέσμους εδώ. Καλημέρα Γιάννη, να είναι καλά. Η Ελεονόρα μας έφτιαξε τη μέρα βέβαια. Πρόσεχε κακομοίρη μου. Πρόσεξε Βασίλη. Μην πας εκεί και σε καταγγείλει ο εργοδότης σου ότι τον εκβιάζεις ψυχολογικά, ότι τον βασανίζεις ψυχολογικά, του κάνεις bullying και τα λοιπά, ή τον εκβιάζεις. Πρόσεξε, θα συμπαρασταθεί ή θα του συμπαρασταθεί η Ελεονόρα. Ο Χρήστος. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Συμφωνώ με τη μελέτη που σε τελευταία ανάλυση είναι και ειλικρινής. Και καταγγέλλω τις προβοκατόρισες εργάτριες της Βιολάντα που την άκτηκαν στον αέρα για να βασανίζουν οι τύψεις στον ιδιοκτήτη. Χρήστος από Περιστέρι. Black humor, αλλά αυτή είναι. Δηλαδή η μελέτη δεν ντρέπεται λίγο? Και ιδίως ως γυναίκα. Τη στιγμή που ακόμα οι οικογένειες θρηνούν το χαμό 6 εργατριών στη Βιολάντα. Ε? Και που για να τους δώσουν νερό, ακούστε, για να τους δώσουν νερό στους εργαζόμενους στη Βιολάντα έπρεπε να παρέμβει το εργατικό κέντρο, το οποίο ήταν persona non grata, ήταν ανεπιθύμητο σε εγκαταστάσεις. Έκαναν ολόκληρες διαμαρτυρίες γιατί για να παραχωρεί επιχείρηση τους θερμούς μήνες που ανέβαινε η θερμοκρασία με φούρνους και τέτοια, νεράκι. Το καταλαβαίνετε? Αυτό είναι ο εργοδότης της Βιολάντα. Αυτόν βασάνιζαν οι εργαζόμενοι. Έχεις δίκιο ρε Γιάννη. Χρήστο, συγγνώμη. Η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Η Μαρία. Καλημέρα σε όλους. Εχθές άκουσα για τον προϋπολογισμό ότι έχει έξοδα 85 δισεκατομμύρια και έσοδα 77 δισεκατομμύρια. Τι οικονομία είναι αυτή? Είναι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Θα πάρετε τώρα από τους καρπούς που δρέπει η κυβέρνηση από την ανάπτυξη. Δηλαδή Airbnb, Golden Visa, αυτά. Ναι. Η Νατάσα. Δεινοπάθησαν από χθες οι εργαζόμενοι που ήθελαν να επιστρέψουν από το κέντρο της Αθήνας στα σπίτια τους. Η κόρη μου που εργάζεται ως πολίτρια σε μαγαζί κάτω από το Σύνταγμα ήρθε στο Βύρωνα με τα πόδια γιατί οι εφαρμογές μιλούσαν για λεωφορεία που δεν έρχονταν ποτέ. Ντροπή τους να ταλαιπωρούν έτσι τους εργαζόμενους. Μήπως φταίει που εκβιάζουν και ταλαιπωρούν τους εργοδότες? Έτσι δεν είπε η μελέτη, δεν λέω το χαρακτηρισμό. Ναι, η μεγαλοβούλε,
πώς να το πω, έχω σταματήσει και εγώ, έχει στερέψει το μυαλό μου από χαρακτηρισμούς που να αποδώσουν έτσι το, τον όγκο, τον πολιτικό όγκο της μελέτης. Ναι. Ο Πάνος. Έχει αναφερθεί αρκετές φορές ότι ο Τσίπρας ήταν η αρχή του κακού για τη διάσπαση και ότι αυτός έφερε τον Κασελάκη, αλλά δεν ανέφερε στον Πολάκη που ήταν κόλος και βρακή μαζί του και κάθε μέρα έβγαζαν και από μία φωτογραφία παρέα άιντε τώρα. Περαστικά πάνω. Η Χριστίνα Ρο. Γιάννη, ας τους να λένε, εγώ στα 59 μου αυτούς τους κολλημένους φοβάμαι. Δεν υπάρχει χειρότερο από το να έχεις παροπίδες. Χριστίνα, συμφωνούμε. Δυστυχώς νομίζω ότι δεν νομίζουμε ότι νομίζεις. Άστα στρατάκι, άστα φίλε, να μάθω και το όνομά σου, τουλάχιστον να το λέω αμή, λέω CG. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Είστε έξυπνοι, αυτό το αναγνωρίζω, αλλά και εγώ έχω το δικαίωμα και στην κριτική και στην άποψη. Εντάξει, το αν κάποιος μπλέκει την ύβρη με την πολιτική κριτική, είναι δικό του πρόβλημα. Πες μου ότι ουσιαστικά έχεις απέναντι τον Τσίπρα και του κάνεις αυστηρή κριτική, θα το δεχτώ. Εγώ δεν κρύβομαι. Ψέματα δεν θέλω. Ναι, το έχω πει. Ότι δεν με εκφράζει αυτό που κάνει ο Τσίπρας αυτή την ώρα. Και υπερασπίζομαι το κόμμα στο οποίο ανήκω και είμαι μέλος της κεντρικής του επιτροπής. Γιατί με ψήφισαν περίπου 800 σύντροφοι στην Αθήνα. Και βεβαίως, για μια πάμε στιγμή, μακριά από μένα βουλευτηλίγια και τέτοια. Δεν θα με δείτε ποτέ να μπω σε αυτή τη λογική. Εντάξει. Λοιπόν, για να συνονούμαστε, να μην παρεξηγιόμαστε. Α, δεν μπορώ να διαβάσω άλλα. Κωνσταντίνε, θα επανέλθω αργότερα. Μαρία, εντάξει, θα τα πούμε μετά. Πάμε τώρα να δώσουμε το στίγμα μου.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλο στο Κόκκινο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Να μην έχει δηλαδή μεγάλα κτίρια μπροστά, να μην έχει βουνά, να μην έχει λαγκάδια, να μην έχει κοιλάδες, γιατί εκεί άστο. Ναι, εκεί αγρονιγόρασαν. Ε? Και βεβαίως να μην πλημμυρίσει η περιοχή ή να μην κατέβει κανένας χήμαρος και παρασύρει καλώδια, οπτικές ίνες κτλ. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2.0, της ανάπτυξης. Ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτώβρη 2026. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χάρης Δάλλας, 210-3214-7 για το τηλεφωνικό μας νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική και είπαμε, κύριε Πετρίδη, σας παρακαλώ, όχι γονίδι. Θέλω μια γήινη, αν θέλετε, συμπεριφορά προπροή. Μετά με τα φυσικά και με τις συμπάδειές του στον Κασιδιάρη, δεν θέλω να ακούω γονίδι. Έτσι, κομμένος από εδώ. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Κώστας Πιαντές. Στο μικρόφωνο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 θα με αντέξετε ακόμα. Πάνω δεν αναφέρομαι συνήθως τον πρόλογο σε μηνύματα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω στο μήνυμα που με έχει στείλει. Αλλά θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα που θα έχω λίγο χρόνο. Λοιπόν, οι ακροατές τώρα, όπως ο Πάνος, που μπορεί να ανοίξει ένα διάλογο και χαίρομαι που ενώ διαφωνούμε προσεγγίζουμε ένα θέμα και υπάρχουν σημεία που, που συμφωνώ μαζί του, μπορώ να κάνω κι εγώ την αυτοκριτική μου, αλλά το φανατισμό δεν μπορώ ρε πάνω. Είτε λοιπόν θέλετε να πείτε μια καλημέρα ή να εκφράσετε την αντίθετη άποψη ή να βρίσετε για να εκτονωθείτε ή να συζητήσετε πολιτικά ή να διαφωνήσετε, το Viber κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69-85-87-0-059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, επειδή είδατε λόγω των πολλών μηνυμάτων και τώρα εξακολουθούν και έρχονται συνέχεια. Τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα τα περνάμε στην δεύτερη ώρα, στην έναρξη της δεύτερης ώρας, για να έχουμε χώρο να δούμε τα μηνύματα. Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Φαντάζεστε έτσι, το ζήτημα Ρούμπιο θα είναι στην πρώτη σελίδα. Τους καημένους. Και οι εργοδότες βασανίζονται, κυρία Μελέτη, από τους εργαζόμενους. Πω, πω, τι εκβιασμού. Εμείς να δεις, κυρία Μελέτη μου, εμείς να δείτε εκβιασμούς εδώ. Πω, και απεργία. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Οι εργοδότες βρήκαν μια σύμμαχο, ανέλπιστη, Ελεονόρα Μελέτη. Οι εργαζόμενοι βασανίζουν και εκβιάζουν τους εργοδότες. Λοιπόν, Καθημερινή, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Μάλιστα. Φωτογραφία, μα δεν μας έχει συνηθίσει. Έχει άλλο καθέσει μέσα στην πρωτοσέλιδα. Στον πάγο ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Από τα εγγένεια πήγαμε στον πάγο. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Τι θα πει και σε ποιους... Δεν κατάλαβα γρή. Λοιπόν, τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Φτάνει που θα δει την Κιλφόιλ. Δεν ξέρω αν είναι εδώ πάλι και ο λομπίστας του Εξάρχου. Τον Εξάρχου θα τον δει. Τους επιχειρηματίες αυτούς, δηλαδή Εξάρχου... και λοιπούς. Α, θα δει το Γεραπετρίτη ρε παιδιά, υπουργός εξωτερικών είναι εδώ. Λοιπόν, συναγερμός για καύσιμα Πανόλης, για κρούσμα, συγγνώμη, καύσιμα το... κρούσμα Πανόλης, άλλη ιστορία αυτή. Είχαμε κρούσμα, λέει, Πανόλης στη Σιβηρία, καθησυχάζει η Μόσχα, σε εργαστήριο έγινε όλη αυτή η ιστορία. Πάλι τώρα για να δούμε, χρωστούσαμε μια τέτοια βραδιά στην Μαριανίνα. Τρεις σπουδαίοι εμπνευστές, μάλιστα μια συναυλία, εντάξει, θα ασχοληθούμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε από την Καθημερινή, πάμε στον Ριζοσπάστη. Το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχω καταλάβει, ρε παιδί μου, αυτό λέει να περιορισμούς στις εισαγωγές εκεί με τις αρχαιότητες. Τι είναι αυτό πάλι? Αποκωδικοποιήστε Μενδώνη. Φεύγουμε από τον Ριζοσπάστη και πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκι. Ήβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια αυτός που κρατάει σημαία σε πρώτο πλάνο ποιος είναι? Φλωρίδης. Φλωρίδης, παιδιά. Ο Φλωρίδης με το σημαίακι της Νέας Δημοκρατίας, με πλατή χαμόγελο. Πού σε, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της αλλαγής. Είδα ένα πολύ ωραίο παδί του Ανδρέα, κάτι τέτοιο είναι στο διαδίκτυο, που έχει τα 42 πρόσωπα του Πασόκ που στελεχώνουν, μάλλον τα ορφανά του Σιμίτη, που στελεχώνουν τώρα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα εκπλαγείτε εκεί. Και για τις θέσεις που είχαν αυτοί μέσα στο κόμμα επί Σιμίτη. Πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή. Τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Ακόμα ένα βήμα από τον Σαμαρά να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Ο Σαμαράς χτύπησε πάλι τώρα προς το Μέγαρο Μαξίμου με εχμές για την Κιλφόιλ. Πηγάδι χωρίς πάτο, χρωστάμε ακόμα 200 δις από τα μνημονιακά δάνεια. Άλλα θέματα, έφτασε με λίστα απαιτήσεων. Ο Ρούμπιο, ναι, ήρθε για να επιθεωρήσει. Αυτό δεν γίνονται στις απικίες, πάει ο επιστάτης να ελέγξει. Δεν είναι υποτιμητικό για τη χώρα, υποτιμητικό για τους κυβερνώντες είναι. Έτσι. Γλυφάδα άλυμος, όχι δημάρχων, στο κόστος του τούνελ της Ποσειδόνος. Εκεί θα έρθει ο λογαριασμός τώρα σε ποιους, για να χτίσουν αυτοί τους πύργους εκεί, να σηκώσουν, να πουλήσουν τα φιλέτα του δημοσίου πανάκριβα, τα οποία έχουν αγοράσει η Λάβδα Development. Δηλαδή, να το πω το όνομα ή να μην το πω? Ρώταμε, ρε, να δεις θα το πω. Λάτσις. Ψτ. Λάτσις. Προσέξτε, αντί πινακίου φακής, όλο αυτό, και έχουν εισπράξει μόνο από τις πωλήσεις παύλα ενοικίαση για 90 χρόνια οικοπαίδων παραθύναλος εκεί από το φιλέτο του παλιού ελληνικού, περίπου λέει προσδοκούν 1,2 δις. Δηλαδή, εάν ρωτήσεις πόσα λεφτά έβαλε ο Λάτσης, θα σου πει σιγά μην βάλω λεφτά. Ένα ομολογιακό δάνειο, προπόληση πραγμάτων, προείσπρευμα. Και, να δείτε τώρα εδώ ανταγωνισμό. Καζίνο στο Φάλιρο, καζίνο στην Κηφισίας. Ποιοι το κάνουν? Λασκαρίδης Κόκαλης. Αυτό είναι η επιχείρηση. Εδώ. Ποιος μίλησε για καζίνο όλη την Ελλάδα? Θα μου πει πάλι ο Πάνος ότι βρίζω. Όχι, ρε Πάνο, δεν βρίζω, την αλήθεια λέω. Λοιπόν, αφανισμός. Οι αλλοιείς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα. Φεύγουμε από την εφημερίδα Δημοκρατία, πάμε στην Εστία. Όχι, νέξαν σε Μακρόν Μητσοτάκη. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα, λένε οι Γάλλοι. Γιατί τώρα, θα πείτε εσείς? Γιατί εμείς τους δώσαμε για να βγάλουν τη βρώμικη δουλειά. Τώρα οι Γάλλοι, γιατί, ρε παιδί μου, να μην πάνε αυτοί να ζητήσουν και να μην εκτεθεί ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης που τους έδωσαν τη δουλειά? Πρέπει να έχεις υπόψη σου πολλά. Διότι ο Μακρόν, το Μανολιό τώρα, έχει βάλει στο στόχαστρο, έχει μπει μάλλον στο στόχαστρο του Ερντογάν και του λέει: Μανολιό, άσε τον πρώτο Έλληνες να κουρεύεται, τα πήρες από εκεί. «Έλα εδώ, επαέ», του λέει, «να κάνουμε εμείς δουλειές, να μας πουλήσεις όπλα, να μας πουλήσεις ό,τι θες να μας πουλήσεις, σαν και αυτά που πούλησες τους δίπλα». Και το Μανολιό λέει «ναι». Γιατί λοιπόν η γαλλική εταιρεία να εμπλακεί? Τα είδατε πως τακτοποιούνται τα πράγματα? Τα είδατε? Τώρα βέβαια, προσέξτε, η Τουρκία με το Πακιστάν που έλεγα και χθες, στέλνουν στη Σαουδική Αραβία στρατό για να προστατεύσει την Σαουδική Αραβία από τους Χούθη, ενώ εμείς η Ελλάδα που είμαστε έξω από αυτά, γιατί η Ελλάδα, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν συγκροτούν το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, εμείς παρόλα αυτά έχουμε εις τη Σαουδική Αραβία την συστοιχία των Patriot, των πυράβλων, και μάλιστα το φοβερό και τρομερό είναι ότι δεν πληρώνουν κιόλας τα πυρομαχικά που έχουμε καταναλώσει, τους πυράβλους. Τους πυράβλους δεν τους πληρώνουν, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αγορά με τους πυράβλους. Καταλάβατε, αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Να πάμε, προστατεύσουν την Αράμκο. Τους πετρελαιάδες. Μπράβο, ωραία. Φεύγουμε και πάμε στην κόντρα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Ναι, παιδιά, ο Σαμαράς θα περιμένει να δει τι θα γίνει. Εάν ο Μητσοτάκης, αλλά δεν βλέπω να... γιατί και εγώ νόμιζα ότι ο Μητσοτάκης, αλλά ο Μητσοτάκης ξυπνά μέσα του το Μητσοτάκη. Πώς τον ξυπνάει? Ποιοι είναι οι εχθροί μου και φίλοι των άλλων? Οι φίλοι των άλλων θα τους κάνω εχθρούς των άλλων και τους εχθρούς μου θα τους κάνω φίλους μου. Βλέπε Μαρινάκη, σύσκεψη εχθές από την πρώτη, από την προσινή πόρτα του Μαξίμου. Μαρινάκης, Μόραλης πήγαν στο Μαξίμου, κάλεσε και τους υπουργούς εδώ πέρα και του λέει: τι θες, παιδί μου, να φτιάξεις γήπεδο? Πόσο? Από 33-50 θέσεις. Τι άλλο θες? Αλλαγή συντελεστή δόμησης εκεί στην περιοχή. Να κάνουμε διάφορα έργα. Τα έχεις όλα. Άλλοι θα μείνουν. Στο χωριό μου λένε: χαράστονε που στολιστεί και ύστερα να απομείνει. Δηλαδή, χαράστονε που πάει και ντύνεται να πάει στο γάμο ή σε ένα ταξίδι και μετά του λένε άκυρον. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάνω δεν βρίζω. Λοιπόν, τα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο ΣΤΕ. Επισπεύδεται η διαδικασία. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο. Πάμε στην Απογευματινή. Στην Απογευματινή τουλάχιστον, ξέρεις τι. Ναι. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος Κούπα από Πιερακάκη. Παιδιά, παράνομος τζόγος, ενώ εμείς χτίζουμε ένα καζίνο νόμιμο στο Φάλιρο. Θα έχουμε ένα καζίνο στο Μαρούσι. Έχουμε τις μηχανές αυτές, τις παιχνιδομηχανές του ΟΠΑΠ. Έχουμε το καζίνο στο Λουτράκιον. Έχουμε το άλλο καζίνο στην Κέρκυρα, που στο καλό το έχουμε. Θα σας αφήσουμε εσείς να παίζετε έτσι παράνομα και αν δεν θα το ελέγξουμε? Αν είναι δυνατόν. Και πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Έχουμε γραμμή? Έχουμε. Σπύρο, έρχομαι αμέσως. Λοιπόν, να κλείσουμε τον ελεύθερο τύπο. Γιατί έχουμε ακτινογραφήσει μέχρι τότε τον ελεύθερο τύπο ως εξής. Δευτέρα ασχολείται με συνταξιούχους. Τρίτη με διορισμούς. Τετάρτη με τι? Λοιπόν, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Να έχουμε κάτι να πούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλεσμένος τώρα. Στον συνάδελφο, τον Σπύρο τον Κουτζάνη. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους αγροτές μας.
0: Να σε βάλω κατευθείαν στα βαθιά. Υπήρχε μια φιλολογία, γιατί με αφορμή και το πρωτοσέλιδο σήμερα της Δημοκρατίας, ότι ο Σαμαράς το ξανασκέφτεται με τις δημοσκοπήσεις. Υπήρχε μια φιλολογία ή παραφιλολογία, ότι ο Σαμαράς μπορεί να κάνει το κόμμα νωρίς, αλλά μπορεί και να μην το κάνει, αν δει ότι οι συνθήκες ενδεχομένως ίσως να χάσει τα στηρίγματα ο Μητσοτάκης, μήπως γίνει και επανέλθει στο κόμμα αν φύγει ο Μητσοτάκης και δεν το κάνει, και να όλοι μαζί παράταξη, και κάποιοι προεξοφλούσαν ότι ο Μητσοτάκης αρχίζει πια και χάνει ερίσματα, και μέσα σε όλα που λες Σπύρο, να σου φαρδιά πλατάγια η είδηση, ναι. Μητσοτάκης με Βαγγέλη Μαρινάκη, με Γιάννη Μόραλη, με υπουργούς εκεί πέρα, Παπασταύρους και τα λοιπά, συζητάνε για... Και λες, όπα, ο Μητσοτάκης αρχίζει και κινείται σε διαφορετικές ράγες. Δεν έχει πια εχθρούς. Ε?
1: Συγγνώμη, αυτή την είδηση την έχασα. Πού την έλεγε.
0: Παντού. Σήμερα είναι πρώτη είδηση.
1: Ότι.
0: Συναντήθηκε ο Μαρινάκης ο Βαγγέλης με τον Πρωθυπουργό, σύσκεψη, στο Μαξίμου, όχι από την πίσω πόρτα, καθαρά η είδηση, και συζήτησαν για την αξιοποίηση στο Καραϊσκάκι από 33 να το κάνουν 50.000 θέσεις. Πέριξ του Καραϊσκακίου τώρα κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, τι δεν ξέρουμε, αλλά πάντως σε ένα πολύ καλό κλίμα συναντήθηκε ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκη.
1: Και εγώ είχα μάθει ότι πριν από μια εβδομάδα, δύο, ο Μαρινάκης είχε συναντηθεί με άλλον επιχειρηματία, όπου συζητούσαν τα δικά τους. Και επίσης κυκλοφορήθηκε η είδηση ότι από την προσινή πόρτα του Μαξίμου είχε περάσει και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, όπου συζητούσαν για τα πετρέλαια και τα δηληστήρια.
0: Τώρα βεβαίως είχα και την απορία πιο μπροστά. Να περάσει... Λες να δούμε τον Εξάρχο, αλλά ο Εξάρχο πήγε στο Δένδια. Ε?
1: Ναι. Πήγε στον Δένδια και πριν από τρία χρόνια, ας πούμε, θα μου πεις, δεν είναι πολύς χρόνος και αλλάζουν. Ήταν στην συγκέντρωση του Σαμαρά στην Καλαμάτα και έφυγαν από την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, αλλά μπρασέτα για να μπουν μαζί και επιθυκτικά στο αυτοκίνητο που ήταν εκεί και να πάνε οι δυο τους για ραντεβού.
0: Τώρα βέβαια ο Σαμαράς είναι κατά της Γκυλφόιλ για τους χειρισμούς που έρε τι έχουμε πάει. Δεν Σπύρο, δηλαδή είναι τόσο μπλεγμένη η πολιτική με την επιχειρηματικότητα. Άλλο, εγώ είμαι υπέρ του να συναντιόνται και να συζητάνε. Έτσι, άλλο.
1: Ναι, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σε ραντεβού με σειρά επιχειρηματιών, αυτό το είχε κυκλοφορήσει, το είχαμε γράψει και εμείς στην Αυγή πριν από τρεις εβδομάδες. Και αυτό γιατί, για να κλείσει επιχειρηματικά μέτωπα. Γι' αυτό κιόλας είχαμε επίσης ότι προσπαθεί να συμβιβάσει διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα και αυτό δείχνει και την εν μέρει και την αποδυνάμωσή του. Οπότε, έτσι όπως μου το διάβασα, γιατί δεν την ήξερα, δεν είχα μου και φύγει αυτή η είδηση, ο Μαρινάκης πήγε για να συζητήσει για του Ολυμπιακού. Είναι πάντοτε πρόεδρος του Ολυμπιακού. Και από ό,τι ξέρουμε, ο άνθρωπος κιόλας τον πονάει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, είναι κάτι που έχει ένα πάθος πραγματικό, είναι για τον Ολυμπιακό. Είναι πώς μπορεί να συζήτησε. Να είναι αυτό η βάση για να τα βρούνε συνολικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ας το κρατήσουμε με ερωτηματικό.
0: Δηλαδή, αν τα βρουν πάντως, αλλάζουν κόσμια. Έτσι, το πούμε έτσι.
1: Κοίταξε, θα σου έλεγα Γιάννη ότι στο σημείο που έχει φτάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί έχει μπει σε μια φάση αποδρομής, δύσκολα θεωρώ ότι θα αλλάξουν κόσμια. Μάλλον μπορεί να αλλάξουν κόδικα ως προς το πώς να αντιμετωπίζει ένα τμήμα του μηδιακού συστήματος. Γιατί εκτός από πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι και πρόεδρος ενός μεγάλου ομίλου.
0: Του μεγαλύτερου ενδεχομένως ομίλου.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό πια θα αλλάξει την ροή των πραγμάτων και την πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Έχεις δίκιο στο εξής, Σπύρο, ότι το σύστημα είναι όπως τον φρονίμων τα παιδιά. Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Θέλουν να ορίσουν τη διάδοχη κατάσταση, να επηρεάσουν εξελίξεις για να μην χάσουν τα κόζια, το σύστημα. Εκεί τώρα παίζεται το παιχνίδι. Θα το ποντάρουν ξανά στο Μητσοτάκι. Και ας φανατιζόμαστε εμείς και ας κουβεντιάζουμε κτλ. Δυστυχώς αυτή είναι μια κοινική προσέγγιση των πραγματών.
1: Ναι, αλλά κοίταξα να δεις κάποιες ροές είναι βαθύτερες. Ναι. Εδώ πέρα έχουμε μια κρίση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το σύστημα φυσικά δεν θέλει αυτή η κρίση να γίνει κρίση του συστήματος.
0: Ακριβώς.
1: Να έχεις δηλαδή από την πλευρά της κοινωνίας όχι μόνο αμφισβήτηση πια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά αμφισβήτηση του συνολικού συστήματος. Και εδώ πέρα, αν το θέλει στο σύστημα, έχει στήσει άλλα δύο κόμματα. Όχι, έχει στήσει ευνοή, ας πούμε, ή βλέπει θετικά δύο κόμματα. Και το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι εκτός συστήματος αυτά τα δύο κόμματα. Δεν νιώθει το σύστημα να αμφισβητείται ή να κινδυνεύει από αυτά τα δύο κόμματα. Μπορεί να έχει προτιμήσει στον έναν ή στον άλλον με βάση επιμέρους συμφέροντα. Αλλά έχει τρία συντηρητικά κόμματα στα οποία μπορεί να βασιστεί. Για το κόμμα Σαμαρά, επειδή δεν έχω δει ακόμη το πρόγραμμά του, τις βασικές του θέσεις κτλ., δεν μπορώ να πω. Γι' αυτό το αφήνω απ' έξω. Όχι ότι θεωρώ πως είναι σε καμία περίπτωση αντισυστημικός ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι,
0: αλλά μπορεί από το σύστημα να αξιοποιηθεί εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βλέπει τη διάδοση κατάσταση. Νομίζω ότι θέλει να παραμείνει.
0: Ναι, αυτό φαίνεται.
1: Αυτό είναι που δημιουργεί το μεγάλο αδιέξοδο. Γιατί έχουμε τα δεδομένα. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν εκεί, στο 23 με 25%. Ό,τι και να κάνουν, ό,τι εκτιμήσεις και να κάνουν, ό,τι προβολές και να κάνουν, εκεί είναι αυτό το κόμμα. Συνεπώς, υπάρχουν στις εκλογές, το πιθανότερο είναι να κινηθεί επίσης αυτό το ποσοστό. Με αυτό το ποσοστό δεν κάνει κυβέρνηση. Θα χρειαστεί λοιπόν κάποιον για να συνεργαστεί. Κανείς όμως δεν συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να κάνουμε τώρα. Ούτε Σαμαράς.
0: Όχι με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσωπικά είναι τα θέματα.
1: Καταρχήν λένε όλοι Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά όλοι ξέρουμε ότι εννοούν και. Όχι, συγγνώμη, λένε όλοι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εννοούν κυρίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm. Δηλαδή, αν κάνει την προβολή και πίσω ότι για κάποιο λόγο φεύγει, έχει κλείσει και αυτό 8 χρόνια, μπορεί, όπως του λένε, να το κάνει όπως ο Σινίτης. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό το σενάριο, Γιάννη, να το ξέρει.
0: Το δαχτυλίδι, ναι.
1: Να δώσει το δαχτυλίδι και να είναι κάποιος άλλος. Εκεί θα αλλάξει η κατάσταση. Εκεί μπορεί να το... θα είναι ανοιχτά τα ενδεχόμενα για μετά τις εκλογές.
0: Εξαρτάται όμως και από την ιδιοσυγκρασία και ο Μητσοτάκης δεν φαίνεται να είναι άνθρωπος που μπορεί ακόμα και την ανάγκη φιλοτιμία να κάνει και να το κάνει. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι.
1: Είναι και θέμα χαρακτήρα και υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο. Αυτό το οποίο είχε πει ο Ανδρέας Δρυμιώτης, για να μην μας κατηγορούν εμάς το τι φανταζόμαστε. Ο Ανδρέας Δρυμιώτης είχε πει ότι αν δεν είναι ξανά πρωθυπουργός του Μητσοτάκης, θα τον πάνε στο ειδικό δικαστήριο.
0: Άρα θέλει να διασφαλίσει την μελλοντική διαχείριση.
1: Τώρα για να το λέει εκείνος που είναι και δικός του δημοσκόπος εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων είναι κοντά στο σύστημα της διακυβέρνησης, προφανώς θα έχει κάποια βάση. Τώρα για τον Αντώνη Σαμαρά και για το αν θα κάνει κόμματα κτλ. Χθες είχε άλλη μια παρέμβαση. Mm-hmm. Όπου είπε να τελειώνουμε με την νεοφιλελεύθερη διαχείριση και αντίληψη της εξουσίας. Έτσι. Mm-hmm. Και να τελειώνουμε με μια διαχειριστική αντίληψη όπου διακρίνονται ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες. Μπορώ να σε επιβεβαιώσω, Γιάννη, ότι αυτό το έλεγε για την Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Βουνό που φώνεται, κολαβούσα δεν θέλει, έτσι.
1: Δεν το έλεγε γενικώς.
0: Αυτό μου όμως δείχνει, Σπύρο, εδώ να έρθουμε στο επίμαχο. Αυτό δείχνει ότι εάν τυχόν ο Μητσοτάκης με τον ένα τρόπο ή τον άλλο πει γεια σας, ο Σαμαράς θα σκεφτεί τα περί δημιουργίας κόμματος σε άλλη βάση ή καθόλου θα το ξεχάσει. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα τώρα και το αντιλαμβάνεσαι τώρα πλήρως αυτό.
1: Αυτό εξαρτάται από το πότε θα το πει. Mm. Εάν δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη εβδομάδα πριν κάνει ακόμη το κόμμα ο Σαμαράς έφευγε, τότε όλο αυτό το θα επηρέαζε αυτό και το πώς σκέφτεται ο Αντώνης Σαμαράς την δημιουργία κόμματος. Ακού ακόμη δεν το έχει πει. Έτσι. Mm. Είναι εντελώς διαφορετικό ο Αντώνης Σαμαράς μέσα στον επόμενο μήνα, όπως τον συμβουλεύουν πολλοί και έχει και παρενέσεις από δικούς του ανθρώπους. Mm-hmm. Κάνει το κόμμα, συνεχίζει έναν, δύο, τρεις μήνες να ενεργοποιείται και ένα μήνα πριν τις εκλογές, σε δύο μήνες φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό που ήταν το σενάριο που έγραψε πάνω κάτω τα παραπολιτικά το Σάββατο δεν παίζει. Δηλαδή ότι τότε πια θα κλείσει το κόμμα και θα πει καλά πάμε όλοι μαζί.
0: Και ήταν το γνωστό σποτάκι που έβγαλε με το συνεργάτη του. Έτσι, ο Δένδιας τώρα πώς επηρεάζει τα πράγματα, Σπύρο?
1: Θέλεις να σου πω και κάτι άλλο, ότι ναι. Ο Σαμαράς, επειδή είναι παλιός πολιτικός, mm-hmm. και βαθύς πολιτικός, άσχετα με το πώς τον κρίνει κανείς στα υπόλοιπα, δεν mm-hmm. θέλω να φτιάξω θετικό τέτοιο, mm-hmm. Δεν θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι μόνο ο Μητσοτάκης, αλλά ο Μητσοτακισμός που έχει αλώσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά ακριβώς. και το σύστημα διακυβέρνησης. Συνεπώς δεν είναι τόσο απλό. Δεν φτάνει το αίτημα, αν το θέλεις, μέχρι να τελειώσει ο Μητσοτάκης. Βλέπει έναν ολόκληρο μηχανισμό που είναι προσωποπαγής μηχανισμός. Δεν είναι μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Την ξέρουμε τη Νέα Δημοκρατία, εγώ την κάλυψα 30 χρόνια.
0: Το ξέρω. Είναι
1: ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το σύστημα Μητσοτάκη. Γι' αυτό λέμε καθεστώς Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει και άλλες φορές.
0: Πρωτίστως λοιπόν το καθεστώς Μητσοτάκη έχει επηρεάσει το ίδιο του το κόμμα. Λοιπόν, Σπύρο, θα πάμε μετά στο Δένδια, μετά το διάλειμμα, για να έχουμε την άνεση αυτή που χρειάζεται για να δούμε αυτή τη διάσταση. Λοιπόν, περιμένεις την γραμμή, σε ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο. Everybody.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: ...105 και 5... στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινά η μέρα στην Αθήνα, που σήμερα δυστυχώς θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο οι οδηγοί λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Λοιπόν, το ραδιοταξί Παρθενών μας ενημερώνει. Καλή σας μέρα.
8: Γεια σας, καλημέρα. Ιδιαίτερα αυξημένη και με σοβαρά προβλήματα παρουσιάζεται η κίνηση αυτή την ώρα στους περισσότερους κεντρικούς άξονες της Αθήνας, καθώς η πρωινή αιχμή συμπίπτει με τα μέτρα ασφαλείας και τις εκτεταμένες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Προβλήματα εμφανίζονται ήδη γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, τηλεοφόρο Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Την ίδια στιγμή η κλασική κυκλοφοριακή ασφυξία δοκιμάζει τις αντοχές των οδηγών στη λεωφόρο Κηφισού, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αρκετές καθυστερήσεις και σε διάφορα σημεία της Αττικής Οδού.
0: Και η μέρα θα κυλήσει σε αυτούς τους ρυθμούς, γιατί θα έχει διάφορες μετακινήσεις και μέτρα προστασίας που είναι πάρα πολύ έντονα. Οπότε προετοιμαστείτε ή αλλάξτε σχεδιασμούς σήμερα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
8: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς θα επανέλθουμε στη κουβέντα που είχαμε με τον Σπύρο τον Κουτζάνη, τον πολιτικό μας συντάκτη, για να δούμε τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία και αν επιτέλους υπάρχουν οι ιονοί, πέραν των ιονών χρειάζεται και ψήφος, για να απαλλαχτούμε από τον, εγώ δικός μου χαρακτηρισμός, δεν συμμετέχει σε Σπύρο, από το μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα που έχει ποτέ περάσει από τη χώρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, πώς επηρεάζεται τώρα...
1: Γιάννη μου, εγώ το έχω βαφτίσει καθεστώς Μητσοτάκη και εδώ για να τελειώσω την φράση μου, για να μην δημιουργηθεί εντύπωση ότι βλέπω θετικά τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Ναι, το καθεστώς Μητσοτάκη έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, του Καραμανλή, αλλά από την άλλη δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί παρά μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια ιδιοκτησιακή αντίληψη της χώρας και της εξουσίας και σε συνδυασμό και με τις μεταμνημονιακές συνθήκες. Έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η ιδιαίτερη συνθήκη και αυτό που λέμε καθεστώς Μητσοτάκη.
0: Έχω την αίσθηση, Σπύρο, ότι νοηματοδοτεί πια η περίοδος Μητσοτάκη αυτό το σύνθημα που ακουγόταν τη δεκαετία του 80. Ο λαός δεν θα πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Νομίζω ότι επικαιροποίησε με τον χειρότερο τρόπο αυτό το σύνθημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Τώρα, όσο για την επόμενη, για τη συνέχεια, ας δούμε λίγο σε πολύ σύντομα ένα στοιχείο των δημοσκοπήσεων. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις, ότι έχει χάσει από τις εκλογές του 23 μέχρι τις εκλογές του 24, τις εκλογές και ευρωεκλογές, 1.100.000 ψηφοφόρους. Mm-hmm. Αυτό ήταν στοιχείο των δημοσκοπήσεων, των εκλογών. Mm-hmm. 23-24. Αυτό το 1.000.000 ψηφοφόροι που πηγαίνουν. Οι δημοσκοπήσεις βγάζουν ότι δεν γυρίζουν με τίποτα στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Συνεπώς, στην καλύτερη περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατάει τον απόλυτο αριθμό των ψηφοφόρων των ευρωεκλογών, δηλαδή αυτό το 28%. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι 28% με συμμετοχή 45%, 45 με 50. Mm-hmm. Αν αυξηθεί η συμμετοχή, ακόμη και αν κρατήσει τους ίδιους ψηφοφόρους, το ποσοστό του μειώνεται. Mm-hmm. Γι' αυτό και όλα βγάζουν όλοι ότι...
0: Δεν είναι... Δεν μπορούμε... Ναι, ναι, αυτό που λέγαμε ότι η συμμετοχή κρίνει και τα λοιπά, έτσι... Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, αρχίζει και μειώνεται. Γι' αυτό και κάποιοι δημοσκόποι, ειδικά όταν μπαίνει και ο Αντώνης Σαμαράς, τον βγάζουν να κινείται λίγο πάνω από το 20%. Mm-hmm. Το είπε αυτό δημοσίως, όχι μόνο σε κατηδίαν συζητήσεις, και ο Δημήτρης Μαύρος της MRB και ο Στράτος Φαναράς της Μέτρων Ανάλυσης. Άρα, αυτό το στοιχείο, το ότι δηλαδή θα κινηθεί και ένα ακόμη στοιχείο που, αν το θέλει, θα έχει επισφάλεια γιατί είναι ακυμωθή πληροφορία. Ότι ακόμη και το ίδιο το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη λέει ότι στην καλύτερη περίπτωση πάμε για ένα 25 με 25,5%. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Και το βάζουν ως όριο ψυχολογικό το 25, ναι, για να πάρουν τον πόνους. Μπας και, ναι, μετά μεθοδεύσουν οτιδήποτε. Ναι.
1: Στην περίπτωση πάντα που μπαίνει το κόμμα Σαμαρά. Έτσι. Αν δεν μπει, εκεί αλλάζουν άρκετα δεδομένα. Αλλά πια το μετράνε σαν δεδομένο το κόμμα αυτό.
0: Ωραία. Με αυτά τα δεδομένα τα δημοσκοπικά που τα διαβάζουν και οι αντίπαλοι αλλά και οι εσωτερική και εξωτερική της Νέας Δημοκρατίας, τι κινήσεις υπάρχουν μέσα στο κυβερνητικό κόμμα?
1: Στο κυβερνητικό κόμμα, σαν κεντρική γραμμή, δεν είναι δική μου φράση, αλλά μου άρεσε και συμφωνώ μαζί, κεντρικά το μαξί μου, τέλος πάντων, το επιτελείο προσπαθεί να μπαχαλοποιήσει την πολιτική ζωή. Mm. Έτσι ώστε να κάνει έναν κόσμο να απογοητευτεί, να απαυδίσει από το σύνολο του πολιτικού συστήματος και να μείνει στον καναπέ. Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια. Γι' αυτό βλέπεις και τις φωνές του Άδωνη, βλέπεις και διάφορες εκφράσεις, βλέπεις τις επιθέσεις ανήκεις στα άλλα κόμματα κτλ. Αλλά στο εσωτερικό που λες εσύ, ο Κλήτον Νίκος Δένδια, ήδη όχι μόνο από προχθές την Παρασκευή που έκανε τη συγκέντρωσή του, αλλά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχε κάνει μια πολιτική παύλα ηγετική εμφάνιση. Είχε διαρρεύσει μετά με τον μηχανισμό του ότι από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία πέσει από το 25% υπάρχει αυτομάτως θέμα ηγεσίας.

0: Ναι, Γιάννη, αυτό είναι. Αν πάρει μεγάλο ποσοστό, αν πάρει 29% που λες, θα πάει στις δεύτερες εκλογές. Mm-hmm. Έτσι ώστε να το βιάσει, να πάει μετά στο 31 και να κάνει μια κυβέρνηση είτε με το Πασόκ, είτε με την Ελληνική Λύση, είτε και με
1: ναι.
0: Ενώ αν είναι κάτω από 25%, αυτό δεν βγαίνει. Και εκεί πάμε στο άλλο σενάριο που λέει ο Σαμαράς. Mm-hmm. Ο Σαμαράς λέει ότι όχι, δεν θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Αλλά υπολογίζει ένα δικό του υψηλό ποσοστό. Και λέει, αν πάρει η Νέα Δημοκρατία 24, θα έχω και εγώ 20. Θα έχει και το Πασόκ 15, εκεί βγαίνει η κυβέρνηση ακόμη και χωρίς δεύτερες εκλογές. Μην μπούμε τώρα στα αριθμητικά. Ας δούμε το πολιτικό.
1: Πάντως, χωρίς Μητσοτάκη, βλέπουμε πρόθυμους και το Σαμαρά και το Πασόκ να μπουν σε μια διαδικασία κυβερνητικής λύσης.
0: Ας μην το βαφτίσουμε πρόθυμους, αλλά ας πούμε ότι είναι πια βάσιμο το ενδεχόμενο. Χωρίς το Μητσοτάκη, ξεμπλοκάρεται η διαδικασία και αρχίζουν οι συζητήσεις.
1: Μάλιστα. Μας έκανε στην καρδιά οπότε περιβόλη, βρε Σπύρο, γιατί με τούτον δοθέντων θα φάμε, είτε αλλάξει τα ρούχα του ο Μανολιός η Νέα Δημοκρατία, θα μου πεις το μόνο που γλιτώνεις είναι τις καθεστωτικές αντιλήψεις που έχει ο Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική δεν αλλάζει.
0: Και αν μοίρασε πόσα, 40 δις, με προσωπικούς όρους, έχει κάνει διάκριση της διαφθοράς με τη βάση της κοινωνικής πυραμίδας, που ξέρεις και από την περιοχή και από την περιοχή μου ότι μέσω των απευθείας αναθέσεων μοίραζε πολύ χρήμα σε δικούς τους. Έχει κάνει καταστροφή αυτό το καθεστώς. Δεν είναι, δηλαδή οποιαδήποτε κυβέρνηση μετά σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη και θα έχει και πολύ μεγάλες δυσκολίες.
1: Και σε αυτό δεν εντάσσονται μόνο τα 40 δις που μοίρασε σε επιχειρήσεις κτλ. Άκουσα μια ανάλυση ακόμα και για τα χρήματα του ΠΚΠ που λειτουργήσαν ως ένα βαθμό με την ανοχή σε τυφλοσύρτη για ψήφους. Τώρα τι είναι να κάνουμε.
0: Και τα μοίρασε όλα αυτά τα χρήματα με απευθεία αναθέσει και κλειστού διαγωνισμού. Λοιπόν, έχει παραβιάσει τις μισές διατάξεις του συντάγματος. Έχει κάνει την κάλυψη σε ένα τεράστιο έγκλημα. Έχει κάνει υποκλοπές. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση από τα ίδια, ακόμη και με το Δένδια. Δεν θα είναι. Ωστόσο, τι θα έχουμε. Θα έχουμε στοιχεία ενός καθεστώτος που θα επιβιώσουμε και θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να τα καθαρίζει. Όχι,
1: πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, Σπύρο, και δεν κρατιέμαι να μην σε τζιγκλίσω έστω κλείνοντας και δεν έχεις πολλά περιθώρια μια κουβέντα. Λοιπόν, πες ότι τα βρίσκει ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκη. Θα κατέβει σε εκλογές ο Δημητριάδης?
0: Όχι. Εκτιμώ από τα στοιχεία που έχω μέχρι τώρα, έτσι, τα παρασκηνιακά κυρίως, ότι με αυτόν που δεν θα τα βρει ποτέ ο Μαρινάκης είναι με τον Δημητριάδη.
1: Ναι.
0: Και είναι και το μεγάλο του αγκάθι που δημιούργησε το πρόβλημα στη σχέση του με τον Μητσοτάκη. Έτσι λέει το
1: ρεπορτάζ. Ακριβώς, ήταν η αρχή για τις σχέσεις.
0: Ο κ. Δημητριάδης όμως, και αυτό είναι ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι ναι, μεν ξεκινάει από το Μητσοτάκη, αλλά δεν τελειώνει αυτό το θέμα. Εμφανίστηκε και στην γιορτή της Νέας Δημοκρατίας και εμφανίστηκε στο συνέδριο. Και γενικώς κινητοποιείται και φτιάχνει ένα δικό του προσωπικό
1: μηχανισμό. Και κάνει και κριτική. Και κάνει κριτική μαζί με τον Μπακογιάννη, την Τώρα. Ακριβώς.
0: Και για να κάνει κριτική, αλλά και μπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι, φτιάχνει ένα μηχανισμό για να είναι στην επόμενη μέρα. Έχει σχέση με τον Πιερακάκη, νομίζω έχουν και μια κουμπαριά.
1: Δείξε μου το κουμπάρο σου να σου πω και εσύ.
0: Ναι, όπου γίνεται ένα πολύ κομπλικέ, ας το πούμε, ελληνικά.
1: Έχω την αίσθηση όμως, Σπύρο, ότι δεν τον παίρνει στην παρούσα φάση τον Πιερακάκη για πολλά. Τέλος πάντων, ποτέ μη πεις ποτέ.
0: Γι' αυτό κρατήστε ότι εντάξει, μπορεί ο Μητσοτάκης να γυρίσει όλο το παιχνίδι, να πάει ξανά στο 40% κτλ. Στην πολιτική δεν αποκλείει τίποτα. Έτσι δεν μπορεί να κάνει μαγικά. Εάν τα πράγματα πάνε έτσι όπως θα περιγράφουμε, που όμως και αυτό είναι βάσιμο. Εκεί δεν θα έχεις μόνο να πει ο Μητσοτάκης, θα έχεις να απομίσω τα καπτή.
1: Ο μηχανισμός ολόκληρος. Έχεις δίκιο, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
0: Καλά.
1: Να είσαι καλά. Δεν έχουμε περιθώριο για άλλες κουβέντες. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο καλεσμένο μας που υποψιάζεται μόνο με το όνομα που θα πω. Θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους που στις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις ξεχώρισε. Ξεχώρισαν 2, 3, 4, 5 συνδικαλιστές που πια έχουν μια άλλη γλώσσα και για τα αιτήματά τους αλλά και απέναντι στην εξουσία. Και μιλάω για τον κύριο Βάιο Γκανή, αγρότη ίνο παραγωγό, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φθιώτιδας. Καλημέρα σας, κύριε Γκανή.
2: Καλημέρα κύριε Σταντάκη, να σας διορθώσω μόνο, όχι συνεταιρισμός, αγροτικός σύλλογος.
1: Σύλλογος, ωραία.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν πιστεύω λόγο να οφείλεται στην αρνητική φόρτιση

0: περί συνεταιρισμών και πώς τους καταντήσαμε εκεί στη δεκαετία του
1: 80. Όχι, ξέρετε, οι λέξεις, κύριε Σταθάκη, δεν είναι ποτέ κακές. Αυτοί που τη δημιουργούν είναι.
0: Αυτοί που τους νοηματοδοτούν, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχω ακούσει κατά καιρούς διάφορες συνεντεύξεις σας και τις παρακολουθώ, η αλήθεια είναι, με ενδιαφέρον. Εκείνο το οποίο είναι τουλάχιστον κατανοητό από όλους μας είναι στην κατάσταση που βιώνετε. Δεν θα πάμε στις, ξεκινώντας την κουβέντα, στην παθογένεια που υπάρχει και που ουσιαστικά εκεί πάνω δομείται όλο αυτό που παρακολουθούμε, δηλαδή την ανακολουθία υποσχέσεων και υλοποιήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί ουσιαστικά αυτό τροφοδοτείται από ένα φαύλο σύστημα που έχει οικοδομηθεί εδώ και καιρό. Το πώς επιδοτούνται, ποιοι επιδοτούνται, πώς δίνονται επιδοτήσεις κτλ. Και λέγα μάλιστα και νωρίτερα με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Σπύρο τον Κουτζάνη, ότι και ο ΠΚΠΕ χρησιμοποιήθηκε ως ένα εργαλείο προς άγραν ψήφων, για να το πω πολύ κοψά.
1: Ακριβώς, πολύ καλά το ρωτώ.
0: Εν γνώση τους δινόταν αυτά τα χρήματα. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Εν γνώση τους και με υπογραφή τους, όχι μόνο εν γνώση τους. Δεν μπορεί να είναι τόσο αδαείς οι άνθρωποι, αλλιώς οι άνθρωποι που μας κυβερνούν θα μας καταστρέψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η εκτίμηση, κοιτάξτε, τώρα έχουν έρθει τα πρώτα ακόμη, δεν έχουμε τρομάξει. τα οποία ο κύριος Σκηνιάς, ο νέος υπουργός Γεωργίας, είπε ότι εντάξει, λέει, θα το τακτοποιήσουμε. 380 εκατομμύρια είναι, δεν θα μπουν τις καινούργιες επιδοτήσεις που θα πάρουν οι αγρότες.
0: Ούτε δηλαδή, γάτα τη ζημιά δηλαδή. Εντάξει.
1: Όχι, καμία. Ναι. Τα 300 είναι, εν τω μεταξύ, τα 380, τώρα βλέπετε τα εκατομμύρια για 20-30 πάνω, τα περνάμε λες και είναι καραμέλες.
0: Στραγάλια, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά δεν είναι αυτό το σύνολο. Αυτό είναι η αρχή. Εμείς είχαμε πει, και μάλιστα όταν είχαμε κάνει κατά μας κάλεσε και η Ευρωπαία σε κελές, το σύνολο που εκτιμάται είναι κοντά στο 1,2 δις.
0: Που έχουν γιατί φύγει έτσι, αέρα πατέρα, έτσι δεν.
1: Και δεν ανοίγει ελθούνη. Και μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απλήρωτος ακόμα, όπως και πάρα πολλοί άλλοι στη Θεσσαλία, ακόμα το φαινόμενο Ντάνιελ. Θέλω να πω δηλαδή από το, και από το δικό σας το διάβλο, ότι οι φίλοι μας οι κριτικοί που πάθαν τις ζημιές, οι άνθρωποι που δεν έχουν που να πατήσουν, να μην περιμένουν τίποτα άμεσα. Εκτός τώρα λόγω προεκλογικής δεν ξέρω αν πέσουν τίποτα ad hoc ιστορίες που πέσαν και εδώ στη Θεσσαλία.
0: Επειδή κατάγομαι από την περιοχή, μεγάλωσα εκεί στο Ροπέδιο μέχρι τα 16 μου. Λέω στους πατριώτες μου, κρατάτε μικρό καλάθι και πιέστε τους γιατί, ή ρωτήστε τους Θεσσαλούς τι έχουν πάρει, τι τους υποσχέθηκαν και τι τελικώς έχει γίνει.
1: Να σας πω, μετά από 3 χρόνια εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει τις αποζημιώσεις και μην φανταστείτε τίποτα αποζημιώσεις. Δηλαδή στη δικιά μου την περίπτωση που την ξέρω καλύτερα, η ζημιά μου ήταν 54.000 ευρώ και έχω καταθέσει όλα τα τιμολόγια αγοράς γιατί ήταν αμπελώνας και πρέπει να γίνουν καταστάσεις. Λοιπόν, έχω πάρει 18.000 και μάλλον άλλα 2.000 από τα οποία μου τα χρωστάνε 3 χρόνια. Αυτοί μου δώσαν τις εκτιμήσεις. Δεν ζήτησα εγώ κάτι. Αυτοί ήρθαν εδώ και είπαν, ναι, μη φοβάστε τίποτα. Εντάξει, θα μου πείτε τα 2.000. Είναι πλέον, όπως έγινε, κύριε Σταθάκη, η ιστορία, μας λείπουν και τα 50 και τα 20 ευρώ. Έχουν μπει σε ένα κυκαιώνα, σε ένα σπιράλ πραγματικά θανάτου. Ξαφανίζεται, δεν είναι μόνο κτηνοτροφία η οποία έχει πάθει. Δεν σηκώνεται αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ακολουθεί και η αγροτική οικονομία πίσω από αυτή. Μιλάμε τώρα για φυτικές καλλιέργειες, οι οποίες ένα μεγάλο ποσοστό, 30-35%, είναι συνδεμένοι με την κτηνοτροφία. Μιλάμε για φυτά τα οποία μπαίνουν για την κτηνοτροφία, γινόταν αγοροπολισίες, ήταν ένας κύκλος εργασιών, χάθηκαν αυτά όλα.
0: Και παρότι έχει αλλάξει πια. Θα περίμενε κανείς ότι έχει αλλάξει το σύστημα, δεν έχει αλλάξει. Γιατί εγώ θυμάμαι τώρα. Και ίσως η εμπειρία αυτή που θα μεταφέρω, το βίωμα, να είναι αφορμή για συζήτηση και όχι για κουτσομπολιό. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, έπρεπε να πάει στην αγροτική τότε να πάρει ένα λεγόμενο κοπροδάνιο. Δηλαδή, ήταν τα έξοδα κίνησης για να φυτέψει τα θερμοκήπια. Αργότερα, όταν πια οι τράπεζες έκλεισαν αυτή τη στροφίγγα, ερχόταν ο έμπορος και έλεγε: Μιχάλη, εγώ θα τα πάρω τα πράγματά σου. Αλλά έλα σου πω, θες λεφτά να καλλιεργήσεις. Και τι έκανε ο αγρότης, ουσιαστικά υποθήκευε την καλλιέργειά του
1: στην παραγωγή του, όλη,
0: την παραγωγή του
1: ακόμα έτσι γίνεται
0: στον έμπορο.
1: Αυτό γίνεται μέχρι σήμερα. Στην κτηνοτροφία υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες σου κλείνουν όλο το ποσό του γάλακτος, σου δίνουν κάποια χρήματα μπροστά για να
0: κοιτήσεις,
1: άρα μπαίνουν αυτοί στη μέση. Αυτό όμως έχει μια στρατηγική σημασία να δούμε πώς εξελίχθηκε. Έτσι. Η τράπεζα αυτή που είπατε με τον πατέρα σας και με τους παππούδες μας.
0: Η αγροτική τράπεζα.
1: Οι οποίες όταν πέραμε ένα δάνειο παρακρατούταν και ένα μέρος για να ξεχρεωθούν τα κτίρια, τις αγροτικές, γιατί ήταν δικιά μας τράπεζα αυτό ήταν. Mm-hmm. Ξαφνικά με μια απόφαση πουλήθηκε όταν αυτή η τράπεζα είχε μείον στο ταμείο της 6 δισεκατομμύρια και κρατήσαμε την καλή τράπεζα που είχε 15 δισεκατομμύρια χρεωμένη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εκεί ξέρετε τι γινόταν, έτσι. Ό,τι ήθελε το κάθε κόμμα, ας πούμε, τραβούσε από την αγροτική τράπεζα.
0: Ναι, ακόμα και για τα ειστήρια της μετακίνησης των ψηφοφόρων από την αγροτική έπαιρναν τα
1: ειστήρια. Ναι, λοιπόν, η αγροτική τράπεζα, η πρόεδρε, και με έναν νόμο, όλοι οι πρόεδροι, ας πούμε, πήραν άσυλο και τελείωσε.
0: Και πήγαν πάλι από βιωματική έτσι, εμπειρία, οφείλω να σας πω ότι ήθελε ένας επιχειρηματίας αναξιόπιστος ή που του είχαν κλείσει υπόλοιπες τράπεζες, οι λεγόμενες εμπορικές τότε την πόρτα. Πήγαινε στο βουλευτή, πήγαινε στην αγροτική τράπεζα και το δάνειο εγκρινόταν σε κλάσματα δευτερόλεπτα.
1: Κατευθείαν με ένα τηλέφωνο. Το πιο απλό βουλευτή. Τώρα, μα μιλάτε για υπουργούς, πήγαιναν 10 εκατομμύρια αγώνα, χωρίς να δουν πουθενά. Και ο πρόεδρος ήταν αναγκασμένος και χμάλωτος αυτές τις πολιτικές.
0: Ωραία. Αυτό που μας έχει.
1: Ξαφνικά σε μια νύχτα μεταβιβάστηκε μια περιουσία. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Το κτίριο στην Πανεπιστημίο που είναι έργο του Τσίλερ, που είναι της αγροτικής τράπεζας. Μεταβιβάστηκε σε μια νύχτα, το κόστος μάλλον είχε εκτιμηθεί πριν από 10 χρόνια από ό,τι γινόταν το πανηγύρι που μπήκαμε μέσα στα μνημόνια και τα λοιπά, 10, πόσο πάνε τώρα, 16 χρόνια πόσο πάνε, είχε εκτιμηθεί τότε στα 2,5 δις το ένα κτίριο. Φανταστείτε τι έγινε σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια χρεώθηκε άλλη τράπεζα να πάρει ταμπέλες και 4 βίδες να κατεβάσει τις παλιές της ταμπέλες της αγροτικής και να μπουν της Πειραιώς.
0: Ακριβώς.
1: Αυτές είναι πολιτικές.
0: Αυτή...
1: Σε μια νύχτα να ξημερώσεις με περιουσία η οποία έγινε με 80 χρόνια, δηλαδή και πριν από το πόλεμο που είχαμε, ας πούμε.
0: Γιατί αυτό δεν γίνεται και σήμερα, αλλά δεν το βλέπουμε και δεν βλέπουμε και αυτό που έρχεται. Διάβαζα και θέλω τα φώτα σας γιατί εσείς είστε μέσα στα πράγματα και τα γνωρίζετε πολύ καλά. Διάβαζα ότι δεν είναι τυχαία η ανικανότητα που μας οδηγεί εδώ.
1: Δηλαδή, όχι, στην,
0: έτσι, διάβασα πάνω σχάρη και εκεί εδώ θέλω να εστιάσουμε και να κάνουμε μια συζήτηση που να έχει και κάποιο, κάποιο έστω προβληματισμό, αν όχι αποτέλεσμα. Διαβάζω ότι πίσω από όλες αυτές τις πιέσεις, τις καθυστερήσεις, την απόγνωση των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα, υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Και δεν είναι, κατά την άποψή μου και διαβάζοντας αυτά τα ρεπορτάζ, ένα σχέδιο ή μια υπόθεση συνωμοσιολογίας. Είναι αλήθεια ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχουν ισχυροί όμιλοι όπως η BlackRock, η οποία ονειρεύεται και σχεδιάζει μεγαλοτσιφλικάδες νέας γενιάς, μεγαλοκτηνοτρόφους νέας γενιάς υπό τις ευλογίες των μεγαλοπαραγόντων και της Ευρώπης.
1: Ούτε θεωρείς συνωμοσίας είναι, κύριε Σταντάκη, ούτε παραμύθια είναι αυτά. Αυτά είναι αλήθειες και αν δείτε από εκεί που μας έρχονται ήδη τα προϊόντα, από τη μία την πύλη, από τη Μερκοσούρ, γιατί η άλλη δεν έχει ανοίξει, σε κανένα χρόνο ανοίγει από βάση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα έχουμε δύο πύλες. Μπορείτε να δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη Βολιβία. Η Βολιβία, όλη η έκτασή της στο 60%, όταν μιλάμε για αγροτοκτηνοτροφική εκτάσεις, το 60% ανοίξει σε τσιφλικάδες. Και εκεί πίσω υπάρχει η συγκεκριμένη εταιρεία που είπατε, που καταθέτει. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Και μιλάτε για ένα τόπο. Γιατί έτυχε να είμαστε εδώ, είναι λεγόμαστε Έλληνες και το πάρουμε πάνω μας. Μιλάτε για ένα τόπο ο οποίος όταν έχεις 300 μέρες το χρόνο περίπου ηλιοφάνεια μπορείς να παράγεις ένα και δύο και τρεις καλλιέργειες. Αφήστε εμάς που μας έβαλαν σε καλούπια άλλα να κάνουμε μια καλλιέργεια, ας πούμε, εδώ στον κάμπο της Θεσσαλίας για 2-3 μήνες και μετά να είμαστε ξάπλα και εμείς και τα κτήματα. Αυτοί εκεί θα το πάνε το πράγμα.
0: Και θα σου δώσουν και μια επιδότηση και για να μην φωνάζεις, έτσι.
1: Φυσικά θα σου δώσουν όπως δίνανε παλιά. Αν θυμάστε, επειδή με ενδιαφέρει και το αντικείμενο και είμαι πάνω σε αυτό το κείμενο, που σου δίναν χρήματα 1.500-2.000 στο θέμα για να ξυλώσει τα μπέλια σου.
0: Ναι, και να φέρει τις άλλες ποικιλίες που. Και
1: για να φέρει εκτατικές καλλιέργειες οι οποίες δεν είχαν κανένα μέλλον. Γιατί να σου πω αυτή τη στιγμή το βαμπάκι που δεν τολμάει κανένας να πει κουβέντα γιατί θα κάνει τους ψήφους από τη Θεσσαλία, από τη ιδιωτία, από τις Σέρες, που δεν μας φέρει τίποτα στη χώρα αυτή τη στιγμή, σχεδόν τίποτα, 200-300 εκατομμύρια που είναι 0 έναντι των 3 δις που έκανε κάποτε κύκλο εργασιών, υπήρχε μια κλωσοβεντολογία. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μες.
1: Έρχεται ο Τούρκος, σου παίρνει το προϊόν, την πρώτη ύλη, το κουκισμένο παπάκι, πάει στη χώρα του που έχει πάει η Γερμανία τα εργοστάσια, γίνεται μεταποίηση με φθηνό κόστος και σου φέρνει εσένα και δίνει το στρατό το δικό σου η Τουρκία με στολές και με τα πάντα και ό,τι χρειάζεται, ας πούμε, σε βαμπάκι, σε βαμπακερό ύφασμα. Αυτή είναι η πολιτική που γίνεται. Αυτό είναι το ένα το παράδειγμα.
0: Το ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει αναπροσαρμογή, αυτό είναι γεγονός. Και από τότε που ήμουν παιδί, τα θυμάμαι.
1: Το κακό είναι, κύριε Στρατάκη, ότι η γεωργία μιας χώρας, όταν λέμε γεωργία εννοούμε τα πάντα, κτηνοτροφία, ηλία, τα πω ό,τι υπάρχει πάνω στη. Ότι γίνεται σε σε ένα στρατηγικό σχέδιο για να μπορέσεις να θρέψεις το λαό σου. Εμείς δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή που να μπορούμε, αν σε κατάσταση εκτάτου κινδύνου, να έχουμε κάτι για τη χώρα. Άρα είμαστε εξαρτημένοι και στον τομέα της διατροφής από ξένα συμφέροντα, από μεγάλα τραστ. Ήδη τα δικά μας, να ξέρετε, οι μεγάλοι όμιλοι των σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει και κλείνουν απευθείας τις παραγωγές από τον κάθε αγρότη, από τον κάθε κτηνοτρόφο, κλείνουν ολόκληρα κοπάδια, ολόκληρες εκτάσεις. Και φανταστείτε τώρα να είστε αυτό που είπατε και πριν, όπως παλιά, υποχείριο στον καθένα από αυτούς. Να σας πω για παράδειγμα, νεκταρίνια των ομό Λάρισας φέτος, τα μιλωροδάκινα που λέμε, πουλήθηκαν, ήρθε μάλλον το γερμανικό το σούπερ μάρκετ που παίξει στη χώρα και το έδωσε 35 λεπτά. Το ίδιο νεκταρίνι σε αυτό το σούπερ μάρκετ πουλούταν απευθείας 2,80. Και δεν μιλάμε για όλη την παραγωγή, διαλογίες στο κάθε προϊόν, ή θέλουν ακριβώς και τα άλλα πάρτα και φάτασε. Και αναγκάστηκε ένας άνθρωπος, ένας φίλος που τον ξέρω, είχε γίνει και θέμα τότε, να τα δώσει δωρεάν στις τρίτες οικογένειες. Λέει, ελάτε μαζέψτε ό,τι θέλετε, δωρεάν. Λέει, πάρτε και τα δώσε ο άνθρωπος. Και τελείωσε.
0: Το ίδιο συνέβαινε, το ξεκίνησε, η πρώτη αλυσίδα που το ξεκίνησε στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς θέλω να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται γύρω μου, ήταν το Carrefour με τα πρώιμα κυπευτικά. Το θυμόσαστε το Carrefour, έτσι.
1: Ναι, αλλά το Carrefour απειλούσε, σας διακόπτω και πάλι, απειλούσε το κάθε πολιτικό, την κάθε εξουσία που υπήρχε, ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω 150.000
0: εργαζόμενους.
1: Ακριβώς, ναι. Άρα τα κλείνω όλα και σε τεινάζω στον αέρα, ας πούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς τα κλείσαν, ναι.
1: Εκεί φτάσαμε. Φανταστείτε, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, να ακούσουν και οι ακροατές μας, για να ξέρουν πώς κυμαίνονται οι τιμές στο γάλα, στο κρέας κτλ. 82.000 δηλώσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή από κτηνοτρόφους. Από αυτές οι μισοί από αυτούς δεν έχουν, ούτε δεν πουλάνε ούτε κρέας ούτε γάμα. Δεν έχουν πρόβατα δηλαδή. Και παίρνουν κανονικά επιδοτήσεις. Γιατί να δώσει ο κάθε πρωθυπουργός της χώρας τα αιτήματά μας, αυτά που ζητάμε, δηλαδή φθηνή ενέργεια για να μπορέσουμε να πούμε πάλι να καλλιεργήσουμε, να γίνουν έργα υποδομές, να χαρακτεί επιτέλους μια αθλητική στρατηγική. Γιατί να το κάνει. Φαντάζεστε 40.000 άτομα από αυτά να τους μοιράσει αυτά τα λεφτά, τα κλεμμένα που είπαμε. Εξασφαλίζει αυτόματα, πέστε αυτοί ότι ορίζουν και 10 άτομα, που ορίζουν πολλά παραπάνω, είναι 400.000 σταυροί.
0: Είδα ένα βιντεάκι προς αυτή την κατεύθυνση που λένε. Λέει, μπορείς να έχεις, ξέρετε, στα χαρτιά 1.000 πρόβατα, να αγοράζεις 1 κιλό καλαμπόκι, να κόβεις τιμολόγιο ότι αγόρασες τροφή, ζωοτροφή, και να παίρνεις επιδοτήσεις.
1: Όχι, θα σας διορθώσω και εδώ. Δεν χρειάζεται να έχεις 1.000 πρόβατα. 0 πρόβατα, αγοράζω
0: στα
1: ένα χαρτιά. Τόνο ζωοτροφή.
0: Μπράβο, στα
1: χαρτιά, ναι, δεν υπάρχει ζωντανό πουθενά. Εσύ επιδοτήσεις εκείνη τη στιγμή για 1.000 πρόβατα.
0: Γιατί ο έλεγχος θα γίνει μετά από 3 χρόνια.
1: Ναι, ύστερα από 3 χρόνια, αλλά τι κάνει αυτός, μόλις κλείνει το σύστημα, αλλάζει το αφημί του και μεταβιβάζει την περιουσία, τέτοια καλά που δεν υπάρχει, στον επόμενο.
0: Κύριε Καμή, εγώ δεσμεύομαι ειλικρινά, επειδή μπορούμε να κουβεντιάσουμε και τις προοπτικές αλλά και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, να κάνουμε ολόκληρες εκπομπές, ειλικρινά, 1 ώρα, 2 ώρες, σε συνέχειες, για να δούμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι ότι θα αναλάβω αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε μαζί κουβέντα για όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Εμείς, κύριε Σταδάκη, ένας είναι ο σκοπός μας και ένας ήταν πάντα. Να μπορέσουμε να παράγουμε προϊόν για τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή τη χώρα, αλλά με ένα απότερο σκοπό. Ότι όταν θα φύγει από το κτήμα μου, μέχρι να έρθει στο αστικό κέντρο που είναι 200-300 χιλιόμετρα, η αύξηση να μην ξεπερνάει τα 50%.
0: Να μπορεί να το πάρει ο καταναλωτής.
1: Για να μπορεί, ναι, αυτός που κατοικεί στο αστικό κέντρο και με 1.200 ευρώ να είναι βιώσιμος. Άνετα βιώσιμος. Και θα ζούσαμε όλοι μια χαρά. Αλλά εκεί πατάνε αυτοί που κονομάνε λεφτά χωρίς να είναι αυτοί που είναι άεργοι και άνεργοι και έχουν μια επιχείρηση και έχουμε δε αυξήσει σε προϊόντα μας 3.500% μέσα στα 200 χιλιόμετρα που σας είπα και πριν. Αυτό το πράγμα, να ξέρετε, δεν έχει καμία ελπίδα να επιβιώσει και καμία ελπίδα να είναι, ό,τι θέλετε, βιώσιμο. Θα καταστραφούμε όλοι όπως έχουμε καταστραφεί.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκανή, και θα το δούμε αυτό που σας είπα. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ, να κάνουμε μια συζήτηση, μπας και ανοίξουν μερικά μάτια. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Βάιος Γκανής, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Αγρότης, είναι ο παραγωγός, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Φιότητας. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Λίγο. Λοιπόν, να δω 1-2 μηνύματα, προλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, με τον Πάνο ανοίξαμε μια κουβέντα Εσύ, φίλε, έχεις δημόσιο λόγο και οι κουβέντες σου έχουν άλλο αντίκτυπο. Συμφωνώ και θεωρώ ότι ναι, έχω την προνομία και αυτή η δυνατότητα. Αυτό πρέπει να προσέξεις και να μην λες ανακρίβειες. Αν πεις μια ανακρίβεια που είπα, πολύ ευχαρίστω να τη διορθώσω πάνω. Δεν είμαστε φανατισμένοι, αλλά τα λόγια τα δικά σου διχάζουν τον κόσμο. Βάλ το λίγο να δουλέψει και θα καταλάβεις. Εάν διχάζουν τα λόγια μου και αν ο λόγος μου είναι διχαστικός, σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις αυτό που είπες. Ότι αυτό είναι διχαστικό. Γενικά, τον επιθυμώ το διάλογο. Λοιπόν, έχουν πλάκα τα τρόλ του Τσίπρα. Α, άλλος, ακροατής άλλο, που εντωμεταξύ είναι τα ίδια τρόλ που στήριζαν με τον ίδιο ελεηνό ύφος τον Ολετήρα Κασελάκη. Εδώ θα διαφωνήσω. Το ότι υπάρχουν τρόλ υπάρχουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι οι ίδιοι. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος, μπράβο Γιάννη, να κάνεις αντιπολίτευση στον Τσίπρα και να ρίχνεις και να ρίχνεις και καμιά ντουφεκιά για το Μητσοτάκη για ξεκάρφωμα. Σε ευχαριστώ, ρε Γιώργο, που έπιασες το νόημα και έτσι αποκαλύπτεις το χαρακτήρα μου και το σχέδιό μου, έτσι, το δόλιο, το υποχθόνιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Μιχάλη, δεν προλαβαίνω να διαβάσω μήνυμά σου και στους άλλους φίλους που μπήκαν στη λογική να στείλουν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Το ραντεβού με όλους σας, Σάββατο και Κυριακή, στην πλατεία Κουμουνδούρου.

0: το κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά.
5: Πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπρος. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Στην ατζέντα της επίσκεψής του, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, ενέργεια, επενδύσεις, τεχνολογία αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας έως την 5η το πρωί. Απαγόρευση συγκεντρώσεων από την αστυνομία. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, ύστερα από κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων, σωματείων και οργανώσεων της αριστεράς. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη η δίκη για τα Τέμπη. Χθες την κατάθεσή του στο δικαστήριο, ο πατέρας 18χρονος Αναστασίας Ηλίας Παπαγγελής αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο αλλά και στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση. Δώσανε 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών και δεν δώσανε 100.000 ευρώ για την τηλεδιοίκηση, ανέφερε μεταξύ άλλων. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφερόμενη στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Οι Έλληνες αλλοιείς έχουν να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και την παρουσία Τούρκων αλλιεών στα ελληνικά νερά, δήλωσε μεταξύ άλλων από την Ιχθυόσκαλα η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Την καθαρή θέση του ΣΥΡΙΖΑ για επιστροφή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και εθνικό επενδυτή των ΕΦΚΑ και όχι την ΣΥΒΙΣΗ, δηλαδή τους φίλους του κ. Μητσοτάκη, διατύπωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς κατά την περιοδία του ως επικεφαλής κλιμακίου στη Δυτική Μακεδονία. Το οροπέδιο Λασιθίου δεν χρειάζεται άλλα κυβερνητικά παραμύθια. Χρειάζεται αποζημιώσεις, προστασία της περιουσίας των κατοίκων, αξιοπρέπεια και προοπτική, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέρευσε σε 10 λεπτά η σκευωρία του εκλεκτού της κυβέρνησης Μητσοτάκη και πρώην διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιωάννη Καρβέλη, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, αναφορικά με την ψευδή και εκδικητική μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του μετά τις καταγγελίες για το όργιο των απευθείας αναθέσεων σε μάσκες και στολές κατά την περίοδο της πανδημίας. Νέες αιχμές Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, ανέφερε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, προχώρησε δίωξη οικονομικού εγκλήματος ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του, που φέρονται να είναι και αρχηγικά μέλη. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Την πλήρη και επίσημη έγγραφη ενημέρωση για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων της Γκράβα ζητούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης οσμής αερίου που παρατηρούνται σε χώρους του συγκροτήματος εδώ και 20 μέρες. Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξει και αντίστοιχος έλεγχος από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και τις κτηριακές υποδομές. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα θα λειτουργήσει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα. Μέρα μαζικών διαδηλώσεων χθες στη Γαλλία, στην τρίτη εβδομάδα μαθητικών κινητοποιήσεων με κύριο αίτημα καλύτερα συνθήκες στα σχολεία. Τουλάχιστον 450.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με την Ένωση Μαθητών. Στο πλευρό τους διαδήλωσαν χθες και εκπαιδευτικοί, φοιτητές, σύλλογοι γονέων και συνδικάτα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε 1-0 στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας στο Euro Under 21 του 27. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στα play-offs με την κλήρωση να πραγματοποιείται την Παρασκευή στην Ιόν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι που τη νύχτα θα πυκνώσουν στο Ιόνιο. Τοπικά περιορισμένη η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Στους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Α, εδώ πάνω στο ακορντεόν. Μάλλον για την ακρίβεια δεν είναι ακορντεόν αυτό που παίζει. Είναι μπαντονεόν. Αυτό ξέρει, είναι εξαιρετικό μουσικό. Είναι και πιανίστα, είναι απ' όλα. Είναι θέτη, είναι φοβερή προσωπικότητα. Ένα κουσούρι έχει, τα έχουμε πει αυτά. Είναι, στηρίζει τον Ζελένσκι, αλλά τι να κάνουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος αυτή τη ζωή. Ναι. Και κρατάμε τη μουσική, η οποία όπως και να το κάνουμε, είναι καλή περίπτωση. Λοιπόν, κόκκινο, 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, εδώ 8 η ώρα, 8 με 9, στο κόκκινο, 10 λεπτά μετά τις 8. Και είναι, μισό λεπτό να βάλω τα γυαλάκια μου, σας πω και τι μέρα είναι. Είναι 7 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη. Καλημέρα σε όλους και όλες. 6985-870-059 είναι το τηλέφωνο. Κλείσιμο. Αυτό. 6985-870-059 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να βάζετε στο Viber και να γράφετε τα μηνύματά σας. Να έχουμε μια επικοινωνία, έστω τέτοια, έστω διαδικτυακή. Αυτή την ψυχρή επικοινωνία. Αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Και να ξεκινήσουμε ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα. Με αξιολογική σειρά θα το κάνω. Μάθαμε χθες ότι συναντήθηκαν. Αυτή νομίζω είναι η είδηση. Θα πρέπει να τη σχολίασε και ο Γιάννης. Μάθαμε χθες ότι συναντήθηκαν στο Μαξίμου ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση, λέει το ρεπορτάζ, ότι κράτησε 45 λεπτά. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν ήταν κεραυνός ενεθρία η συνάντηση αυτή. Υπήρχαν και προπαρασκευαστικές. Δηλαδή, οι συνεργάτες των δύο ανδρών το δούλεψαν πολύ αυτό για να φτάσουν στο περίφημο 45 λεπτό. Αλλά και αυτό λογικό είναι. Συμμετείχαν συνεργάτες του κυρίου Μαρινάκη, για παράδειγμα ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης. Ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης κόντεψε να πάει σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο εκεί. Ήταν ο κ. Παπασταύρος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λογικό είναι, γιατί ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ή αυτό που βγήκε προς τα έξω ήταν το θέμα του καινούργιου γηπέδου του Ολυμπιακού. Τα υπόλοιπα δεν μπορούσαν να βγουν προς τα έξω. Οπότε σωστά ήταν ο κ. Παπασταύρου εκεί. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κ. Γιώργος Μιλωνάκης. Ο έτερος υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κ. Τέλιος Κουτουνάτζης. Σε ό,τι αφορά το έργο, το οποίο δεν είναι μεγάλη εικόνα, σας το ξαναλέω, αλλά είναι η εικόνα η οποία επιτρέπεται να βγει προς τα έξω, το έργο είναι φαραωνικό, πραγματικά. Αυτό το οποίο έκλεισε, αν υποθέσουμε ότι έκλεισε, είναι φαραωνικό. Πρόκειται για μια ιδιωτική επένδυση, η οποία ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη από τον κύριο Μαρινάκη. Το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεις. Το ύψος του θα είναι άνω των 52 μέτρων. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Εκεί πρέπει οι όροι περιβαλλοντικοί για την ανάπτυξη καθ' ύψος να αλλάξει, γιατί εκεί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι. Με βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων, media center 2.000 τετραγωνικών, πάνω από 10.000 τετραγωνικά μέτρα οθόνες LED. Θα είναι η μεγαλύτερη, λέει, πολυεδρική στην Ευρώπη σε αθλητικό χώρο. Premium hospitality, σουίτες, σημαντικές παρεμβάσεις σε κυκλοφορία και στάθμευση. Ο στόχος είναι τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί το 2029. Για χάρη του Προέδρου Βαγγέλη, ενεργοποιούνται ταχείες νομοθετικές πρωτοβουλίες και ειδικές ρυθμίσεις που ο μέσος Έλληνας πολίτης ή ο μέσος Έλληνας επιχειρηματίας δεν θα τις έβλεπε ποτέ. Δηλαδή, αν ήθελε να κάνει μια τέτοια επένδυση ένας επιχειρηματίας, καλά δεν λέω ένας απλός πολίτης, ένας επιχειρηματίας, ζήσε μα ένα φαστριφίλι. Θα είχε κολλήσει την γραφειοκρατία καμιά 20 χρόνια και δεν θα είχε γίνει ποτέ. Σαφώς και πρόκειται για win-win συμφωνία. Έτσι. Στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ή τουλάχιστον έτσι μεταφέρεται προς τα έξω. Αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Και οι δύο πλευρές έχουν κάθε λόγο να εμφανίζουν τον εαυτό νικητή. Πρόκειται το γεγονός ότι αυτή γίνεται σε προεκλογικό χρόνο, έτσι το καταλαβαίνετε, στρέφει το βήμα μας αλλού. Όπως πολύ καλά μου γράφει ένας συνάδελφος, οι προεργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχει δει μόνο τον Μαρινάκη, ενώ ως εκδότη. Έχει δει όλους τους εκδότες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι, προσωπική γνώμη θα καταθέσω τώρα, είναι παίκτης υψηλών ικανοτήτων σε ό,τι αφορά τη διαπλοκή ο κύριος Μητσοτάκης. Και κάνει πολύ μεγάλο λάθος η αντιπολίτευση που τον υποτιμά. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος, τεράστιο. Γιατί κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι σε ό,τι αφορά τη διαπλοκή. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό βρισκόταν στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Είδε τους Big Tech, είδε την Amazon, είδε την BlackRock, είδε το Bloomberg. Έκανε δουλίτσες.
εκεί, με τους ισχυρούς του πλανήτη. Έφερε το Ρούμπιο. Έκανε ό,τι μπορούσε, έδωσε γη και ύδρο στους Αμερικανούς για τον κάθετο διάδρομο για να λειτουργήσει το project τους για το αμερικανικό LNG να πουλήσουν στην Ευρώπη. Ό,τι μπορούσε έκανε. Αγκαλιάστηκε με τον Μπίμπι την ώρα που όλος ο πλανήτης τον γύρναγε για την πλάτη. Ένα σωρό είδε, όπως σας είπα, και βλέπει όλους τους καναλάρχες εν ώψη των εκλογών. Προσπαθεί να κλείσει το μέτωπο με τον Μαρινάκη. Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, μιλάμε για την Alter Ego τώρα. Τον μεγαλύτερο δημοσιογραφικό ομίλο στη χώρα, στελεχωμένο με πάρα πολλούς δημοσιογράφους. Δεν σας πω τώρα, δεν είναι υπερβολή ότι 30% των δημοσιογράφων δουλεύει στην Alter Ego στην Ελλάδα πλέον. Έχει πάρει ό,τι μπορεί να πάρει από την πιάτσα. Και δημοσιογράφους πολλούς, οι οποίοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο αντισύριζα μέτωπο, θέλω να σας θυμίσω, τους ξέρετε, έτσι. Οι οποίοι έβαλαν τα μαχαίρια σε ό,τι αφορά το αντισύστημα, έβαλαν τα μαχαίρια στο θικάρι, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της σε μια σειρά από θέματα και περνώντας την πριονοκορδέλα σε ό,τι αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων για ευνόητους λόγους. Μια αλλαγή πλεύσης της Alter Ego μπορεί να αλλάξει το χάρτη των εκλογών. Να δούμε βέβαια αν και σε ποιο βαθμό θα το κάνει αυτό ο κύριος Μαρινάκης. Θυμίζω απλά ότι την ίδια ώρα που ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης πίνανε τον καφέ του στο Μαξίμου, την ίδια ώρα ο Ανιψιός έσβηνε τα κεράκια για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Οι ισορροπίες είναι λεπτές. Και στη δεξιά πολυκατοικία οι ισορροπίες είναι λεπτές. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρώτον πυλών. Η ακροδεξιά καραδοκή. Η αντιπολίτευση είναι πολύ κερματισμένη. Η κοινωνία στα κάγκελα. Ο χειμώνας έρχεται και θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εκεί έξω υπάρχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη. Σε Γαλλία και Ισπανία η φωτιά έχει ήδη ανάψει. Εν μέσω δίδυμων σειράξεων στην ενεργειακή καρδιά του πλανήτη. Εναλλακτική δεν φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα. Μόνο προτάσεις για lifting. Ενός όμως συστήματος, όσο και να τον ποτοξάρεις αυτό το σύστημα, ενός συστήματος που παράγει πολύ πλούτο για ελάχιστους, μεγάλη φτώχεια για πάρα πολλούς και το κυριότερο απ' όλα, συμπαρασύρει προς τα κάτω τα μεγάλα μεσοσυστικά στρώματα, αυτούς δηλαδή που είναι οι ρυθμιστές του παιχνιδιού και οι ρυθμιστές του πολιτεύματος. Η Μητσοτάκης ΑΕ κλείνει τα deal της. Θυμίζω ότι ο Κυριάκος, σας είπα και πριν, πήγε στη ΣΥΠΑ, είδε Bloomberg, είδε BlackRock. Έφερε Μάρκο Μπουρούμπιο και τα έδωσε όλα για τον κάθετο διάδρομο μαζί με την Κίμπερλι. Αγκάλιασε on camera τον Μπίμπι. Του ενεχείρισε 3,7 δις, μην το ξεχνάτε. Έδωσε άλλα 10 δις στο Μακρόν. Αμνηστεύει τους χασάπιδες τόπο και πέ, με ρύθμιση, και γενικά κάνει ό,τι μπορεί να φέρει την κάλπη στα μέτρα του. Δεν είναι χαζός. Είναι ο αρχιερέας της διαπλοκής. Είναι ένας αδίστακτος αρχιερέας που δεν δίστασε να παρακολουθήσει, να μπαζώσει, να αλώσει τη δικαιοσύνη. Για να κλείσουμε, να βάλουμε και μια κατακλείδα σε όλο αυτό. Το νου σας, πραγματικά το νου σας. Αν στο τέλος της δεύτερης τετραετίας επιδεικνύει ο ίδιος, αλλά και οι υπουργοί του, οι υφυπουργοί του και στελέχη του, τέτοιο θράσος και τέτοιου μεγέθους αδιαφορία απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες, στην τρίτη τετραετία, αν του τη δώσει ο λαός, θα μπει στα σπίτια σας, στην τσέπη σας, στο πορτοφόλι σας, στο αμάξι σας, αν σας μείνει κάτι από όλα αυτά και δεν τα πάρουν τα αγαπημένα του fans. Αυτή είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σοβαρή. Αλλά το ρεπορτάζ, όπως μου λέει και ο καλός μου φίλος, λέει ότι ο Κυριάκος δεν είδε μόνο τον Μαρινάκη, έτσι. Οι προπαρασκευαστικές αυτές συναντήσεις με τους εκδότες δεν είναι οι μόνες. Έχει κάνει με όλους και με τους καναλάρχες. Να σας θυμίσω την άλλη εξέλιξη. Αφού, αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα deal που γίνεται για να πέσουν οι τόνοι από την πλευρά του μεγαλύτερου δημοσιογραφικού ομίλου της χώρας, η άλλη εξέλιξη είναι τα οικονομικά deal του Βαρδινογιάννη με τον Εξάρχο. Δηλαδή της Motor Oil, ας πούμε, να το πούμε έτσι, με τον Άκτορα. Αυτό το deal εκτιμήθηκε από όλους τους δημοσιογραφικούς και επιχειρηματικούς κύκλους ως το οριστικό πλέον πέρασμα του Βαρδινογιάννη στο σκληρό πυρήνα του Μητσοτακη, στον σκληρό μητσοτακικό πυρήνα. Δεν θα μπορεί να ληφθεί αλλιώς, αφού μιλάμε για τον Εξάρχο και τον Άκτορα, το αντιλαμβάνεστε. Συνεπώς βλέπετε πως κλείνουν τα μέτωπα προεκλογικά. Και ενδεχομένως όλο αυτό θα το δούμε και δημοσιογραφικά, θα το δούμε και ενημερωτικά. Μέχρι τις εκλογές. Το κρίσιμο αυτό διάστημα. Ή τέλος πάντων θα δούμε αν θα το δούμε. Γιατί όλα αυτά είναι υποθέσεις. Με ισχυρές ενδείξεις, αλλά ακόμα υποθέσεις. Θα δούμε. Δεν είναι κάτι που κρύβεται. Φαίνεται. Λοιπόν, αυτά. Πάμε και τώρα που σας έφυγα την καρδιά περιβόλη. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, αφήσουμε από κάτω την China Woman. Το παρατσούκλι είναι της Μισελ Γκούρεβιτς, της Καναδής αυτής. Τραγουδοποιούμε τα πολύ ωραία τραγούδια πραγματικά. Και να πάμε μια βόλτα στην Ισπανία, που όχι και τόσο μακρινή η Ισπανία, γιατί αφορά και εμάς, στο Πέντρο Σάντζεθ και τις εκλογές που αποφάσισε ο ίδιος να κάνει. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς έτσι. Έχει χάσει την πλειοψηφία στα νομοθετικά σώματα, δεν μπορεί να περάσει νόμους, δεν μπορεί να περάσει τον νόμο, τον κορυφαίο αυτό νόμο για την Ισπανία για τις εξώσεις. Οπότε δεν είχε άλλο δρόμο. Υπάρχουν και τα σκάνδαλα μπροστά του, τα που έχουν μπλάκει η γυναίκα του κυρίως. Οπότε προφανώς και δεν υπήρχε άλλο δρόμο παρά οι εκλογές, γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις ευνοούν, μπορούν να ευνοήσουν τον ίδιο για να δώσει τη μάχη απέναντι στην δεξιά και την ακροδεξιά από την πλευρά του μεγάλου θέματος του στεγαστικού κόστους στην Ισπανία. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, η δεξιά και η ακροδεξιά έκανε το χρέος της, το καθήκον της, σιγά μην έπαιρνε το μέρος των φτωχών και το μέρος των απλών ανθρώπων. Δεν στήριξε το νομοσχέδιο. Λοιπόν, το δίλημα του Πέντρο Σάντζεθ έχει σημασία. Ήδη είναι ότι οι Ισπανοί πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να ενταχθούν στο ακροδεξιό κύμα. Και ανακοίνωσε τις πρόορες εκλογές 29 Νοεμβρίου. Κάλεσε τους πολίτες να αποφασίσουν αν θέλουν η Ισπανία να ενταχθεί σε αυτό το ακροδεξιό κύμα που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά, ή να συνεχίσει, όπως είπε, στο δρόμο της ανοιχτότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Γιατί αναφέρω τώρα τον κύριο Σάντζεθ, που σήκωσε την αντιδεξιά σημαία. Θεμητό, προφανώς, την πολιτική όλα είναι θεμητά. Προσέξτε όμως γιατί το κάνω αυτό. Γιατί η ακροδεξιά μας καραμένει σε αντισύστημα, καραδοκεί. Αυτό έκανε πάντοτε. Αλλά η ακροδεξιά δεν είναι αντισύστημα. Η ακροδεξιά είναι η καρδιά του συστήματος. Είναι οι εφεδρείες του, οι οποίες είναι κρυμμένες στον παούλο της ιστορίας. Όταν κινδυνεύει το σύστημα, η ακροδεξιά θα βγει μπροστά. Θα βγει μπροστά από την αυθαλήνη. Και τώρα το σύστημα κινδυνεύει. Και γι' αυτό βγάζει τους σκελετούς από την ντουλάπα. Ο αληθινός φασισμός δεν φοράει μαύρες πουκαμίσες. Πουλάει πρόοδο, έλεγε ο Παζολίνη, σας το θυμίζω. Και είχε απόλυτο δίκιο. Η κοινωνία της κατανάλωσης, έλεγε πάλι ο Παζολίνη, κατάφερε αυτό που ο φασισμός δεν μπόρεσε. Κατάφερε να διαγράψει πολιτισμούς, να ομοιοποιήσει ζωές και να καταστρέψει την Ιταλία. Χωρίς να το πάρει είδηση κανείς. Ο φασισμός δεν ιτήθηκε, αντικαταστάθηκε. Και εδώ εν μέρει ο Παζολίνη έχει δίκιο. Και από ένα τρομερό γύρισμα της ιστορίας, οι σημερινοί φασίστες βρέθηκαν απέναντι στον καζίνο καπιταλισμό, της παγκοσμιοποίησης και την ομοιοποίηση των αγορών. Ξαναέβαλαν μπροστά το κράτος-έθνος, τις σημαίες, την πυρηνική οικογένεια, τη θρησκεία, όλα αυτά που υποτίθεται ότι κινδυνεύουν από το σούπερ μάρκετ και τις πολυεθνικές. Στην πραγματικότητα, το μόνο που κινδυνεύει από τις πολυεθνικές και το σούπερ μάρκετ είναι το βιός μας, το βιός των πολιτών. Και δει τον πιο αδυνάτων εξ αυτών. Τα σπίτια μας, το πορτοφόλι μας, οι παραλίες μας, τα δάση μας, τα νερά μας. Αλλά αυτό δεν το λένε φυσικά. Βάζουν μπροστά τον Σόρος, τα εμβόλια, τους μετανάστες, την LGBT+ κοινότητα, τη woke agenda και όλα αυτά. Εκεί προσπαθούν να συναντηθούν με τους απλούς ανθρώπους. Το διάνθησαν όλο αυτό και με την anti-woke agenda και το μεταναστευτικό, προκαλώντας τεράστια μηχανία στην αριστερά. Ο μεγάλος εχθρός της οποίας ήταν, είναι και θα είναι η ακινησία που πηγάζει από τη σχεδόν αιμονική λατρεία των ιδεών που γνώρισε και για τις οποίες αγωνίστηκε. Για την αριστερά μιλάω. Στη λατρεία των ιερών ιδεών, στη βίβλο και τις εντολές γραμμένες στην πέτρα, συναντιούνται η αριστερά και οι θρησκείες. Όμως οι ίδιες είναι άειλες και γι' αυτό ρευστές. Οι ιδέες είναι το όχημα των κοινωνιών που θα έπρεπε να ενσωματώνουν κάθε νέα εξέλιξη και ανακάλυψη που πηγαίνουν τις κοινωνίες πιο μπροστά και πιο γρήγορα. Η αριστερά δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις βόμβες της ακροδεξιάς με αερομπόλα. Δεν γίνεται να εκχωρεί μεγάλες πτυχές της πολιτικής στη δεξιά, όπως είναι το έθνος, το κράτος-έθνος, όπως είναι η μετανάστευση και ένα σωρό άλλα. Τα επεισόδια στη Γαλλία φέρνουν στο Ευρωκοινοβούλιο το αίτημα για έρευνα στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία της Αριστεράς. Ο αντιπρόεδρος της δεξιάς ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε την Παρασκευή τη συλλογή υπογραφών για να επιβληθεί ψηφοφορία με την οποία θα ζητείται από την αρχή που εποπτεύει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ερευνήσει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία της Αριστεράς για παραβίαση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με ένα email το οποίο είδε το Πολίτικο και το δημοσίευσε. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Έχουμε και ένα ηχητικό του Κώστα του Αρβανίτη για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Θα το βάλουμε, το έχουμε, μπορούμε να το βάλουμε τώρα, να το ακούσουμε. Γιατί ακριβώς ο Κώστας μιλάει γι' αυτό και έχει απόλυτο δίκιο. Μπορούμε να το βάλουμε και να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Ωραία, πάμε.
1: Για άλλη μια φορά, νεροκουβαλτές της ακροδεξιάς και του φασισμού, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η αντιμετώπιση των αιτημάτων του λαού και της αριστεράς ως εσωτερικού εχθρού μοιάζει βγαλμένη απευθείας από τη Βαϊμάρη συνάδελφοι της δεξιάς. Η αριστερά θα είναι πάντα ανυπόταχτη. Μαζί με τους Γάλλους μαθητές και φοιτητές, μαζί με τον δημοκρατικό κόσμο σε όλη την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόπειρα ποινικοποίησης της λαϊκής διεκδίκησης του νεανικού όνειρου είναι όνειδος. Η υπερψήφιση του συγκεκριμένου τίτλου που συστάμε σήμερα εδώ αποτελεί επικίνδυνη και αντιδημοκρατική μεθόδευση. Επιχειρείται να μετατρέψετε τη στήριξη κοινωνικών αγώνων σε τεκμήριο παραβίαση ευρωπαϊκών αξιών. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναλαμβάνει ακέραια την πολιτική ευθύνη. Για άλλη μια φορά, ανερκουβαλητές της ακροδεξιάς και του φασισμού. Η παραχάραξη της ιστορίας συνοδεύεται από την αντιστροφή των δημοκρατικών εννοιών, όπου οι κοινωνικοί αγώνες βαφτίζονται απειλή. Για ποιους? Και η πολιτική στοχοποίηση παρουσιάζεται ως προστασία των θεσμών. Για ποιους? Η λογική της συντηρητικής κάλυψης στην ακροδεξιά και η αντιμετώπιση των αιτημάτων του λαού και της αριστεράς ως εσωτερικού εχθρού μοιάζει βγαλμένη απευθείας από τη Βαϊμάρη, συνάδελφοι της δεξιάς, και είναι προειδοποίηση σαφής ιστορική και ευθύνη. Το βιβλίο είναι το όπλο των κατακτυσμένων.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Για πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Και πότε δεν είναι?
2: Όπως πάντα, λίγο ακόμα όμως περισσότερο.
1: Λίγο ακόμα, ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από τη λεωφόρο Αθηνών που είναι στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο έχει κίνηση. Όπως πάντα, η αγαπημένη μας λεωφόρος Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Κηφισία στο κομμάτι από του Αμπελοκήπου μέχρι το Χαλάνδρη και η Μεσογείων. Στο κέντρο Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Γενικά, ας μην πάμε καλύτερα στο κέντρο. Υποσειδώνος από Αλίμου μέχρι το Φάληρο και στον Πειραιά περιμετρικά στο λιμάνι.
1: Νόστι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά. Λοιπόν, μας κάνατε την καρδιά μέρα. Περιβόλη που έλεγε η γιαγιά μου. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κόκκινο 105 και 5. Ευχαριστώ για την China Woman, τη Μισελ Γκούροβιτς. Ναι, έχει και άλλα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά εντάξει, και επιλέξαμε ένα. Έχουμε κατά καιρούς παίξει και άλλα και κατά καιρούς θα παίζουν και άλλα τραγούδια από την China Woman. Ακούσαμε και τον Κώστα Βρανίτη από το Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει είναι. Έτσι ακριβώς. Πάλι ξανά, πάλι πλαϊτείας της οργής. Πάλι ξανά με η σταθερότητα που κινδυνεύει. Από ποιους? Από τους μαθητές και τα παιδιά που βγήκαν στους δρόμους. Αν δεν βγουν τα παιδιά στους δρόμους, ποιος θα βγει? Μη μασάτε, πάλι το σύστημα θα βγει όλο μαζί. Θα ποινικοποιήσει κάθε αντίδραση του κόσμου, κάθε προσπάθεια να βγει στους δρόμους, κάθε προσπάθεια να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Όλοι αυτοί κάνουν παιχνίδι με τα χρήματα του κόσμου. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Ότι όλοι αυτοί σιτίζονται, όλοι αυτοί τρέφουν τα περίφημα deal τους, τις περίφημες επενδύσεις τους, με πολλά εισαγωγικά, από τα χρήματα του κόσμου. Από το μεγάλο δημόσιο ταμείο. Είτε αφορά το ελληνικό, είτε αφορά το ευρωπαϊκό πολύ περισσότερο. Όλοι τους αυτοί. Λοιπόν. Και πάμε σιγά σιγά στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Δεν ξέρω αν προλάβαμε, γιατί ήταν βράδυ και το έστειλα λίγο αργά το ηχητικό αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε την Λεωνόρα Μελέτη, αν το έχουμε κόψει. Το έχουμε, μπράβο. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν το μεγάλο την άνοιξη χθεσινής ημέρας. Συνεχίζονται τα φάλτσα, τα κυβερνητικά. Αλλά όπως σας είπα πριν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αποδείχτηκε ένας μεγάλος παίκτης σε ό,τι αφορά τη διαπλοκή, δεν ενδιαφέρεται ούτε για τον κόσμο, ούτε για τους πολίτες, ούτε για τους απλούς πολίτες, ούτε για το τι περνάνε, ούτε ενδιαφέρεται να τους δώσει κάτι παραπάνω από τα ξεροκόμματα και τα επιδόματα που τους πουλάει, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τη σήμερα ημέρα οι κυβερνήσεις δεν βγαίνουν με την ψήφο των πολιτών. Βγαίνουν με τη στήριξη των ισχυρών. Είτε αυτή είναι εκτός συνόρων, είτε είναι εντός συνόρων. Και η πρώτη του στοχοπροσήλωση είναι ακριβώς αυτό. Να πάρει με το μέρος του τους ισχυρούς. Τα είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για το τι έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μελέτη, παρακαλώ.
3: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.
1: Λοιπόν, για πες βρε Λεωνόρα τώρα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από τους αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους, όπως είπες? Και κυρίως με ποιο τρόπο, δηλαδή, πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να εκβιάσει τον εργοδότη του, ο οποίος έχει το μεγάλο όπλο της απόλυσης? Δηλαδή, πες ότι εγώ θέλω τον εκβιάσω. Πώς τον εκβιάζω, δηλαδή? Και αν επιχειρήσω να τον εκβιάσω ή να τον πιέσω, τέλος πάντων, και δεν με στέλνει σπίτι μου. ας πούμε. Και με κάθεται και περιμένει να τον εκβιάσω και του κάνουμε τη ζωή ποδήλατο και χρειάζεται και ψυχολογική στήριξη. Προφανώς δεν αναφέρεσαι σε αυτό, έτσι, Ελεονόρα μου. Προφανώς αναφέρεσαι στη νομοθεσία, σε όποια νομοθεσία έχει απομείνει και έχετε αφήσει, που προστατεύει τους εργαζόμενους. Αυτή προφανώς στρεσάρει τον εργοδότη. Και δεν τον αφήνει να επενδύσει. Πού αλλού? Στην εργασία, στη μισθωτή εργασία. Γιατί εκεί βρίσκεται το μεγάλο κέρδος, μην γελιόμαστε. Εδώ στήθηκε μια ολόκληρη Κίνα και κατέκλυσε τον πλανήτη. Γιατί? Με τα φθηνά μεροκάματα. Που σημαίνουν φθηνότερα προϊόντα.

0: Περιμέναν σας
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Πιέρο, ο κόσμος μας βρίσκεται στην μεγαλύτερη δίνη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Ένα λεπτό. Πάσω σε αυτό. Λέω το κάτι το οποίο το κατανοείτε. Εμείς, λέει ο κόσμος που ψήφισε πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία, την εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας, ψήφισαμε Μητσοτάκη, σου λέω. Δεν ψήφισα Φόντερ Λάιεν.
0: Όχι, δεν ψήφισα.
1: Γιατί λοιπόν περιμένουμε να μας πει Φόντερ Λάιεν.
0: Όχι, δεν περιμένουμε να μας πει τίποτα.
1: Και δεν κάνετε κάτι να ρίξετε λίγο τη βενζίνη, λίγο το πετρέλαιο.
0: Υπάρχουν πραγματικά γεγονότα. Σήμερα περνάμε την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει περάσει ποτέ η ανθρωπότητα. Περιμένετε να ολοκληρώσω.
2: Ήτανε τα μνημόνια.
1: Αλλά να απαντάει η
0: Τότε ήταν μια πολύ καλή περίοδος για την παγκόσμια οικονομία.
2: Είχανε κλείσει
0: σήμερα
2: τα πάντα στη
0: χώρα. Είναι η χειρότερη που έχει υπάρξει
2: χώρα μας
0: από το δεύτερο παγκόσμιο και έπειτα.
2: Για την Ελλάδα μιλάμε.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Μιλάμε για την Ελλάδα. Ένας λαός μάτωσε.
0: Προφανώς και μάτωσε και δεν θέλουμε να ξαναματώσει. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη θύελα, βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει ένα συνδυασμό ενεργειακή κρίση και κρίση χρέου. Είδατε τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Ξεπέρασε
0: το χρέο τη Γαλλία στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και το επιτόκιο είναι πάνω από τα 5%. Η Ελλάδα, για να μην ζήσει αυτά που είχε ζήσει, πολύ χειρότερα από ό,τι τα είχε ζήσει πριν από 15 χρόνια, λέει ο Μητσοτάκης, εγώ μειώνω το χρέος. Μειώνω το χρέος και κρατάω δυνάμεις και άμυνες ώστε να μπορέσω να αντιμετωπίσω μια ενδεχόμενη καταιγίδα η οποία είναι μπροστά μας.
2: Δεν είναι πίσω μας.
0: Δεν είναι πίσω
2: μας.
0: Κάντε ένα λάθος.
2: Το χρέος
0: τα οικονομικά πάλι, τα οικονομικά
2: στα
0: της αριστεράς.
2: Στα ταμεία είναι 36 δισεκατομμύρια.
0: Η αριστερά δεν ξέρει από οικονομικά.
2: Βρήκατε πράγματα. Και έρχεστε τώρα και μας λέτε υποθετικά σενάρια.
0: Όχι, δεν υποθετικά σενάρια.
2: Εάν
0: νομίζω ότι είναι υποθετικό, ότι τελεί υποχρεοκοπία η Γαλλία και αν χρεοκοπήσει η Γαλλία θα σταρωθεί όλη η Ευρώπη, τότε δεν καταλαβαίνετε
2: τι
0: στοιχειώδη οικονομικά.
2: Οι Έλληνες πολίτες έχουν πρόβλημα.
0: Αυτό το αναγνωρίζουμε. Αυτό δεν υπάρχει
2: και
0: άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος
2: που να μην το... Οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το αναγνωρίζει.
3: Το καταλάβετε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Έχει πρόβλημα η Γαλλία. Κοντεύει να χρεοκοπήσει. Ανέβηκαν τα επιτόκια της Γαλλίας. Όχι μόνο της Γαλλίας. Και τα Αμερικάνικα ανέβηκαν και σε μια σειρά από χώρες ανέβηκαν. Αλλά τέλος πάντων, τι ακριβώς, τι συνιστά αυτό. Δηλαδή, αν έχουμε πρόβλημα, ας το θεωρήσω, ας κάνω μια υπόθεση ότι όντως κινδυνεύει η Γαλλία με χρεοκοπία και αν χρεοκοπήσει η Γαλλία θα διαλυθεί το σύμπαν. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλα τα κράτη μέλη. Έτσι δεν είναι. Γιατί το 80% των κρατών μελών μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Ανταφήστε τους άλλους. Οι Κύπροι γιατί πουλάνε τη βενζίνη αυτή τη στιγμή που μιλάμε 1,70. 1,70 την έχουν. Στην Αντιλία. Γιατί. Λόγω λιγότερων φόρων. Εμείς, άμα βάλεις 100 ευρώ βενζίνη, τα 52 είναι φόροι. Πώς μπορούν και το κάνουν αυτό οι Κύπροι. Δεν ανησυχούν για τη Γαλλία. Θα μου πείτε τώρα... Κάθε και σχολιάζει αυτά που λέει ο Λοβέρτος. Εντάξει. Okay. Πάμε να ακούσουμε και τον έχω από προχθές τον άνθρωπο και δεν τον έχουμε βάλει. Τον Ευάγγελο Αραπάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Μηχανοτέρατων, η οποία και αυτή είναι μια επαγγελματική ομάδα η οποία πλήττεται από τις ψηλές τιμές στα καύσιμα, διότι οι τράτες του, τα γρηγρή του, όλα οι ψαρόβαρκές του θέλουν πετρέλαιο για να κινηθούν. Για πάμε να τον ακούσουμε.
4: Καλημέρα, ονομάζομαι Ευάγγελος Αραπάκης, είμαι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλληλευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών με έδρα την Ιθιόσχαρα του Κερατσινίου. Ξεκινήσαμε μια στάση εργασίας ή απεργία, όπως λέει ο κόσμος, σήμερα 1η Οκτωβρίου, αντί να ξεκινήσουμε την νέα αλληλευτική περίοδο της Μηχανότρατας, διότι το πρόβλημα με την κατακόρυφη άνοδο της τιμής του πετρελαίου πλέον καθιστά μη βιώσιμες στις επιχειρήσεις μας, με αποτέλεσμα να έχουμε καταστραφεί. Έχουν τριπλασιαστεί τα έξοδα όταν ένα μέσο αλλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας θέλει επιπλέον των εξόδων του 30 με 40 έως και 50 χιλιάδες επιπλέον το μήνα έξοδα. Στα 1000 λίτρα που καίει ένα μεσαίο σκάφος επί 0,80 της τιμής που πήρε παραπάνω το πετρέλαιο ναυτιλίας θέλουμε 800 ευρώ την ημέρα. Απλά μαθηματικά, επί 30 μέρες θέλουμε 24.000 ευρώ επιπλέον μόνο για καύσιμα. Από εκεί και πέρα να συνυπολογίσετε τη συσκευασία τα Φελιζόλ,

0: τον αλλιευτικό εξοπλισμό και οτιδήποτε άλλο έρχεται μέσα στο σκάφος για να μπορέσει να ασκήσει αλλιευτική δραστηριότητα, μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος που επιβαρύνει όλα τα αλλιευτικά σκάφη. Ζητάμε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος θέλει, όπως δεσμεύτηκε χθες το βράδυ, να βοηθήσει για να παραμείνει ο πρωτογενής τομέας της αλλίας, να ψάξει και να βρει χρήματα όπως τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και να επιδοτήσει τους αλλιείς να ξεκινήσουμε να φέρουμε φρέσκα ελληνικά ψάρια για να γεμίσουμε τις αγορές και να τρώνε οι καταναλωτές οι Έλληνες φρέσκα ελληνικά ψάρια σε πολύ προσιτές τιμές από τις λαϊκές και από τα καταστήματα.
1: Βασικά, κύριε Αραπάκη μου, εδώ τις καίγεται καρφάκι. Να σας θυμίσω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από δύο δεκαετίες σας έδινε 100.000 φρέσκο χρήμα για να πάτε τις στράτες σας, τα καίκια σας στην Άνδρο και να τα καταστρέψετε. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Φρέσκο ψάρι θα είναι μια εικόνα από το παρελθόν σε λίγα χρόνια. Θα τρώμε ψάρια ιχθυοτροφείου ή κατεψυγμένα ψάρια από τον Ινδικό ή από τον Βόρειο Ατλαντικό κτλ. Κτλ. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση, αν δεν αλλάξει κάτι. Έτσι. Μία, θέλω να σας θυμίσω ότι μία από τις πολύ βασικές πτυχές της πολιτικής των Βρυξέλλων, αν και ξαναλέω, λέω μάλλον ότι είμαι φυσική θέση ευρωπαϊστής, αλλά μία από τις βασικές, αλλά μιας άλλης Ευρώπης, έτσι, όχι αυτής που έχουμε τώρα, μία από τις βασικές πολιτικές της ήταν μέσω των επιδοτήσεων, ήταν η καταστροφή της τοπικής παραγωγής. Αυτό κάνουν και οι επιδοτήσεις στους αγρότες, αυτό ακριβώς κάνουν. Θα θυμάστε τις επιδοτήσεις για την αγρανάπαυση, τις επιδοτήσεις για να φυτέψουμε λεύκες. Ένα σωρό θα μπορούσε κάθε ένας δημοσιογράφος να κάτσει να λέει ένα σωρό. Όλα αυτά μπορεί να φαινόταν καλά γιατί φέρνανε χρήμα παραπάνω στους παραγωγούς και στον αγροτικό κόσμο. Ένα απρόσθετο εισόδημα που έμαθε τελικά σιγά σιγά και συντοχρόνου να ζει από αυτό. Και στην Ελλάδα το κάναμε και προϊόν διαπλοκής όπως κάνουμε τα πάντα. Αλλά έχουν και επιπτώσεις. Έχουν και συγκεκριμένους στόχους τους οποίους πρέπει να πιάσουν. Πάμε να ακούσουμε ένα συνταξιούχο να λέει ακριβώς την καθημερινότητα που ζει και αμέσως μετά να ακούσουμε και ένα τραγούδι για να χαλαρώσουμε λίγο.
2: Είναι ακόμα 5 του μήνα και έχουν μείνει ούτε 70 ευρώ, 69 ευρώ.
3: Και έχω να πληρώσω και το τηλέφωνο το σταθερό, 50 ευρώ, και θα μείνουν 19 ευρώ. Μπορείς να μου πεις πώς θα ζήσω εγώ μέχρι τέλος του μηνός?

Πολλές φορές το μόνο που έχω είναι να λέω τα δικά μου. Κοσκόσο βάλε λίγη ατμόσφαιρα στο παραλίρι μου. Πολλές φορές το μόνο που έχω είναι να λέω τα δικά μου. Το όνομά του Σιδιού, εν συντομία του κουπού.

Πολλές φορές το μόνο που έχω είναι να λέω τα δικά μου. Κοσκόσο βάλε λίγη ατμόσφαιρα στο παραλήρι μου. Πολλές φορές το μόνο που έχω είναι να λέω τα δικά μου. Πώς να ζήσω αυτά που θέλω και να κάνω αυτά που πρέπει, χωρίς μια στην τσέπη.

0: κάνει έχουν φλάκα και τα αυγά μακάπα.
1: Αυτό ήταν και ο Λέξ από τη Σαλούγκα τη δικιά μας. Λοιπόν, πάμε αμέσως να ακούσουμε από το Open ένα ρεπορτάζ για τη τιμή του ρεύματος και για τα τιμολόγια αυτά, τα πράσινα, τα κόκκινα, τα κίτρινα, τα μπλε και δεν συμμαζεύεται.
2: Ναι, και καλά κάνεις και επισημαίνεις αυτό το δραματικό ποσοστό, Λίνα. 35% μέσα σε μόλις μία ημέρα στην τιμή της χονδρικής. Νομίζω ότι αυτό είναι που αποτυπώνει και την πρωτοφανή αστάθεια την οποία περνάει παγκόσμια, όχι μόνο η χώρα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει σε σχέση με το ρεύμα. Αποτυπώνουμε λοιπόν αυτήν την αύξηση, 34,88 για την ακρίβεια, 150 ευρώ ανά μεγαβατόρα το ρεύμα, μέσα σε μόλις μία ημέρα, Λίνα. Και αυτός είναι και ο λόγος που, όπως είπες και εσύ, τα πράσινα τιμολόγια τσίμπησαν, αρέ, καταναλωτές τι κάνουν, στρέφονται προς τα μπλε. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει μετακινηθεί ο κόσμος από τα πράσινα προς τα μπλε. Το Γενάρη του 25 στα μπλε σταθερά τιμολόγια ήταν 867.000 πελάτες. Το Δεκέμβριο πήγαμε στο 1,6 εκατομμύρια.
3: Διπλασιάστηκαν.
2: Ναι, τον Ιούνιο 1,8 εκατομμύρια, δηλαδή το 31% πλέον της αγοράς έχει στραφεί στα μπλε τιμολόγια, που τουλάχιστον εκειλίνα μπορούν να κλειδώσουν μια σταθερή τιμή για ένα ολόκληρο 12μηνο, βλέποντας ότι τα πράσινα και τα κίτρινα μήνα με το μήνα δυστυχώς ανεβάζουν στροφές και τιμές.
1: Αυτά. Και συνεχίζουμε. Πάμε στην... Είναι λίγο στενάχωρη αυτή για μένα, γιατί δούλεψα μαζί της. Μάλιστα ήταν μία από τις πρώτες μου δουλειές στο τότε περιοδικό Νέμεσης. Έγραφα το χρονογράφημα για τη Λιάνα Κανέλη μιλώ. Πάμε την ακούσουμε και θα καταλάβετε τι εννοώ.
4: Έχει δουλειά την δράμα τώρα. Ως ψέμα, ως εξαπάτηση, ως ανατροπή ακόμα και της βούλησής του, της ύψης της που ήταν κατατασιακά κριτήρια το δημοψήφισμα. Όταν ανατρέπεις ένα δημοψήφισμα, όταν λες ότι θα ασκήσεις με ένα μνημόνιο, όταν έχεις φέρει στην επιφάνεια και όταν έχεις κάνει 82 διασπάσεις, με σύνθημα πάμε όλοι μαζί πλατεία. Εγώ ξέρετε δεν ξεχνάω. Οι ίδιοι που διασπάστηκαν 800 φορές, που ήταν και στη μήτρα τους είναι της πολιτικής σκέψης η διάσπαση, αυτοί που διασπάσανε και κόψανε κομματάκια ακόμα και τη Γιουγκοσλαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν διαφέρει σε αυτό η σοσιαλδημοκρατία τύπου αριστεράς, τύπου Τσίπρα. Αυτοί οι ίδιοι είναι αυτοί που φωνάζανε πάμε όλοι μαζί πλατεία. Και γιατί πάτε χώρια εσείς στη διαδήλωση? Γιατί δεν έχουμε τα ίδια αιτήματα? Και να θυμίσω ότι αύριο για το Ρούμπιο, που είναι ανεπιθύμητος για τον ελληνικό λαό, γιατί έρχεται με ένα σακούλι απαιτήσεων
3: για και προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων,
4: 7 η ώρα στο Σύνταγμα. 7 η ώρα στο Σύνταγμα. Και 7.30 στη Θεσσαλονίκη.
3: Και παντού σε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν είναι στην αριστερά. Ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι. Αριστερά.
4: Τώρα σαν να μου λέτε τώρα ότι ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός. Το ίδιο πράγμα είναι. Με κοροϊδεύετε.
3: Όχι.
4: Πώς είναι αντισυστημική?
5: Επειδή βλέποντας την
4: αριστερά. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει και πρόεδρος της Βουλής με την ψήφο όλων των κομμάτων πλην κουκουέ. Από πού αντισυστημική? Από πού?
1: Δηλαδή. Αυτό ήταν επιχείρημα τώρα. Επειδή ήταν πρόεδρος της Βουλής, δεν είναι αντισυστημική. Ο δικός σας αντιπρόεδρος, ο Λαμπρούλης, τι είναι δηλαδή, αν ισχύει το επιχείρημά σας? Δεν υπάρχει πιο ενδεικτική περίπτωση ανθρώπου που ξόδεψε, σχεδόν έκαψε μέσα σε λίγα χρόνια, το εξαιρετικό μυαλό που κατάφερε να χτίσει πολλά πολλά χρόνια. Βέβαια, ο καθένας, θα μου πείτε τώρα, χτίζει και γκρεμίζει όσα παλάτια θέλει και όποτε θέλει. Δημοκρατία έχουμε. Δικαίωμά του και δεν μας πέφτει και λόγος. Αλλά είναι στενάχωρο να ακούσω ως αποδεικτικό εγχείρημα της αριστεροσύνης ή μη κάποιου ότι ήταν στο παρελθόν πρόεδρος της Βουλής. Να υποθέσω για τη Λιάνα, όταν αναβαίνει στο έδρανο του Προεδρείου ο Γιώργος Λαμπρούλης, είναι φθινόπωρο. Διότι ο Περισσός και τα στελέχη του μπορεί να είναι όσο θεσμικά επιθυμούν. Πλασάροντας μάλιστα τη θεσμικότητά τους και ως δείγμα σοβαρότητας έναντι των αντιπάλων τους στην αριστερή πολυκατοικία. Αλλά στους πολιτικούς τους αντιπάλους, ανάλογη στάση είναι έγκλημα καθοσιώσεως. Πάμε στην κυρία Μπακογιάννη. Η Νέα Δημοκρατία στα 52 της τι κάνει? Μπορείτε να το βρείτε τι κάνει στα 52 της η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Ακούστε τι κάνει.
6: Κυρία Μπακογιάννη, στα 52 της η Νέα Δημοκρατία και γέρασε απότομα και έγινε ψιλομύτα?
7: Όχι, δεν τη λες και ψιλομύτα. Βεβαίως για να κρατηθεί νέα και γοητευτική κάνει και πρέπει να κάνει μικρά μποτοξάκια. Κάνει παρεμβάσεις ανανέωσης και αναζωογόνησης, την κρατούν νέα.
1: Μήπως τα κάνει και στη γιατρό του Κολανακίου τα μποτοξάκια αυτά? Κάνει μποτοξάκια. Λοιπόν, και κλείνουμε με μία συνάδελφο. Αυτό το βάζω για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί έφαγε μια επική φάπα πραγματικά από τον Καστανίδη. Τώρα θα μου πείτε, πήγε η καημένη να κάνει μαγιά στον Καστανίδη. Πού πας βρε, πού πας βρε γατάκι. Ο άνθρωπος έχει φάει 50 χρόνια να πούμε στην πολιτική κονίστρα και έχει αντιμετωπίσει δημοσιογράφους και δημοσιογράφους. Από την κρατική ΕΡΤ, ακούστε το παρακαλώ.
8: Πάμε ευθύς αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάρη Καστανίδη, πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι εδώ σήμερα στην εκπομπή μας από απόσταση, αλλά τον νιώθουμε κοντά μας, στην πολιτική κουζίνα και τον ευχαριστούμε.
9: Καλησπέρα κύριε Καστανίδη, ευχαριστούμε θερμά.
10: Καλησπέρα κυρίες μου και σας εύχομαι η πολιτική σας κουζίνα να αποδειχθεί εξίσου νόστιμη με την πολιτική κουζίνα.
9: Ευχαριστούμε πολύ, αυτό ήταν πολύ ωραίο κόπημα, το κρατάμε. Αλλά η πολιτική κουζίνα προσπαθεί να δει αν γίνονται μαγειρέματα. Και ένα από τα φαγητά που φαίνεται να προετοιμάζονται ή κάποιοι να προτείνουν συνταγή απέναντι στην πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας είναι να υπάρξει μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Προκειμένου αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια άλλη εικόνα, γιατί αυτή η εικόνα που βλέπουμε κύριε Καστανίδη είναι ότι το άθροισμα Πασόκ και Ελλάς του δεύτερου και του τρίτου κόμματος του Μπαλίν υπολείπεται κατά πολύ της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό το σκηνικό εν όψει των εκλογών και να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Εσείς μιλήσατε ανοιχτά για προοδευτική σύγκληση. Τι εννοείτε λοιπόν με τον όρο αυτό?
10: Κυρία Σαδανά, πρώτα απ' όλα να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Παρότι δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν δημοσκοπήσεις στις οποίες φαίνεται με πολύ καθαρό τρόπο ότι το άθροισμα του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι ίδιο ή και κατά τη μεγαλύτερο από το ποσοστό που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σε ορισμένες δημοσκοπήσεις έτσι, σε άλλες μπορεί να είναι λίγο λιγότερο. Mm-hmm. Αυτό που ενδιαφέρει είναι πάντοτε η άθροιση και ο πολλαπλασιασμός.
1: Μέχρι εδώ ακούστηκε η ΦΑΠ από το Ραδιομέγαρο που της έριξε ο Καστανίδης. Πήγε να πει την εξυπνάδα της. Και το ψέμα της βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, και στην ΕΡΤ κοκκίνησε ο σβέρκος τους από τις ΦΑΠΕΣ που τρώνε, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι επικυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλαν τάχα το γεγονός ότι η κρατική ΕΡΤ είχε γίνει φερέφωνο της τότε κυβέρνησης. Που δεν είχε γίνει, γιατί αν είχε γίνει, και αν είχε χρησιμοποιήσει τα όπλα που χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης, η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ακόμα κυβέρνηση. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτά. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα εδώ στο κόκκινο 105.5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί ο Σπύρος Σουμελίδης, το δελτίο ειδήσεων βεβαίως. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο Πέμπτη. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και θα έχει συναντήσεις με τον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Στην ατζέντα της επίσκεψής του, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, ενέργεια, επενδύσεις, τεχνολογία αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας έως και το 5η το πρωί. Απαγόρευση συγκεντρώσεων από την αστυνομία. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιου στην Ελλάδα ύστερα από κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων, σωματείων και οργανώσεων της αριστεράς. Επικοινωνιακή επιδότηση. Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αλλιέων, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι επαγγελματίες αλλιείς έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις την Κυριακή, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις για το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Οι Έλληνες αλλιείς έχουν αντιμετωπίσει το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και την παρουσία Τούρκων αλλιέων στα ελληνικά νερά, δήλωσε χθες μεταξύ άλλων από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Την καθαρή θέση του ΣΥΡΙΖΑ για επιστροφή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και εθνικό επενδυτή των ΕΦΚΑ και όχι την ΣΥΒΙΣΗ, δηλαδή τους φίλους του κ. Μητσοτάκη, διατύπωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς κατά την περιοδία του ως επικεφαλής κλιμακίου στη Δυτική Μακεδονία. Κατέρευσε σε 10 λεπτά η σκευωρία του εκλεκτού της κυβέρνησης Μητσοτάκη και πρώην διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιωάννη Καρβέλη, τονίζει σε ανακοίνωσή του τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, αναφορικά με την ψευδή και εκδικητική μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του μετά τις καταγγελίες για το όργιο των απευθείας αναθέσεων σε μάσκες και στολές κατά την περίοδο της πανδημίας. Νέες αιχμές Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, ανέφερε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων για υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική επιβάρυνση για το δημόσιο εκτιμάται σε περισσότερο από 5 εκατομμύρια ευρώ. Την πλήρη και επίσημη έγγραφη ενημέρωση για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων της Γκράβα ζητούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης οσμής αερίου που παρατηρούνται σε χώρες του συγκροτήματος εδώ και 20 ημέρες. Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξει και αντίστοιχος έλεγχος από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου στην περιοχή του Ζωγράφου. Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από οικιακή συσκευή, ενώ δύο άτομα, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα, θα λειτουργήσει ειδικό χώρο με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων. Στη διεθνή επικαιρότητα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας ανήμερα της 3ης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Την ίδια ώρα στο σημείο του Φεστιβάλ Νόβα, όπου είχαν σκοτωθεί περισσότεροι από 360 άνθρωποι, συγγενείς των θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή τιμώντας τη μνήμη τους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Λιονέλ Μέση έκλεισε μια διαδρομή 21 ετών με την Εθνική Αργεντινής, αποχαιρετώντας την Αλμπισελέστε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Στο τελευταίο του παιχνίδι, ο Αργεντινός Άσος είχε 2 ασίστ και 1 γκολ, γνωρίζοντας την αποθέωση από περισσότερους από 85.000 φιλάθλους στο Μονουμεντάλ. Στον αγωνιστικό χώρο είχε απλωθεί μια τεράστια φανέλα με το νούμερο 10 και τη λέξη Γκράτσιας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Περιορισμένη κατά τόπους η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Η άνεμη στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
0: Τι παίζει?
1: Τι παίζει?
0: Τι παίζει?
1: Τι παίζει?
0: Τι παίζει?
3: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης, παρέα σας έως τις 10. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές με Μαρίζα Ρίζου. Ξεκινήσαμε σήμερα, ας γελάμε συχνά, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε.

τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Το τηλέφωνο μας 2310-230-242. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, είναι η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Καλημέρα στη Δάφνη, μας στέλνει την καλημέρα της σε όλο το παρεάκι εδώ. Εν τω μεταξύ, μπερδεύομαι, Παναγιώτη, γιατί έχει και πολλές διαφημίσεις το Viber. Πριν μου έβγαλε αυτοκίνητο να πάρω. Μετά μου έβγαλε να πάω να αθληθώ, να προετοιμαστώ για τα τεφά. Τώρα βγάζει για είδη κήπου. Έχει να κάνει με το τι αναζητά κανείς. Θα αρχίσω πραγματικά να αναρωτιέμαι τι γκουγκλάρουμε από αυτό το τάμπλετ στο στούντιο. Εφτά μέρες χρειάστηκε η κυβέρνηση, Παναγιώτη, για να αποφασίσει να δώσει κάτι στους αλείς, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκινά, θα υπάρξει διπλωσιασμός της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, υπήρξε γι' αυτό συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έλαβαν υπόψη τους ότι στον τομέα της αλλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος, λέει, του κόστους παραγωγής και η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Θα υπάρξει ενίσχυση με στόχο να ενισχυθούν οι αλλίες εξαιτίας αυτής της αύξησης του ενεργειακού κόστους και λένε από το Υπουργείο ότι με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών οι οποίοι είχαν λάβει ενίσχυση για τα λοιπάσματα που για αυτούς είναι το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση διερευνώνται επίσης, διερευνείται η ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλίων για τους επόμενους μήνες και θα έχουμε προς τούτο ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Και δηλώνει η κυβέρνηση ότι έχει σταθεί έμπρακτα δίπλα στους αλλιείς της χώρας τα τελευταία χρόνια. Αναφέρει και τη σειρά των παρεμβάσεων που έχουν γίνει, αλλά αναγνωρίζει ταυτόχρονα τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Τώρα, για να έχουμε λίγο και ένα μέτρο σύγκρισης για το τι ίσχυε και τι ζητούσαν οι αλλιείς και τι δίνει η κυβέρνηση. 32 λεπτά για, για 2 μήνες Απρίλιο-Μάιο και 24 λεπτά για 3 μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο. Έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Άλλο το τι θα ακολουθήσει. Θα το δούμε. Την ίδια στιγμή οι αλλιείς τονίζουν ότι από 50-60 λεπτά το λίτρο που κόστιζε πριν από μερικούς μήνες, τώρα η τιμή έχει φτάσει στο 1,45. Και γι' αυτό το λόγο η διεκδίκησή τους ήταν για επιδότηση 50-55 λεπτών. Οπότε, ωραίες οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, αλλά το βασικό είναι να δούμε πώς αυτές αξιολογηθούν από τους ίδιους τους αλλιείς και αν είναι ικανές αυτές οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης προκειμένου να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλιείς.

Εν τω μεταξύ, λέω, παιδί μου, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα λειτουργούν καιροσκοπικά. Είδα ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης που φαίνονται πως αλλιεύματα αλλάζουν χέρια εκτός της ιχθυόσκαλας της Νέας Μηχανιώνας. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν μαζικά οι έμποροι αλλιευμάτων στηρίζουν τις κινητοποίησεις των αλλιείων, υπάρχουν κάποιοι που έσπασαν αυτή την στήριξη, παρέκαμψαν και την ομότυπη διαδικασία και πήγανε σε ένα βενζινάδικο εδώ στη Θεσσαλονίκη και εκεί έκαναν αγοροπολισία των αλλιευμάτων από 2 εκ των 4 φορτηγών που είχαν φτάσει από την Τουρκία και τους είχε απαγορευτεί, θυμίζω, η είσοδος στην Ιχθυόσκαλα. Είχαν μπλόκο εκεί οι αλλιείς στο πλαίσιο των κινητοποίησεών τους. Μια παράνομη διαδικασία εκτός Ιθιόσκαλας. Τα αλλιεύματα θυμίζω ότι έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες και πολύ συγκεκριμένο τρόπο αγοραπολισίας.

Πάμε τώρα στην υπόθεση με την κλινική η οποία σφραγίζεται εκεί κοντά στο Θεαγένειο μετά από σωρία παραβάσεων οι οποίες διαπιστώθηκαν στους ελέγχους που έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Περιφέρειας. Εκεί λειτουργούσε, θυμίζω, και παράνομη λειτουργία αγκολογικού τμήματος. Από χθες το μεσημέρι είχαμε την απομάκρυνση ασθενών που παρέμεναν νοσηλευόμενοι στη συγκεκριμένη κλινική. Η διεύθυνση της συγκεκριμένης κλινικής θυμίζω ότι είχε περιθώριο 15 ημερών από τότε που ελήφθη η απόφαση για να σφραγιστεί, 29 Σεπτεμβρίου έγινε αυτό θυμίζω, άρα μέχρι τις 13 Οκτωβρίου έχει το περιθώριο να εκενώσει από τους ασθενείς του την κλινική προκειμένου να εκτελεστεί και επίσημα η απόφαση σφράγισης. Σε αυτό το διάστημα θα μπορούσε να είχε προσφύγει βέβαια η κλινική. Από ό,τι φαίνεται προς το παρόν δεν έχει ασκήσει τέτοια διαδικασία ενώπιον της αποκεντρωμένης. Οπότε τι έγινε. Με απόφαση των οικογενειών, πολλοί ασθενείς χθες μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους με ιδιωτικά ασθενοφόρα και λευκά ταξί, με έξοδα των οικογενειών, και θα τους κρατήσουν τους ανθρώπους στο σπίτι μέχρι να βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευθούν. Βέβαια υπάρχει τεράστια αγωνία. Τα λέγαμε και χθες. Δομή που να μπορεί να τους περιθάλψει, γιατί πρόκειται και για ανθρώπους με βαριές παθήσεις, χρειάζονται αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, δεν φαίνεται να υπάρχουν. 9 ασθενείς χθες αποχώρησαν από τη δομή, ωστόσο εντός της παραμένουν ακόμη άλλοι 36, οι οικογένειες των οποίων αγωνιούν για το που θα στεγαστούν κανονικά. Για τη μεταφορά των ασθενών, υποχρεωμένος να μεριμνήσει γι' αυτό είναι ο κάτοχος άδειας ίδρυσης της κλινικής και λειτουργίας της και ο επιστημονικός και διοικητικός διευθυντής της κλινικής. Από την πλευρά των οικογενειών των νοσηλευομένων υπήρξε υπόμνημα και προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και προς το Υπουργείο Υγείας και τους ζητούσαν να μεριμνήσουν για τη μεταφορά των οικείων τους. Λέγοντας ότι έπρεπε να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι σε κλινικές ή σε άλλες δομές υγείας με τις ίδιες ή και όχι λιγότερες προφανώς παροχές, αλλά αυτό από την πλευρά τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και της Περιφέρειας δεν φαίνεται να έχει λειτουργήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να τους κινητοποιήσει να δώσουν λύσεις στις οικογένειες. Για το θέμα υπήρξε παρέμβαση και από το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος με δήλωσή του ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι οι 45 ασθενείς της ιδιωτικής αυτής κλινικής που κλείνει δεν θα μείνουν χωρίς την αναγκαία περίθαλψη.

Είχε πολύ ενδιαφέρον το κυριακάτικο δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία. Τι αποκάλυψε? Αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Υγείας κρατούσε σε αναμονή τις ιδιωτικές κλινικές για αλλαγές στα κριτήρια στελέχωσης. Θυμάσαι, Παναγιώτη, εκτός από τη λειτουργία χωρίς άδεια τμήματος ογκολογικού σε συγκεκριμένη κλινική, από τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ήταν και το κομμάτι της υποστελέχωσης, ότι δεν αρκούσε το προσωπικό για να ανταποκριθεί στις κλίνες που υπήρχαν στην κλινική και σε όλες τις ανάγκες που προέκυπταν. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν από το δημοσίευμα, το Υπουργείο Υγείας τις είχε τις ιδιωτικές κλινικές σε στάση αναμονής, υποσχόμενο ότι θα υπάρξει τροποποίηση που θα επέτρεπε να αυξομειώνουν το προσωπικό με βάση τις ανάγκες τους σε πραγματικό χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ήταν γεμάτες οι κλίνες θα έπρεπε να έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό, αν όχι θα μπορούσαν να έχουν μειωμένο. Το πρώτο σχετικό email στάθηκε από το γραφείο του Υπουργού Υγείας 18 Ιουλίου του 25 και τους έλεγε ότι έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα υπάρξει τροποποίηση η οποία θα έρθει προς ψήφιση. Αυτό δεν έγινε. Μετά από 4 μήνες, το Γενάρη του 26, από το πρωτόκολλο πάλι του γραφείου του Υπουργού, έστειλε νέο mail προς τους ιδιοκτήτες κλινικών με την ίδια υπόσχεση ότι θα αλλάξει με τροπολογία το κομμάτι της στελέχωσης των κλινικών. Ακόμα αυτό δεν έχει έρθει. Και το προσωπικό που πρέπει να έχει κάθε κλινική ορίζεται ρητά από όσα προβλέπει η άδεια λειτουργίας και ο αριθμός βέβαια των συνολικών κλινών τους. Βέβαια, φαίνεται πως κάποιοι από τους ιδιοκτήτες κλινικών κρατούσαν αυτή την υπόσχεση που υπήρχε με mail από το Υπουργείο ως επιχείρημα και για το κομμάτι της υποστελέχωσης. Δηλαδή μπορεί να υποστηρίζουν ότι δεν προχωρούν σε νέες προσλήψεις, διότι ανέμεναν αυτή την τροποποίηση, η οποία θα τους επέτρεπε να έχουν μικρότερο αριθμό προσωπικού. Γιατί για όλα υπάρχει και μία εξήγηση.

Πάμε στα υπόλοιπα. Είχαμε ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για ένα νέο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην πόλη μας. Λίγα μόλις 24 ώρα μετά το θάνατο ενός 52χρονου εργαζόμενου χειριστή Κλάρκ, ο οποίος, θυμίζω, έχασε προημερών τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από σωλήνα ενός τόνου στην εργασία. Το νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών στο λιμάνι. Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά το λιμενικό, κατά την διαδικασία απασφάλισης από ημάντες κυβωτίου τραυματίστηκε ένας 54χρονος στο λιμάνι και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια εργασιών σε αποθήκη του λιμανιού εντός ενός κοντέινερ. Ένα κυβώτιο πήρε κλίση με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στον 54χρονο και να τον τραυματίσει. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κακώσεις από τη λεκάνη και κάτω. Για τον απεγκλωβισμό του είχε στηθεί και επιχείρηση από την πυροσβεστική που κλήθηκε στο σημείο. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης τονίζει πως το νέο αυτό εργατικό ατύχημα επιβεβαιώνει αυτό και που το ίδιο το Εργατικό Κέντρο έχει επισημάνει εδώ και καιρό, ότι τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Το Εργατικό Κέντρο καλεί εδώ και τώρα την πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αυστηριοποιήσει το πλαίσιο των κανόνων ασφαλείας, να ενισχύσει και να αναβαθμίσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για καλύτερους και πιο εξονυχιστικούς ελέγχους. Αν νομίζατε ότι επειδή έχει πάει 7 Οκτωβρίου θα έχει λυθεί και το κομμάτι της μετακίνησης των μαθητών και των μαθητριών προς το σχολείο τους, πλανάστε πλάνη νυκτράν. Λοιπόν, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν οι γονείς των μαθητών του δεύτερου πρότυπου γυμνασίου και του πρώτου πρότυπου γενικού λυκείου, Μανώλης Ανδρώνικος, αύριο Πέμπτη, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους. Όπως λένε σε ανακοίνωσή τους, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι και σήμερα δεν έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών με λεωφορεία. Ως αποτέλεσμα, πολλές οικογένειες αναγκάζονται καθημερινά να μεταφέρουν τα παιδιά τους ακόμα και από τη μία άκρη του νομού στην άλλη. Ζητούν οπότε άμεση οριστική λύση, ασφαλή οργανωμένη καθημερινή μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και την υπογραφή των συμβάσεων μεταταξύ χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Ζητούν να υπάρξει λύση έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, προκειμένου οι οικογένειες να μην επομίζονται αυτό το κόστος και την ευθύνη βέβαια της μετακίνησης. Τονίζουν πως η πρόσβαση στο σχολείο δεν μπορεί να είναι προνόμιο, αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση για το δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση και γι' αυτό το λόγο καλούν γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία να στηρίξουν την αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Σήμερα έχουμε δύο προγραμματισμένες συγκεντρώσεις. Η πρώτη είναι προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο κτίριο Ζέντα. Εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά μέτρα σε βάρος τους. Και το απόγευμα στις 7 υπάρχει προγραμματισμένη δεύτερη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Συλλογικότητες καλούν σε κινητοποίηση με αντικείμενο την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Πάμε στα υπόλοιπα. Περίπου 1000 βόμβες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στο βυθμό του Λιμένα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή όπου κατασκευάζεται η επέκταση της 6ης προβλήτας. Το συνολικό βάρος τους εκτιμάται μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων. Περίπου 80 από τις βόμβες ζυγίζουν πάνω από 50 κιλά. Ο ΟΛΘ ζητά την άμεση συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή τους. Καθώς όπως αναφέρουν πρόκειται για ένα έργο που ξεπερνά τις δυνατότητες του Λιμένα και της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Η απομάκρυνση θεωρείται επίκουσα προκειμένου οι εργασίες επέκτασης της έκτης προβλήτας να συνεχιστούν χωρίς καθυστερήσεις. Οι βόβες εντοπίστηκαν μέσω μαγνητικής έρευνας. Εκτιμάται ότι πιθανότητα απορρίφθησαν στη θάλασσα από τις γερμανικές δυνάμεις κατά την αποχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Και για την περισυλλογή τους αναμένεται να απαιτηθεί η συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων.

Συνεχίζουμε τώρα με τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες περίπου 150 κατοίκων στο Νέο Ρίσιο και την Καρδία για συνεχή θόρυβο από 17 μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης που συνδέονται με θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Είναι ένα θέμα που αναδεικνύει σήμερα η Βόρεια. Οι κάτοικοι θέτουν επίσης ερωτήματα για την αδειοδότηση και την πραγματική λειτουργία των μονάδων αυτών. Υπογραμμίζουν πως η παραγόμενη ενέργεια είναι πολλαπλάσια των αναγκών των θερμοκηπίων. Από την πλευρά της περιφέρειας και του Δήμου Θέρμης έχουν γίνει αυτοψίες. Σε μέτρηση της περιφέρειας καταγράφηκαν 65 δεσιμπέλ πάνω από το όριο δηλαδή των 50 και η διοίκηση της περιφέρειας ζητά τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου. Οι κάτοικοι βέβαια από την πλευρά τους λένε ότι οι πραγματικές τιμές είναι υψηλότερες. Εξετάζουν οι αρχές αν οι μονάδες λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους και αν πράγματι εξυπηρετούν τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Ο Δήμος Θέρμης προχωρά παράλληλα στην εγκατάσταση συστημάτων συνεχούς μέτρησης θορύβου και ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ενώ η τοπική κοινωνία, οι κάτοικοι, έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας την αναστολή λειτουργίας των μονάδων μέχρι να τηρηθούν τα νόμιμα όρια.

0: Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μία είδηση από το δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένοχος κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό ένας 68χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα στο υπνοδωμάτιο φοιτήτριας που νίκιαζε το σπίτι. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε φυλάκιση 2 ετών για παραβίαση του απορρίτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, μείωσε την πρωτόδικη ποινή κατά 4 μήνες. Η φοιτήτρια είχε εντοπίσει τη συσκευή περίπου 2 μήνες μετά την ενοικίαση του διαμερίσματος με τη βοήθεια του θείου της και διαπίστωσε ότι ήταν κάμερα με θέα προς το κρεβάτι και συνδεδεμένη με καταγραφικό. Από την πλευρά του, ο 68χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας πως η κάμερα ήταν ανενεργή. Εννέα και μισή έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φοίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
4: Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.
5: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Με Κρίστη Σταστινοπούλου και Στάθη Καλυβιώτη μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Θα ανοίξουμε την συζήτηση για το χώρο του χορού και τις φετινές επιχορηγήσεις, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό βέβαια στους ανθρώπους του χώρου. Θυμίζω εδώ ότι υπάρχει έντονη κριτική προς το Υπουργείο Πολιτισμού για τις φετινές επιχορηγήσεις και για το θέατρο.

0: κάνει κάποιος με βάση αυτό τον χρόνο. Υπάρχουν στο μεταξύ πάρα πολλά έξοδα για όλους προφανώς και για το κομμάτι, στο συγκεκριμένο χώρο με ενίκεια, με το κομμάτι της ενέργειας, των υλικών. Έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής και υπάρχει επίσης μια κριτική για την κατανομή των πόρων. Δεν υπάρχει πλήρης εικόνα και επίσης παρατηρείται μια έτσι, απουσία της Θεσσαλονίκης που είναι ένα σημαντικό κέντρο χορευτικής δημιουργίας από τις εγκεκριμένες επιχορηγήσεις ανεξάρτητων σχημάτων. Βέβαια πίσω από όλα αυτά υπάρχει και ένα μεγαλύτερο ερώτημα για το ποια θέση έχει τελικά ο χορός στην πολιτιστική πολιτική της χώρας και πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει, να εργαστεί με αξιοπρέπεια μέσα από την τέχνη του. Θα βάλουμε αρχικά στην παρέα μας την κυρία Μαυρέτα Λενικάκη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Καθηγητών Χορού. Είναι μαζί μας και την ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρία Λενικάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Είπατε πολύ σωστά και πολύ...
0: Έκανε ένα μάζεμα, αλλά θα ήθελα να μας περιγράψετε λίγο τις συνθήκες που επικρατούν στο κομμάτι των επιχορηγήσεων και τι ακριβώς συνέβη φέτος, προκαλώντας έτσι μια έντονη αντίδραση από τους ανθρώπους του χορού και του θεάτρου βέβαια, τι έχει αλλάξει σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
1: Όπως ακριβώς αναφέρετε και εσείς πριν, υπάρχει μια μεγάλη μείωση της τάξης του 15% όσον αφορά τη χρηματοδότηση και στο θέατρο βέβαια, αλλά στο χώρο που ενδιαφέρει εμάς. Όπως είπατε και εσείς, έχει μειωθεί ένα κονδύλι το οποίο ήταν μέχρι και πέρυσι της τάξης των 800.000 ευρώ, πλέον είναι στα 685.000 ευρώ και αυτό σημαίνει ότι... Καθώς η ακρίβεια εννοείται μεγαλώνει και οι απαιτήσεις, οι οικονομικές αυξάνονται, το να δίνονται λιγότερα χρήματα για παραγωγή προφανώς δεν βγάζει πουθενά τους καλλιτέχνες.
0: Για ποιο λόγο έγινε αυτό, πώς αιτιολογήθηκε αυτή η μείωση του ύψους των επιχορηγήσεων από το Υπουργείο?
1: Η αλήθεια είναι πως δεν έχει δοθεί απάντηση σε αυτό, για ποιο λόγο έχει γίνει η μείωση. Προφανώς έχουν να καλυφθούν κάποιοι άλλοι πόροι.
0: Αυτό τι σημαίνει όμως, τι αποτέλεσμα, τι αποτύπωμα αφήνει, κυρία Λενικάκη? Αναρωτιέμαι στην πράξη, όταν έχουμε μια χορευτική παραγωγή, πώς είναι δυνατόν αυτή να υλοποιηθεί με όρους που θα έπρεπε, όταν η μέση επιχορήγηση είναι 14.600 ευρώ και όταν υπάρχουν επιχορηγήσεις του ύψους 3.000, 4.000 ευρώ, μπορεί να στηθεί μια επαγγελματική παραγωγή με αυτά τα χρήματα?
1: Ακριβώς αυτό. Μια επιχορήγηση δεν αφορά καταρχάς μόνο το αν θα γίνει μια παράσταση, αφορά όλους τους ανθρώπους που είναι πίσω από αυτό για να δουλέψουν γι' αυτό. Γιατί θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πληρωθούν, να κάνουν τις πρόβες τους, να νοικιάσουν χώρους, να μιλήσουν με τεχνικούς, να ετοιμάσουν περιοδίες. Επομένως όλο αυτό, αν έρχεται και μειωμένο σε αυτή τη στιγμή, δεν είναι εφικτό.
0: Και πού καταλήγει άρα το κόστος όταν δεν υπάρχει στο ύψος που θα έπρεπε μια επιχορήγηση, όταν δεν επαρκεί δηλαδή, δεν επαρκούν τα χρήματα που δίνονται από το Υπουργείο? Επομίζονται ένα μεγαλύτερο βάρος οι καλλιτέχνες, η παραγωγή, το ίδιο το κοινό?
1: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι πρώτα μεταφέρεται στους ίδιους τους καλλιτέχνες, οι οποίοι καλούνται από ιδίους πόρους να καλύψουν αυτό το ποσό προφανώς. Γιατί υπάρχει και το εξής ζήτημα, ότι αν αποφασίζουν να μην γίνει παραγωγή, υπάρχει ρήτρα στην προκήρυξη των χρηματοδοτήσεων ότι δεν θα μπορούν του χρόνου να ξανακάνουν αίτηση. Επομένως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα επί αυτού. Δηλαδή ομάδες οι οποίες θα κληθούν να καλύψουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού τους από το Υπουργείο και να κληθούν ουσιαστικά να βρουν ιδίους πόρους, τελικά μπορεί και να μην τα καταφέρουν και του χρόνου να μην καταφέρουν να πάρουν και την επόμενη επιχορήγηση.
0: Μάλιστα. Για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν ερωτήματα για το ποιες επιχορηγήσεις δόθηκαν και υπάρχει απουσία επιχορηγήσεων ανεξάρτητων σχημάτων? Είναι κάτι το οποίο καταγγέλλεται, όπως επίσης και το κομμάτι του πώς τελικά διανέμονται αυτοί οι πόροι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι απολύτως σαφές από τις ανακοινώσεις των σωματείων.
1: Αυτό, κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπήρχε διαφάνεια ούτε στα ίδια τα αποτελέσματα. Δηλαδή το ότι βγάλαμε το συμπέρασμα πως η Θεσσαλονίκη είναι εκτός είναι μέσω των επικοινωνιών που είχαμε εμείς προσωπικά με

0: Mm-hmm. Ανθρώπους οι οποίους γνωρίζουμε ότι δραστηριοποιούνται στην πόλη. Mm-hmm. Από το ίδιο το Υπουργείο φέτος δεν υπήρχε διαφάνεια στο που είναι η έδρα των φορέων, κάτι που μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια γινόταν.
1: Αυτό είναι εξόχως προβληματικό. Δεν αφήνει δυνατότητα μάλλον διασταύρωσης για το ποιοι είναι οι φορείς που επιχορηγήθηκαν.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση φέτος από το Υπουργείο.
1: Και εκτός από το ύψος των χρηματοδοτήσεων, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται, αλλά και για το χρόνο καταβολής.
0: Βέβαια, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις πάντα και εννοείται ότι όταν ο σχεδιασμός ξεκινάει από τη φετινή χρονιά, αυτά τα χρήματα θα πρέπει ήδη να υπάρχουν στις ομάδες για να μπορούν να προγραμματίσουν τη χρονιά τους.
1: Άρα υπάρχει κίνδυνο να δούμε παραγωγές είτε να ακυρώνονται είτε να αλλάζουν οι συνθήκες για το προσωπικό, για τις αμοιβές κτλ. Εξαιτίας ακριβώς της χαμηλής φετινής χρηματοδότησης.
0: Σαφέστατα θα δούμε κάτι τέτοιο.
1: Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της εκπαίδευσης στο χώρο, αυτές οι πολιτικές χρηματοδότησης που ασκούνται, πώς επηρεάζουν το δικό σας χώρο και αν με βάση την κατάσταση που επικρατεί μπορεί όντως να αποτελέσει ο χορός ένα βιώσιμο επάγγελμα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι, σαφέστατα το να υπάρχουν παραγωγές χορού εννοείται πως βοηθάει και στο να υπάρχει και το κομμάτι το εκπαιδευτικό του χορού. Mm-hmm. Δηλαδή, τα οποία εννοείται καλύπτει το ένα το άλλο. Και οι μαθητές που σπουδάζουν χορό έχουν πρόσβαση σε παραγωγές για να δουν τελικά πώς γίνεται μια επαγγελματική παράσταση. Και φυσικά οι θεατές εκπαιδεύονται μέσα από τις παραγωγές τις χορευτικές να γίνουν είτε μαθητές είτε γενικά να είναι κοντά στο χορό. Επομένως αυτό το κομμάτι που όπως το αναφέρετε συνδέεται μεταξύ του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, λίγο θυμίστε μου το δεύτερο σκέλος της ερώτησης.
1: Αν με βάση αυτή την κατάσταση μπορείτε εσείς οι άνθρωποι του χορού να συνεχίσετε, αν είναι βιώσιμο το επάγγελμα?
0: Η αλήθεια είναι ότι αν είσαι μόνο χορογράφος, χορευτής, δεν νομίζω ότι μπορείς να ζήσεις εξ ολοκλήρου από αυτή την πηγή μόνο. Mm. Νομίζω ότι περισσότεροι δημιουργοί μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν παράλληλα και εκπαιδευτικό έργο, το οποίο βέβαια είναι θεμητό, αλλά ίσως περιορίζει το χρόνο της δημιουργίας.
1: Βλέπετε νέους χορευτές και καθηγητές να εγκαταλείπουν το επάγγελμα αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας ή αν αλλάζουν τόπο ενδεχομένως?
0: Αυτό που συμβαίνει είναι σίγουρα ότι ένας φοιτητής ο οποίος τελειώνει τώρα τις σπουδές του στο χορό εννοείται πως θα επιδιώξει να βρεθεί στην Αθήνα όπου οι ευκαιρίες φυσικά είναι περισσότερες και δεν θα τολμήσει, μάλλον μπορεί και να τολμήσει, αλλά δύσκολα να δημιουργήσει στο μέρος το οποίο ζει. Mm-hmm. Και το οποίο δεν αφορά βέβαια μόνο τη Θεσσαλονίκη, αφορά και γενικότερα την περιφέρεια και την Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, θα το πιάσουμε και αυτό το κομμάτι στη συνέχεια. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό, κυρία Λενικάκη, τα αιτήματα προς την κυβέρνηση, προς το Υπουργείο Πολιτισμού, ποια είναι τη δεδομένη στιγμή?
0: Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μια επαρκή χρηματοδότηση, ώστε τουλάχιστον οι προτάσεις όπως δίνονται από τους δημιουργούς να μπορούν να υλοποιηθούν. Εννοείται πως θέλουμε να έχουμε, να έχουμε διαφανή κριτήρια. Δηλαδή αυτό που έγινε φέτος, που ανέφερα και πιο πριν, ότι δεν ανακοινώθηκαν οι έδρες των φορέων που χορηγήθηκαν, είναι μια, να το πω λίγο, μια πικρία στους υπόλοιπους. Εννοείται ότι θέλουμε μια δίκαιη γεωγραφική κατανομή. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα άλλο αίτημα που είχε και το ΣΕΧΟΧΟ ήταν ότι θέλουν δημόσιους χώρους για τις πρόβες, ώστε οι δημιουργοί να μην χρειάζεται να υπομίζονται και το κόστος της ενοικίασης των χώρων, τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι να μπορούν να ελαφρυνθούν. Και φυσικά να υπάρχει μια πολιτική γενικότερη για το χώρο. να αντιμετωπιστεί ως επάγγελμα και όχι ως χόμπι. Γιατί αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που έγιναν και οι επιχορηγήσεις φέτος νομίζω ότι αντιμετωπίζεται ως χόμπι. Mm.
1: Βέβαια από την πλευρά της πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού αυτό που έτσι εξαγγέλουν είναι ότι υπάρχει και διαφημίζουν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ότι είναι προτεραιότητα το κομμάτι του πολιτισμού. Βέβαια εγώ αναρωτιέμαι αν για ένα χώρο που οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό το χώρο οδηγούνται σε αδιέξοδο, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για στήριξη του πολιτισμού.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αυτό είναι κάτι όμως το Υπουργείο που θα πρέπει να το σκεφτεί και εμείς από πίσω φυσικά να πιέσουμε ως σωματεία αυτό να γίνει γνωστό ώστε να μπορέσει να πιεστεί και όλη η κατάσταση για να βελτιωθεί.
1: Με αφορμή και τις δημόσιες παρεμβάσεις που είχατε ως σωματεία και τις κινητοποιήσεις που έγιναν και αυτό το διάλογο έτσι που εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες μετά την ανακοίνωση των επιχορηγήσεων, έχει υπάρξει κάποια αντίδραση, κάποια δέσμευση από το Υπουργείο, αναγνωρίζει εν πάση περιπτώσει κάποιες προβληματικές πτυχές, υπάρχει κάποια δέσμευση ενδεχομένως για παρεμβάσεις από εδώ και στο εξής?
0: Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο εκ μέρους του Υπουργείου ακόμα. Έχουν δοθεί κάποια αιτήματα, αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση από το Υπουργείο ή δεν έχει δεσμευτεί κάποιος τουλάχιστον ως προς κάποια από αυτά τα αιτήματα.
1: Μάλιστα. Κρατάω αυτά, κυρία Λενικάκη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε σήμερα και για τη συμβολή σας στη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Μένουμε στο θέμα και βάζουμε στην παρέα μας την κυρία Ελεονόρα Ηλία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο χώρο, στο χώρο του χορού. Για να δούμε λίγο, αν μιλούσαμε για ανισότητες ανάμεσα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, σκεφτείτε τι γίνεται στο κομμάτι της περιφέρειας. Η κυρία Ηλία είναι, έχει έδρα τα Ιωάννινα, είναι μαζί μας και την ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε, κυρία Ηλία. Καλημέρα.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα.
0: Πιάνω το νήμα από εκεί που το αφήσαμε με την κυρία Λενικάκη, για να σας ρωτήσω αν τα όσα συνέβησαν φέτος με την, έτσι, την πολιτική των επιχορηγήσεων που ακολουθήθηκε, για ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, τι σημαίνει ακριβώς? Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν ίδιες δυνατότητες σε σχέση με ανάλογες ομάδες που υπάρχουν στην Αθήνα.
1: Ναι, είναι όλα αυτά νομίζω πλέον ευρέως γνωστά, τουλάχιστον στην κοινότητα και του χορού και του θεάτρου αυτές οι ανισότητες είναι πολύ καθαρές. Και όπως ανέφερε και η Μαυρέτα, αυτός είναι και ο λόγος που δυστυχώς η αποκέντρωση έμπρακτα δεν μπορεί να υποστηριχθεί και να, και να επιδιώκουμε δηλαδή σαν χορογράφοι και δημιουργοί να κρατήσουμε εντός εισαγωγικών το δυναμικό, τους νέους χορευτές, τους συνεργάτες μας στις πόλεις της περιφέρειας. Είναι πολύ δύσκολο όταν αυτή η υποχρηματοδότηση δεν είναι φυσικά φετινή, είναι ευθύνη πολλών ετών σε μια έλλειψη πολιτιστικής πολιτικής στο χορό. Και αυτό το λέω και με την εμπειρία μου ως χορογράφος, νόμιμος εκπρόσωπος ΑΜΚΕ χορού της Apriori Dance Co, που εδράζεται στα Ιωάννινα από το 2015. Οπότε έχω ζήσει όλο το ιστορικό των 12 χρόνων στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον χώρο, στην περιφέρεια.
0: Αν δεν υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση των ομάδων και αν δεν υπάρχουν και οι χώροι στην περιφέρεια, πώς μπορεί να υπάρξει πραγματική αποκέντρωση βέβαια του χορού?
1: Το ζήτημα είναι ότι ας πούμε τα Ιωάννινα σαν πόλη έχουν ήδη δομές. Δηλαδή υπάρχει η σχόλη χορού του Δήμου Ιωαννιτών, υπάρχει επαγγελματική σχόλη χορού, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο κομμάτι αυτό, αλλά και εδώ σε επίπεδο χώρων εγώ είμαι τυχερή απλώς γιατί είμαι καθηγήτρια στη σχόλη χορού του Δήμου και μπορώ να έχω μια φιλοξενία, μια παραχώρηση. Δεν ισχύει όμως αυτό για νεότερα παιδιά, για νεότερους συναδέλφους, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτή τη γεωγραφική ανισότητα. Δηλαδή ποιο είναι το ποσό που πηγαίνει στην Αττική, στις ομάδες χορού, και ποιο είναι το ποσό που κατανείμεται στην περιφέρεια και σε τι διοργανώσεις. Γιατί επειδή άκουσα πριν τη Μαυρέτα, το σημαντικό που πρέπει να υποθεί για τα φετινά αποτελέσματα που τα έχουμε εξετάσει και σαν σωματείο εργαζομένων στο χώρο του χορού ενδελεχώς, είναι ότι την περιφέρεια φέτος τη χρηματοδότησαν κυρίως σε φεστιβαλικές διοργανώσεις, που είναι και δική μου εκτίμηση αυτή, έχει να κάνει άμεσα με τουριστικές ίσως επενδύσεις. Όχι όμως, δηλαδή σαν ελεύθερη δημιουργία, πραγματικά είμαστε δύο ομάδες. Είναι η δική μου ομάδα που είμαι στα 4 χιλιάρικα και είναι και άλλη μια ομάδα στη Ρόδο νομίζω, που είναι για παραγωγή ή περιοδία.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό τι σημαίνει? Όταν ασκείται μια τέτοια πολιτική, το αποτύπωμα που αφήνει στους εργαζόμενους στο χορό, ποιο είναι?
1: Είναι αδιέξοδο. Και θα έλεγα ότι όταν φτάνεις μετά τα 40 και το ζεις αυτό επανειλημμένα και βλέπεις ότι πάει παρακάτω, γιατί είναι αντιστρόφως ανάλογο να ζούμε σε αυτή την ακρίβεια με αυτά τα κόστη και να έρχονται αυτά τα ποσά για να τρέξουμε σαν και παραγωγή ταυτόχρονα, γιατί εμείς κάνουμε και την παραγωγή, εμείς κάνουμε και την επικοινωνία, εμείς τα κάνουμε όλα οι χορογράφοι, σκηνοθέτες που τρέχουμε τις ομάδες στο ελεύθερο στερέωμα. Χάνεις σιγά σιγά χάνεις το όραμα, χάνεις το γιατί το κάνεις, υπάρχει μια μόνιμη εξάντληση και δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά αν συνεχίσουμε έτσι, υπάρχει αυτή η συζήτηση μεταξύ συναδέλφων και στην Αθήνα, γιατί ούτε στην Αθήνα, για να μην υπάρχει παρεξήγηση το λέω, είναι τα πράγματα ρόδινα. Δεν ξέρω πόσο βιώσιμες μπορεί να είμαστε πλέον οι ομάδες και η καλλιτεχνική δημιουργία του χώρου στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.
0: αν θα έπρεπε να υπάρξει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός και αν όντως υπήρχε αυτό που αναφέρεται ως προτεραιότητα από την πλευρά της πολιτείας για τον πολιτισμό, τι θα έπρεπε αυτός ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει για να αναπτυχθεί και ο χώρος του χώρου?
1: Αυτός ο σχεδιασμός θα έπρεπε καταρχάς να έχει στέγη. Είναι 30 χρόνια το αίτημα όλου του κλάδου να υπάρξουν σπίτια χορού, να το πω έτσι, κάτι που συμβαίνει στην Ολλανδία, γιατί έχω σπουδάσει, έχω κάνει μεταπτυχιακό εκεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό να ξεκινάει από κάθε πόλη και από κάθε περιφέρεια, να υπάρχουν δημόσιες δομές που παραχωρούν χώρους για πρόβες, να υπάρχουν θέατρα που μας εντάσσουν στον κρατικό προγραμματισμό, και μιλάμε για τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, και το λέω γιατί αυτή η παραγωγή συγκεκριμένη δική μου είναι να ταξιδέψει σε δημοτικά περιφερειακά θέατρα, και δυστυχώς είναι πολύ λίγες οι ημέρες που μας δίνουν, άρα δεν μπορείς να διευρύνεις και κοινό, οπότε πρέπει, είναι δηλαδή μια σειρά πραγμάτων που χρειάζεται μια ολόκληρη κουβέντα να ανοίξει, αλλά πρέπει να έχουμε και αποδέκτη αυτή την κουβέντα.
0: Και θα έπρεπε να δίνετε η δυνατότητα, φαντάζομαι, σε εσάς, τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο κλάδο, να συνδιαμορφώσετε έναν σχεδιασμό.
1: Ακριβώς. Γιατί τα λέμε μέχρι τώρα, νιώθουμε ότι τα λέμε μεταξύ μας και δεν υπάρχει μια πραγματική αρρωγή και συνέχεια. Δηλαδή είναι ράβε ξύλωνε το πράγμα.
0: Από την πλευρά της πολιτείας, στις παρεμβάσεις σας, την ίδια ερώτηση έθεσα και στην κυρία Λενικάκη, λαμβάνετε αδιαφορία ή αρνητική απάντηση, για να καταλάβουμε?
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τι ακριβώς λαμβάνουμε, γιατί εμείς και σαν σωματείο εργαζομένων στον χώρο του χορού, ήδη πριν ακόμα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα φέτος, είχαμε στείλει επιστολή με αιτήματα εφόλης της ύλης. Και γενικώς παρατηρούμε την τελευταία τετραετία ότι από το 22 δηλαδή, που υπήρξε πάλι μεγάλο πρόβλημα στις επιχορηγήσεις, ότι δεν λαμβάνουμε απαντήσεις, ούτε έχουμε κάποια επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου. Μιλάμε μόνο με υπαλλήλους, να το πω ξεκάθαρα, στο Υπουργείο, που μας κατευθύνουν τι να κάνουμε κάθε φορά με τα 100.000 προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε παραγωγή.
0: Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχει διευρυνθεί κάπως ο αγώνας και με τις παρεμβάσεις και με τις κινητοποιήσεις. Εγώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν και τον κλάδο του θεάτρου και τον κλάδο του χορού. Ελπίζω να βρείτε Βίκο Αότα και να γίνει η πράξη αυτός ο σχεδιασμός που θα επέτρεπε την πλήρη ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου, γιατί καταλαβαίνω αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική, ο χώρος του χορού ειδικά στη χώρα μας, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια.
1: Μα και σε σχέση με το εκπαιδευτικό κομμάτι, γιατί είναι σημαντικό και είμαι και εγώ σε αυτό το χώρο, ακριβώς επειδή έχουμε 5 ρόλους, είμαστε εκπαιδευτικοί, είμαστε χορογράφοι, είμαστε χορευτές, παραγωγή, τα κάνουμε όλα. Δεν ξέρω πλέον, προσωπικά, και είναι νομίζω προβληματισμός και άλλων συναδέλφων, γιατί να στηρίζουν οι οικογένειες τα παιδιά τους να σπουδάζουν χορό σε αυτή τη χώρα. Είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ψέματα σε έναν φοιτητή. Είναι λειτουργήμα. Πρέπει να μιλήσεις ειλικρινά. Ότι δεν είναι αν θα είσαι μόνο άνεργος, είναι πώς τα όνειρά σου σε αυτή τη χώρα μπορούν να υλοποιηθούν.
0: Έτσι. Κρατάω αυτά. Θα τα ξαναπούμε μαζί σας. Να είστε καλά για αυτή την πρώτη εισαγωγική κουβέντα στον αέρα του ραδιοφώνου για τα ζητήματα του κλάδου. Είμαστε σε επαφή και για τα επόμενα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στον αγώνα σας.
1: Επίσης. Γεια σας.
0: Είδες Παναγιώτη τι έγινε. Μπήκαμε στα λιμέρια της Έλσας με έναν τρόπο αυτά του πολιτισμού και δεν αφήσαμε χρόνο για να πούμε τις προτάσεις της ημέρας. Βέβαια 4 με 6 θα έχετε την ευκαιρία φίλες και φίλοι να ακούσετε αναλυτικά και την ατζέντα με τις πολιτιστικές δράσεις και όλα όσα έχει προγραμματίσει η Έλσα για μας. Σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα βρίσκονται τα εξοπλιστικά, η άμυνα, η περιφερειακή ασφάλεια, η ενέργεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αργότερα σήμερα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα για τη δημοκρατία σε μια κίνηση με σαφή συμβολισμό για την επόμενη μέρα της αμερικανικής πολιτικής. Την ίδια ώρα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με κλειστούς δρόμους και συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασίλισσα Σοφίας, τη Βασίλισσα Αμαλίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Παράλληλα, από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύονται δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες σε ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί προγραμματική σύγκληση και όχι απορρόφηση, ώστε να μην έχουμε 11 χρόνια Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, δήλωσε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Άξιον 24. Η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική πολιτική, ενώ διεμήνυσε πως το κόμμα δεν θα κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Ανεφερόμενη στην επίσκεψη, Ρούμπιο άσκησε κριτική στην κυβερνητική εξωτερική πολιτική, λέγοντας πως εδώ και 7 χρόνια ξεκινήσαμε από το παραμύθι της απομονωμένης Τουρκίας και μετά περάσαμε στο παραμύθι των ήρεμων νερών. Δεν επαρκούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ στα 2,16 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Υψηλά παραμένει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να κινείται περίπου στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των αντιδράσεων των αλλιέων ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι επαγγελματίες αλλιείς έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις την Κυριακή, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις για το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Νέες βολές Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, μίλησε για πραγματικά σημάδια παρακμής και επέριψε πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση στην κυβέρνηση. Παράλληλα, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και το μέλλον της, αφήνοντας αιχμές για την κυβερνητική πολιτική και προειδοποιώντας ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων για υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική επιβάρυνση για το δημόσιο εκτιμάται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου στην περιοχή του Ζωγράφου. Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από οικιακή συσκευή, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο, με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα. Πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπροσωπό τους, το πλήγμα προκάλεσε προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία του αεροδρομίου. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας ανήμερα της τρίτης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Την ίδια ώρα στο σημείο του φεστιβάλ Νόβα, όπου είχαν σκοτωθεί περισσότεροι από 360 άνθρωποι, συγγενείς των θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή τιμώντας τη μνήμη τους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Λιονέλ Μέση έκλεισε μία διαδρομή 21 ετών με την Εθνική Αργεντινής, απεχαιρετώντας την Αλμπισελέστε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Στο τελευταίο του παιχνίδι, ο Αργεντινός Άσος είχε δύο ασίστ και ένα γκολ, γνωρίζοντας την αποθέωση από περισσότερους από 85.000 φιλάθλους στο Μονουμεντάλ. Στον αγωνιστικό χώρο είχε απλωθεί μια τεράστια φανέλα με το νούμερο 10 και τη λέξη Γκράσιας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπτυπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Αιγαίο 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιαντές. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, του έχουν φύγει τα τσίσα του Ερντογάν, όπως βλέπω στα δελτία ειδήσεων που ήρθε ο Ρούμπιο εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, βρίσκεται ήδη εδώ, κάνει και δηλώσεις εκεί με το Γεραπετρίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κλειστό το κέντρο, δεν κυκλοφορεί τίποτα, δεν πετάει μίγα. Μετά τη συνάντηση Γεραπετρίδη-Ρούμπιο θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Έτσι, μετά θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας. Στις 11 ο Ρούμπιο θα αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, γιατί έχουν κάνει ανακαίνιση και δεν ξέρω αν είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης δικά του λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίδη θα παραδοθούν στο ΙΟΣΕ κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Στη συνέχεια μαζί με το Δένδια τον Υπουργό Άμυνας θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τις εργασίες ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και στις 12.30 θα μπει υπογραφή. Και στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και θα μας αφήσει. Θα πάρει ό,τι θέλει και θα μας αφήσει. Στο μεταξύ, από την, όπως γίνεται γνωστό, την ημέρα βέβαια που ο Ρούμπιο είναι εδώ, που ήρθε στην Αθήνα, η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή των Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, δημοσιοποίησε ανακοίνωση με την οποία ζητεί απαντήσεις από τον επικεφαλής του State Department σχετικά με τη συμπεριφορά της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την Kimberly Guilfoyle. Στην ανακοίνωσή της η Σαχίν είχε στείλει και την προηγούμενη εβδομάδα στο Ρούμπιο, καλώντας τον να εξετάσει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Guilfoyle ενδέχεται να πρόθυσε με αθέμητο τρόπο τα συμφέροντα ξένης εταιρείας και να παρήχε πρόσβαση σε εγγεγραμμένο λομπίστα σε επίσημες συναντήσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή της αναφέρει ότι η αξιοποίηση μιας κυβερνητικής θέσης για την πρόθεση ιδιωτικών συμφερόντων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την αξιοπιστία των ΗΠΑ στο εξωτερικό και ζητά ως εκ τούτου άμεση εξέταση των ενεργειών της Kimberly Guilfoyle και διευκρινήσεις από τον Ρούμπιο για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων διοντολογίας και να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων. Κέντρο ταυτίτου του Ρούμπιο. Νομίζω. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά? Πάντως τα κανάλια παίζουν ότι ο Ρούμπιο δεν πάει στην Τουρκία.
1: Και ξαναδείς. Τώρα με όσο θα έλεγα με όση μπας περιπτώσει ψυχραιμία μπορώ να μιλήσω για κάποια πράγματα, δεν θέλω να πιάσω αυτές τις κουταμάρες που ακούγονται από τα κανάλια και από όλους αυτούς που προσπαθούν να δείξουν, αλλά υπάρχει ένα σημείο που για μένα είναι καθοριστικό σε αυτή την ιστορία. Έχει ζητήσει ο συγκεκριμένος υπουργός να πάει σε ένα συμβολικό ιστορικό μνημείο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, στο οποίο μίλησε ο Περικλής και πολλοί άλλοι εν πάση περιπτώσει, για να βγάλει φωτογραφία και να περάσει μέσα στο το μήνυμα. Ο φασίστας ζητάει στο σύμβολο της δημοκρατίας να μιλήσει και η κυβέρνηση που δεν έδωσε στον Ομπάμα την Ακρόπολη να μιλήσει, τη δίνει στο φασίστα να μιλήσει. Για να μιλάμε με συγκεκριμένο τρόπο, θέλει να κάνει συμβολική ομιλία στην Πνίκα και η κυβέρνηση έχει ξεβρακωθεί σε όλα και δεν θέλει δηλαδή ούτε καν αυτό. Ας αφήσουμε λοιπόν τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα για να κάνει business, όπως κάνει η Guilfoyle, η οποία είναι κανονικά business κάνει, και έρχεται να βγάλει τις φωτογραφίες του για να παίξει στο εσωτερικό μέτωπο και να αρχίσει να πάει στην Αμερική και να μιλήσει πώς έχει πεθάνει η δημοκρατία. Αυτή είναι η κυβέρνηση την οποία να του πει του Ρούμπιο και του κάθε Ρούμπιο ότι φίλε μου εδώ πέρα δεν μπορεί να μιλήσεις σε αυτό το σύμβολο για να φωτογραφηθείς. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται. Αρνείσαι να δώσεις σε εμβληματικούς Έλληνες την Ακρόπολη για να κάνουν κινηματογραφική ταινία και δίνεις το Ρούμπιο στο φασίστα, yeah. Γιατί για φασίστες μιλάμε τώρα, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, του δίνεις την πνίκα. Και σου λέω, δεν έχεις δώσει την Ακρόπολη στον Ομπάμα, που εν πάση περιπτώσει δεν είχε και καμία σχέση με όλους αυτούς εδώ πέρα, τους τύπους που διαφεντεύουν τις τύχες του κόσμου και μιλάνε με αυτόν τον τρόπο που μιλάνε, που αποφασίζουν ότι ρίχνουν κυβερνήσεις, μπαίνουν στις κρεβατοκάμαρες, συλλαμβάνουν πρωθυπουργούς, ηγέτες χωρών και σου λέει, δηλαδή εντάξει έλεος πια με αυτή την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Δηλαδή τι να σχολιάσω, το τι θα μας φέρει, αυτές τις ανοησίες που κάθονται και λένε ας πούμε τα κανάλια τα πληρωμένα, ότι η συμβολική κίνηση του Ρούμπιο που επέλεξε να κάτσει στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία, σιγά ρε παιδιά, ναι. Σιγά μην έγινε κάτι, τι έγινε ακριβώς, ήρθαν οι άνθρωποι να κλείσουν δουλειές και να πουλήσουν όπλα. Το ζήτημα λοιπόν μιας χώρας που έχει ιστορία χιλιετιών, τεράστια ιστορία, και κάθεται και ανέχεται όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν παραποιήσει την ιστορική σημασία κάποιων λειτουργιών, την έχουν διαλύσει και δεν σέβονται τίποτα και του δίνει, πώς να του πω, τα πισερί για να πουλήσει εσωτερικό μέτωπο αυτή η ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει τι συζητάει με τον Γεραπετρίτη, ούτε με τον Μητσοτάκη, διότι αυτή η κυβέρνηση business κάνει. Και business έρχονται να κάνουν και αυτοί. Τις δουλειές τους με την Τουρκία, η Αμερική τις έχει κάνει απευθείας και τις κάνει ο Τραμπ κατευθείαν. Αυτό θα πουλήσουν στον Έλληνα, ας καταλάβουν τι πουλάνε. Και ας κάνουμε και εμείς κάποιους συμβολισμούς για να τουλάχιστον ως ελάχιστη ένδειξη ότι δεν είμαστε δεδομένοι και δεν θα παίξουμε εμείς αυτό το παιχνίδι που θέλετε εσείς να φτιάξετε στο μυαλό σας και στη λειτουργία του συστήματός σας. Και μένω σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα άλλο.
0: Σωτήρη, εδώ του δίνουν την πνίκα το υπόλοιπο. Δηλαδή, το πες μόνος. Ξεβρακώθηκαν. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να πεις για τον Ρούμπι και για την Αμερική και για όλους αυτούς τους φασίστες και τους τραμπικούς που γέμισε και η Ευρώπη και έρχονται και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Και βέβαια, όπως πάντα, θα βάλει ο Μητσοτάκης την υπογραφή του από κάτω και από πάνω μετά θα γράψουν άλλοι το κείμενο. Θα έρθει εδώ ο Ρούμπι, θα κάνει τις δουλειές που θα κάνει, θα δώσει οδηγίες, θα πει ότι αυτά θέλουμε, αυτά θα κάνετε το ένα το άλλο, ό,τι είπε και η Γκυλφόιλ δηλαδή. Και το να λέει τώρα μια γερουσιαστής ότι τι είναι αυτό και τα λοιπά, και έδωσε τα αυτή της Γκυλφόιλ και έδωσε τα αυτή του Ρούμπιο και του Τραμπ, ο οποίος μέσα στα μούτρα λέει ότι πόσο φίλος του είναι ο Ερντογάν και θα κοιτάξει να τον διευκολύνει και πώς θα βρουν την άκρη για τα F-35 και όλα αυτά. Αλλά είπαμε, δεν είναι πια ένας προβλέψιμος σύμμαχος και ένας δεδομένος σύμμαχος, είναι ξεβράκωτος σύμμαχος. Και ό,τι θέλουν, του κάνουν. Δυστυχώς έτσι είναι. Και επειδή λένε και για την Τουρκία και γι' αυτό και επειδή πολύς ντόρος έγινε και με το καλώδιο και γίνεται, να πούμε ότι η Τουρκία, εταιρείες τουρκικών συμφερόντων, όχι μέσω τρίτων, γιατί παίρνουν δουλειά στην Ελλάδα τουρκικές εταιρείες μέσω γερμανικών κοινοπραξιών, απευθείας παίρνουν δουλειές για ενέργεια στην Κρήτη. Τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα πλέον μπαίνουν στην ενέργεια στην Κρήτη, παίρνουν υποδομές, μιλάμε για 6 άδειες για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και βέβαια το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω και της κλίμακας των έργων αλλά και του χαρακτήρα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ως υποδομής άμεσα συνδεδημένης με την ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Βάζει λοιπόν την Τουρκία η κυβέρνηση έτσι και μετά βγαίνουν τα κανάλια και μας λένε ότι ξέρετε κάτι, εμείς και το καλώδιο και η Τουρκία και η ήρεμα νερά. Δεν ξέρω πώς μπορεί στα σχολεία τα τουρκικά να διδάσκονται για γαλάζια πατρίδα και τους ανήκει μισή Ελλάδα και εμείς λέμε για ήρεμα νερά, αλλά όπως βλέπουμε οι Τούρκοι μια χαρά δουλίτσες παίρνουν. Από το Ταμείο Ανάπτυξης Επιχειρηματίας Τουρκικής Καταγωγής πήρε λεφτά για να φέρνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα, ενώ οι μικρομεσαίοι δεν πήραν τίποτα. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι η ασφάλεια και του ηλεκτρικού συστήματος και η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος θα περνά και αυτή από τουρκικά συμφέροντα και κατά τα άλλα έρχεται η κυβέρνηση να μας πει και ο Μητσοτάκης και πόσο καλά τα κάνει και ότι πρέπει να ξαναείναι αυτοδύναμος και να έχει και μια τρίτη θητεία.

0: Α, επίσης βγαίνει και ο Σκηνάς και δίνει διπλασιασμό του επιδόματος, λέει, για τους Αλίες. Τους Αλίες είχαμε εκπρόσωπό τους χθες και πήγε και η Δούρου χθες στην Ιχθυόσκαλα. Είδε και συναντήθηκε με τους Αλίες και μέσα σε αυτή την πίεση βγήκε και ο Σκηνάς και λέει διπλασιασμό του επιδόματος. Μία επικοινωνιακή πολιτική και πάλι, λες και φτάνουν τα λεφτά, τα 5 και τα 10 λεπτά στο λίτρο. Αντί να πάρουν μέτρα και ουσιαστικά μέτρα δηλαδή που θα δώσουν πραγματική ανάσταση στους Αλίες.
1: Αποσπασματικές είναι αυτές οι πολιτικές και πάνε να σβήσουν μέτωπα τα οποία ανοίγουν με πραγματικά προβλήματα, με ασπιρίνες. Αυτό κάνει η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Αυτή είναι μια πραγματική κατάσταση. Καλώς παίρνουν και διπλασιάζονται, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά όταν αυτό το πρόβλημα έχει διωγγωθεί και φτάνει στο μη περαιτέρω και βγαίνει με... Εγώ δεν είμαι σε θέση να τι σημαίνει να πω ή να συγκρίνω τι σημαίνει αυτός ο διπλασιασμός. Αυτό που είμαι σε θέση να πω, γιατί παρακολουθώ την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, είναι ότι ορισμένες τάξεις, ανέφερες κάποιες από αυτές, μικρομεσαίους κλπ, ο πρωτογενής τομέας και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη, την επιβίωση της ίδιας της χώρας, είναι παρατημένες όλες αυτές στην πολιτική, την κυβερνητική. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Τώρα το να έρθει σήμερα που έχουν βγει και οι Αλίες και καταλαμβάνουν και βγαίνουν και φωνάζουν και κάνουν
0: γνωστά τα αιτήματά τους στον κόσμο, γιατί δεν τα ξέρει και κανένας και ούτε θα παίξουν.
1: Πάμε λοιπόν να το καλμάρουμε και στο μεταξύ τα προβλήματα παραμένουν και θα βγουν την επόμενη στιγμή σε κάποια άλλη. Να περάσουμε δηλαδή τις εκλογές, να δούμε λίγο κάπως τα πράγματα ώστε να μην υπάρχει αντάρα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να κινηθούμε. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
0: Κατά τα άλλα,
1: άκουσα και τον Πρωθυπουργό χθες να μιλάει στους βιομήχανους και εκεί τους έταξε 90 τόσα εκατομμύρια για τη βιομηχανική ενέργεια για να τους καθησυχάσει ότι μη φοβάστε εσείς, θα μπορέσετε απρόσκοπτα να συνεχίσετε την παραγωγική σας διαδικασία ανεξαρτήτως του κόστους της ενέργειας. Εμείς είμαστε εδώ. Και η σταθερότητα. Αυτή είναι η λογική. Σταθερότητα.
0: Και ειρωνεύτηκε και το Σάνσεθ, λέγοντας ότι η ισπανική κυβέρνηση παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο για προς τη διαχείριση του στεγαστικού, αλλά τελικά κατέρευσε επειδή δεν το διαχειρίστηκε με επιτυχία. Ξεχνά όμως ότι τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα στην Ισπανία εμπόδισαν τον Σάντσεθ να κάνει τη μεταρρύθμιση και πάει να βγει και από πάνω και σε αυτό. Εχθές τα είπε και αυτά ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αγιάσει τα δικά του επιτεύγματα, και όποια είναι αυτά που δεν είναι και πολλά, τα επιτεύγματα του, τα σημαντικά επιτεύγματα είναι ότι έχει μοιράσει τον πλούτο με τέτοιο τρόπο που αφορά τον ίδιον το καθεστώς εξουσίας και 10 κολλητούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα
0: για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, αυτό είναι και το αντιλαμβάνεται ο μέσος Έλληνας. Τα υπόλοιπα όλα του φαίνονται ο Σάντσεθ και λοιπά. Ο Σάντσεθ, εν πάση περιπτώσει, πήγε να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο να δεχτούμε ότι δεν το δημιούργησε ο ίδιος, αλλά δεν θέλω εγώ να υποστηρίξω το Σάντσεθ. Εγώ ξέρω και θα το δείτε σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ότι αυτό που συμβαίνει με το στεγαστικό και με την κρίση αυτή που βιώνει η Ισπανία στην Ελλάδα, τα δεδομένα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν στην Ισπανία. Και μπορεί στην Ελλάδα τα πράγματα να λειτουργούν ως βραδιφλεγής βόμβα, σκάνε με πολύ αργότερο ρυθμό από ό,τι είναι ενδεχομένως σε κάποιες άλλες χώρες. Ωστόσο, δεν κρύβονται κάτω από το χαλί. Και να σου πω και κάτι άλλο για το Σάντσεθ που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι αυτά, και οι Ισπανοί θα το καταλάβουν αυτό. Το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία είναι τεράστιο. Έτσι κι αλλιώς Είτε το διαχειριστεί ο Σάντσεθ αν ξαναβγεί, είτε τιμωρηθεί ο Σάντσεθ και έρθει η λαϊκή, το λαϊκό κόμμα, Νέα Δημοκρατία, σε συνεργασία με τον λεγόμενο Σαμαρά, γιατί έχει διασπαστεί, το Vox είναι αυτό, σε συνεργασία με αυτούς, το πρόβλημα θα το βρουν μπροστά τους.
0: Δηλαδή να κυβερνήσουν αυτοί που εμπόδισαν το Σάντσεθ.
1: Ναι,
0: για την
1: αυτό
0: μετάρρυση.
1: Λοιπόν θα γίνει. Να κυβερνήσουν, θα το βρουν μπροστά τους. Το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται. Για την αντίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Σάντσεθ, όλα με επικοινωνία. Τι είναι ο Σάντσεθ? Σοσιαλιστής. Άρα αφού δεν είναι δικός μας, άρα εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι. Ωραία, να δούμε τα προβλήματα. Μην κοιτάς που στην Ελλάδα δεν λειτουργούν έτσι και δουλεύουν τα πάντα με τα σχήματα τα ιδεολογικά ή όλα αυτά τα μαντρωμένα που λειτουργούν όλα τα κόμματα. Τα προβλήματα όμως είναι προβλήματα και παραμένουν. Αυτό θα το βρούνε. Και στην Ελλάδα λοιπόν θα τα δούμε σήμερα πώς είναι η κατάσταση της. Θα το δούμε. Έχουμε συνέντευξη συγκεκριμένη που άνθρωπο που θα μας παρουσιάσει όλα τα στοιχεία, το πώς είναι η στεγαστική εικόνα της χώρας σήμερα, και θα δείτε ότι είναι πολύ χειρότερη εδώ από ό,τι είναι
0: κάνοντας
1: στην Ισπανία.
0: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV, από την Telecom από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου. Και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος... ...είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους... ...για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης... ...από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.

0: Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βραδινό στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγείλεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγείλεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγείλεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και
0: Καρακατσάνης,
1: για όσους ναι, αναρωτιούνται τι ήταν αυτό, είδες διαχρονικότητα. Θύμιος, ο αείμνηστος Θύμιος Καρακατσάνης ήταν αυτός που ακούσατε.
0: Όπως γινόταν και όπως γίνεται. Τώρα μας το λένε και μες στη Μουρή, και δεν γινόταν τότε.
1: Άλλες εποχές, άλλες.
0: Έτσι. Άλλες εποχές τότε. Λοιπόν, πάντως το θέμα είναι ότι δεν κυκλοφορεί κουνούπιστο και οι συναθρήσεις απαγορεύεται. Μην τολμήσετε να πάτε για καφέ, παιδιά, παρέα. Απαγορεύεται. Είναι ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ήρθε να πάρει τις δουλίτσες. Στο μεταξύ, είδες τι έχει γίνει και ντόρος με αυτά που δήλωσε η Ελεονόρα Μελέτη, ε?
1: Είναι η κατάντια πάλι τώρα να γίνει θέμα ποιος.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω τώρα. Πας περιπτώσει, πες το τι είπε.
0: Κοίταξε να δεις. Επειδή κλαίνε τώρα όλοι οι εργοδότες με αυτά που είπε από συγκίνηση και πραγματικά δάκρυσε όλο το Ευρωκοινοβούλιο με όσα συγκινητικά είπε για τους εργοδότες, η Ελεονόρα Μελέτη είπε στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις πολλές ώρες, πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στο μάχη και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη, του προϊσταμένου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους κτλ. Κτλ. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε, είπε η κυρία Μελέτη, και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Και λέει, συνεχίζει, ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Να πούμε ότι η Ελεονόρα Μελέτη είναι εισηγήτρια του ΕΛΚ στην νομοθετική έκθεση σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας. Έκλεγαν όλοι σε όχθες που τα έλεγε.
1: Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι,
0: ναι,
1: το ΕΛΚ.
0: Ναι, το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οι Νέες Δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, αυτό είναι. Ναι. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι πίεση δέχονται οι εργοδότες,
0: ναι,
1: και από κακούς επαγγελματίες,
0: ναι,
1: εργαζόμενους.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Τώρα υπάρχουν στα μυαλά κάποιων ανθρώπων και αυτές οι απόψεις. Υπάρχουν, επειδή λοιπόν στη ζωή σήμερα δεν υπάρχουν συντεταγμένες, γιατί αν υπήρχαν συντεταγμένες, το ίδιο της το κόμμα θα έπρεπε να τη φωνάξει και να της πει τράβα παιδάκι μου παραπέρα, να κάνεις κανένα φροντιστήριο, να δεις πού βρίσκεσαι. Τουλάχιστον αν είναι λαϊκό το κόμμα της δεξιάς, έτσι, γιατί το αν ας πούμε θέλει να μας πείσει ότι είναι κόμμα που εκφράζει τα συμφέροντα του λαού, αυτού δηλαδή του λαού που είναι ευάλωτος, που είναι δύσκολο να έχει δικαιώματα έναντι των

0: μέσα σε κατάστημα τράπεζα, ούτε στο απέναντι πεζοδρόμιο δεν μπορούν να.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς, Γιώργο, για να πιάσουμε την ουσία. Μικρομεσαίος ή μη, ή μεγαλομεσαίος ή μεγάλος-μεγάλος. Υπάρχει περίπτωση με βάση τους υφιστάμενους νόμους, πολλοί εκ των οποίων αυτή τη στιγμή είναι δημιούργημα και εφεύρεση αυτής της κυβέρνησης, να τολμήσει να κοιτάξει στα μάτια του ένα εργοδότη και να απαιτήσει οτιδήποτε, το δικαιώματά του, εγώ σου λέω, ή ότι τον στραβοκοίταξε ο εργοδότη
0: να μην δουλεύει
1: και να μην φύγει
0: ώρες
1: την ίδια ώρα στο, να πάει στο λογιστήριο που αμφιβάλλω αν θα πάει και στο λογιστήριο, γιατί πολλά από αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει δικαιούται σε μια αποζημίωση με τους νόμους της κυβέρνησης δεν παίρνει ούτε την αποζημίωση της απόλυσης. Και υπάρχει λοιπόν, και έρχεται αυτή η κυρία, η εκλεγμένη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να μας πει αυτά που μας λέει. Περιμέναμε την Ελεονόρα Μελέτη, θύτευσε τόσα χρόνια στο influencer μηδιακό σύστημα το πρωινάδικο, και ήρθε λοιπόν να μας εξηγήσει πώς είναι σήμερα η κοινωνική κατάσταση και τα εργασιακά δικαιώματα κλπ. Δεν τα ξέραμε αυτά, τα μάθαμε από την κυρία και τα είπε στην Ευρωβουλή αυτά.
0: Και εισηγήτρια.
1: Ναι, τα είπε στην Ευρωβουλή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι λοιπόν μια κατάσταση την
0: να
1: οποία.
0: Χαίρετε, το έλεγα.
1: Την οποία, εν πάση περιπτώσει, με τους αυτιάδες και όλους αυτούς που έχει στείλει εκεί πέρα, ναι, άλλος αστέρας αυτός, ζούμε αυτά που ζούμε. Αλλά αυτοί όλοι έχουν επιλεγεί από τον ελληνικό λαό. Αυτοί τους έχουν στείλει εκεί πέρα για να καταλαβαίνουμε για με ποιους έχουμε να κάνουμε.
0: Και τον ένα και την άλλη. Αλλά αυτά είναι, αυτά λέει η μελέτη. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, διάβαζα ότι αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης και για τους συνταξιούχους, ότι πόσο νοιάζεται και πόσο εκεί και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και τα λοιπά, τελικά τους δίνει μία...
1: Συγγνώμη, Γιώργο. Ναι. Επειδή ο Γιώργος, επειδή τον ξέρω τώρα, είναι γνωστός, αλλά δεν μπορώ να με το απαντήσω, ότι άκουσε και δεν το πιστεύει στα αυτιά του ότι αποκαλούμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής φασίστα, ντροπή σας και λοιπά. Μα δεν τον αποκαλούμε εμείς, Γιώργο μου, οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται φασίστες. Δηλαδή τόσο εντύπωση σου κάνει πια αυτό το πράγμα? Δεν έχεις καταλάβει? Οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται φασίστες. Οι ίδιοι όταν τους ρωτήσεις τι λένε, λένε ότι εμείς είμαστε εδώ στα πράγματα για να ανατρέψουμε αυτό το τοξικό σύστημα της λεγόμενης δημοκρατίας και να εφαρμόσουμε αυτά τα που έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, που έχουν σχέση με όλες τα δικαιώματα χαμένα, και οι ίδιοι λένε τι είναι.
0: Και στηρίζουν όλα τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.
1: Οι ίδιοι μας είπαν λοιπόν ότι εδώ πέρα στηρίζουν την ό,τι υπάρχει, αυτό που λέει ο Γιώργος. Χαιρετήσανε την άνοδο των φασιστών, των νεοναζιστών στη Γερμανία. Έχουν βάλει πλάτη να βγάλουν τη Λεπέν στην Γαλλία.
0: Ο Μας κερετάει ναζιστικά.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι τώρα. Τόσο εντύπωση σου κάνει εσένα,
0: πρώτη,
1: πραγματικά μας κάνει
0: πρώτη,
1: εντύπωση.
0: Να σου πω ότι μου έκανε με ένα εντύπωση, Γιώργο. Η πρώτη συνάντηση της Γκίλφοιλ ήταν με τη Λατινοπούλου. Θες να μας απαντήσεις γι' αυτό? Έτυχε. Δηλαδή δεν είδε τον πρωθυπουργό μετά τη Λατινοπούλου? Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό?
1: Τι να μας πει τώρα ο Γιώργος, τον ξέρω, είναι γνωστό τρόλ εδώ πέρα, σε λάθος σταθμό έχει μπει, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Ας μπαίνει, αλλά τουλάχιστον ας μιλήσουμε με ως... Τουλάχιστον ακροδεξιοί της κυβέρνησης έχουν τεκμηριωμένο λόγο, ας πούμε, για παράδειγμα, προσπαθούν να καλουπώσουν το λόγο τους, και ακόμα και τα ακροδεξιά τους, μιλάω για τον Πλεύρη, μιλάω για τον Βορύδη, για τον Άδωνη, προσπαθούν να τα προσαρμόσουν. Προσαρμοστείτε κι εσείς λίγο σε αυτή τη λογική. Ας έχει και υπόστρωμα η ακροδεξιά, με επιχειρήματα προφανώς, δικά τους επιχειρήματα τα οποία είναι αντιμετωπίσιμα, και βέβαια είναι από ποια θέση τα αντιμετωπίζει ο καθένας.
0: Μπράβο Γιώργο, κερδίζεις μια διπλή πρόσκληση για το γονίδι. Στην κάνουμε εμείς δώρο. Εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, τι λέει, αφού του δώσαμε την πνίκα, είναι φασίστας, θα είναι Έχουν μιλήσει στο τηλέφωνο γιατί πέρασε πολλή ώρα και έρχονται απανωτά τα μήνυματα.
1: Εντάξει, ο Νίκος τώρα μας τρολάρει, ξέρουμε. Δεν είναι γι' αυτό φασίστας. Απλά εμείς έπρεπε.

0: να προστατεύσουμε ένα έτσι. Μνημείο όταν λέει το δελτίο τύπου της αμερικάνικης πλευράς ότι στις 18, στις 6 θα εκφωνείς μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Γιατί δεν διάλεξε άλλο συμβολισμό να πάει ας πούμε στο Μελιγαλάνα, αφού είναι καλύτερα να τα πει έτσι. Εκεί πέρα. Δηλαδή και διάλεξε την ΠΝΙΚΑ. Εκεί πάνω ξέρετε τι έγιναν. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία υψηλού συμβολισμού απαγόρευση σε αυτά πώς να τα χαρακτηρίσω τώρα.
1: Λέω, Ηλίας, θα σηκωθούν και οι πέτρες από την ΠΝΙΚΑ. Αυτοί που έχουν βουλιάξει τον κόσμο στο αίμα για τα συμφέροντα των πολυεθνικών θα τολμήσουν να μιλήσουν για δημοκρατία, ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα. Έσχος, λέω Ηλίας.
0: Ρε παιδιά, χαιρετήσαμε με τον τρόπο που χαιρετήσαμε τον Bill Clinton που ήρθε στην Ελλάδα και ζήτησε συγγνώμη έτσι. Για τα δεινά που προκάλεσε στη χώρα μας την περίοδο της Χούντας ο αμερικάνικος παράγοντας. Ξέρουμε τι έγινε και με την Κύπρο και λοιπά. Και ερχόμαστε εμείς τώρα και αμφισβητούμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και το λέω για σας που μπαίνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε ότι εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ βαρύ αυτό που είπα για το φασίστα. Μα τι είναι, αφού οι ίδιοι λένε ότι είναι φασίστες. Δεν κρύβουν οι άνθρωποι τι είναι. Μας το είπανε και μας το δείχνουν με κάθε τρόπο. Επέρονται κιόλας για αυτό που είναι. Ακριβώς και εσείς τι θίγεστε.
1: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει Ελλάδα, όπου υπάρχει ακροδεξίο κόμμα το στηρίζουν οι τραμπικοί όλοι αυτοί του Τραμπ. Βέβαια, επανέρχεται ο Νίκος να σε επαναφέρει στην τάξη.
0: Σου είπα τον Νίκο, ξέρω, πλάκα κάνει τον Νίκο.
1: Ναι, σε επαναφέρει στην τάξη και λέει: όχι στο Μελίγα, αλλά θέλει άδεια από τον Αντώνη.
0: Εντάξει,
1: πρέπει να αναθεωρήσεις. Σε επαναφέρει στην τάξη ο Νίκος. Ωχ. Λοιπόν, να λέει ο άλλος μόνος του ότι είναι φασίστας και άλλα να σου κάνω παρατήρηση γιατί είναι φασίστας.
0: Ναι, ναι, μας παρατήρηση. Ο Γιώργος μας αποστόμωσε. Πώς τολμήσαμε
1: έτσι,
0: και έτσι. Είπαμε αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Για το μεγάλο δημοκράτη, ας πούμε. Ναι.
1: Γι' αυτό τον υποδέχτη.
0: Ο οποίος ήταν, ναι, ήταν, ξέρεις, από το πρωί το βιβλίο που έχει στο μαξιλάρι του κάθε πρωί είναι ο Μάρξ. Πριν ξεκινήσει. Ο Ρούμπιο και ο Τραμπ. Αμφιβάλλον έχουν διαβάσει αυτοί ποτέ. Στη ζωή τους τουλάχιστον να δούνε και πώς σκέφτονται κάποιοι άλλοι.
1: Έχει κόψει όμως κορδέλες στο κτίριο του Τραμπ, δικό του κτίριο, στην Τουρκία. Και κόβε τις κορδέλες μαζί με το φίλο του Ερντογάν. Επειδή κάποια κανάλια μας είπαν σήμερα ότι έχει κάνει τα τσίσα του απάνω του ο Ερντογάν.
0: Άσε μου τώρα τον Ερντογάν, τώρα τα κανάλια τώρα εντάξει.
1: Λοιπόν...
0: Τα κανάλια έχουμε πει τι παίζουν τώρα και τι ρόλο βαράνε, ας πούμε. Τώρα χρειάζεται να τα πούμε. Όταν πληρώνεσαι είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που
1: έτσι
0: έλεγε.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Συνεχίζει τώρα αυτό το πράγμα. Και απευθύνονται σε μια κοινωνία η οποία είναι τόσο πελαγωμένη που νομίζει ότι αυτό συμβαίνει γιατί στο λέει, ας πούμε, το κανάλι. Είδες.
1: Έπαιζαν το πρωί τα πρωινάδικα, αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω έτσι όσο είμαι σπίτι ή εδώ μετά αφού το έρχομαι εδώ. Έπαιζαν αυτό για το τι σημαντική επίσκεψη και
0: ναι, εντάξει,
1: κανείς
0: ωραία.
1: Δεν λέει για τις δουλειές. Αλλά δεν είδα ότι η αύξηση που θα πάρουν οι συνταξιούχοι είναι από 0,46 λεπτά ή 1,4 ευρώ την ημέρα. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Όχι, όπως
1: υπήρξε
0: πολλά άλλα.
1: Υπήρξε όμως ο τίτλος αύξηση και καταργούμε τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτό και προσωπική διαφορά και το ένα και το άλλο και από εκεί και παραπάνω. Τώρα μιλάμε για μια αύξηση που θα έρθει το 27, δηλαδή τώρα θα πάρει ο συνταξιούχος 0,4, δηλαδή κάποιος που παίρνει 500 ευρώ θα πάρει 0,46 αύξηση. Έτσι, θα είναι η αύξησή του. Και τι πρέπει να κάνει, να πάει να ψηφίσει τώρα πάλι το Μητσοτάκη για να...
0: βέβαια, το Μητσοτάκη, το λαοπρόβλητο ηγέτη, το Τσιτάχ, το Μωυσή. Όλο, βέβαια, αστείευεσαι, γιατί. Από οι άλλοι θα του πάρουν και το, και το 0,46 άμα ναι. έρθουν.
1: Άμα α, έρθουν. Ναι, βέβαια, άλλοι... βέβαια, ναι, ναι, ναι, έτσι όπως το βάζεις, βέβαια. Ναι.
0: Ξέρεις κάτι, τώρα με αφορμή αυτό που λες. Ας αφαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα και ας κρατήσουμε την εικόνα που παρουσιάζει τον κυρίαρχο μηντιακό και όχι μόνο σύστημα, αυτό που ονομάζουμε καθεστώς σε όλα τα επίπεδα. Τι είναι η εικόνα, να τη βγάλουμε και να την αποτυπώσουμε με συμπυκνωμένο λόγο. Μα, τι παρουσιάζεται λοιπόν. Ο Μητσοτάκης ως η σταθερότητα, ότι ψήλο πράγματα, έχει κάνει και κάποια λαθάκια, αλλά δεν, έτσι, ναι, δεν εντάξει, είναι, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει άλλη λύση και λοιπά, γιατί αυτό είναι. Πάμε λοιπόν. Το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη, τι παρουσιάζεται, ότι έχει πολύ καλά στελέχη, έχει καλές προτάσεις, αλλά δεν έχει αρχηγό, ρε παιδιά. Είναι λίγο ο αρχηγός που κάτι αυτό εκείνο τ' άλλο, τώρα μην, τι ψάχνουμε. Ο Τσίπρας παρουσιάζεται ως κομμουνιστής που πρέπει πάντα να τον φοβούνται, γιατί έχει διφορούμενο λόγο και θα τους πάρει τα σπίτια. Ο Σαμαράς, γιατί πάει να κάνει κόμμα, γιατί κάνει για να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Έτσι. Αυτή είναι η εικόνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Πού οδηγούν, δεν θα τα πιάσουμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα, απλά το λέω συμπυκνωμένα σας είπα. Πού οδηγούν όλα αυτά? Σε αυτόν που θέλουν. Ποιον θέλουν? Το Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν είναι που προσπαθούν να σας γανώσουν τα μυαλά. Και να πείτε, αφού αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα δεν το βλέπετε κι εσείς? Όχι, δεν το βλέπουμε εμείς. Εμείς βλέπουμε κάτι άλλο. Στο ερώτημα που θέτουν στην πλειοψηφία της κοινωνίας, τι θέλετε, Μητσοτάκη με σταθερότητα ή χάος, η πλειοψηφία απαντάει χάος. Διότι αυτό που έχουμε είναι το χάος και η κατάρρευση. Αυτό έχουνε. Αυτό δεν το αναδείξανε. Τι, τελειώσαμε? Τόσο γρήγορα, μόλις είχα αρχίσει να παίρνω μπροστά. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, ήθελα να το πω τελευταίο, είναι αυτό, ότι το θέμα του, που ανέδειξε ο καθηγητής, ο κύριος, για την πόντιση του Καλωδίου, πώς τον λένε, τον καθηγητή που ήταν πρώην υπουργός.
1: Το Συρίγο, λες.
0: Ο Συρίγος. Το εξαφανίσανε. Είπε δύο φορές, πήγαμε να βάλουμε το Καλώδιο, να το πάμε από την Ελλάδα στην Κάσο, και δεν μας επέτρεψαν και κάναμε πίσω. Το είδες πουθενά να παίζεται αυτό? Όχι, το εξαφανίσαμε.
1: Θα του τηλεφωνήσουμε στο διάλειμμα που θα έρθει αύριο. Λοιπόν. Αφού λοιπόν τον εξαφάνισε.
0: Για πάμε λοιπόν.
1: Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου. Επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
3: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Ένα διαφορετικό τρόπο για να αποφασίζουν οι γιατροί ποιος πρέπει να ξεκινήσει στατίνη πριν υποστεί έφραγμα εγκεφαλικό, αντί να βασίζονται μόνο στην ηλικία, τη χοληστερόλη, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα και άλλους παράγοντες κινδύνου, δοκίμασε μια μεγάλη τυχεοποιημένη έρευνα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ευάγγελο Λιμπερόπουλο, καθηγητή παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Λαϊκό. Κύριε Λιμπερόπουλε, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Κουτσοπούλου.
4: Εξελίξεις σημειώνονται στην επιστήμη και συγκεκριμένα στον εντοπισμό των ατόμων που χρήζουν στατίνες, εκτός από τον υπολογισμό της ηλικίας και των παραγόντων κινδύνου, όπως των τιμών της χοληστερόλης, το κάπνισμα και τα υπόλοιπα. Μιλήστε μου λίγο για αυτή την έρευνα.
5: Είναι μια προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας, δεδομένου ότι φυσικά ο κόσμος πεθαίνει από καρδιαγγειακά και το ξέρουμε όλοι από εμφράγματα, να βρούμε ποιος κινδυνεύει περισσότερο, ούτως ώστε σε πρώιμη φάση, πριν ακόμα πάρει το έμφραγμα, μπορεί να είναι και μοιραίο, να τον αντιμετωπίσουμε πιο επιθετικά, π.χ. να του μειώσουμε την κακή του χοληστερίνη, την πίεσή του και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε ότι βοηθούν. Μέχρι στιγμής αυτά τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μας είναι το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία, το αν καπνίζει, πόσο πίεση έχει, πόσο χοληστερόλη έχει. Σιγά σιγά μπήκαν και άλλοι δύο δείκτες, όπως είναι η λιποπρωτεΐνη α μικρό που έχουμε ξαναμιλήσει, όπως είναι δείκτες φλεγμονής αντι-CRP, και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να προβλέψουμε ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που κινδυνεύει περισσότερο για να τον θεραπεύσουμε. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν υπάρχει και η βοήθεια που προσφέρει αυτό που λέμε η απεικόνηση. Δηλαδή να δεις τα αγγεία με κάποιο τρόπο και να δεις αν έχουν ενδείξεις σημαντικής αθυροσκλήρωσης, δηλαδή το πουρί, το λιπόδες πουρί που πιάνουν τα αγγεία. Απεικόνηση μπορούμε να κάνουμε με καροτίδες και μοιραίες αρτηρίες με ένα υπέρηχο που το λέμε τρίπλεξ. Απεικόνηση μπορεί να γίνει και στην καρδιά με τη βοήθεια μιας αξονικής που ή μετράει απλά το σκόρ ασβεστίου, δηλαδή πόσο ασβέστη υπάρχει στα στεφανή αγγεία που δείχνει προχωρημένη αθυρωμάτωση ή ακόμα δείχνει, είναι σαν κανονική αγγεογραφία, στεφανεογραφία, δείχνει δηλαδή μέσα στα αγγεία και πόσο της εκατό έχει στένωση αν υπάρχει σε κάποιο αγγείο. Έτσι λοιπόν λένε ορισμένοι ότι θα πρέπει να κάνουμε τέτοιου είδους απεικονίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα ποιος άνθρωπος κινδυνεύει. Π.χ. αν κάνω εγώ τώρα μια τέτοια απεικόνιση και μου πει ο γιατρός ότι έχω πλάκα σημαντική, θα θορυβηθώ περισσότερο, θα πάρω φάρμακα για τα λιπίδια, θα διακόψω το κάπνισμα, θα αλλάξω ζωή πιο πολύ από ό,τι μου το έλεγε έτσι γενικά. Κινδυνεύεις και δεν το έβλεπα. Αυτή είναι η φιλοσοφία, να το πούμε έτσι απλά.
4: Οι στατίνες γνωρίζουμε ότι έχουν ισχυρή τεκμηρίωση στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Όμως νομίζω ότι το δύσκολο μέρος βρίσκεται στους ανθρώπους που υπάρχουν στην γκρίζα ζώνη, δηλαδή που δεν έχουν ακόμη γνωστή αθυροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο. Και θα ήθελα να μάθω τα άτομα αυτά μπορεί να υποβληθούν σε αξονική για να εντοπιστούν τα ποσοστά ασβεστίου στις αρτηρίες. Και αν το ποσοστό είναι μεγάλο, τότε θα κάνουν χρήση στατινών. Κύριε Λιμπερόπουλε.
5: Ναι, καταρχήν ένα νέο άτομο δεν θα προλάβει να κάνει ασβέστιο και να το μετρήσουμε, γιατί χρειάζεται κάποιος χρόνος να αναπτυχθεί η αθυροσκλήρωση και να κάτσει πάνω εκεί ασβέστιο μέσα στην χοληστερίνη της πλάκας για να το δούμε. Άρα στα πολύ νέα άτομα δεν έχει νόημα. Συν ότι υπάρχει κάποια ακτινοβολία την οποία εισπράττει κάποιος κάνοντας μια εξέταση σε αξονικό τομογράφο. Σε ποιο άτομα, ας το πούμε έτσι, να πούμε 50 χρονών, να το πούμε έτσι, λίγο πιο μεγάλης ηλικίας, εκεί το νόημα είναι, η ερώτηση είναι, θα μου αλλάξει στην αντιμετώπιση κάτι αν κάνω μια τέτοια εξέταση? Γιατί αν μου φέρετε με έναν ασθενή ο οποίος έπαθε ο πατέρας του νέος έμφραγμα, ο οποίος τώρα καπνίζει, έχει μια χοληστερίνη στα ύψη, έχει πίεση, έχει διαβήτη, δεν ξέρω ότι θα πάθει και αυτός. Πώς να το πω. Και επομένως, και
4: υπάρχει το κληρονομικό ιστορικό. Είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Ναι.
5: Ναι, όλο το πακέτο αυτό. Και επομένως, ναι, θα του δώσω θεραπεία, θα τον αντιμετωπίσω ανεξάρτητα από το αν έχει, δεν έχει. Θα έχει σίγουρα, σας το λέω εγώ. Καταλάβατε. Μόνο βέβαια αν έχει συμπτώματα και ο καρδιολόγος πει ότι αυτός έχει συμπτώματα που δεν μπορώ να καταλάβω. Πονάει στο στήθος, έχει άτυπα συμπτώματα και δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Κάτσε να του γράψω μια αξονική στεφανιογραφία να δω αν είναι από τα στεφανία του ή είναι, ξέρω εγώ, από τον ισοφάγο του. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία, μια αμυγής καρδιολογική ένδειξη. Στην πραγματικότητα, αν ένας άνθρωπος είναι ντεμή, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο κινδυνεύει. Και εγώ είμαι ντεμή να αποφασίσω να του δώσω στατίνη. Και ο ίδιος, ας πούμε, δεν πολύ θέλει και θέλει να το κοιτάξει, θα μπορούσε εκεί ένα σκόρ ασβεστίου να το κάνεις. Και αν είναι μηδέν, παραδείγματος χάρη πολύ χαμηλό, να πεις «Α, δεν έχουμε ακόμα σημαντική αθυροσκλήρωση και θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε το θέμα πάλι σε λίγο καιρό». Αλλά γενικά θα έλεγα ότι το πράγμα μιλάει μόνο του πολλές φορές, δηλαδή είναι τόσο πολλές τα μηνύματα που έρχονται παίρνοντας ιστορικό και κάνοντας απλές εξετάσεις ότι πρέπει να δώσεις να κάνεις κάτι που δεν σου προσφέρει κάτι παραπάνω. Σε οριακές περιπτώσεις εκεί θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε, ιδίως αν ο κόσμος είναι αρνητικός και το σκέφτεσαι και εσύ αν πρέπει να του δώσεις, δεν πρέπει να του δώσεις. Ένα μηδενικό φορτίο ασβεστίου μπορεί να σε πάει λίγο πιο πίσω και να το ξανασκεφτείς μετά από λίγο καιρό.
4: Και σύμφωνα με αυτό που λέτε και την έρευνα, υπήρξαν άτομα τα οποία έκαναν χρήση στατίνης χωρίς να υπάρξει απόλυτη ένδειξη, κύριε Λιμπερόπουλε?
5: Πάντα, κοιτάξτε, η απόλυτη ένδειξη πάντα βοηθάει η στατίνη, πάντα μειώνει την LDL, πάντα μειώνει τα καρδιαγγειακά, ακόμη και αν την πάρει όλος ο κόσμος. Απλά επειδή θέλουμε να δίνουμε φάρμακα σε αυτούς που κινδυνεύουν ιδιαίτερα, που έχουν μεγάλο κίνδυνο και τώρα αλλά και στη συνέχεια στη ζωή τους, και όχι μόνο αύριο ή στα 10 χρόνια, αλλά αν είναι νέοι και σε όλη τους τη ζωή, το σκεφτόμαστε και το διηλίζουμε. Δεν δίνουμε δηλαδή ελαφρά την καρδία ένα φάρμακο σε όποιον περάσει το ιατρείο. Και πάντα βάζουμε, όπως ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε ξανακουβεντιάσει, στόχους. Η LDL σου κακή χοληστερίνη πρέπει να είναι κάτω από 100, 70, 55, ανάλογα με το πόσο κινδυνεύεις. Και συνήθως είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει. Τα σκόρ, τα συνηθισμένα, ακόμα και η αίσθηση που έχεις για τον ασθενή, και θα του πεις θα πάρει στατίνη γιατί πρέπει να πάει χαμηλά η LDL. Είναι μερικές περιπτώσεις όμως που δεν είναι τόσο αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο ψηλή η LDL. δεν είναι τόσο εκοφαντικό, ας το πούμε έτσι, το ιστορικό του ασθενούς και το οικογενειακό κτλ. Και στέκεσαι δίβουλος, να δώσω να μην δώσω. Και ο ασθενής λέει να πάρω να μην πάρω. Εκεί θα μπορούσε στην κλινική πράξη ένας κόρος βεστίου να σε βοηθήσει σε ποιον δεν θα δώσεις και θα τη στερήσεις αυτή τη θεραπεία για μερικά χρόνια.
4: Και αυτή η εξέταση είναι αξιοπιστή και εφαρμόζεται με μια κλασική αξονική τομογραφία, κύριε Λιμπερόπουλε.
5: Είναι ειδικό πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το πολύ απλό, μετράμε απλά το σκόρο δεστίου, τίποτα άλλο, δεν βλέπουμε το εσωτερικό των αγγείων. Η δεύτερη, που είναι πιο πολύπλοκη βέβαια, είναι με άλλο πρωτόκολλο που δίνει σχεδιαγραφικό φάρμακο και βλέπει πια τον μέσα στα αγγεία. Σαν στεφανιογραφία, όχι τόσο καλή, να το πούμε έτσι, όσο η κλασική που κάνουμε, η πεμβατική, αλλά δίνει μια καλή απεικόνηση των αγγείων. Υπάρχουν και ορισμένοι που λένε ότι όταν κάνει αξονική για κάποιον άλλο λόγο, π.χ. έκανα εγώ μια αξονική θώρακα γιατί είμαι καπνιστής ή γιατί είχα ένα λόγο που μου έγραψε ο γιατρός, μην την πετάτε αυτή την πληροφορία σου, ότι δηλαδή ο κτηνολόγος, αν βλέπω στα στεφανία από τιτανός, το λέμε, δηλαδή ασβέστιο, ότι λάβετε αυτή την πληροφορία και ότι πέστε στον ασθενή, επικοινώνησε την, ότι έχει σημαντική, για να έχει υπάρχει ασβέστιο, για να υπάρχει σημαντική αθυροσκλήρωση. Αλλά η ερώτησή σας, η απάντηση είναι ότι ναι, υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο, ειδική βαθμονόμηση του ασβεστίου κτλ.
4: Κύριε Λιμπερόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες, τις τόσο χρήσιμες μας δώσετε σήμερα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
6: Η ώρα είναι 11.
2: Στο Κόκκινο.
6: Στο Κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το Κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο σε κοινό δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών φτάνουν σε νέα επίπεδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο, σημειώνοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο και έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και υποστήριξε πως η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ αναφέρθηκε και έστησε επενδύσεις στον Chevron και Exxon Mobil. Αργότερα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ για τη δημοκρατία σε μια κίνηση με σαφή συμβολισμό για την επόμενη μέρα της αμερικανικής πολιτικής. Την ίδια ώρα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με κλειστούς δρόμους και συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασιλίση Σοφίας, τη Βασιλίσσα Αμαλίας, τη Βασιλείας Κωνσταντίνου, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Παράλληλα, από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί προγραμματική σύγκληση και όχι απορρόφηση, ώστε να μην έχουμε 11 χρόνια Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Άξιον 24. Η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική πολιτική, ενώ διεμήνυσε πως το κόμμα δεν θα κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αναφερόμενη στην επίσκεψη Ρούμπιο, άσκησε κριτική στην κυβερνητική εξωτερική πολιτική, λέγοντας πως εδώ και 7 χρόνια ξεκινήσαμε από τα παραμύθια της απομονωμένης Τουρκίας και μετά περάσαμε στο παραμύθι των ήρεμων νερών. τον έλεγχο 6 αδειών για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη που φέρεται να ελέγχονται από τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητά κατεπήγον υπόμνημα που έχει τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με δημοσίευμα του D-News. Το υπόμνημα ζητά την εμπλοκή της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, του ΑΔΜΙΕ, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και άλλων αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξεταστούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η νομιμότητα της επένδυσης και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών. Δεν επαρκούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ στα 2,16 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Υψηλά παραμένει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να κινείται περίπου στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των αντιδράσεων των αλλιέων ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι επαγγελματίες αλλιείς έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις την Κυριακή, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις για το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκε το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης μετά τη σύλληψή του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο πρόεδρος του Λάος και παρουσιαστής με κατά την έξοδό του από τη Γαδά δήλωσε στους δημοσιογράφους «Είμαι αθώος». Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ζημιά από τη δράση του κυκλώματος ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ και συνολικά για το ελληνικό δημόσιο. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα. Βράζει η Γαλλία με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται για τις τιμές των καυσίμων και την κρίση στην παιδεία. Χιλιάδες διαδήλωσαν την Τρίτη, ενώ 488 συνελήφθησαν με καταγγελίες για αστυνομική καταστολή. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέστειλε τη χρήση χειροβοβίδων κρότου λάψης στις μαθητικές διαδηλώσεις μετά τον ακρατηριασμό μαθητή. Παράλληλα, 14χρονος έχασε τα περισσότερα δόντια του όταν ο αστυνομικός φέρεται να έριξε δακρυγόνο απευθείας στο πρόσωπό του. Ο αστυνομικός διώκεται για βιοπραγία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διάγγελμα απόψε αναμένεται από τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνή. Στις αθλητικές ειδήσεις. Δεν αποχωρεί από την Εθνική Πορτογαλία ο Ρονάλντο παρά την κόντρα με τον Ζόρζε Ζεσούς και την αποχώρησή του από την αποστολή. Ο Πορτογάλος Σταρ κατηγόρησε τον προπονητή ότι αθέτησε την υπόσχεσή του, ωστόσο δήλωσε διαθέσιμος να επιστρέψει μετά την όποια τιμωρία του επιβληθεί.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφος και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-0-0-59. Να πούμε βέβαια και για το Σάββατο, έτσι, για το φεστιβάλ που έχουμε, Αυγή και Κόκκινο, στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί στην Κουμουνδούρου, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Θα υπάρχουν καλλιτέχνες, πάμε και τα καρτέλ, θα υπάρχουν παραγωγοί από όλη την Ελλάδα, χωρίς μεσάζοντες, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, 7 το απόγευμα Σάββατο, 7 το απόγευμα την Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή, το φεστιβάλ, η Αυγή στο Κόκκινο.

0: να δώσουμε και την είδηση Σωτήρη ότι αυτήν την ώρα εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα για τις πολυκατοικίες, για την υπόθεση με τις ρογμές πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε. Είναι σε εξέλιξη, εκδικάζονται αυτή την ώρα και σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής η κυβέρνηση φαίνεται δεν πιάνει την καυτή πατάτα στα χέρια της και παγώνει τις ενέργειες, παγώνει τις εργασίες για μετά τις εκλογές. Το πάει μετά τις εκλογές. Παγώνει έως τις εκλογές τις εργασίες.
1: Και πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Και πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτό δεν το λέει.
1: Δηλαδή, παγώνουν, αν δεχτούμε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27, παγώνουν οι εργασίες μέχρι τότε.
0: Την καφή πατάτα την αφήνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά αναφέρει η Καθημερινή σε δημοσίευμά της και είπαμε είναι και σε εξέλιξη τα ασφαλιστικά μέτρα, έτσι. Λοιπόν, ο Ρούμπιο λέει: Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα και παρουσία στον ΗΠΑ στην περιοχή. Να το είδε, το λέει. Παρουσία στον ΗΠΑ στην περιοχή. Τα συμβόλαια τα αμερικανικά από εδώ περνάνε, εδώ παιδιά θα κάνετε, δηλαδή μετά μας λένε για την Guild Foil και τα λοιπά. Λοιπόν, στο λέει δηλαδή, η παρουσία τον είπα στην περιοχή. Και τι μας λένε τώρα, ότι μας έχουν κάνει απικία για να... ότι είμαστε ισχυροί, μας έχουν κάνει η απικία και πότε βοήθησαν την Ελλάδα ή οι Ευρωπαίοι. Ο Μακρόν δίνει και τους πυράβλους στην Τουρκία και όλα μια χαρά. Κατά τα λοιπά.
1: Μα οι άνθρωποι κάνουν business, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι κάνουν δουλειές. Είτε ο Μακρόν από τη μεριά η Γαλλία που πουλάει και σε εμάς, πουλάει και στους Τούρκους. Συμφωνεί με την Ελλάδα στο πλαίσιο που συμφωνεί, πουλάει και στην Τουρκία, συμφωνεί και με αυτούς κάτι, οι Αμερικάνοι κάνουν το ίδιο, όλο αυτό το πράγμα, αυτό είναι το γαϊτανάκι. Εμείς τι κάνουμε, το ζητούμενο λοιπόν σε αυτή την υπόθεση είναι εμείς.
0: Αυτό και κάνουμε εμείς, αυτό είναι.
1: Και αυτό είμαστε... το πράγμα θα πρέπει κάποια στιγμή να μας το πει και η κυβέρνηση. Αν μπει στον κόπο τουλάχιστον ή καταδεχτεί να μας ενημερώσει και εμάς πώς το σκέφτεται και πώς θέλει να το κάνει, για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε άποψη για αυτά τα πράγματα. Και αντί να μας λέει, ας πούμε, ότι είμαστε πυλώνα σταθερότητας, τα ίδια που λέει ο Μητσοτάκης τα λέει και ο Ρούμπιο.
0: Και
1: πυλώνα σταθερότητας.
0: Εντάξει, πυλώνα σταθερότητας, αλλά είχε παρουσία τον ΗΠΑ στην περιοχή, των ΗΠΑ στην περιοχή.
1: Λες και έλειψε ποτέ από κοντά μας η Αμερική.
0: Έλατε.
1: Η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ενεργός παράγοντας στην περιοχή εδώ, στην Ελλάδα. Μπήκε κανονικότατα. Τελείωσε η παρουσία των Εγγλέζων και πέρασε στην ηγεμονική διάθεση των Αμερικανών. Αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν άλλαξε ποτέ και δικτατορίες έκανε και κυβερνήσεις έκανε και απ' όλα έκανε. Και τώρα έρχεται και μας λέει λοιπόν ότι είναι το πέρασμα για να μπορέσει να φτάσει, ας πούμε, στην Ανατολική. Αλλά Πόντιος Πιλάτου στα θέματα των διενέξεων και των διαφορών που έχουμε με την Τουρκία.
0: Ελλάς Γαλλία συμμαχία μας έλεγαν.
1: Και αφού εν πάση περιπτώσει είχε, όπως μας λέει η δεξιά, για να θυμηθούμε και τα αυτά, και ο Μητσοτάκης, ότι ήταν επιθυμία των Αμερικάνων να λυθεί το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί, ας πούμε, αφού έχει παραδοθεί ο Μητσοτάκης, δεν έπιασε και το Μητσοτάκη να του πει ότι βούλωσέ το, δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα που βγαίνει και πουλάει παραμύθι εθνικισμού σου περί προδοτικής συμφωνίας και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Ας το κάνει ολοκληρωμένη τη δουλειά. Παντού Πόντιος Πιλάτος, ας τον μαζέψει και το Μητσοτάκη, αν θέλουμε να δεχτούμε. Αλλά δεν το ρωτάει κανένας αυτό. Τελικά ήταν ή δεν ήταν προδοτική η συμφωνία και η παρέμβαση των Αμερικάνων. Σε ποια θέματα έχει πάρει θέση που είναι πραγματικά καυτά.
0: Φέχαμε, αλλά και το Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία, είδαμε τι έγινε και με τους πυράβλους, είδαμε τι έγινε και με τα Eurofighter, τέτοιες φιλίες εξαιρετικές. Να καλημερίσουμε τον πρώην διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τον κύριο Νίκο Καπραβέλο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Καπραβέλο, μαθαίνουμε εκτός των άλλων για τα προβλήματα που υπάρχουν και όχι μόνο στον Παπα-Νικολάου, γενικότερα για την υγεία. Υπάρχουν προβλήματα και με την ψηφιακή συνταγογράφηση.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, πρώτα-πρώτα η μεγάλη εικόνα είναι τραγική και δραματική. Ειλικρινά δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που βιώνω αυτή τη στιγμή ως γιατρός μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας σε ένα σύστημα, βλέποντας το ανεξέλεγκτο του ιδιωτικού τομέα, το ασίδωτο κυριολεκτικά και το ατιμόρυτο, γιατί ουσιαστικά αυτό πρόκειται, και μια τρομακτική υποβάθμιση του κρατικού, του εθνικού συστήματος υγείας. Αυτή τη μεγάλη εικόνα, ειλικρινά, θα την πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Τα λέμε χρόνια, λέμε, ότι το σύστημα υγείας δοκιμάστηκε σε κρίσιμες καταστάσεις, ότι φανήκανε προβλήματα και χρειάζεται να τα διορθώσουμε. Προς Θεού όμως, προσέξτε κάτι, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η ψηφιακή μορφή, είναι, βλέπουμε το μέλλον μπροστά και πάνω, διότι υποτίθεται ότι βελτιώνει τις υπηρεσίες, τις κάνει πιο ποιοτικές. Όμως βλέποντας το σχέδιο αυτό και ειδικά τους κόφτες που υπάρχουν, τους αυτόματους κόφτες σε νευραλγικά τμήματα των νοσοκομείων όπως είναι τα ΤΕΠ και η ΜΕΘ, όπου η κατάσταση αλλάζει με την ώρα, για να μην πω με το λεπτό, με την έννοια και της έλλειψης προσωπικού, είναι εντελώς ανεφάρμοστο. Εκεί που πάμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, πέρα από αυτές τις τραγικές ελλείψεις, νομίζω ότι η λογική αυτού της μεταρρύθμισης δεν αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά ουσιαστικά σε έναν έλεγχο οικονομικής φύσεως. Όποιος γνωρίζει τα νοσοκομεία, γνωρίζει πολύ καλά ότι για να εφαρμόσεις ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και δεν μιλάω για τα τεχνικά ζητήματα, δηλαδή μην κολλήσει, μην είναι αργό, μην είναι έτσι, μην είναι αλλιώς, αλλά μαθαίνουμε και έμαθα ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες όπου κάποιο αόρατο χέρι θα λέει ότι αυτό το φάρμακο κάνει, αυτό δεν κάνει, εκείνο είναι έτσι, εκείνο είναι αλλιώς. Προσθέτει δηλαδή μια τέτοια γραφειοκρατία που κάνει το έργο των γιατρών και τις υπηρεσίες πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή ειλικρινά λέω ότι είχαμε τόσα προβλήματα. Είναι δυνατόν οι σχεδιαστές να κάνουν τέτοια βήματα? Μου είναι αδιανόητο πραγματικά. Και μάλιστα σε νευραλγικά τμήματα των νοσοκομείων, γιατί κανένας γιατρός, όλοι μας είμαστε υπέρ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα βλέπουμε ότι μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και πρέπει να υπάρχει και προσωπικό για να μπορεί να γίνει. Παραδείγματος χάρη, με συγχωρείτε που σας παίρνω έτσι.
1: Όχι, τίμα, σας θέλουμε να ακούσουμε.
2: Ναι, η πιστοποίηση παραδείγματος ενός ασθενούς, η ταυτοποίηση σε όλες τις χώρες του κόσμου γίνεται από τις διοικητικές υπηρεσίες. Κανείς δεν περνάει το νοσοκομείο, άμα να δούμε ποιος είναι. ΆΜΚΑ, Αφημί, το ένα και το άλλο. Μα ξέρετε πολύ καλά ότι στα ΤΕΠ φτάνουν άνθρωποι που δεν, ούτε ΆΜΚΑ μπορούν να δούμε, ούτε Αφημί να δούμε, ούτε τίποτα. Που δεν έχουν. Η απαραίτητη προϋπόθεση για να
0: σου αν έχετε την καλοσύνη, αν έχετε την καλοσύνη, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Ναι, πρέπει να ταυτοποιήσει τον άνθρωπο, τον ασθενή. Αν δεν τον ταυτοποιήσει, δεν μπορεί να γράψει συνταγές. Όταν αλλάξει μέσα σε μία ώρα η κατάσταση, πρέπει να τρέξεις να τη διορθώσεις. Δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμες αυτές οι μέθοδοι.
1: Κύριε Καπραβελό, συγγνώμη, τώρα θα το κάνω λίγο, τι να πω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, το δικηγόρο του διαβόλου. Εδώ έχουμε μία κατάσταση την οποία περιγράφετε εσείς γλαφυρά και μία άλλη κατάσταση την οποία μας περιγράφει η κυβέρνηση και κυρίως ο Υπουργός Υγείας, που μας λέει ότι, το λέω συνοπτικά, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ζει τις καλύτερες του στιγμές, έχουμε κάνει προσλήψεις, έχουμε κάνει έργα υποδομής, έχουμε δει κορδέλες τις οποίες κόβουν και όλα αυτά τα πράγματα, και ότι βελτιώνουμε όλο το σύστημα, δεν ταλαιπωρείται ο ασθενής, κλείνει τα ραντεβού του αμέσως, αντιμετωπίζεται η υπόθεση του, όλα αυτά. Ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή όποιος...
2: Είναι οφθαλμοφανέστατη. Η πραγματικότητα είναι οφθαλμοφανέστατη άμα δείτε το ποιοι καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Οι δαπάνες στον ιδιωτικό τομέα είναι περίπου το 30%, το 40% των συνολικών δαπανών. Ο κόσμος πραγματικά, αν εξυπηρετιούνταν από τα νοσοκομεία, πιστέψτε με, κοιτάξτε, αυτά τα επικοινωνιακά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και ειλικρινά μ' ακούνε οι πάντες. Τι εννοώ? λέμε ότι βελτιώνονται οι υποδομές ενός νοσοκομείου. Μάλιστα, βελτιώνεις τις εγκαταστάσεις. Ακόμη βελτιώνεις και τον εξοπλισμό. Έχουμε σύγχρονο εξοπλισμό. Χωρίς τελέχωση, ειλικρινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Χωρίς τελέχωση δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Ξέρετε, το 2004 πριν, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε μία επίσκεψη στο Παπα-Νικολάου από μία ομάδα γιατρών και διοικητικών από την Αμερική, γιατί είχαμε επιλεγεί σαν ένα νοσοκομείο για τρομοκρατικές ενέργειες. Τι θα κάνει για την τιμή να κάνω την ξενάγεση σε όλους αυτούς για τις δυνατότητες που έχει το νοσοκομείο μας. Ξέρετε τι μου απαντήσανε. Αυτό το νοσοκομείο στην Αμερική δεν θα είχε άδεια λειτουργίας. Και μας υποχρέωσαν να κάνουμε κάποιες αλλαγές, δηλαδή να φτιάξουμε τμήμα επειγόντων περιστατικών. Δεν είχαμε τμήμα επειγόντων περιστατικών. Με συγχωρείτε. Εάν πάει κάποιος αυτή τη στιγμή και ελέγξει τις μονάδες εντατικής θεραπείας από πλευράς τελέχωσης, θα πάρει την άδεια. Πόσες μονάδες εντατικής θεραπείας με βάση τις προϋποθέσεις μίνιμουμ λειτουργίας, μίνιμουμ, πιστέψτε με, γιατί υπάρχουν, δεν είναι το σύστημα υγείας. Τι γίνεται στο πόδι? Εκτός από όλα αυτά θέλει και στελέχωση. Το ότι λείπει στελέχωση δεν είναι ότι, ξέρετε, όπως το στρατό δεν έχουμε φαγητό, κάγει το φαγητό, ανοίξτε μια κονσέρβα. Όταν λείπει στελέχωση σημαίνει οι υπηρεσίες ποιοτικά είναι κατώτερες. Είναι, κινδυνεύουν, υπάρχει δηλαδή, φέρνει στον ασθενή σε ρίσκο. Αυτό σημαίνει έλλειψη προσωπικού. Πάρτε το Παπα-Νικολάου. Το άφησα από τις 12 κλίνες χειρουργικές υπερσύγχρονα εξοπλισμένες, λειτουργούν οι μισές, ακριβώς λόγω έλλειψης προσωπικού. Δηλαδή δεν γίνονται χειρουργία. Πιστέψτε με, άρα επομένως. Και γι' αυτό και βλέπετε όλος ο κόσμος είναι τρελός να πάει να πληρώνει από την τσέπη του. Οι ιδιωτικές δαπάνες είναι στα ύψη. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αυτές τις καταναλώσεις. Άμα όντως εξυπηρετούνταν ο ασθενής, είτε ήταν καρκίνος, είτε ήταν χειρουργία, είτε οτιδήποτε, θα κατέφευγε στον ιδιωτικό τομέα.
1: Λογικό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού πατάει η κυβέρνηση, τι επιδιώκει το Υπουργείο Υγείας μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πόσοι λείπουν, τι προσωπικό λείπει αυτή τη στιγμή?
2: Υπάρχει πολύ, ειδικά το νοσηλευτικό προσωπικό, πιστέψτε με, λείπει πάρα πολύ προσωπικό, μα και η κυβέρνηση το αναγνωρίζει. Και βλέπετε και τις προκηρύξεις θέσεων, ακριβώς γιατί όταν δεν έχει κίνητρα ο άλλος δεν πηγαίνει. Πρόσφατα προκηρύχθηκαν για μια μονάδα, έμαθα, εντατικής θεραπείας, 7-8 θέσεις πήγαν, ένας πήγε και αυτός στο τέλος παραιτήθηκε γιατί...
1: Δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι.
2: Δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι.
1: Και ήταν και χαμηλή, από το πληροφορηθήκαμε και εμείς αυτό. Δηλαδή,
2: προσέξτε με όμως, προσέξτε, αυτό όμως, ξέρετε, είναι ένα δείγμα ότι, εντάξει, σας είπα το επικοινωνιακό, όλοι τα βλέπουν μια χαρά σε σχέση με τα προηγούμενα, σε σχέση με έτσι, σε σχέση με όμως. Η κατάσταση έχει εξελιχθεί. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας από 600 γίνανε πλέον 1000. Χίλιες κλίνες εντατικής θεραπείας θέλουν και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Όλα τα νοσοκομεία έχουν τμήμα επειγόντων περιστατικών. Και αυτό θέλει στελέχωση, θέλει εξοπλισμό, θέλει 1002. Με συγχωρείτε, επίσης, ποιος κρίνει? Ξέρεις, το Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίν, ο ίδιος ο οποίος φτιάχνει, ο ίδιος κρίνεται. Βλέπετε τι γίνεται με τον ανεξέλεγκτο του ιδιωτικού τομέα. Μέχρι τώρα πήγαινε στους ιατρικούς συλλόγους. Δηλαδή βάλαμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και όλα γίνανε καλώς μέχρι που έσκασε αυτή η χειροβοήθεια που ήταν γνωστή. Πιστέψτε με, μήπως ήταν ο πρώτος που έκανε πλασμαφαίρεση, ενώ δεν έπρεπε σε ένα χώρο που δεν ήταν κατάλληλος να γίνει χωρίς την απαραίτητο εξοπλισμό και χωρίς την εξειδίκευση. Πόσα πράγματα γίνονται ακριβώς γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Εάν υπήρξε ένας έλεγχος, μια ποιότητα των υπηρεσιών σε ένα νοσοκομείο αντικειμενικός, πιστέψτε με, αντικειμενικός, δηλαδή οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, η στελέχωση, πόσα τμήματα θα παίρνανε την άδεια λειτουργίας? Για πείτε μου, εμείς χτίσαμε αίμα να φτιάξουμε ένα οργανισμό νοσοκομείου. Δεν είναι εύκολο να... Ο οργανισμός ενός νοσοκομείου προβλέπει τμήματα, μονάδες, εξειδικεύσεις, στελέχωση, τα πάντα. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, όλες αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να είναι στελεχωμένες κατάλληλα για να έχεις μια ποιότητα στις υπηρεσίες σου. Άμα δεν έχεις στελέχωση, δεν υπάρχει κανένα σύγχρονο αεροπλάνο. Άμα με βάλετε εμένα να λειτουργήσει ένα σύγχρονο αεροπλάνο, έχει καμία τύχη το αεροπλάνο?
1: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή αυτό το που λέμε χρόνια, ότι ξέρετε, ωραία, εύκολο είναι να μου κάνεις εγκαταστάσεις, εύκολο είναι, βλέπετε και στο νοσοκομείο μου, δόθηκαν δωρές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν μπορούμε ακόμα να τα λειτουργήσουμε. Δεν υπάρχει προσωπικό. Οι κλίνες μένουν, 24 κλίνες μένουν, 18 νομίζω κλίνες μένουν και αυτές χωρίς να λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Τα χειρουργεία επίσης, υπερσύγχρονα χειρουργεία, δεν λειτουργούν. Δηλαδή, με συγχωρείτε, και μόνο σε ένα νοσοκομείο σας λέω που έχω την πλήρη εικόνα και που δεν βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια. Ίσα ίσα επιδεινώνεται. Άρα, επομένως, αυτή η υποβάθμιση που δεν μπορούμε να την ιεροποιούμε. Διότι, ξέρετε, και λάθη γίνονται.
0: Επιτρέψτε μου, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά δεν, όσο και να προσπαθήσει κάποιος να την ιεροποιήσει, ο ασθενής που πηγαίνει στο νοσοκομείο τη βλέπει. Και όταν βλέπουμε συνδικαλιστές ή τον πρόεδρο του ΙΣΑ να εκλέγεται δήμαρχος και να τροφοδοτεί ένα δικό του ιατρείο, δεν ξέρω εγώ τι έχει κάνει εκεί πέρα για ιατρικές άλλες φροντίδες και μπότοξ και δεν ξέρω εγώ τι κάνουν εκεί και ευεξία, και ξαφνικά αλλάζει το καταστατικό και γίνεται διαχείριση ακινήτων και ξανά, και ο δήμαρχος βγάζει δουλειές για τη δικιά του εταιρεία, για τη δικιά του επιχείρηση, και μετά ως περιφερειάρχης ξανά δίνει χρήματα στη δική του εταιρεία, γιατί περί εταιρείας πρόκειται, τότε μόνο βούληση της κυβέρνησης είναι αυτό. Μόνο επιλογή μπορεί να είναι.
2: Και εγώ να σας προσθέσω κάτι, και με βάση και τα τελευταία δημοσιεύματα που βλέπω σε κλινικές που κλείσανε στη Θεσσαλονίκη, έτσι, από ιδιοκτήτη που δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική και ο οποίος ανεξέλεγκτα, ατιμόρυτα, χωρίς να βάλει καμία προϋπόθεση, άρχισε να λειτουργεί διάφορα τμήματα χωρίς κανένας να τον ελέγχει. Πιστέψτε με, η άδεια σε μια μονάδα, σε ένα σύστημα υγείας, δεν είναι απλή υπόθεση, δεν είναι μια άδεια ενός κρεοπολίου. Υπάρχουν αυστηρότατες προδιαγραφές και προϋποθέσεις και πρέπει να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Όταν δεν κάνεις έλεγχο, όμως, βλέπεις αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και υποστηρίζω, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι. Υπάρχουν υπογραφές ακόμη και υπουργών για τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των μονάδων εντατικής θεραπείας. Ξέρετε, όποιος υπουργός και να ανέβαινε στον Παπα-Νικολάου, του έλεγα στην πρώτη θέση του γραφείου σας έχετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις των μονάδων εντατικής θεραπείας. Προσέξτε, γιατί από εδώ χάνονται ζωές.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο πρώην διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο Νίκος Καπραβέλλος. Να συνδεθούμε με την Βουλή να ακούσουμε την ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένας Δούρου.
3: Σε αυτό το ανεοκυριοκρατικό δόγμα που υπηρετεί η κυρία Πρέσβης, καμία αντίδραση δεν έχετε. Δεν έχετε καταδικάσει τις προκλητικές αντιδημοκρατικές δηλώσεις. Δεν διαμαρτυρηθήκατε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που βρίσκεται εδώ σήμερα στην Αθήνα. Δεν έχετε βγάλει άχνα. Είναι άραγε γιατί θεωρείτε ότι δεν σας αφορά η απειλή της πρέσβης? Είναι γιατί θεωρείτε ότι σας καλύπτει η εξωτερική πολιτική του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ΗΠΑ? Είναι γιατί θεωρείτε ότι η δουλική υλοποίηση της αμερικάνικης ενεργειακής στρατηγικής του κάθε του διαδρόμου θα σας προστατεύσει? Είναι γιατί θέλετε κατά την προσφυλή σας συνήθεια να συγκαλύψετε αυτή τη δήλωση? Είναι μήπως γιατί προτιμάτε την καραμέλα 7 χρόνια τώρα, ότι δήθεν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους? Επί της ουσίας όμως, γιατί τα ερωτήματα είναι ρητορικά, η σιωπή σας λέει πάρα πολλά. Περισσότερο και αν προσπαθούσατε να τα συγκαλύψετε. Λέει πολλά η σιωπή σας τα ερωτήματα που καταθέσαμε εδώ, στη Βουλή, εδώ και 2 εβδομάδες προς τον κύριο Υπέξ με αφορμή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Λέει πολλά η σιωπή σας για το αν κάνατε διάβημα προς την αμερικανική πλευρά. Λέει πολλά η σιωπή σας για το ότι επιμένετε να κρατάτε, κύριε Υπουργέ, τη Βουλή, τα κόμματα, τους πολίτες στο σκοτάδι και να μην ενημερώνετε αναλυτικά για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ εμπορίας μέσω της κοινοπραξίας Atlantic Sea. Λέει πολλά, κύριε Υπουργέ, η σιωπή σας για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθηση αυτών ακριβώς των συμφωνιών. Λέει πολλά η επιμονή σας στην πλήρη αδιαφάνεια ως προς τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας. Όλα αυτά λένε πολλά, πάρα πολλά, για το πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξωτερική πολιτική. Μετέρχομαι με φιδό τα ουσιαστικά. Για μας, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών. Και κάπως έτσι, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας μετατρέπεται σε πεδίο ανταγωνισμού ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον για το ποιος ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τα συμφέροντά της. Αναφέρομαι στον ενεργειακό τομέα. Έχει βουήξει ο τόπος. Η απάντηση είναι σε μια παραλλαγμένη εκδοχή της γνωστής ρίσης. Ποιος ασκεί τελικά εξωτερική πολιτική σε αυτόν τον τόπο? Θα ήταν λοιπόν σε αυτή την απάντηση, τη ρητορική, η ΗΠΑ και μερικές καινούργιες ελληνικές ισχυρές επιχειρήσεις. Δεν την ασκεί η ελληνική κυβέρνηση, δεν την ασκεί ο Πρωθυπουργός, δεν την ασκούν οι υπουργοί του. Η περίπτωση του κάθε του διαδρόμου και της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής για την προώθηση στα Βαλκάνια της πανάκριβης αντιπεριβαλλοντικής επένδυσης στο LNG είναι αποκαλυπτική, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα χρειάζεται πύλη εισόδου μιας επένδυσης που μπορεί να μην τραβάει, μπορεί να την απορρίπτουν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και οι Βρυξέλλες, αλλά τη θέλει Ουάσιγκτον. Αυτό αρκεί στην κυβέρνηση που ευθυγραμμίζεται σε όλα όσα θα μας πει και σήμερα ο κύριος Ρούμπιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θεωρεί ότι αυτή η σιωπή της κυβέρνησης δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται ακριβώς αυτή την επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και 7 χρόνια. Από τότε δηλαδή που κόψατε βία το νήμα της πολυδιάστατης ενεργητικής πολιτικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αγαπητέ μου Θανάση, και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρχανε διπλωματικές σχέσεις, αλλά αν χρειαζότανε, διώχναμε και τους διπλωμάτες όταν τους πιάναμε στη Βόρεια Ελλάδα να αλωνίζουνε για ιδιαίτερα συμφέροντα. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάποιο θεωρητικό έλλειμμα, αλλά για μια εξωτερική πολιτική χωρίς μπούσουλα, που αφήνει έκθετα, παραδείγματος χάρη, στις τουρκικές απειλές τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Χτες το βράδυ ήμουν στην Ιχθυόσκαλα. Δεν είναι μόνο ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτήσεις, είναι ότι δεν τολμάνε οι δικοί μας ψαράδες να ρίξουν τα δίχτυα τους, γιατί παρεμποδίζονται μήνες τώρα από τα τουρκικά ψαράδικα. Τι κάνετε γι' αυτό? Δεν κάνετε τίποτα. Η δημόσια παραδοχή λοιπόν που δεν την πήρε πίσω ούτε ο κύριος Συρίγος, να θυμίσω ότι είναι πρώην υπουργός, νυν βουλευτής, είναι πανεπιστημιακός, ότι στην Κάσο το 2024 η Ελλάδα υποχώρησε και μάλιστα σε δύο περιπτώσεις. Μαρτυρά όλο αυτό, είτε αφορά τους Τούρκους ψαράδες και πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες, είτε τι κάνουμε με την πόντιση του καλωδίου, μαρτυρά το πόσο επικίνδυνη είναι η απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας που αφισβητεί καθημερινά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Το γεγονός τώρα ότι η κυβέρνηση επενδύει στη γαλλική εταιρεία που μετέχει σε αυτό το μεγάλο έργο, το ευρωπαϊκό έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης, δεν είναι καλός ιονός για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν πιστεύει δηλαδή η κυβέρνηση ότι η γαλλική εταιρεία θα ασκήσει εκ μέρους μας την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι μια αντίληψη επικίνδυνη και είστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Είστε επικίνδυνοι γιατί επιλέγετε το δόγμα του «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου» και με αυτό δεν κάνεις εξωτερική πολιτική. Είστε επικίνδυνοι, ξαναλέω, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας. Είστε επικίνδυνοι γιατί με αυτή τη λογική πέφτετε στην αγκαλιά του τάχα εχθρού Νετανιάχου όσον αφορά τον Ερντογάν, ξεχνώντας ότι όλες οι εθνικές αντιπροσωπείες στη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ εγκατέλειπαν την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και εσείς αγκαλιαζόσασταν με τον Νετανιάχου. Είναι επικίνδυνη η εξωτερική πολιτική που ασκείτε, γιατί δεν μπορείτε να προστατεύσετε τους ελληνοορθόδοξους της Συρίας που αντιμετωπίζουν ένα καθεστώς τρομοκρατίας και εκφοβισμού. Τι να το κάνω να στριμώχνεστε εδώ στις δοξολογίες με τους βαθιούς σταυρούς, αν έχετε αφήσει στα χέρια του πρώην τσιγαντιστή Αλ Σαρά τους Έλληνες χριστιανούς εκεί. Τι να το κάνω αν στριμώχνεστε στις εξέδρες και στις δοξολογίες και στους αγιασμούς, όταν η Μονή Σινά έχει αφαιθεί στην τύχη της που κρίνεται τούτες τις μέρες. Και εσείς σιωπάτε. Δεν απαντάτε στο αν ετοιμάζετε να αποδεχθεί λύση που θα αφορά κυρίως στη διατήρηση της λειτουργίας της Μονής. Μετατρέποντας ένα ιστορικό ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε μια απλή ανοχή χρήσης στο πλαίσιο μιας ετεροβαρού συμφωνίας που θα χαρακτηριστεί, όπως είπατε, ιστορική σημασίας, όμως θα είναι δίκοπο μαχαίρι. Όπως ιστορική σημασίας επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η συμφωνία με τη Βουλγαρία για την ανταλλαγή κοιμηλίων, και δεν θα μείνω μόνο στα ελάχιστα αυτά, τον αριθμό 48 που επιστρέφηκαν. Διάβαζα τις προάλλες μία σειρά, κύριε Δαβάκη, στρατιωτικών, πρώην στρατιωτικών, που κάνουν λόγο και για τα στρατιωτικά έγγραφα που έχουν κλαπεί από τη γεωγραφική υπηρεσία την τότε. Εδώ και με λίγες μέρες η πατρίδα μας ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας.

0: της Προεδρίας, η χώρα μας θα αξιοποιήσει το διεθνές κεφάλαιο που έχει αποκτήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Τι λες, τζάπα είναι οι λέξεις. Δεν πληρώνει πρόστιμο κανένας για να βγάζει δελτία τύπου. Πώς άραγε θα αξιοποιήσει το διεθνές κεφάλαιο η Ελλάδα, όταν ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης, ξαναδιαβάζω, γράφει και λέει: αγνώριζε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέση υποψηφιότητα και δεν θα είχαμε κάνει εκστρατεία για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει διορθωτική δήλωση, άρα δεν υπάρχει διορθωτική δήλωση του ΙΠΕΚ, που μας είπε και η μικρομεσαία χώρα. Δεν υπάρχει αποδοκιμασία του ΙΠΕΚ από τον Πρωθυπουργό, άρα θα ασκήσουμε μια Προεδρία που δεν θα είναι σε θέση να χειριστεί τα μεγάλα διεθνή ζητήματα. Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβανόμαστε ότι τα μεγαλόστομα περί αξιοποίησης του διεθνού κεφαλαίου της Ελλάδας είναι, με συγχωρείτε, λόγια του αέρα. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πάρα πολλές πτυχές της εξωτερικής πολιτικής αντίστοιχης, με τελευταίο την υποτίμηση στη σπουδαία γυναίκα, στη σπουδαία φιλόσοφο, την Κουτσουράδη, για την οποία το μήνυμα της τουρκικής προεδρίας ήταν ότι κατήχε ξεχωριστή θέση στην πνευματική ζωή της χώρας μας, αυτά η τουρκική προεδρία, τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη να λέει: οι Ρωμοί είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε ατελείωτοι, και εσείς κάπου ξεχαστήκατε να κυνηγάτε την Αμερικανίδα πρέση στα μπουζούκια, προφανώς, και μία λέξη δεν βρήκατε να γράψετε για την αείμνηστη. Λέω λοιπόν ότι για λόγους οικονομία χρόνου δεν θα συνεχίσω στο παλμαρέ των επιτυχιών της εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων 7 ετών. Θα πω μόνο ότι απαιτείται να μπει τέλος στη σημερινή επικίνδυνη εξωτερική πολιτική, στην οποία ακριβώς εντάσσονται και οι σημερινές κυρώσεις σχετικά με συμφωνίες με την Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία για τη διάθεση και τη χρήση των εγκαταστάσεων του πεδίου Βολής Κρήτης, όπως τόνισε και ο εισηγητής μας. Απαιτείται άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική, με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο, στόχο την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, με την ειρηνική επίλυση διαφορών με τους γείτονές μας, με την Αθήνα επιτέλους πυλώνα ειρήνης, εφημερίας και γέφυρας διαλόγου.
1: Δυστυχώς, ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με την Βουλή, ακούμε την ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρη, η οποία τελείωσε, έτσι, ολοκληρώθηκε.
2: Δεν τελείωσε, κόπηκε. Είναι ο κόφτης, ο γνωστός κόφτης, που ούτε καν σε κόμμα δεν το τα κόβει.
1: Κάποιο πρόβλημα τεχνικό υπάρχει εκεί πέρα.
2: Δεν υπάρχει, είναι ο κόφτης.
1: Α, είναι το 20 λεπτό, έτσι.
2: Είναι ο κόφτης ο οποίος σε κόβει και κατεβάζει τα μικρόφωνα. Αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Που έχουν εφαρμόσει.
1: Οπότε την έκοψα. Τον Βουλή σε κόβω στον αέρα.
2: Ναι, δεν είναι κανένα τεχνικό πρόβλημα. Είναι ο γνωστός κόφτης.
1: Γιατί νόμιζα ότι είχε.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να το έχουν κάνει στο Μητσοτάκη ποτέ αυτό, αλλά πάντως το έχουν κάνει. Ίσως γιατί είναι.
1: Θα μας τα πει ο Τάσος Γιαννόπουλος μετά. Θα μας τα πει ο Τάσος Γιαννόπουλος τι έγινε, που παρακολουθεί το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά του στα υπερεναδούρου, έτσι. Και για τη γεωταχή εξωτερική πολιτική και για όσα συμβαίνουν στην χώρα.
2: Ο Αναστάσιος εδώ λέει: πολύ καλή ομιλία και δεν της το είχα. Θίγει όλα τα θέματα. Γιατί δεν της το είχες? Παρακολουθήστε, Αναστάση μου, και τα υπάρχουν θέματα τα οποία αναδεικνύει όχι μόνο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και όλοι τους, εν πάση περιπτώσει, για μην τους αναφέρουμε έναν έναν.
1: Και τρέχουν όλοι από το πρωί ως το βράδυ. Έτσι, και πολλά θέματα. Η Ρένα Δούρου που λέει τώρα, και χθες είχε εδώ συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό, έφυγε από εκεί, πήγε κατευθείαν στην Ιχθυόσκαλα, έκατσε ως αργά. Δεν είναι, δηλαδή τρέχουν και πάρα πολύ όλοι. Και ο Νίκος Παπάς και όλοι. Λοιπόν, μάλλον στο Θανάση που έλεγε, μάλλον ο Παπίλης θα ήταν. Αναβαίνει στο βήμα τώρα ο κύριος Παπίλης. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, Τα είπε και για την εξωτερική πολιτική κυρίως, έτσι, όταν όλοι έφευγαν από τον ΟΗΕ, όταν μιλούσε

0: ο Νετανιάχου, ο κύριος Μητσοτάκης αγκαλιαζόταν με τον κύριο Νετανιάχου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και όταν όλοι μιλούν για γενοκτονία, εμείς κάνουμε δουλειές με το Ισραήλ και στηρίζουμε τον Νετανιάχου, αν και ο ίδιος έχει θέμα και γνωρίζει και ότι αν σε περίπτωση δεν εκλεγεί θα έχει θέμα. Αλλά θα επιστρέψω τώρα, θυμήθηκα αυτό που λέμε για τη Νετανιάχου, πώς πάει το μυαλό από το ένα στο άλλο. Αυτό που έλεγε ο Σωτήρης στην αρχή για φασίστες και τα λοιπά και ο Ρούμπιο και το ένα και το άλλο. Να ξεχάσουμε ότι βγήκε ο Τραμπ και είπε θα βάλει κυρώσεις στο Διεθνές Δικαστήριο αν τολμήσουν να πειράξουν τον Μπίμπι. Αυτό είχε πει ο Τραμπ. Θα βάλει και κυρώσεις αν τολμήσουν να στηρίξουν, να πειράξουν τον Μπίμπι.
1: Καλά, τι θυμήθηκες κι εσύ. Έχει πει
0: γιατί φασιστική αυτή η επανέμβαση.
1: Μα έχουν πει ότι τι είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν κρύψει. Δηλαδή έδωσε χάρη σε όλους αυτούς τους τα Ούγγανα που μπήκανε στο Καπιτόλιο. Αυτά τα πράγματα δηλαδή που ζήσαμε. Και εν πάση περιπτώσει. Τώρα μην τα... Οι ίδιοι το λένε. Δεν χρειάζεται ανίχνευση να δούμε τι είναι ακριβώς και τι σκοπεύουν να κάνουν και τι θέλουν να κάνουν. Τα λένε. Είναι για πρώτη φορά που η γλώσσα τους είναι ομή και απροκάλυπτη. Παλιότερα οι αμερικάνικες κυβερνήσεις προσπαθούσαν να κάνουν πράγματα τα οποία μέχρι τώρα τα οποία... δεν τα έλεγαν και τα εμφάνιζαν τελείως διαφορετικά, αλλά έκρυβαν όλο το σκηνικό. Τώρα δεν κρύβουν τίποτα. Ό,τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν, ακριβώς αυτό στο λένε στα μούτρα. Από τον Τραμπ μέχρι όλους αυτούς εκεί. Δηλαδή, είπε τώρα η κυρία Δούρου, είπε για την Κιλφόιλ. Πραγματικά έχει ξεσηκωθεί ένας τεράστιος σάλος με αυτά τα οποία είπε στο γεύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα αποκάλυψαν δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες δημοσιογραφικές, πώς το λένε, εφημερίδες.
0: Έγκυρες, μεγάλες εφημερίδες.
1: Τεράστιες. Λοιπόν, έχει γίνει ένας κακός χαμός, κυρίως στην Ελλάδα. Και δεν καταδέχτηκε να πει έστω μία αδιάφορη δήλωση και να τοποθετηθεί. Όχι αν το είπε ή δεν το είπε, γιατί το είπε, αφού το ακούσανε. Ναι, αυτοί που το γράψανε μοταμό. Ναι, ναι. Τι είπε για την πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας και ότι θα πάθει τα ίδια και η Ελλάδα. Τα είπε αυτά. Τουλάχιστον η από εδώ πλευρά χτένισε και κέντησε μία δήλωση η οποία είχε και τα ίξις αφίξεις με νομικίστικους όρους για να τοποθετηθεί κάπως, έτσι δεν απάντησε, ή από εκεί πλευρά η πρέσβης εξαφανίστηκε. Δηλαδή σε λίγο η μόνη της εμφάνιση που θα τη δούμε μόλις τελειώσουν όλα αυτά, την είδαμε χθες που πήγε να υποδεχτεί το Ρούμπιο στο αεροδρόμιο, η άλλη της εμφάνιση θα είναι σε κανένα μπουζουξίδικο στον Αργυρό.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να πάει σε κανένα γκαλά. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Έρχεται, κάνει τις δουλειές, διασκεδάζει.
1: Και με αυτό το πράγμα λοιπόν κάθονται και χτίζουν πολιτική η κυβέρνηση. Δηλαδή πόσο αφελείς μπορεί να είμαστε ως λαός.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Θα ακολουθεί βέβαια Μίτση στο κόκκινο, έτσι, Γιώργος Μητσικώστας. Αμέσως μετά το Γιώργο Μητσικώστα, η Αγγέλα Ταρζάνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων η Γιάννα Παπαδάκου, από το Βαγγέλη Δοξαρά, το Κώστα Πιαντέ, το Γιάννη Πετρίδη, το Λευτέρη Δάλα, το Σωτήρη Καψόχα και το Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, είμαστε των ανατροπών εδώ, αυτή την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026. Εδώ είμαστε με τον Βαγγέλη το Δοξαρά στον ήχο, να μας μεταφέρει τις μουσικές και τους ήχους. Είναι ο Λευτέρης Οδάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-3217-777. Για τα μηνύματά σας και στο Viber 69-85-87-0-059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής και ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, αλλά θα ακούσετε πρώτα την Αγγέλα Νταρτζάνου για τις ειδήσεις. Είχαμε ένα πρόβλημα τεχνικό, όπως καταλαβαίνετε τώρα, γι' αυτό γίνεται αυτή η αλλαγή. Και αμέσως μετά εδώ θα είμαστε. Στο δεύτερο ημίωρο θα έχουμε και μια συνέντευξη ενδιαφέρουσα, νομίζω, με τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Λοιπόν, αυτά. Για πάμε. Αγγέλα, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρτζάνου. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε προλίγου από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα και συμπλήρωσε ότι η σιωπή της κυβέρνησης δεν είναι τυχαία. Σε κοινές δηλώσεις προχώρησαν πριν λίγα λεπτά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο και τόνισε ότι οι ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών φτάνουν σε νέα επίπεδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο, σημειώνοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο και έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και υποστήριξε πως η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ αναφέρθηκε και στις επενδύσεις των Chevron και ExxonMobil. Αργότερα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ για τη δημοκρατία. Την ίδια ώρα δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με κλειστούς δρόμους και συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλής Αμαλίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Παράλληλα, από τις 6 το πρωί σήμερα ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύονται οι δημόσιες και υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Τον έλεγχο 6 αδειών για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη που φέρεται να ελέγχονται από τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα ζήτα κατεπήγον υπόμνημα που έχει τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το D-News. Το υπόμνημα ζητά την εμπλοκή της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων του ΑΔΜΙΕ, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και άλλων αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών προκειμένου να εξεταστούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η νομιμότητα της επένδυσης και ενδεχόμενη κίνδυνη για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών. Αυτή την ώρα εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ρογμές λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Εν τω μεταξύ, δημοσίευμα της Καθημερινής αναφέρει ότι η κυβέρνηση παγώνει τις εργασίες του Μετροπόντικα και μεταθέτει τη λήψη των αποφάσεων για την επανεκκίνηση στην επόμενη κυβέρνηση. Σπρώχνει με αυτόν τον τρόπο την καυτή πατάτα, τουλάχιστον μετά από 8 μήνες. Δεν επαρκούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ στα 2,16 διαμορφώνεται το πετρέλαιο κίνησης. Υψηλά παραμένει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να κινείται στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την ίδια ώρα επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των δυναμικών αντιδράσεων των αλλιέων σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Οι αλλιείς έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις την προσεχή Κυριακή ζητώντας ουσιαστικές λύσεις για το αυξημένο κόστος λειτουργίας τους. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκε το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης μετά τη σύλληψή του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Ο πρόεδρος του Λάος και παρουσιαστής κατά την έξοδό του από τη Γαδά δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι αθώος. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στις αθλητικές ειδήσεις δεν αποχωρεί από την εθνική Πορτογαλία ο Ρονάλντο παρά την κόντρα με τον Ζόρζε Ζεσούς και την αποχώρησή του από την αποστολή. Ο Πορτογάλος Σταρ κατηγόρησε τον προπονητή ότι αθέτησε την υπόσχεσή του, ωστόσο δήλωσε διαθέσιμος να επιστρέψει μετά την όποια τιμωρία του επιβληθεί.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Επιστροφή τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στη Βουλή η μάχη τώρα δίνεται, καταλαβαίνω, για αυτή την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα για την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό και η συνέντευξή μας στο δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής με τον κύριο Συρίγο, ο οποίος διατύπωσε και απόψεις, τις οποίες επικαλέστηκε, άκουσα πριν από λίγο, η κυρία Δούρου, για το θέμα του καλωδίου και κατά πόσο, αλλά θα τον ακούσουμε τον ίδιο να δούμε τι λέει για αυτό το θέμα. Αλλά θα, και την εκτίμησή του γενικότερα για αυτή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Τώρα, κατά τα άλλα, τι να προδοπούμε εδώ από την επικαιρότητα και τι να σχολιάσουμε. Χθες το βράδυ, πάντως, τώρα αρχίσαμε από κάτι άσχετο. Χθες το βράδυ έβλεπα εκεί στην Ένωση Βιομηχάνων, ας πούμε, την εκδήλωση εκεί. Μίλησε ο κ. Θοδωρόπουλος, που είναι ο πρόεδρος, μίλησε ο πρωθυπουργός, έτσι. Εξού και το ενδιαφέρον που υπήρχε. Λοιπόν, στην αρχή μπερδεύτηκα λίγο. Γιατί έτσι όπως ήταν το σκηνικό, γαλάζιο όλο, λέω θα είναι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, σκέφτηκα. Αλλά μετά είδα ότι ήταν οι ομιλίες εκεί για την βιομηχάνο. Τα καλύτερα βέβαια είπαν οι βιομήχανοι, οι εργοδότες. Άλλωστε είδαμε και την έννοια της κυρίας Μελέτη εκεί στην Ευρώπη, που είπε ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες. Δεν ξέρω πώς το είπε αυτό το πράγμα αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, εντάξει τώρα, συνάδελφος κιόλας. Υπάρχει μια αντίδραση εδώ πέρα σήμερα από τον αντιπρόεδρο του ΛΕΘ, τον Κώστα τον Αρβανίτη, για αυτό το θέμα. Το οποίο είναι σημαντικό θέμα, ας πούμε. Δηλαδή, όταν είσαι, μιλάς για τα δικαιώματα των εργαζομένων σε μια εποχή που βάλλονται αυτά τα δικαιώματα, έτσι, σε όλες τις χώρες τώρα της Ευρώπης, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πια, εντάξει, ουσιαστικά έχει καταργηθεί το 8ωρο. Όταν λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βλέπεις, ακούς, ας πούμε, από την, ουσιαστικά εκπροσωπούσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εκείνη την ώρα η κυρία Μελέτη, ούτε ο σύνδεσμος, λέει ο κύριος, βλέπω εδώ πέρα την ομιλία του κυρίου Κώστα Αρβανίτη εκεί στο Στρασβούργο. Έχουμε ολομέλεια εκεί, η οποία ολομέλεια παράγει ειδήσεις, τώρα ποιοι τις καταγράφουν είναι άλλο θέμα. Και υπάρχει μια ομιλία σήμερα του Κώστα Αρβανίτη, την οποία έχει ανεβάσει ο άνθρωπος εκεί στο Στρασβούργο, στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, παρακαλώ, που λέει ότι πόσοι άνθρωποι βάλλονται και πόσα εργατικά ατυχήματα υπάρχουν. Μίλησε για την ανάγκη βελτίωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μίλησε επίσης και για την ψυχική υγεία, ήταν και αυτό το θέμα τώρα εκεί των εργαζομένων. Τώρα η κυρία Μελέτη ενδιαφέρει την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν θέματα εκεί, αλλά όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα εργασιακά, εργατικού δικαίου για τους, εν πάση περιπτώσει, για τους εργαζόμενους, ξέρω εγώ, το να λες, ας πούμε, για το ότι εργαζόμενοι εκβιάζουν εργοδότες, πόσα τέτοια παραδείγματα έχουμε. Έχουμε καμιά καταγγελία, τίποτα σχετική, ας πούμε, και δεν το ξέρω. Έχει καταγραφεί καμιά τέτοια καταγγελία. Λοιπόν, αντέδρασε, είπαμε, ο κύριος Αρβανίτης ως αντιπρόεδρος του ΛΕΦΤ, και όχι μόνο, γιατί η κυρία Μελέτη, Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μιλούσε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εκεί, στην Ολομέλεια, και έτσι διατύπωσε την αγωνία της, ας πούμε, για τα δικαιώματα των εργοδοτών, ας πούμε. Τα εργασιακά δικαιώματα, ονομάζουμε και εργοδοτικά δικαιώματα, έτσι όπως πάμε δηλαδή. Δεν μας τρελάνε τώρα εδώ. Τι είναι αυτά, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να το πούμε και αυτό, γιατί μέσα στην επικαιρότητα και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, που είναι βεβαίως σημαντικά, περνάνε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση και με την νομοθεσία εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εργασιακά δικαιώματα, γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί, έτσι. Οι οδηγίες οι οποίες εκδίδονται ενσωματώνονται ουσιαστικά στο εσωτερικό μας δίκαιο. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα λοιπόν ήταν αυτό. Βεβαίως πάντα είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία με τους ψαράδες. Τους δώσαν μια επιδότηση, είδα. Χθες το βράδυ αργά η κυρία Δούρου ήταν στην Ιχθυόσκαλα. Τώρα θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με έναν εκπρόσωπο εκεί, να δούμε πώς υποδέχονται αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία έχουν και σημασία, έχουν και μια διάσταση γεωπολιτική, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν και προβλήματα καθώς πάνε να κάνουν οι αλλοίες, δηλαδή, των παράκτιων περιοχών και κυρίως προς τα βόρεια, έχουν παρενοχλούνται από τα τουρκικά αλλιευτικά, τους ψαράδες εκεί και τους τόλους,
Υπάρχει και μια τέτοια δηλαδή διάσταση που αφορά και την εξωτερική μας πολιτική και το θέμα είναι κατά πόσο έτσι προστατεύονται οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, το άλλο είναι αυτό και το άλλο που ήθελα να σχολιάσουμε είναι βέβαια το θέμα αυτής της υπόθεσης διαφθοράς που ξέσπασε. Ξέσπασε εκεί στο... Με πρωταγωνιστή έναν πρόεδρο κόμματος. Τώρα το είδαμε και αυτό. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί, έτσι, επειδή ακούω διάφορους. Έτσι, το έχουμε ξαναδεί με τον κύριο Καρατζαφέρη. Τότε με τα εξοπλιστικά. Μην ξεχνιόμαστε. Αλλά εδώ ο κύριος Καμπούρης, ας πούμε, αν ισχύουν αυτά που λέει, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθότητας βεβαίως, ο ίδιος δηλώνει αθώος. Λοιπόν, εάν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος, το κατηγορητήριο για τον κύριο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον επικεφαλής του ΛΑΟΣ, ο οποίος μας κούναγε το δάχτυλο, κούναγε σε όλους τους πολιτικούς δηλαδή συγκεκριμένα, όχι μόνο στην κυβέρνηση, και στην αντιπολίτευση, γιατί ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πλέγμα εταιριών. 25 εταιρείες είχε στήσει. Άκουσα αυτό, άκουσα εκεί τους συναδέλφους οι οποίοι είχαν το ρεπορτάζ. Δεν πλήρωνε πουθενά, ούτε φορείες πλήρωνε, ούτε ΕΦΚΑ. Έτσι, και βγήκαν οι εκπρόσωποι του ΕΦΚΑ. Μιλάμε για χρέη προς το ΕΦΚΑ, ένα με 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καταγράφονται ότι έκαναν αυτές τις παράνομες εγκληματικές πράξεις. Έτσι. Έγκλημα είναι αυτό το να μην πληρώνεις. Απάτη. Λοιπόν, να εξαπατάς. Πώς μπορούσαν και δεν πληρώναν 1,5 εκατομμύριο όταν για τον κάθε πολίτη, τον κάθε μικρομεσαίο, την κάθε επιχείρηση, με το που φτάνει το χρέος, 1 χιλιάρικο να χρωστάμε, όλοι, έχουμε οχλήσεις, έχουμε μηνύματα και στη χειρότερη περίπτωση υπάρχουν και κατασχέσεις. Κλείνουν λογαριασμοί γι' αυτό. Συνταξιούχους δεν κλείνουν λογαριασμοί για χρέη προς το ΕΦΚΑ και προς την εφορία. Δηλαδή υπάρχει ένα κατάσχετο, βεβαίως, υπάρχει ένα όριο κατάσχετο για χρέη προς το δημόσιο, αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, υπάρχουν και συντάξεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες. Και κατάσχονται. Δηλαδή, κατάσχονται λογαριασμοί. Δηλαδή, κατάσχονται λογαριασμοί εντωμεταξύ. Δεν είναι όλοι ακατάσχετοι λογαριασμοί που έχει κανείς. Ποιος έχει τώρα μόνο σε μια τράπεζα λογαριασμό, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Οι περισσότεροι έχουν σε περισσότερες. Στις άλλες τράπεζες λοιπόν που δεν έχουν ακατάσχετους λογαριασμούς, δεν παίρνουν τη συντάξη ή τους μισθούς τους, κατάσχονται. Λοιπόν, υπάρχουν κατασχέσεις. Τώρα, εκείνοι πώς μπορούσαν και ξεφεύγανε και από τον ΕΦΚΑ και από την εφορία, μην πληρώνοντας 1 και 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για τεράστια χρέη. Λοιπόν, για να το δούνε και λίγο, ας πούμε. Είναι αυτό που λένε ότι πιάνουν τους μικρούς που χρωστάνε και οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους και δεν πιάνουν τους μεγαλύτερους. Έτσι, οι οποίοι χρωστάνε εκατομμύρια και εξαπατώντας ουσιαστικά, κάνοντας απάτη. Έτσι, δεν χρωστάνε γιατί δεν έχουν να πληρώσουν αυτοί. Αυτοί είχαν στήσει ολόκληρο πλέγμα. Αν ισχύει, επαναλαμβάνω, το κατηγορητήριο για τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος, είπαμε, έξω από την ασφάλεια εκεί, τη γενική ασφάλεια, δήλωσε αθώος. Λοιπόν, τώρα εμείς έχουμε το Σαββατοκύριακο, το διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου, το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, με συναυλίες, stand-up, comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο, με guest την Μπένι Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θυγατέρες, με guest τον Τάινι Τζάκαλ, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με τους Χάιγ Γιατζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Θα υπάρξει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Θα έχουμε τραπέζια και για το κράτος δικαίου και για την ελευθερία του τύπου, την οικονομία, έτσι, τον πολιτισμό. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το παρακολουθήσει. Θα αρχίσει 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Είναι αυτό το φεστιβάλ, είπαμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει αν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά, βεβαίως, και γιατί όχι και ως μια έξοδος σαββατιάτικη. Καλό είναι, ελάτε. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα λίγο ένα τραγούδι από την Μπένι Μπαλτατζή για να αυτό το τραγούδι το μεταφέρουμε το μεταξύ από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, φρέσκια είδηση και ενδιαφέρουσα νομίζω. Ενοχλημένος στη συνέντευξη τύπου, από τη συνέντευξη τύπου τώρα πριν από λίγο με τον κύριο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντούσε σε ερωτήσεις, είπαμε, δύο από Έλληνες δημοσιογράφους και δύο Αμερικανούς. Παρουσία βεβαίως του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του κυρίου Γεραπετρίτη. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφερόταν στο διάλογο μεταξύ της κυρίας Γκυλφόη, της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών, και του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Παπασταύρου. Αν είπε δηλαδή ότι έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας η Ηνωμένη Πολιτεία, η κυβέρνηση της Αμερικής. Η απάντηση του Ρούμπιο, προσέξτε, σύμφωνα με το CNN.gr τουλάχιστον, αυστηρή και σε πολύ ενοχλημένος κύριος Ρούμπιο για την ερώτηση, γράφετε κάτι, είπε στον Αμερικανό δημοσιογράφο που ρώτησε, το θεωρείτε αλήθεια και μετά κάνετε ερώτηση με βάση αυτό που εσείς θεωρείτε αλήθεια. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις. Λοιπόν, συμπέρασμα, δεν απάντησε ο κύριος Ρούμπιο, δεν το διεύθυνσε, γιατί σου λέει ήταν πολλοί παρόντες. Αυτό κάνουν οι έμπειροι πολιτικοί, εδώ τα λέμε. Έχει δασκαλευτεί κιόλας ο συγκεκριμένος, τον έχουν δασκαλέψει. Λοιπόν, δεν απάντησε γιατί σου λέει αν βγει κάποιος από τους παρόντες και με διαψεύσει. Αυτό θα είναι θέμα για τη διάψευση στην Αμερική. Θεωρείται έγκλημα να έχει υπόψη σας, έτσι. Οδηγεί και σε παραιτήσει.
1: '91 και 4. Το κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής, κάπως επεισοδιακής, αλλά σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα, είναι ζωντανή, όπως είναι ζωντανά και αυτά που συμβαίνουν εκεί, γιατί είναι σε εξέλιξη, είπαμε, η συνέντευξη τύπου του κυρίου Γέρα Πετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο, εκεί τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτή την διήμερη. Περίπου διήμερη επίσκεψη, που στοιχίζει στους Αθηναίους βέβαια, γιατί έχουν απαγορεύσει συγκεντρώσεις, κλείνουν δρόμοι από περιοδικά βέβαια. Ευτυχώς δεν έχουν κλείσει όλους τους δρόμους, όλη την ημέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει κλείνουν δρόμοι και υπάρχει μια ταλαιπωρία για τους Αθηναίους. Αυτό είναι το λιγότερο, να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα τώρα. Από την άλλη πλευρά, απαγορεύτηκαν και οι συγκεντρώσεις. Βεβαίως χθες υπήρχε μια συγκέντρωση που οργανώθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είδα ότι ήταν και ο κύριος Κουτσούμπας εκεί, διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξαν ομιλίες, δεν μίλησε ο κύριος Κουτσούμπας. Ήταν όμως κάτω στον κόσμο που διαμαρτύρονταν. Θα γίνει αποτίμηση. Στη Βουλή ήταν παράλληλα τώρα, γινόταν ένα. Αν θέλετε, γινόταν ένα debate τώρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εκεί στη Βουλή. Με την κυρία Δούρου να είναι σκληρή. Δεν είπε μόνο ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και ιδιωτικών συμφερόντων. Είπε και άλλα πολλά. Ξεκάθαρη θέση της για το θέμα του Ισραήλ. Χαρακτήρισε δολοφόνο τον Νετανιάχου σε κάποια φάση. Είπε ότι και για τη Μονή Σινά έβαλε το θέμα, έτσι, για τα κοιμήλια που υπάρχουν εκεί, που δεν προστατεύτηκαν, και ότι η εξωτερική πολιτική, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι οι φωτογραφίες με τους επίσημους εκεί και στις επισκέψεις που υπάρχουν. Η εξωτερική πολιτική είναι κάτι παραπάνω. Αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου για το καλώδιο, κατά πόσο υποχώρησε εκεί στο θέμα της Κάσου. Δηλώσει που δεν τις πήρε πίσω επί της ουσίας ο κύριος Συρίγος, έτσι, παρότι υπήρξε αντίδραση του κύριου Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η κυρία Δούρου έθεσε και το θέμα της προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό μας το είπε χτες, αν θυμάστε, και ο κύριος Γεκούργος Λιακάκος, ο διδάκτορας που έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική. Ο Ζουλιακάκος είπε ότι αυτή η προεδρία, για την οποία έχει κάνει καταχώρηση ο κ. Γεραπετρίτης, ότι δεν έπρεπε να την πάρουμε. Δηλαδή ότι αν τα ξέραμε όλα αυτά, δηλαδή όλη αυτή η αναταραχή που υπάρχει, δεν θα τα λαμβάναμε, δεν θα διεκδικούσαμε την προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Λοιπόν, πράγμα το οποίο βεβαίως το κριτικάρισε η κυρία Δούρου και το καταδίκασε αυτή την καταχώρηση του Υπουργού Εξωτερικών. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Λιακάκος μας έβαλε και ένα άλλο θέμα σε σχέση με αυτή την προεδρία. Μέχρι τέλειο Οκτωβρίου έχουμε την προεδρία του Συμβουλίου. Έβαλε ένα θέμα ότι από το Συμβούλιο Ασφαλείας ουσιαστικά γίνεται η εκλογή του γραμματέα του ΟΗΕ. Δηλαδή έπρεπε να έχει η Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες. Ο κ. Γεραπετρίτης έβαλε σήμερα το Κυπριακό, για να τα λέμε όλα, έτσι, το θέμα της κατοχής του νησιού. Βεβαίως έπρεπε να το βάλει, αλίμονο, και σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτή η προεδρία που έχει αναλάβει η χώρα μας αυτή την περίοδο, θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί για να διεκδικήσει και για να βάζει στην ατζέντα και το θέμα του και το Κυπριακό, έτσι, και το θέμα βεβαίως της ενέργειας που μας απαιτεί. Τον έχουμε τον κύριο Συρίγο. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Περιζήτητος αυτή την περίοδο, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος Συρίγος είναι βουλευτής στην Αλφα Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας και είναι και αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντιο. Είναι καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής. Έτσι, κύριε Συρίγο, αυτή είναι η ιδιότητά σας. Άρα, ό,τι πρέπει για αυτή την. Λοιπόν, ακούσατε καθόλου τον κύριο Ρούμπιο? Δεν ξέρω, γιατί ήσασταν και σε μία. Τηλεόραση. Καταρχήν,
1: ναι,
0: ρωτήθηκε. Ακριβώς. Η πιο φρέσκια είδηση είναι ότι ρωτήθηκε για αυτό το διάλογο με την κυρία Γκυλφόιλ, μεταξύ, υποτίθεται, το φερόμενο, ας το πω έτσι, διάλογο της κυρίας Κίμπερλι Γκυλφόιλ και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Λοιπόν, θα σας διαβάσω την απάντησή του Ναι, τη στήριξε ασφαλώς, ήταν ενοχλημένος και είπε το εξής: γράφετε κάτι, το θεωρείτε αλήθεια, σας το μεταφέρω ακριβώς έτσι, και μετά κάνετε ερώτηση με βάση αυτό που θεωρείτε αλήθεια. Αμερικανός δημοσιογράφος ρώτησε, έτσι. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώσετε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν απάντησε, κύριε Συρηγό. Δηλαδή, θα μπορούσε, ξέρετε, να είναι απόλυτος ότι ποτέ εμείς δεν παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά. Υπήρχαν ένα σωρό απαντήσεις που μπορούσε να δώσει. Δεν απάντησε επί της ουσίας. Ένας διάλογος ο οποίος έχει προβληματίσει. Εσείς τι λέτε και σε σχέση με την αντίδραση της αμερικανικής πλευράς? Είχαμε και τις δηλώσεις βέβαια του κυρίου Παπασταύρου στη Βουλή, δεν λέω όχι. Τι εκτιμάτε τώρα για αυτό το διάλογο?
1: Εγώ μένω στις δηλώσεις του κυρίου Παπασταύρου, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι, ούτε ήμουν παρόν στο διάλογο, ούτε μπορώ να πω κάτι για το δημοσίευμα.
0: Τα δημοσίευματα είναι δύο εφημερίδες πια, έτσι.
1: Είναι από τη Wall Street Journal, νομίζω, ξεκίνησε.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησε, αλλά υπάρχει και άλλη αμερικανική. Όχι, υπάρχει και άλλη αμερικανική που το επιβεβαιώνει. Δηλαδή, τέλος πάντων, τώρα ναι, δημοσιεύματα.
1: Σε περίπτωση, ναι, εγώ μένω στα όσα δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν στο γεγονός. Δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω για αυτά τα οποία είπε.
0: Τώρα, έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Εσείς έτσι όπως θα ακούσατε τις δηλώσεις του πριν έρθει εδώ, δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό καταρχήν θα μπορούσε να καταγραφεί ως θετικό, έτσι, και για το θέμα των F-35. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι περιμένουμε εμείς, τι πρέπει να περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη? Έτσι, να τα πούμε απλά, να τα καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ακούει για ενέργεια, για καλώδια, για πείτε.
1: Ναι. Νομίζω ότι η επίσκεψη έχει 4 στόχους. Ο πρώτος ήταν αυτός που ήδη είπαμε, να φανεί ότι στηρίζει την Αμερικανίδα πρέσβη στην περιοχή. Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, αλλά η Αμερική στις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων, δηλαδή σε όλες πλην της Ελλάδας και της Κροατίας, δεν έχει πρέσβη, έχει τετραμένους, δεν έχει διορίσει καινούριους πρέσβης ο Τραμπ. Οπότε η επίσκεψή του εδώ είναι να στηρίξει.

0: των αεροπλάνων, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι χώρες οι οποίες φτιάχνουν μαχητικά, η μοναδική χώρα που φτιάχνει μαχητικό πέμπτης γενεάς είναι η Αμερική, και υπάρχουν πέντε άλλες χώρες οι οποίες φτιάχνουν μαχητικό τετάρτης και ημίσιος γενεάς, να το πούμε έτσι. Όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή η τεχνολογία είναι εξαιρετικά υψηλή.
1: Ναι, ακριβά ψώνια βέβαια, ακριβές προμήθειες, ας τις πω έτσι. Σε μια πολύ εποχή μας λένε όλοι ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας, έτσι δεν είναι? Έρχεται
0: πολύ ακριβά ψώνια. Η χώρα μας βέβαια παραδοσιακά δαπανά ένα μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ της στην άμυνά της για να έχει το κεφάλι της ήσυχο σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα, το τρίτο σημείο θεωρώ ότι είναι τα δύο ενεργειακά σημεία που ενδιαφέρουν τους Αμερικανούς. Το πρώτο είναι ο κάθετος ενεργειακός άξονας που θα διασυνδέσει, που διασυνδέει ήδη, συγγνώμη, την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία και σε επόμενο χρονικό στάδιο, και τώρα μπορεί να γίνει αλλά δεν έχει ξεκινήσει, με την Ουγγαρία. Και το δεύτερο είναι οι έρευνες της Εύρων, οι οποίες θα γίνουν σε μια περιοχή νοτίως της Κρήτης, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα τμήμα του τουρκολιβικού μνημονίου. Και οπότε μέσω αυτής της κινήσεως η Σεύρον εμφανίζεται να μην λαμβάνει υπόψη το τουρκολιβικό μνημόνιο, στο σημείο εκείνο βέβαια που θα γίνουν οι έρευνές της. Για τον κάθετο άξονα, απλώς αν μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμη, γιατί το θεωρώ βασικό, το θεωρώ αυτό προήμιο ενός ευρύτερου άξονα που θα διασυνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή το λιμάνι της Οδυσσού είναι το μοναδικό λιμάνι που έχει η Ουκρανία σε όλο τον κόσμο, δεν έχει άλλο. Οπότε από εκείνο το λιμάνι θα βγαίνει ο πλούτος της Ουκρανίας και εκεί θα κατευθύνονται τα προϊόντα που πηγαίνουν στην Ουκρανία δια θαλάσσης. Ένας κάθετος σιδηροδρομικός άξονας που θα διασυνδέσει την Αλεξανδρούπολη με τη Βάρνα της Βουλγαρίας, την Κωνσταντζα της Ρουμανίας και την Οδυσσό θα μπορεί να μεταφέρει σε 8, 10, 12 ώρες, γιατί η απόσταση είναι 750-800 χιλιόμετρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα φορτίο.
1: Σας άκουσα που το είπατε κι αλλού, και έτσι είναι πράγματι. Ναι.
0: Ναι. Και το οποίο αλλάζει πλήρως την εικόνα σε σχέση με το διάπλου των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Αυτό το θεωρώ, άμα γίνει αυτό, είναι γεωπολιτικός σεισμός, πιστεύω. Το τελευταίο σημείο σχετίζεται με την ασφάλεια στην περιοχή, διότι σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στην.
1: Βεβαίως, είναι επέτειο σήμερα.
0: Στο Ισραήλ,
1: ναι. Εκεί βέβαια έχουν αποκαλυφθεί διάφορα, κύριε Συρίγου, τα ξέρετε.
0: Ναι, δεν είναι πιο ειρηνικός ο κόσμος και πιο ήρεμος 3 χρόνια μετά. Δηλαδή τα πράγματα, η περιοχή έχει βυθιστεί σε μια πολύ μεγάλη αστάθεια, μια τρομερή ρευστότητα υπάρχει.
1: Τώρα έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις, μια και είπατε για τη σημερινή επέτειο που είναι πράγματι αυτό που έγινε με τη Χαμάς, δραματική εισβολή, έτσι, με νεκρούς και λοιπά, και ομήρους ακόμα, νομίζω, έτσι δεν είναι, δεν έχουν...
0: Όχι, δεν υπάρχουν πλέον ομήρους.
1: Α, δεν υπάρχουν, μάλιστα.
0: Όχι.
1: Εν πάση περιπτώσει, όμως, επί χρόνια οικογένειες αγωνιούσαν, με καλό αποτέλεσμα πάντα, έτσι. Δεν πήραν τους δικούς τους, δεν επέστρεψαν οι δικοί τους για κάποιες οικογένειες.
0: Είναι μια τραγική κατάσταση όπως και να το πάρετε. Είναι οι 1.200 νεκροί, είναι οι όμηροι, είναι οι 75.000 νεκροί Παλαιστίνοι.
1: Καλά το θέσατε, ότι δεν είναι πιο ειρηνική. Σωστά το θέσατε.
0: Είναι μια κατάσταση στην οποία τα πράγματα, το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες, δεν έχει πετύχει μια στρατηγική νίκη που να επιφέρει ειρήνευση στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα, εδώ έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις στην Ελλάδα από την αντιπολίτευση. Είχαμε την κυρία Δούρου πριν από λίγο στη Βουλή που χαρακτήρισε δολοφόνο τον κύριο Νετανιάχου. Υπάρχει ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Νετανιάχου. Για όλα αυτά που έχουν γίνει κάτω στην περιοχή, μην τα επαναλάβω τώρα. Αυτό το ένταλμα σύλληψης κάποιες χώρες το εκτελούν, κύριε Συρίγου. Ξέρετε, στο Βέλγιο έχουν εκτελεστεί.
0: Το εκτελούν στη θεωρία.
1: Όχι. Επειδή υπάρχουν εντάλματα σύλληψης και για άλλους, δεν είναι μόνο για τον κύριο Νετανιάχου, είναι και για άλλους.
0: Έχει αλλάξει το όνομα
1: του Βελγίου. Που κατηγορούνται, προσέξτε, στο Βέλγιο, ας πούμε, ξέρετε ότι έχουν εκτελεστεί.

0: τεράστια εντάλματα σύλληψης.
1: Μέχρι το 2003 μετά άλλαξαν τον νόμο, διότι κατάλαβαν ότι δημιουργούσε τεράστια διεθνή προβλήματα.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Ενώ η αντιπολίτευση έχει σαφή θέση. Ότι...
1: Για την ακριβία στο Βέλγιο τους έδινε τη δυνατότητα να δικάσουν και κάποιον.
0: Βεβαίως τους έδινε, τώρα όχι πια.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Και αλλάξαν τον νόμο.
0: Ναι, όμως υπάρχουν εκτελεστεί εντάλματα πρόσφατα. Για άλλους, όχι τον κύριο Νετανιάχου, δεν έχει περάσει από το Βέλγιο εκεί. Θα το είχαμε μάθει. Λοιπόν, τώρα, εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής, ότι εδώ έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις. Από τη μία πλευρά υπάρχει αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι με διαφορετικές αποχρώσεις, δεν το λένε όλοι το ίδιο. Σας είπα για την κυρία Δούρο που είπε χτες πριν από λίγο ότι είναι δολοφόνος ο κύριος Νετανιάχου. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη αγκαλιά να φωτογραφίζεται με τον κύριο Νετανιάχου την ώρα που στον ΟΗΕ τα 2/3 εκεί του κόσμου, των εκπροσώπων μάλλον των χωρών όλου του κόσμου, είχαν αποχώρησαν στην ομιλία του. Μήπως είμαστε πολύ, είμαστε αγκαλιά με το Ισραήλ σε αντίθεση με πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και ο Τραμπ έχει αντιδράσει και είχε επεισόδια με τον κύριο Νετανιάχου. Τα ξέρουμε, τα καταγράφει ο διεθνής τύπος. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Η Ελλάδα δεν έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο πολεμικό, με μέσα, με στρατιωτικά μέσα, με οτιδήποτε, στο τι συμβαίνει στους πολέμους στη λωρίδα της Γάζας και στο Νότιο Λίβανο. Οπότε δεν υπάρχει επιλογή της Ελλάδος σε αυτό το θέμα. Υπάρχει αμυντική συνεργασία της Ελλάδος και της Κύπρου.
0: Ναι, μιλάω τώρα
1: με
0: για,
1: το Ισραήλ.
0: Για την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα σε σχέση με την πολιτική, με την εξωτερική πολιτική σε σχέση με το Ισραήλ. Αυτό, εκεί αναφέρομαι. Μήπως είμαστε...
1: Ναι, εγώ μιλάω για την ουσία.
0: Ναι, ναι,
1: δεν έχουμε εμπλακεί σε κάτι.
0: Όχι, δεν είπα ότι έχουμε εμπλακεί, αλλήμον.
1: Ναι, αντιθέτως, έχουμε στείλει βοήθεια. Και στη λωρίδα της Γάζας και εκεί ήταν αυτή όλη η προσπάθεια στην Αμάλτια, όπου συμμετείχαν και ελληνικά πολεμικά στη διευκόλυνση. Επί της ουσίας δεν έχουμε κάποια εμπλοκή σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι, έχουμε όμως μία εικόνα η οποία είναι... είναι στήριξη, εικόνα στήριξης σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης και τώρα απευθύνομαι στον καθηγητή του διεθνούς δικαίου.
1: Δεν είναι, τώρα να σας πω κάτι,
0: ναι.
1: Επειδή το άκουσα από πολλούς, δεν περιμένει ο Νετανιάχου από την Ελλάδα να το στήριξει διεθνώς ως εικόνα.
0: Δεν περιμένει, αλλά έχουμε και συμμετοχή στο θόλο. Εντάξει, δίνουμε χρήματα.
1: Ο θόλος είναι δικό μας θέμα, δεν είναι δικό τους.
0: Δεν είναι μόνο δικό μας, είναι 3 δις
1: από
0: τα οποία τα 700 εκατομμύρια τα πληρώνουμε εμείς, έτσι, δεν είναι. Δίνουμε
1: όχι,
0: χρήματα.
1: Όλα τα πληρώνουμε εμείς. Και τα 3 δισεκατομμύρια τα πληρώνουμε εμείς. Τα 750 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα αποκτήσουν τεχνογνωσία.
0: 19 ελληνικές, ναι.
1: Σε τεχνογνωσία την οποία δεν έχουν. Και θα αποκτήσουν. Και θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο το κέντρο του θα το ελέγχουμε αποκλειστικώς εμείς. Εμείς θα προσδιορίζουμε ποια είναι η απειλή.
0: Έχετε δει τα άρθρα βέβαια τα οποία λένε ότι έχουν ενστάσει γι' αυτό. Λένε ότι...
1: τα έχω δει, αλλά επειδή είμαι και πρόεδρος Επιτροπής Εξοπλιστικών.
0: Επειδή είστε πρόεδρος Επιτροπής, σας ρωτάω γιατί ξέρετε. Ναι,
1: σας λέω ότι ο πηγαίος κώδικας, που πολλοί συμπατριώτες που είναι λογικό να μην αντιλαμβάνονται, είναι η καρδιά ενός συστήματος. Η Ελλάδα δεν έχει τεχνογνωσία να φτιάξει πηγαίο κώδικα σε τέτοιου είδους συστήματα. Το Ισραήλ θα βοηθήσει οι ελληνικές εταιρείες να φτιάξουν αυτό το πηγαίο κώδικα, θα αποκτήσουμε αυτή τη τεχνογνωσία και μετά είναι δικό μας παιδί. Δηλαδή εμείς θα τον αναπτύσσουμε, εμείς θα τον προσαρμόζουμε, εμείς θα μπορούμε να τον βελτιώσουμε. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και επειδή μιλάγαμε προηγουμένως για τα F-35, για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά, καμία από αυτές τις χώρες δεν μας δίνει τον πηγαίο κώδικα, τον Μπελαρά παραδείγματι, ή τον πηγαίο κώδικα των F-35. Το Ισραήλ μας βοηθάει να φτιάξουμε το πηγαίο κώδικα για το κέντρο διοικήσεως. Προφανώς δεν μας δίνει τον πηγαίο κώδικα για τους πυράβλους που θα χρησιμοποιούμε, αλλά ο πηγαίος κώδικας του κέντρου διοικήσεως, που είναι η καρδιά του συστήματος, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, στη δική μου αντίληψη.
0: Τώρα απευθύνομαι στον καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου, έτσι, και εξωτερικής πολιτικής. Εάν περνούσε ο κύριος Νετανιάχου από την Ελλάδα, εσείς τι εκτιμάτε, ότι θα έπρεπε να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Δικαστηρίου, εφόσον έχουμε υπογράψει εμείς και αυτή τη σύμβαση?
1: Υπάρχει μια διχογνωμία στο Διεθνές Δικαίο.
0: Βεβαίως.
1: Σε σχέση με
0: τη δική σας την άποψη, επειδή ρωτάω.
1: Σε σχέση με το ότι φέρει και την επίσημη ιδιότητα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτό το δίλημα, πιστέψτε με. Δεν πρόκειται να έρθει ο κύριος Νετανιάχου να πάει σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία κινδυνεύει να συλληφθεί, διότι γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η διχογνωμία και δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στην διπλωματική ασυλία που έχει ως αρχηγός κράτους, ως πρωθυπουργός του κράτους. Οπότε θα αποφύγει να μπει όχι μόνο στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε χώρα υπάρχει πιθανότητα να εκτελεστεί το έταλμα.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Έχετε κάνει κάποιες δηλώσεις τώρα, να πούμε και γι' αυτό. Σας ρωτάνε συνεχώς, έχετε απαντήσει βέβαια, ότι σε δύο περιπτώσεις, στην υπόθεση των ερευνών για το καλώδιο στην Κάσο, το 24, υποχωρήσαμε. Το εξακολουθείτε να το υποστηρίζετε αυτό? Γιατί είχαμε δηλώσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχετε ρωτηθεί από εμένα τι λέτε σήμερα? Για πείτε μου τώρα,
1: λοιπόν,
0: τι λέτε σήμερα.
1: Σας λέω την προσωπική μου άποψη.
0: Βεβαίως. Την προσωπική,
1: η οποία προσωπική μου άποψη είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι ένα αυτοκίνητο χωρίς τιμόνι που έχει μόνο γκάζι. Η εξωτερική πολιτική είναι πραγματικά σαν ένα αυτοκίνητο. Άμα θέλεις να πάρεις από το κέντρο της Αθήνας στο Σούνιο, θα πρέπει να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο και θα μπορεί να στρίβει και θα έχει και φρένο να σταματάει και θα έχει και όπισθεν αν χρειάζεται να κάνει λίγο πίσω. Το ζήτημα είναι να φτάσει στον τελικό προορισμό του.
0: Εμένα, να γίνει αυτό, δηλαδή, λέτε, να γίνει
1: το καλώδιο.
0: Η πόντιση
1: και το
0: του καλώδιο
1: προχωράει. Α, ακριβώς. Και το καλώδιο τώρα προχωράει.
0: Να. Θεωρείτε προβληματική αυτή τη στάση, την διπλή υποχώρηση, ας πούμε, από την οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν την παίρνετε
1: όχι,
0: πίσω.
1: Από την πρώτη στιγμή, έχω πει ότι αντιμετωπίζει ένα καινοφανές γεγονός, όπως ήταν αυτό της παρουσίας 5 τουρκικών πολεμικών στην πόντιση ενός καλωδίου. Οποιοδήποτε νουνεχής ηγέτης, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να προσπαθήσει να καταλάβει τι συνέβη, διότι στην περιοχή έχουν περάσει από το 2003 μέχρι το 2022 7 καλώδια, χωρίς κανένα πρόβλημα. Από την ώρα που δημιουργείται ένα τέτοιο πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να καταλάβεις τι ακριβώς σημαίνει. Για ποιο λόγο μπήκαν 5 τουρκικά πολεμικά, ενώ ποτέ ως τώρα δεν είχαν ξαναμπεί. Άρα εκ των πραγμάτων σταματάς να διερευνήσεις προθέσεις του άλλου. Αφού τις διερευνήσεις, παίρνεις την απόφαση και συνεχίζεις, όπως συμβαίνει τώρα, που για μένα αυτό είναι το μείζον στην προκειμένη περίπτωση, και έχεις λάβει υπόψη σου όλα τα σενάρια.
0: Λέτε ότι θα προχωρήσει κανονικά έτσι τις επόμενες εβδομάδες.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί με αυτό το θέμα που θέσατε εσείς, επειδή υπήρξαν οι ανάλογες δηλώσεις και από το, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, και από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ, τέθηκε ένα θέμα για τον τρόπο που ασκούν ή που προστατεύει η κυβέρνηση, για να είμαι προσεκτική, γιατί πρέπει, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έτσι, γιατί αν υπήρχε υποχώρηση δύο φορές, όπως εσείς επιμένετε από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά λέτε ότι προχωράει, για να τα πω όλα αυτά που λέτε, υπάρχει ένα θέμα με τον τρόπο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί πριν από λίγο ακουστήκανε στη Βουλή τρομερά πράγματα, έτσι, από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω αν...
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το θέμα αυτό της εξωτερικής πολιτικής, ότι είναι μείγμα, ότι είναι δουλοπρεπής η κυβέρνηση, υπόθηκε αυτό από πολιτική αρχηγό, ότι επίσης από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς υπάρχει κριτική. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Λοιπόν, προσέξτε. Επαναλαμβάνω ότι η εξωτερική πολιτική είναι ένα αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει μόνο γκάζι και προχωράει προς τα μπρος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και πρέπει να καταλάβουμε, πρέπει να φτάνουμε στον τελικό μας σκοπό. Αν φτάσουμε στον τελικό μας σκοπό, έχουμε πετύχει. Εάν δεν φτάσουμε στον τελικό μας σκοπό, έχουμε αποτύχει. Το ερώτημα για μένα, λοιπόν, επειδή άκουσα και τις δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ και τις δηλώσεις της
0: Ελλάς,
1: είναι... ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Τι θα έκαναν σε αυτή την περίπτωση? Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε με καθυστερημένη ανακοίνωση δύο μέρες μετά. Τι θα έκαναν σε αυτή την περίπτωση? Θα βύθιζαν τα 5 τουρκικά πολεμικά? Είναι πολύ απλή η ερώτηση. Ή θα διερευνούσαν τις προθέσεις της Τουρκίας? Γιατί αν διερευνούσαν τις προθέσεις της Τουρκίας, τότε δεν θα κάνανε κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε η παρούσα κυβέρνηση.
0: Λέτε ότι ενήργησε σύμφωνα με το.
1: Σύμφωνα με τους κανόνες
0: της διπλωματίας και σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας, ας πούμε. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τέθηκε στη Βουλή σήμερα. Το θέμα αυτό της Προεδρίας που έχουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν έχει πολύ προβληθεί αυτό το ζήτημα. Άκουσα, εμείς όμως φιλοξενήσαμε χτες έναν διδάκτορα, διεθνούς δικαίου κι αυτός, ο οποίος έλεγε ότι αυτή η θέση είναι σημαντική, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε αυτό το επίπεδο και ότι είναι σημαντική γιατί έχει λόγο αυτός ο οποίος προεδρεύει, εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε, είστε πιο ειδικός, έχει λόγο και για την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που καταλαβαίνουμε τώρα.
1: Μπορεί, υπάρχει πιθανότητα έτσι να γίνει μέσα στη. Δεν είναι απαραίτητο, επειδή αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες, όχι τώρα, από το Σεπτέμβριο. Ναι. Εμείς έχουμε όλο τον Οκτώβριο την Προεδρία. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα.
0: Τέλειο Οκτωβρίου, αλλά είμαστε και όχι μόνιμο μέλος, ως το τέλος του χρόνου, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Για ένα μήνα.
0: Ναι, έχουμε την Προεδρία, αλλά είμαστε και μέλη όμως εκεί.
1: Α, ναι, παραμένουμε μέλη.
0: Έτσι, παραμένουμε μέλη ως τα τέλη του.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου λοιπόν.
1: Υπάρχει πιθανότητα να συζητηθεί. Λίγη η θητεία του Γκουτιέρες. Έχουν συζητηθεί τρία ονόματα ως τώρα γυναικών, τα οποία δεν έχουν προχωρήσει για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Έπεσε και το όνομα του Τούρκου.
0: Ενός Τούρκου, γι' αυτό το λέω.
1: Διπλωμάτη του Σινιρλίογλου. Ούτε και αυτό αυτή τη στιγμή δείχνει να προχωράει. Σίγουρα θα είμαστε στην περίοδο των διαβουλεύσεων για αυτό το θέμα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί σε αυτή τη.
0: Επειδή είχαμε και μια καταχώρηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος λίγο πολύ έλεγε ότι αν ξέραμε όλη αυτή την αταραχή που υπήρχε, ίσως δεν θα έπρεπε να αναλάβουμε την Προεδρία. Δεν ξέρω την έχετε υπόψη σας. Που έγινε και αυτό αντικείμενο κριτικής.
1: Δεν το έχω αντιληφθεί.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αλίμονο. Είναι τόσο η πληροφορία η καθημερινή που δεν είστε υποχρεωμένος. Ναι. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε και αυτή την εικόνα στην Πνίκα. Πώς την εκτιμάτε τώρα? Ζήλωσεν, πώς το λένε τον Μπάρακ Ομπάμα, ο κύριος Ρούμπιο, γιατί η εικόνα του κυρίου Ομπάμα στην Πνίκα έχει επανειλημμένα προβληθεί εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αναβιώσει αυτή την εικόνα.
1: Αυτό, επειδή το άκουσα και αυτό. Η Πνίκα είναι ένας χώρος ο οποίος δίνεται για διάφορες εκδηλώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ας δούμε τη σημειολογία. Έχουμε έναν Υπουργό Εξωτερικών, εκλεγμένο επανειλημμένος ως γερουσιαστή, εδώ και 15 χρόνια, 16 χρόνια, και έναν άνθρωπο ο οποίος ταυτοχρόνως είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Αυτή τη θέση ταυτοχρόνως Υπουργού Εξωτερικών και Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας την είχε μόνο ο Κίσιγκερ ως τα τελευταία 50 χρόνια. Άρα είναι ένα εξαιρετικά υψηλό βαθμό στέλεχος του αμερικανικού πολιτικού απαράτους. Έρχεται λοιπόν και ζητάει την Πνίκα. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην του τη δώσουμε. Δεν πρόκειται για κάποιον αυταρχικό ηγέτη ή για κάποιον άνθρωπο ο οποίος βγήκε φυτευτός από κάπου ή κάτι τέτοιο. Είναι ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος του λαού επί χρόνια και εκπρόσωπος μιας μεγάλης δυνάμεως και υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει δικαίωμα να μιλήσει την Πνίκα. Εκτός αυτού την Πνίκα, αν δεν κάνω λάθος, επειδή έχω πάει σε 3-4 εκδηλώσεις, τη δίνουμε και για πολλές άλλες ίσονος σημασίας εκδηλώσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι. Ναι, το θέμα είναι, όπως λέτε, η ουσία έχει σημασία, κύριε Συρίγο, να δούμε τι θα πει ο κύριος Ρούμπιο εκεί και κατά πόσο θα προωθήσει τα εθνικά μας θέματα, με πρώτο βέβαια το κυπριακό. Άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη που το έθεσε. Γιατί ξέρετε, παρακολουθώντας ή και όσο ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επάνω, έβλεπα κάθε μήνα, θα σας πω κάτι τώρα, έβλεπα κάθε μήνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια που γίνεται και στο Στρασβούργο, να υπάρχει θέμα για την Ουκρανία. Δεν λέω ότι δεν ήταν θέμα, προς Θεού, επηρεάζει τη ζωή μας ενεργειακά και τα ενεργειακά κλπ. Και ξέρετε πόσες φορές συζητήθηκε το θέμα της Κύπρου εκεί πάνω? 1-2 φορές με πρωτοβουλία του κυρίου Αρβανίτη. Το ξέρετε. Δηλαδή το θέμα αυτό δεν ξέρω, εσείς πώς το βλέπετε? Δεν υπάρχει ένα έλλειμμα, ας πούμε, προβολής του θέματος και από τους Ευρωπαίους? Τι εκτιμάτε?
1: Στην εξωτερική πολιτική, ξέρετε, τα πράγματα στην εξωτερική πολιτική η συνέπεια δυστυχώς δεν είναι αρετή. Κάτι που προβάλλεται σε μία φορά δεν σημαίνει ότι θα προβάλλεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Σας θυμίζω ότι όταν έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974, στο Συμβούλιο Ασφαλείας η απόφαση στην οποία συμμετείχαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις απέφευγε να ονομάσει τον εισβολέα. Mm-hmm. Αν δείτε τις αποφάσεις του 1974.
0: Βεβαίως, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Δεν λένε η Τουρκία, λένε να φύγουν οι δυνάμεις που παραβιάζουν τον αριθμό των, που επιτρέπεται να είναι εκεί βάσει των διεθνών συνθήκων.
0: Και δεν την κατανόμαζαν καν. Ναι, χώρια τα χρήματα που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, άμα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είναι δήθεν για τα, χωρίς να υπηρετεί το κράτος δικαίου η Τουρκία. Με παραβιάσεις σοβαρές.
1: Το 90-91, λοιπόν, όταν έγινε η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, κινητοποιήθηκε όλος ο κόσμος να πάει να απελευθερώσει το Ιράκ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Το Κουβέιτ, συγγνώμη. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η συνέπεια στην εξωτερική πολιτική και γι' αυτό τα λαμβάνει υπόψη σου αυτά. Και κοιτάζει να δει και εσύ πώς θα κινηθεί.
0: Λοιπόν, κύριε Συρίγο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Αν μπορώ κάτι τελευταίο.
0: Ναι. Μια
1: πολύ
0: φράση.
1: Σύντομα.
0: Ναι.
1: Μια φράση. Αυτό που έγινε για το Κυπριακό δεν έχω ιδιαίτερες ελπίδες, διότι άκουσα τον Ερντογάν να λέει αυτά που είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα να υπάρχει σύντομα πρόοδος στο Κυπριακό.
0: Αυτό. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν.
2: ...91.4 στο κόκκινο.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Η ώρα είναι 1.
2: ...91.4

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε προλίγου από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης σε ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα. Στήριξη και στην Γκιλφόιλ. Και στην Γκιλφόιλ βλέπει στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος μιλώντας στο κόκκινο, ενώ εκτιμά ότι το βλέμμα της αμερικανικής πλευράς είναι στραμμένο και στα Βαλκάνια στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβεως. Αναφερόμενο στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και την προοπτική απόκτηση F-35, ο Άγγελος Συρίγος χαρακτήρισε τα αμερικανικά μαχητικά ακριβά ψώνια, σημειώνοντας ωστόσο ότι στα θέματα των αεροπλάνων δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, καθώς όπως ανέφερε, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μαχητικά πέμπτης γενιάς. Σε εκείνες δηλώσεις προχώρησαν πριν από λίγο οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας χαρακτήρισε η Ελλάδα. Χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ η ένταξη των F-35 αναδεικνύει τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Αργότερα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα για τη δημοκρατία. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με κλειστούς δρόμους και συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα και απαγόρευση των υπαίθριων συναθρήσεων. Τον ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ρογμές λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Εν τω μεταξύ, δημοσίευμα της Καθημερινής αναφέρει ότι η κυβέρνηση παγώνει τις εργασίες του Μετροπόντικα και μεταθέτει τη λήψη των αποφάσεων για την επανεκκίνηση στην επόμενη κυβέρνηση. Σπρώχνει με άλλα λόγια την καυτή πατάτα τουλάχιστον μετά από 8 μήνες. Με ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα βαρύνεται ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών. Διώκονται για διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου και άλλα κακουργήματα. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης δηλώνει αθώος. Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του θύματος, Δημήτρης Κουτσόπουλος. Επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των δυναμικών αντιδράσεων των αλλιέων σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλλιείς έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις την προσεχή Κυριακή. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ όρισε σήμερα το διαιτητή για το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων στο Φάλιρο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Super League. Η ΚΕΔ όρισε τον ελίτ διαιτητή της UEFA, Ισπανό Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ, που είναι από τους κορυφαίους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η άνεμοι στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στην Αθήνα και στους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 2 στο μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
0: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι! Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης. Ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή, Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, φωτογραφία αγκαλιά με τον Γεραπετρίτη. Να πω κάτι. Αγοράσαμε από Γάλλους. Αγοράσαμε από Νετανιάχου. Να μην αγοράσουμε κάτι για τους Αμερικάνους, δηλαδή ρηγμένους να τους έχουμε. Προφανώς λεφτά υπάρχουν μόνο για τους εξοπλισμούς. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της business ο Κολάμπια. Σιγά τη διαπίστωση, όλοι το ξέρουν αυτό. Ριζοσπάστης, το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Άρα, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, δεν θα εφαρμοστούν αυτές τις συμφωνίες με τον Ρούμπιο. Απογευματινή, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος σκούπα από πιερεκάκι. Βρήκε, λέει, influencers που διαφημίζουν παράνομα στοιχεία με τα καζίνα και τα λοιπά με μεγάλο τζίρο. Νόμος πιερεκάκι, σκούπα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Αντώνης Σαμαράς, σε εισαγωγικά. Ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Οι επιθέσεις, λέει η Σαμαρά, όταν ήταν πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια δήλωση η οποία έγινε το 1994. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε γεννηθεί νομίζω το 1907. Έτσι. Οπότε αυτό που είχε πει τότε ο Σαμαράς ήταν ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας που ήταν τότε πρωθυπουργός το 1994, δεν μπορούν να προσφέρουν άλλα πράγματα στον τόπο ηλικιακά. Ήταν aging, κάτι τέτοιο, καταλάβατε. Καθημερινή! Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Να ψηφίσουν σωστά και στην Κυψέλη, ώστε μετά στις εκλογές να τους αποζημιώσουν. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Στεγαστική κρίση. Φρένο του Συμβουλίου Επικρατείας στο νέο μπόνους δόμησης. Με το που είπε ο Κολάμπια ποια είναι η λύση στο στεγαστικό, εκεί να χτίζουμε 15 όροφες πολυκατοικίες, βγήκε το ΣΤΕ και είπε όχι, αν είναι δυνατό. Είναι η φάση ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ελεύθερος τύπος. Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Αυτό τώρα πάλι είναι, λέει, μαζεύει κανένας αποδείξει, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Σε διπλή κρίση η Γαλλία με μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους και εκτόξευση απόδοσης του δεκαετούς ομολόγου. Μία κρίση είναι. Γίνονται διαδηλώσεις και ανεβαίνει η απόδοση του ομολόγου. Καταλάβατε τώρα αυτά. Μην γίνονται διαδηλώσεις είναι το θέμα. Τα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επισπεύεται η διαδικασία. Βγήκε ο νόμος, Συμβούλιο της Επικρατείας. Φεκ, τελείωσε, κάναμε θαλάσσιο πάρκο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Χτίζω για να νοικιάζω. Πρόταση Κολάμπια για το στεγαστικό. Αυτό δηλαδή, θες να χτίσεις μια πολυκατοικία 8 ορόφων. Λοιπόν, και θα τα πουλήσεις. Βάλε και άλλα 4. Έτσι, 4 να τα κάνεις 3 διαμερίσματα το καθένα. 3 τις 4, 12 το έχει υπολογίσει ο Άκης ο Σκέρος. Να νοικιάζεις 12 διαμερίσματα. Καταλάβατε. Αυτές είναι προτάσεις. Δημοκρατία. Να ποιοι γιόρτασαν με τον Κολάμπια. Ήβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι πήγε ο Φλωρίδης, ας πούμε, είναι ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ νομίζω πάντα δεξιός ήταν. Και λέει επίθεση πανικού του Σπύρου Γεωργιάδη στον Δέντια. Αλλά βγήκε μετά ο Μαρινάκης και είπε όχι, στο σεβόμαστε το Δέντια. Γιατί δεν πήγε στα γενέθλια ο Δέντιας, αφού είχε σύνοδο υπουργών, τι είναι, άμυνας. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη στη Δημοκρατία, μία καρδιά που δεν έχει σύνορα. Τώρα αυτά δεν έχει σύνορα, με μπερδέψαν λίγο. Είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο του Μανώλη Κοτάκη για τον Θανάση Γκαϊφίλια και την γνωριμία του το 1986 στην Κομωτινή, όπου ο Θανάσης Γκαϊφίλιας είχε τότε εκεί δισκάδικο. Και νεαρός φοιτητής ο Μανώλης Κοτάκης πήγαινε και άκουγε δίσκους μαζί με τον Θανάση Γκαϊφίλια. Εστία! Όχι Nexans σε Μακρόν Κολάμπια! Η Nexans είναι η γαλλική εταιρεία που θα μας ποντίσει το καλώδιο
Υπήρχαν δημοσιεύματα, κυρίως στην Καθημερινή το προηγούμενο διάστημα, ότι η Nexans θα αναλάβει μια πρωτοβουλία να ενημερώσει τον Ερντογάν για το καλώδιο. Οπότε να ζητήσει κατά έναν τρόπο άδεια. Εμείς είπαμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, θα είναι ενημέρωση, δεν θα ζητήσουμε άδεια τον Ερντογάν. Τελικά η Nexans απάντησε στην Καθημερινή ότι ούτε θα ενημερώσει ούτε άδεια θα ζητήσει. Πάτε βγάλτε τα μάτια σας μόνοι σας. Και εθνικός κήρυκας με βαριά ατζέντα και ισχυρούς συμβολισμούς, ο Ρούμπιος στην Αθήνα. Αυτό που θα μιλήσει την πνίκα για τη δημοκρατία. Και τη δημοκρατία μας έφερε ο Ρούμπιο. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ, στείλανε ονόρα μελέτη, την καλύτερη Ελληνής ευρωβουλευτής από ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προφανώς μετά την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, τη σπουδαία δημοσιογράφο που κάνει αίσθηση με την αιχμηρή της πένα και τα ιδιαίτερα κείμενά της, σύμφωνα με το αιχμηρό βιογραφικό που έγραψε η Ιδία για τον εαυτό της, τη συγγραφέα που πραγματικά άλλαξε καταστάσεις και αντιλήψεις με το βιβλίο της που έκανε πάταγο με τον ασυνήθιστο τίτλο «Γυναίκα». Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν την Ελεονόρα Μελέτη, γιατί τόλμησε στο Ευρωκοινοβούλιο να αποκαλύψει τη ζωφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ειδικά στην Ελλάδα μας, πάρα πολλοί εργοδότες. Μια ζωφερή πραγματικότητα για την οποία κανένας δεν τόλμησε να μιλήσει ποτέ στο παρελθόν εξαιτίας της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Όμως κάπου φτάνει. Μέχρι εδώ, έτσι, η Μελέτη τόλμησε και νομίζω ότι θα πρέπει και όλες οι εργοδοτικές οργανώσεις στην Ελλάδα να διοργανώσουν μια ειδική εκδήλωση για να την τιμήσουν με τον τίτλο του επίτιμου προέδρου του ΣΕΒ, έτσι, τον οποίο θα πρέπει να της αναπονύμει ο Άξος Κέρτσος με την προηγούμενη ιδιότητά του που ήταν γενικός διευθυντής του Συνδέσμου. Σέξτε, η Μελέτη έσπασε τη σιωπή όλων μας που ενώ βλέπουμε καθημερινά τους εργαζόμενους να εκβιάζουν τους εργοδότες τους, που ενώ βλέπουμε την απόγνωση από τη βία και τον τραμποκισμό που νιώθουν οι εργοδότες από τους εκβιαστές εργαζόμενους, δεν τολμούσαμε τόσο καιρό να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε «Επιτέλους φτάνει!». Πραγματικά τι να πω, είχα να συγκινηθώ πάρα πολύ καιρό από μια τέτοια ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι αυτό που είπε η Ελεονόρα, να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών που εκβιάζονται από επαγγελματίες εργαζόμενους. Νομίζω είχα να συγκινηθώ τόσο πολύ με ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο από τότε που η Εύα η Καηλή μας είχε ενημερώσει πως το Κατάρ είναι μια χώρα πρότυπο για τα εργασιακά δικαιώματα. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά, από αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου που καταλαβαίνει και αυτόν τον πόνο των εργοδοτών. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα με το 191 στα μπαλκόνια. 191, άρθρο του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, για να χειροκροτήσουμε. Α, μένουμε Βρυξέλλες. Το Δημήτρη Τσόδρα, τον καλύτερο ευρωβουλευτή που έστειλε Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά φυσικά από τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον καλύτερο διευθυντή γραφείου τύπου Έλλην Πρωθυπουργού, μετά προφανώς τον Γιώργο Μουρούτη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στην Μητσοτάκη ΑΕ από το πολιτικό κίνημα Το Ποτάμι, μετά φυσικά τον Γρηγόρη Ψαριανό. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Δεν ξέρω αν τα μάθατε τα νέα, αλλά ήρθε η ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση. Το δήλωσε αυτό ο Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση στη βάση της προτάσεως που έκανε ο Έλλην Πρωθυπουργός ο Κολάμπια. Και είπε ο Τσιόδρας και τους έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι ότι η πρόταση της Ελλάδας πρέπει να γίνει δεκτή έτσι ώστε τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ να μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να τα δώσει επιδόματα για να πέσει, ξέρω εγώ, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή, συγγνώμη, να πω κάτι. Έχει προτείνει ο Κολάμπια τη λύση για όλα τα προβλήματα της Ευρώπης με τα ενεργειακά, έτσι, δηλαδή να ταρπάζουμε χοντρά από τους πολλούς με το ΦΠΑ και μετά να τους δίνουμε κάτι ψίχουλα. Λοιπόν, και αντί τα κανάλια στην Ελλάδα να κάνουν μαραθώνιες μεταδόσεις για αυτό το τιτάνιο αγώνα που δίνει μαζί με τον Κολάμπια ο Τσόδρας στην Ευρωβουλή για να περάσει να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, κάθονται τώρα οι άλλοι και ασχολούνται με τη Μελέτη. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Τσιόδρας αναγκαστεί να γυρίσει στην τηλεόραση και κάνει εκπομπές μαζί με το Σταμάτη Ζαχαρό.
κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και αυτή την Σίλβια Σαλής, που είναι εκεί η δημαρχέζα στη Γένοβα και θέλει να ρίξει τη μελόνη. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Δημήτρη τον Τζιόδρα. Λίγο να μας πει αυτά τα πρόσθετα έσοδα στο ΦΠΑ. Ρε παιδί μου, πώς το διάολο βγαίνουνε. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης στην επιλογή των μουσικών θεμάτων, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από την Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουν λεφτά. 6970-60-99-00 τα μηνύματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, το Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρεις του αγώνα κατά της ακρίβειας, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Τέλη Νοέμβρη θα δώσει 46 ευρώ βάουτσερ να πας στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίσεις, να γεμίσεις το ψυγείο, να γεμίσεις και τα ντουλάπια της κουζίνας σου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο λαϊκισμός που δίνει τζάμπα υποσχέσεις και χρεοκόπησε την Ελλάδα γιατί έβαζε και τους ανθρώπους πάνω από τα νούμερα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Θυμάστε παλιά υπήρχε το Market Pass. Υπήρχαν και αυτά τα προγράμματα, τα τέβα εκεί που μοιράζανε στον κόσμο φαγητά, φρούτα, λαχανικά κτλ. Τέρμα! Λοιπόν, τώρα έχουμε βάουτσερ σίτησης 46 ευρώ το κεφάλι για 116.000 δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Τέλη Νοέμβρη το δίνουμε 46 ευρώ. Όπως σας είπα προχθές, θα δώσει και το τελευταίο ευρώ που μπορεί να διαθέσει. 46 ευρώ, 46 ευρώ. Μάζευε κι ας είναι και ρόγες. Στάδωσε κανένας άλλος. Και από ό,τι βλέπω, εξετάζεται και η καταβολή αναδρομικών σε βάθος 24 μηνών, δηλαδή μιλάμε, το έχει υπολογίσει ο Άκης ο Σκέρτσος, γύρω στα 1104 ευρώ. Δηλαδή, όχι μόνο να πας να σηκώσεις όλο το σούπερ μάρκετ και να φύγεις, αλλά να βάλεις λεφτά στην άκρη, να πας να κάνεις τον πατούλι, να κάνεις τη κανένα μποτοξάκι. Μισό λεπτό. Μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν? Τώρα λοιπόν που πήραμε φόρα μετά τις αποκαλύψεις της συντρόφισσας Μελέτη, θέλω να σας πω και κάτι άλλο για μια κατηγορία συνανθρώπων μας, η οποία αδικείται πάρα πολύ έντονα. Μας έχουν φάει τα σηκώτια με τα καρτέλ και την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και οι Έλληνες αναστενάζουν και άλλα ψέματα και λαϊκισμοί. Εγώ ας πούμε που πήγα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με καλέσανε τη Δευτέρα, δεν άκουσα ούτε έναν άνθρωπο να συζητάει για αυτά τα πράγματα. Ούτε έναν. Απολύτως κανέναν. Όπως θα έλεγε και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Να δούμε όμως λίγο τα πράγματα πώς έχουν πραγματικά. Προχθές δεν άντεξε την αδικία ένας εκπρόσωπος του κλάδου των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και είπε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, που προφανώς την έκρυψαν τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Πας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και δίνεις 100 ευρώ για τα ίδια ακριβώς πράγματα που έδινες επί Μαδούρων 65. Άντε πάλι. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Άλλο θέλω να πω. Πας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, πληρώνεις 100 ευρώ στο ταμείο. Ξέρετε πόσα βάζει στο παντελόνι ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ? 1,5 ευρώ. Δηλαδή σε λογαριασμό 50 ευρώ βάζει 0,75. 75 cents. Σε λογαριασμό 25 ευρώ, καλά τα εκεί δεν υπάρχουν, τόσο πάνω, θεωρητικά μιλώντας, σε λογαριασμό 25 ευρώ βάζει στην τσέπη 37 cents. Μιλάμε ένας τύπος που έχουμε εδώ κάτω από το κόκκινο στη Θεσσαλονίκη που ζητάει λεφτά από τον κόσμο στη στάση του λεωφορείου, βγάζει περισσότερα λεφτά από ό,τι βγάζει ένας ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ. Που είναι ένας που λέει θέλω ένα 50 cents να πάρω ένα σάντουιτς, αυτός. Για ποια καρτέλ μιλάμε, κύριοι και κυρίες της πλατείας Κουμουνδούρου? Έτσι, και εδώ θέλω να δώσω και μια ιδέα, επειδή το θέμα πρέπει να μπει και στο Ευρωκοινοβούλιο από την κυρία Μελέτη, αλλά τέλος πάντων να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Στα ταμεία των σούπερ μάρκετ να τοποθετηθούν ειδικά γυάλινα βάζα, ώστε να μπορεί ο κόσμος, έτσι, με λίγα σέντς, να στηρίζει τα εισοδήματα των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ, που πραγματικά, έτσι πως τα υπολογίζω, είναι πολύ μικρότερα ακόμα και από αυτά των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ. Αλλά γι' αυτό δεν μιλάει κανείς, έτσι, κοινωνική αλληλεγγύη. Μόνο ο λαός σώζει τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε, ξαναθέλετε να την ακούσετε. Και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ασκήσεις πολιτικής γοητείας. Είναι ένα μάθημα το οποίο το κάναμε πρώτη φορά στο προηγούμενο ας πούμε εξάμηνο, το εαρινό, έτσι. Το ξαναπιάνουμε τώρα με το χειμερινό εξάμηνο. Η αρχική εικόνα είναι πάρα πολύ γνώριμη για όσους και όσες έχουν βρεθεί σε κάποια διαδικασία της αριστεράς. Είτε τυπική, συνεδριάσεις οργάνων, οργανώσεων κτλ. Είτε άτυπη, συζητήσεις σε παρέες. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι κάποιοι συζητάνε σε όλες τις εκδοχές της αριστεράς, έτσι, από την πιο ανταγωνιστική μέχρι την πιο ξέρω εγώ κυβερνώσα, λέμε τώρα, έτσι. Είναι βέβαιο ότι όλοι έχουν βρεθεί σε μια συζήτηση για το πώς θα προσεγγίσουν αυτούς και αυτές που έχουν απογοητευτεί από τα πράγματα. Έτσι, έχω δίκιο, έχω. Λοιπόν, έχουν περάσει 6 μήνες από τότε που κάναμε, ας πούμε, πρώτη φορά ένα μάθημα αυτό για την πολιτική γοητεία. Και η συζήτηση παραμένει εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Δηλαδή, τόσος κόσμος απογοητευμένος, πώς ξέρω εγώ θα τον προσεγγίσουμε κτλ. Κτλ. Εδώ να πω ότι μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες έχουν αλλάξει τα πράγματα και για την πλευρά της Μητσοτάκης ΑΕ, έτσι. Δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά όσο ήταν πριν από 6 μήνες, έτσι. Ας πούμε, περιμέναν ας πούμε, κάτι πολύ σπουδαίο με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν τους ήρθε. Περιμέναν μια απογείωση. Δεν απογειώθηκε το αεροπλάνο. Έχουν και αυτά. Και αυτοί οι ζητήματα έχουν, έτσι. Λοιπόν, και αυτοί τα συζητάνε τώρα αυτά, λοιπόν, για τους απογοητευμένους. Παρ' όλα αυτά, όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, η πολιτική γοητεία του Κολάμπια αφορά ένα μεγάλο ακροατήριο. 25%. Στις δημοσκοπίες μπορεί να φαίνεται και παραπάνω, μπορεί και λιγότερο, δεν έχει σημασία, αλλά περίπου εκεί είναι. Μιλάμε για πολιτική γοητεία. Δεν βάζω στην εξίσωση αυτά, καλέ την κόμενος είσαι εσύ κτλ. Μόνο για την πολιτική γοητεία. Τώρα πίσω στα δικά μας. Σε αυτές λοιπόν τις συζητήσεις, τυπικές, άτυπες, σε όλα τα όργανα της οργανώσεις αριστεράς κτλ., το μοτίβο είναι επαναλαμβανόμενο. Έτσι. Δηλαδή, αρχίζει κάποιος κάποια να λέει πόσο χάλια είναι τα πράγματα, πόσο ο κόσμος είναι εντελώς απογοητευμένος από όλους, έτσι, λοιπόν. Και πώς θα μπορέσουμε, αυτό είναι το βασικό, να απευθυνθούμε σε αυτόν τον κόσμο τον απογοητευμένο. Τεχνικά μιλώντας, αφήστε απ' έξω λίγο τα πολιτικά, δεν υπάρχει πιο προκάτ, πιο ετοιματζίδικη, πιο κατεψυγμένη, πιο προτιγανισμένη προσέγγιση, έτσι. Ένα άλλο ωραίο είναι αυτό με το 1 εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο, λέει ο άλλος. Υπάρχει 1 εκατομμύριο που είναι απογοητευμένοι, ξέρω εγώ, ψηφοφόροι πάρα πολύ αριστεροί, τη πάρα πολύ ριζοσπαστική αριστερά κτλ. Οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν το 23 και τώρα αυτό το 1 εκατομμύριο κάπου είναι κλεισμένο και περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί 1 εκατομμύριο κάποιους, ας πούμε, να πάνε να ανοίξουν την πόρτα, να τους βγάλουν έξω να πάνε να ψηφίσουν. Έτσι λοιπόν. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πιο προκάτ, πιο ετοιματζίδικη, πιο κατεψυγμένη, πιο προτιγανισμένη προσέγγιση. Στο μεταξύ, τώρα 1 εκατομμύριο. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πουθενά κλεισμένος. Έτσι. Ούτε είναι εξαφανισμένος, πώς εξαφανίζει 500.000 άνεργους η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όχι. Αυτός ο κόσμος υπάρχει, έτσι. Είναι στις λαϊκές γειτονιές, κυρίως των αστικών κέντρων. Κυρίως είναι νέοι άνθρωποι, εκεί έως 25 ετών, έτσι. Και αν τους ρωτήσεις, αν τους βρεις πουθενά και τους ρωτήσεις για αυτές τις αναλύσεις, δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Δεν έχουν ακούσει ποτέ τίποτα γι' αυτό το 1 εκατομμύριο ψηφοφόρων της ριζοσπαστικής αριστεράς που είναι κάπου κλειδωμένο και περιμένει κάποιος να πάει να το ξεκλειδώσει. Λοιπόν. Εδώ έχει ενδιαφέρον ότι με αυτόν τον τρόπο, και δεν εκφράζω έναν ηλικιακό ρατσισμό, τεχνικά μιλάμε πάντα, συνήθως αυτές τις συζητήσεις τις κάνουν κυρίως άνθρωποι κοντά στα 70 χρόνια τους. Έτσι. Και σε πολλές περιπτώσεις
Αυτό είναι αιχμή. Έτσι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει στα 50 από τη σύνταξη, στη σύνταξη με τις εθελούσιες τότε που έκανε ο Κώστος Καραμαλής ο Βούδας το 2006. Έχουν δηλαδή και μια απόσταση από τα πράγματα. Αυτές λοιπόν οι συζητήσεις θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σε αυτές τις συζητήσεις ότι η απογοήτευση είναι κάτι που λειτουργεί παραλυτικά. Δεν κινητοποιεί η απογοήτευση. Γι' αυτό και λέω, εντοπίζουμε αυτή τη συζήτηση πριν από 6 μήνες. Περνάνε 6 μήνες. Και η συζήτηση παραμένει η ίδια. Δεν προχωράει. Έτσι. Η απογοήτευση λοιπόν δεν είναι πολιτικό εργαλείο. Ούτε ξέρω εγώ για μια πολιτική αλλαγή, ούτε για να υπάρξουν ισχυρά κινήματα τα οποία θα αντισταθούν, θα σταματήσουν ξέρω εγώ νεοφιλελεύθερες πολιτικές και να μην μπλακούμε και σε κυβερνήσεις κτλ. Έτσι. Η πολιτική αλλαγή ή τα ισχυρά κινήματα που θα σταματήσουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές κτλ. Κτλ. Θέλουν κόσμο ο οποίος να είναι γοητευμένος, να γοητεύεται από κάτι. Όχι από κάποιον, κάποια συγκεκριμένα. Έτσι. Παίζει ρόλο και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Αλλά θέλει να είναι κόσμος ο οποίος να αγοητεύεται από κάτι. Σίγουρα αυτό που λέμε η πολιτική αλλαγή είναι το δύσκολο. Δεν τη θέλουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας. Μπορεί τώρα ας πούμε, να υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί, να τον κρατήσουμε το Μητσοτάκη, να μην τον κρατήσουμε το Μητσοτάκη, θα βρουν άλλους. Είδατε προχθές εμφανίστηκαν πακέτο, ντουέτο, Βαγγέλης Βενιζέλος, Μαρία Δαμανάκη. Έτσι. Έχουν αφεδρίες που λένε. Λοιπόν, η πολιτική λοιπόν γοητεία είναι κάτι σημαντικό, πρέπει να έχει περιεχόμενο. Αυτό που λέμε για το κοινό καλό, για το δημόσιο συμφέρον, για να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες, για το δημόσιο έλεγχο στα δημόσια αγαθά, στα κοινά αγαθά. Έτσι. Η απογοήτευση είναι παράλυση. Επαναλαμβάνω, η γοητεία από μόνη της, ειδικά όταν είναι προσωπική, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Ας με θυμάστε, ας με τη γοητεία Κασελάκη. Έτσι. Υπήρξε μεγάλη γοητεία Κασελάκη. Τελικά έσκασε βόμβα, ας πούμε, στην Κουμουνδούρου. Λοιπόν. Ή πριν από 6 μήνες. Που κάναμε το πρώτο μάθημά μας ασκήσεις πολιτικής γοητείας. Ήταν πολύ έντονη η γοητεία της κυρίας Καριστιανού.

Άλλη δουλειά πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί που, αν λένε τα ίδια πράγματα του δημοσιογράφου, ο κόσμο δεν τις πάει και ιδιαίτερα. Γιατί δεν εκτιμάει και του δημοσιογράφου. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το μεσητικό ρεπορτάζ. Τώρα, μια άλλη ζωή και εποχή, από τα τέλη του 1997 μέχρι τα τέλη περίπου του 2011, δούλευα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, τη μεγάλη απογευματινή εφημερίδα της Βόρειας Ελλάδας. Απογευματινή εφημερίδα δηλαδή, οπότε βγαίνει τη Δευτέρα, άρα δουλεύαμε όλες τις Κυριακές. Όλες τις Κυριακές από τα τέλη του 1997 μέχρι περίπου τα τέλη του 2011. Όλες τις Κυριακές. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε λοιπόν κάθε πρωί της Κυριακής στα γραφεία της εφημερίδας, που ήταν ένα μέγαρο, έτσι, στην Οδό Μοναστηρίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, βρίσκαμε στην ρεσεψιόν, στο τηλεφωνικό κέντρο, στο ισόγειο δηλαδή, το σώμα όλων των κυριακάτικων εφημερίδων. Το σώμα όλων των κυριακάτικων εφημερίδων είναι όλες οι κυριακάτικες εφημερίδες, αυτό έτσι. Οπότε το πρώτο που βέβαια που κάναμε ήταν να διαβάσουμε τι θέματα είχε η αδελφή εφημερίδα, η Μακεδονία της Κυριακής, και μετά ξεκινήσαμε και διαβάζαμε και όλες τις άλλες εφημερίδες. Την εποχή εκείνη ακόμα όλες οι κυριακάτικες εφημερίδες είχαν όχι ένα, είχαν 4-5 ένθετα για διάφορα θέματα. Και μάλιστα ορισμένα από αυτά ήταν και υπερπολιτελή. Δεν ξέρω αν θυμάστε, ας πούμε, τα ένθετα της κυριακάτικης ελευθεροτυπίας. Εμείς ασχολιόμασταν πολύ με ένα ένθετο της καθημερινής της Κυριακής, ένα πολυτελέστατο ένθετο, κανονικό περιοδικό, που ήταν μεσητικό. Είχε δηλαδή αγγελίες για σπίτια. Όλα αυτά τώρα τα οποία τα βλέπετε, ας πούμε, στο ίντερνετ, που βλέπετε κάτι πολυτελή σπίτια κτλ. Τότε δεν έπαιζε πολύ το μεσητικό στο ίντερνετ, με τα βίντεο κτλ.

τους ωραίους, τους κουστούμαρισμένους τους μεσίτες έτσι, με το ακουστικό, μην τους πάρει κανείς να πουλήσουν κανένα σπίτι και το χάσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, τότε είχε χαρτί. Είχε χαρτί, φωτογραφίες από εδώ το σπίτι, από εκεί το σπίτι, κήπη, γκαζόν κτλ. Το ένθετο, το μεσητικό της καθημερινής ήταν για την πώληση, έτσι όχι για ενοικίαση, για πώληση πάρα πολύ ακριβών σπιτιών. Μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγάλη χλειδί. Σπίτια, ξέρω εγώ, 300 τετραγωνικά, έτσι. Με μπάνιο το κάθε ένα δωμάτιο. Με κήπους στις ταράτσες, με πισίνες, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οι τιμές ήταν στο Θεό, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, το 1 εκατομμύριο ευρώ δεν ήταν πολλά λεφτά, έτσι. Κάτω από 1 εκατομμύριο είχε κάτι πάρα πολύ όμορφα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά ήταν των 70-75 τετραγωνικών, κάπου εκεί. Δηλαδή έβρισκες, ας πούμε, με 700-800 χιλιάρικα. Τώρα, οι Κυριακές στη δουλειά, στην εφημερίδα, περνούσαν αργά, έτσι, περνούσαν αργά. Και έπρεπε όμως να μείνουμε στο γραφείο μέχρι να κλείσει η εφημερίδα, ξέρω, κατά τις 11 το βράδυ, μετά πηγαίναμε για ποτά. Η ώρα δηλαδή περνούσε αργά. Είχες να γράψεις ένα θέμα, το έγραφες, γράψε και 2-3 παραπολιτικά, προέκυπτε και κάποιο έκτακτο, γράψε το και αυτό λίγο κτλ. Περνούσε αργά η ώρα. Οπότε με το ένθετο της καθημερινής περάσαμε πάρα πολλά χρόνια κάνοντας λίγο πλάκα. Έτσι. Δηλαδή, ποιο σπίτι θα αγόραζες. Έτσι λοιπόν. Βέβαια, με τους μισθούς που είχαμε τότε δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε κανένα σπίτι. Βέβαια, οι μισθοί τότε ήταν διπλάσια από τους μισθούς που έχουμε τώρα, αλλά αυτό είναι από άλλη ιστορία. Υπήρχαν τότε συλλογικές συμβάσεις, αυτά που μας χρεοκοπήσανε. Λοιπόν, γενικά κάναμε τους δύσκολους. Δηλαδή, βλέπαμε ένα σπίτι, πόσο κάνει αυτό, ξέρω εγώ, με πισίνα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έλεγε ο άλλος, α, δεν θα το πάρω, ας πούμε, δεν μπορώ την πισίνα. Ξέρω εγώ, πρέπει να φέρω και άνθρωπο να την καθαρίζει. Δεν θα το πάρω. Μετά βρίσκαμε ένα άλλο σπίτι, το οποίο είχε 8 υπνοδωμάτια. Και είχε το κάθε υπνοδωμάτιο 8 μπάνια. Τεράστιο σπίτι και τα λοιπά, 2 εκατομμύρια. Έλεγες, δεν θα το πάρω αυτό το σπίτι. Τώρα με 8 μπάνια, ας πούμε, θα ξοδεύω πάρα πολλά λεφτά σε χαρτί υγείας. Πες και εσύ, Σοφία Βούλτεψη. Σήμερα λοιπόν, μια άλλη ζωή και εποχή, εδώ ας πούμε και με τους συναδέλφους στο κόκκινο, κάνουμε καθημερινά μια άλλη πλάκα, έτσι. Η οποία έχει τίτλο «Βρες το ακριβότερο χρέπι». Στο ίντερνετ πια, έτσι, όχι σε ένθετα εφημερίδο. Και πραγματικά είναι θησαυρός, είναι θησαυρός. Ας πούμε για παράδειγμα, μονόχωρο, 30 τετραγωνικά μέτρα, ανώγιο, ξεκάθαρα αποθήκη ημυπόγειο, ξεκάθαρα, στην παλιά λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης, έτσι. 480 ευρώ ευκαιρία. Λοιπόν, ή το άλλο. Πολυτελής γκαρσονιέρα, 36 τετραγωνικά, σε ταράτσα βιοτεχνικού κτηρίου κάπου στους Αμπελόκηπους. Στο μεταξύ στην ταράτσα έχει 40 μονάδες από μεγάλες στον air condition, γιατί από κάτω έχει βιοτεχνία, λοιπόν, και γραφεία και τα λοιπά. 540 ευρώ. Λοιπόν, okay. Πάμε τώρα, Γερομανόλη, στο δικό σου το αγαπημένο. Μοναδική ευκαιρία στις 12 όροφες στο Λαγκαδά. Για πώληση, για πώληση. Η κατάσταση του σπιτιού είναι Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά τους βομβαρδισμούς. Μετά τους βομβαρδισμούς. Μόνο 490.000. 49,5. Με το κλειδί στο χέρι, αν και από τη φωτογραφία είδα ότι δεν έχει πόρτα το διαμέρισμα. Έτσι δεν είναι. Είπαμε, Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά τους βομβαρδισμούς. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα loft. Λοιπόν, εξαιρετικό loft. Που λες loft τώρα στη Νέα Υόρκη. Όχι. Στην Αγίου Νικολάου είναι ένας στενός δρόμος πάνω από την οδό Κασάνδρου. Είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει πεζοδρόμια. Το loft είναι ισόγειο. Ισόγειο. Δεν έχει πεζοδρόμιο μπροστά. Δεν έχει παράθυρο πίσω. Δεν βλέπει πουθενά πίσω. Φωταγωγούς κτλ. 16,5 τετραγωνικά μέτρα. 330 ευρώ. Τρελή ευκαιρία. Και έχουμε βρει δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις. Ίσως πρέπει κάτι να κάνουμε, κάποιο ένθετο σε κάποια εφημερίδα, στην Αυγή ίσως. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν προχθές ένα μεσητικό ρεπορτάζ. Ήταν με αφορμή και αυτό με την Πάτρα, που 400 παιδιά που περάσαν δεν πήγαν να γραφτούν. Ένα μεσητικό ρεπορτάζ για την εκτείναξη του κόστους της φοιτητικής στέγης εδώ στη Θεσσαλονίκη.
αντίστοιχα, παντού τα πράγματα είναι αντίστοιχα. Θεσσαλονίκη βέβαια, επειδή έχει και πολλά πανεπιστήμια, μεγάλο πληθυσμό, πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό φοιτητών σε σχέση με την πόλη κτλ. Πάντα ήταν ένα θέμα το κόστος της φοιτητικής στέγης στη Θεσσαλονίκη για τα παιδιά που ερχόταν να σπουδάσουν στην πόλη εκτός Θεσσαλονίκης. Ψάχναν με τους γονείς τους, πάνω κάτω, αγγελίες. Ήταν ένας μπελάς πάντα και πάντα οι τιμές ήταν σχετικά τσιμπημένες. Έβλεπα λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ. Οι τιμές δεν είναι στις κλασικές φοιτητικές γειτονιές παλιά, στις φοιτητικές γειτονιές Θεσσαλονίκης, δηλαδή γύρω-γύρω από τα πανεπιστήμια. 40 εκκλησίες, Ευαγγελίστρια, Ρωτώντα, Αρμενοπούλου, Ολυμπιάδος, Κασάνδρου, Ολύμπου, τέτοια πράγματα, ή και λίγο και προς Τριανδρία. Είναι για απομακρυσμένες περιοχές, για περιοχές που είναι πολύ μακριά. Εντάξει, τώρα έχουμε και μετρό. Είδα, ας πούμε, κάποιες απίστευτες τιμές ακόμα και σε ένα πολύ μακρινό δρόμο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, που έχει το όνομα ενός πολύ μακρινού μου θείου, Ιωάννη Συχλετίδη. Είναι ένα στενό στη Μενεμένη, πάνω από τις γραμμές ή κάτω από τις γραμμές του τρένου. Λοιπόν, έτσι. 480 ευρώ! Έτσι, τέτοιες τιμές, ας πούμε. Τέρμα Εύωσμος, 450 ευρώ. Σταυρούπολη, 450 ευρώ. Για φοιτητική στέγη, για πολύ μικρά διαμερίσματα, για έναν άνθρωπο, έτσι. Λοιπόν, και πραγματικά ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή, τα περισσότερα σπίτια είναι αυτό που λέμε χρέπια, χαμοκέλες, και τα νίκια, αν κάτσει κάποιος να το υπολογίσει, νομίζω μπορεί να το κάνει ο Άκης ο Σκέρτσος, είναι περίπου στο 50% τουλάχιστον, δεν υπάρχει τίποτα κάτω από 50% του κατώτατου μισθού. Μέτρη αιτίες, έτσι, που πλέον ο κατώτατος μισθός εδώ στην Ελλάδα είναι ο βασικός μισθός, έτσι. Όχι μόνο για τους νέους ερχόμενους και ανειδίκευτους που λέγαμε παλιά στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, παλιά ο κατώτατος αφορούσε νέο εισερχόμενο και στην πραγματικότητα ανειδίκευτο. Δεν αφορούσε, ξέρω εγώ, έναν χειριστή, ας πούμε, μηχανήματος στα κατασκευαστικά. Όχι, αφορούσε τον ανειδίκευτο. Λοιπόν, τώρα όλες αυτές οι τιμές για φοιτητική στέγη είναι τουλάχιστον στο 50% του κατώτατου καθαρού μισθού, τον οποίο μπορεί να παίρνει και ο μπαμπάς και η μαμά του παιδιού, έτσι, που έρχεται να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Τεχνικά μιλώντας πάντα, μέσα από όλα αυτά που σας είπα, τα νέα είναι πάρα πολύ άσχημα για όσους δίνουν τα ενίκια. Όχι μόνο για τη φοιτητική στέγη, έτσι, και για οικογένειες που δεν έχουν ιδιόκτητο σπίτι και ζουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, παντού. Όμως τα νέα αυτά είναι, γιατί είμαστε εδώ και στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, τα νέα αυτά είναι πάρα πολύ καλά για όσους τα παίρνουν τα ενίκια. Έτσι. Δεν ξέρω, τι θυμάστε, είναι μια από τις ιστορικές δηλώσεις που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν προέκυψε αυτό το θέμα ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, 7-8% κάθε εξάμηνο. Είχε πει, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, κάποιοι τα δίνουν, αλλά έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποιοι τα παίρνουν. Δεν είναι τυχαίο ότι, μιλώντας σε αυτό το φόρουμ για την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός, για το θέμα της στεγαστικής κρίσης, τι λύση βρήκε? Πιο ψηλές πολυκατοικίες. Ή να βλέπαμε και το ενδεχόμενο στις πολυκατοικίες που έχουμε, αν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ορόφους, τεχνικά γίνεται, ώστε τους πάνω ορόφους να τους νοικιάζουν. Καταλάβατε? Πάλι στα νίκια πήγε το μυαλό του, έτσι. Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν είναι τόσο ότι λείπουν σπίτια. Λείπουν και σπίτια. Αυτό είναι αλήθεια. Το περισσότερο έχει να κάνει με το ότι είναι ακριβά τα σπίτια. Έτσι. Το θέμα είναι να πέσουν οι τιμές. Αλλά με μια περίεργη, έτσι, μεσητική λογική, ο Πρωθυπουργός είπε: όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τα νίκια. Να πέφτουν τα νίκια. Δεν είπε, ας πούμε, ξέρω, για τη στεγαστική κρίση, θα επανιδρύσουμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, θα το μετατρέψουμε σε οργανισμό κοινωνικής κατοικίας κτλ. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, έτσι. Τα νίκια είναι το θέμα. Δεν αστείο όμως το θέμα. Δεν αστείο το θέμα και για τη φοιτητική στέγη και για την οικογενειακή στέγη και για αυτές τις φοβερές έρευνες που βγαίνουν, που δείχνουν ότι μαζί, νομίζω, με τους Κροάτες, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε την υψηλότερη ηλικία ανθρώπου ο οποίος αποδεσμεύεται από την οικογενειακή κατοικία. Παλιότερα λέγαμε κιόλας, ας πούμε, να θυμάστε τότε
στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ότι ξέρω εγώ, μένει το παιδί μέχρι 25 χρονών στο παιδικό δωμάτιο με τις αφίσες, ξέρω εγώ, Bonnie Tyler, Samantha Fox, τέτοια πράγματα, έτσι, και φεύγει στα 25. Τώρα έχει φτάσει στα 31,5. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με το κέντρο της Αθήνας κλειστό λόγω Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που βρίσκεται στην Ελλάδα από χθες, με μια ατζέντα που δεν χρειάζεται να παρακολουθεί κανείς στενά τα θέματα αυτά για να αντιληφθεί ότι μιλάμε για ενεργειακές business και εξοπλιστικά βεβαίως. Και φυσικά παρέχει και επισήμως στήριξη στην Kimberly Guilfoyle που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα μετά τα δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου, σύμφωνα με τα οποία είπε στον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν και φυσικά και την ελληνική, εάν δεν ικανοποιηθούν τα συμφέροντά τους για τα ενεργειακά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της κοινωνίας, προφανώς παλεύουν άλλοι γι' αυτά, καθώς η κοινωνιοπαθής κυβέρνηση έχει στρατηγική επιλογή εναντίον της κοινωνίας. Άλλωστε, όπως είπε και η Ελεονόρα Μελέτη, στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να προστατευτούν οι εργοδότες από τους εκβιασμούς των εργαζομένων. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρζάν στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 2 και 2 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε προλίγου από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολέμου χαρούς νεοαπικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα. Στήριξη και στην Guilfoyle βλέπει στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Άγγελος Συρίγος. Μιλώντας σήμερα στο κόκκινο, εκτιμά ότι το βλέμμα της αμερικανικής πλευράς είναι στραμμένο και στα Βαλκάνια, στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Αναφερόμενο στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ και την προοπτική απόκτηση F-35, ο Άγγελος Συρίγος χαρακτήρισε τα αμερικανικά μαχητικά ακριβά ψώνια. Θυμίζουμε ότι ο Άγγελος Συρίγος προκάλεσε αναστάτωση προσφάτως όταν δήλωσε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η Ελλάδα υποχώρησε 2 φορές έναντι της Τουρκίας για το θέμα του καλωδίου. Σε κοινές δηλώσεις προχώρησαν πριν από λίγο οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο, νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αργότερα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και κάποια στιγμή θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με κλειστούς δρόμους, συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα και φυσικά απαγόρευση των συναθρήσεων. Στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, στον οποίο τα σπίτια υπέστησαν ρογμές λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Δημοσίευμα της Καθημερινής, εντωμεταξύ, αναφέρει ότι η κυβέρνηση παγώνει τις εργασίες του Μετροπόντικα και μεταθέτει τη λήψη των αποφάσεων για την επανεκκίνηση στην επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, σμπρώχνει την καυτή πατάτα, τουλάχιστον μετά από 8 μήνες. Με ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα βαρύνεται ο πρόεδρος του Λάος, ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, διώκονται για διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου και άλλα κακουργήματα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθώος. Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων στην δίκη για τα Τέμπη. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε το παιδί μου ζωντανό. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του θύματος, Δημήτρης Κουτσόπουλος. Επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των δυναμικών αντιδράσεων των αλλιεών σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλλιείς πάντως έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές δυναμικές κινητοποιήσεις την Κυριακή. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουντούρου διοργανώνουν το Σαββατοκυριακό 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα θα λειτουργεί ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο, Μαγκές την Μπένι Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θηγατέρες, Μαγκές τον Ντάινι Τζάκαλ. Την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Μπάρι Ρούπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με το Χάικ για Τζιτζιάν, το Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Επίσης θα υπάρξουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει σχεδόν εξαντλήσει το απόθεμα ασφαλείας που λειτουργούσε ως μαξιλάρι απέναντι σε μεγάλες διαταραχές της προσφοράς, προειδοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ. Μόλις το 10% ή και λιγότερο των αποθεμάτων είναι πραγματικά διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση νέων ταραχών, σύμφωνα με τον ίδιο. Η Γαλλία εξακολουθεί να βράζει με τις κινητοποιήσεις των μαθητών να συνεχίζονται για τις τιμές των καυσίμων και την κρίση στην παιδεία. Χιλιάδες διαδήλωσαν την Τρίτη, ενώ 488 συνελήφθησαν με καταγγελίες για αστυνομική καταστολή. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέστειλε τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης στις μαθητικές διαδηλώσεις μετά τον ακροτηριασμό μαθητή. Παράλληλα, 14χρονο παιδί έχασε τα περισσότερα δόντια του όταν αστυνομικός φέρεται να έριξε δακρυγόνο απευθείας στο πρόσωπο. Ο αστυνομικός διώκεται για βιαιοπραγία. Απόψε αναμένεται διάγγελμα από τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στις αθλητικές ειδήσεις, τέλος εποχής για τη Μονακό, που μετά από χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κήρυξε πτώχευση. Η ομάδα του Πριγκιπάτου εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας τον απολογισμό της και εκφράζοντας την ελπίδα κάποια στιγμή το κλαμπ να επανέλθει. Και ο καιρός καλός, γενικά άθλιος και σήμερα, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στην Αθήνα και μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Ακούσαμε σε ζωντανή σύνδεση νωρίτερα την ομιλία της Ρένας Δούρου από το βήμα της Βουλής. Μια ομιλία που ήταν πραγματικά καταπέλτης. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Ναι, πράγματι και ήταν και με αφορμή την επίσκεψη που είναι σε εξέλιξη του κυρίου Ρούμπιο, η οποία επίσκεψη έχει παραλύσει όλη την Αττική. Αυτό το λέμε όλοι όσοι έχουν αναγκαστεί να κυκλοφορήσουν σήμερα. Αλλά φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη σημασία.
0: Ναι.
1: Όπως τόνισε η Ρένα Δούρου Κατερίνα, ο κύριος Ρούμπιο, σε συνεργασία βέβαια με την κυβέρνηση, μετατρέπει, τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες απόψεις που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη, στηρίζοντας όλα τα ακροδεξιά κόμματα μίσους και βίας. Και έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για ένα δόγμα απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νεοαπικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις που εκφράζει ο κύριος Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ένα δόγμα το οποίο δεν παρέλειψε να τονίσει η Ρένα Δούρου ότι εκφράζει βέβαια και υπηρετεί και η κυρία Γκιλ Φόιλ. Έτσι με αφορμή την πρόσφατη
0: και τα δημοσιεύματα της αποκάλυψης.
1: Ναι. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε, Κατερίνα, ότι απευθυνόμενοι προς τα κυβερνητικά έδρανα, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει ούτε καταδικάσει τις αντιδημοκρατικές και προκλητικές δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Δεν έχει διαμαρτυρηθεί βέβαια μέχρι στιγμής στον κύριο Ρούμπιο που βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Δεν έχει βγάλει άχνα η κυβέρνηση γι' αυτό. Και αυτό συνδυάζεται με την άλλη σημαντική αναφορά της κυρίας Δούρου στη δουλική υλοποίηση της Αμερικανικής Ενεργειακής Στρατηγικής του κάθετου διαδρόμου και την εξάρτηση της χώρας μας από το αμερικανικό LNG. Και γι' αυτό και η Ρένα Δούρου, Κατερίνα, έκανε λόγο για ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών. Γιατί προφανώς
0: αυτή είναι η εισαγωγή
1: του LNG, ακριβώς, σχετίζεται και με τα συμφέροντα εταιριών ελληνικών. Και είπε ότι ουσιαστικά η επί Μητσοτάκη η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο ανταγωνισμού ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον για το ποιος ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Και βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Κατερίνα, και έχει καταθέσει και ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου εστίασε στην περίπτωση του κάθετου διαδρόμου και την προώθηση ακριβώς της πανάκριβης αντιπεριβαλλοντικής επένδυσης στο LNG, γιατί η Ελλάδα, με ευθύνη και επιλογή στρατηγική των ΗΠΑ και της κυβέρνησης, έχει γίνει πύλη εισόδου μιας επένδυσης που μπορεί να μην τραβάει, όπως είπε η Ρένα Δούρου, μπορεί να την απορρίπτουν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά, όπως και οι Βρυξέλλες την απορρίπτουν, αλλά τη θέλει η Αμερική. Και αυτό αρκεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που ευθυγραμμίζεται σε όλα όσα μας λέει σήμερα ο κύριος Ρούμπιο, είπε η Ρένα Δούρου. Και επανέλαβε βέβαια το μοτίβο, μάλλον την εποδό, περί επικίνδυνης γιοταχή εξωτερικής πολιτικής, και αναλώθηκε, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, αλλά στυλίτευσε, Κατερίνα, και το δόγμα «ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου», που ρίχνει στην αγκαλιά του γενοκτόνου, όπως είπε, η Ισραηλινού Πρωθυπουργού τη χώρα μας, την ώρα που σχεδόν όλες οι εθνικές αντιπροσωπείες στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εγκατέλειψαν την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Νετανιάχου. Αυτά είναι τα στοιχειολογούμενα, τα βασικά.
0: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Ακριβώς.
0: Πριν ο Σπύρος Στουρμαλίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή και διπλωματικός αναλυτής, μας δώσει τις πληροφορίες του και μας κάνει και την ανάλυση του για την επίσκεψη Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο πριν να ακούσουμε το απόσπασμα Δούρου Τάσο.
1: Μπορούμε μόνο να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι η Ρένα Δούρου πήρε το λόγο στην Ολομέλεια, όπου έχουμε μια κύρωση για τη διάθεση και χρήση εγκαταστάσεων του πεδίου βολής Κρήτης σε άλλες χώρες, και αυτό είναι το συνέδεσε ακριβώς με με την αναφορά περί γιοταχή εξωτερικής πολιτικής, που κάνει ό,τι θέλει χωρίς να σκέφτεται αν μπορεί να σταθμίσει και να ισορροπήσει με βάση και τα συμφέροντα της χώρας μας κάθε απόφαση.
0: Θα συζητήσουμε και αύριο αναλυτικά για αυτό που συζητείτε σήμερα στη Βουλή, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Αν προκύψει οτιδήποτε, εννοείται μας διακόπτεις για να μας το μεταδώσεις. Και ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία Δούρου.
2: Συνεδριάζουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, ο οποίος τολμά την Ήβρη, τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος στην Αμερική και στην Ευρώπη, στηρίζοντας όλα τα ακροδεξιά κόμματα μίσους και βίας. Δεν τον έχουμε ξεχάσει όλοι όταν βγήκε με στάχτη και το σήμα του Σταυρού στο μέτωπο. Κάποιοι από την κυβέρνηση το έχετε ξεχάσει. Ο Ρούμπιο, που εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νέου απεικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Ένα νεοαπικιακρατικό δόγμα που υπηρετεί και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, η οποία δήλωσε προκλητικά ότι οι ΗΠΑ μπορούν να παρεμβαίνουν σε άλλες χώρες και να ανατρέπουν εκλεγμένες κυβερνήσεις. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα με κάποιες κυβερνήσεις των ΗΠΑ, αγαπητέ Παφίλη. Διαβάζω. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε. Γιατί έτσι αντιλαμβάνεται η Αμερικανική κυβέρνηση την επιθετική προώθηση των συμφερόντων της, παραβιάζοντας τη δημοκρατία, περιφρονώντας τη λαϊκή κυριαρχία στα Βαλκάνια και παντού. Οι δηλώσεις αυτές, προσέξτε, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε Βουλή και σε Γερουσία, αλλά καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Θα περιμένουμε οι δημοκράτες να βάλουν stop σε αυτό το αναπικιοκρατικό δόγμα που υπηρετεί η κυρία πρέσβης. Καμία αντίδραση δεν έχετε. Δεν έχετε καταδικάσει τις προκλητικές αντιδημοκρατικές δηλώσεις. Δεν διαμαρτυρηθήκατε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που βρίσκεται εδώ σήμερα στην Αθήνα. Δεν έχετε βγάλει άχνα. Είναι άραγε γιατί θεωρείτε ότι δεν σας αφορά η απειλή της πρέσβης? Είναι γιατί θεωρείτε ότι σας καλύπτει η εξωτερική πολιτική του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Είναι γιατί θεωρείτε ότι η δουλική υλοποίηση της αμερικάνικης ενεργειακής στρατηγικής του κάθε του διαδρόμου θα σας προστατεύσει? Είναι γιατί θέλετε κατά την προσφυλή σας συνήθεια να συγκαλύψετε αυτή τη δήλωση? Είναι μήπως γιατί προτιμάτε την καραμέλα 7 χρόνια τώρα ότι δήθεν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους. Επί της ουσίας όμως, γιατί τα ερωτήματα είναι ρητορικά, η σιωπή σας λέει πάρα πολλά. Περισσότερο και αν προσπαθούσατε να τα συγκαλύψετε. Λέει πολλά η σιωπή σας τα ερωτήματα που καταθέσαμε εδώ, στη Βουλή, εδώ και δύο εβδομάδες προς τον κύριο Υπέξ με αφορμή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Λέει πολλά η σιωπή σας για το αν κάνατε διάβημα προς την αμερικανική πλευρά. Λέει πολλά η σιωπή σας για το ότι επιμένετε να κρατάτε, κύριε Υπουργέ, τη Βουλή, τα κόμματα, τους πολίτες στο σκοτάδι και να μην ενημερώνετε αναλυτικά για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ εμπορίας μέσω της κοινοπραξίας Atlantic Sea. Λέει πολλά, κύριε Υπουργέ, η σιωπή σας για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθηση αυτών ακριβώς των συμφωνιών. Λέει πολλά η επιμονή σας στην πλήρη αδιαφάνεια ως προς τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας. Όλα αυτά λένε πολλά, πάρα πολλά, για το πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξωτερική πολιτική.
0: Ο Σπύρος Σουρμαλίδης, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο διευθυντής της Αυγής.
3: Λοιπόν,
0: πραγματικά καταπέλτης τώρα, δεν είναι
3: βεβαίως
0: έκφραση κλισέ.
3: Και νομίζω, έτσι, ότι, ναι, νομίζω ότι λίγοι, δεν θέλω να αδικήσω κάποιον αν ανέβηκε κάποιος άλλος και μίλησε, από αρχηγό δεν ξέρω, δεν νομίζω, λίγοι αντελήφθησαν και άγγιξαν το όλο θέμα από τις πλευρές που το έκανε η Ρένα Δούρου και το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, ναι, βέβαια.
3: Πάμε όμως ερωτήσεις-απαντήσεις.
0: Ναι.
3: Διότι έγιναν δύο και δύο, δόθηκαν δύο ερωτήσεις σε Αμερικανούς δημοσιογράφους και δύο σε Έλληνες.
0: Στις κοινές δηλώσεις.
3: Στις δηλώσεις μετά την πρώτη συνάντηση, ναι, Ρούμπιο
0: Γεραπετρίτη.
3: Ναι. Λοιπόν, Αμερικανίδα δημοσιογράφος ρωτάει πόσο ηθικό είναι όλα αυτά, πόσο ταιριάζουν με την ηθική των Ηνωμένων Πολιτειών όλα αυτά που κάνει, ηθική είναι η λέξη, που κάνει η κυρία Γκυλφόιλ εδώ, που είναι πρέσβης.
0: Μάλιστα.
3: Η ερώτηση. Αλλά σωστή ερώτηση.
0: Θυμάσαι.
3: Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
0: Αμερικανίδα δημοσιογράφος.
3: Αμερικανίδα δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και η απάντηση του κυρίου Ρούμπιο ήταν με λίγο αγριεμένο βλέμμα ότι δεν είναι η ώρα και ο τόπος να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Μάλλον προσπαθώντας να πει ότι ήταν εσωτερικής καύσεως θέμα για τους Αμερικανούς, ενώ δεν είναι έτσι, δεν είναι εσωτερικό
0: είναι,
3: θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Έχουν ξεσηκωθεί οι δημοκρατικοί.
3: Ακριβώς. Είναι η δημοκρατική βεβαίως για την Αμερική, αλλά και το τι κάνει Αμερικανίδα πρέσβης εκπροσωπικότητων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια γενικότερα. Και είπε μετά ο κύριος Ρούμπιο, βέβαια την κάλυψε, όπως έκανε και πριν έρθει εδώ, ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά η κυρία Γκυλφόιλ. Αλλά επί της ουσίας απέφυγε να απαντήσει.
0: Ντάξει,
3: διότι η ερώτηση,
0: έλυψε, όμως,
3: να την ξαναπούμε την ερώτηση. Πόσο
0: ηθικό
3: είναι αυτό που κάνει και ταιριάζει με την ηθική της αμερικανικής διπλωματίας όλα αυτά που κάνει η κυρία Γκυλφόιλ εδώ.
0: Εξαιρετική ερώτηση.
3: Εξαιρετική ερώτηση, καμία απάντηση επί της ουσίας στο ηθικό.
0: Ναι.
3: Δεύτερο θέμα, το οποίο δείχνει και πόσο σωστά ο χώρος μας, η Αυγή, το κόκκινο, έχει αντιληφθεί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη. Οπότε ρωτήθηκε για το καλώδιο από Έλληνα δημοσιογράφα, από την ΕΡΤ συγκεκριμένα.
0: Ναι.
3: Όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο ο κ. Ζουμπίο, απάντησε ότι καλό είναι αυτά τα θέματα να επιλύονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας. Αυτή ήταν η απάντηση του κ. Ρούμπιου.
0: Το ΙΟΤΑΧΗ, εξωτερική πολιτική που λέει.
3: Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη, ήταν το πρωτοσέλιδο της Αυγής την Κυριακή.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και το πριν έρθει ο κ. Ρούμπιου.
0: Και το αναλύσαμε και τώρα το παρουσιάσαμε.
3: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του κ. Ρούμπιου.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, καλώς έχετε βάλει μια γαλλική εταιρεία.
0: Ναι.
3: Να το κάνουμε τώρα πενταράκια. Καλώς έχετε βάλει μια γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία ας δει τι μπορεί να κάνει. Είναι αυτό τοποθέτηση. Καταρχήν, πρέπει να μας πει επισήμως η ελληνική κυβέρνηση να αντιλαμβάνεται έτσι. Το πώς το αντιλαμβάνεται το ξέρουμε, το αναλύουμε.
0: Ναι.
3: Να μας το πει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, βάλαμε την εταιρεία να μας επιλύσει ένα θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και πιστεύουμε ότι θα μας το επιλύσει.
0: Και μόνο η αντίληψη ότι βάζει ιδιωτική εταιρεία να το κάνει.
3: Μπήκε η Nexans, έδωσε μια απάντηση ο εργολάβος για να ρίξει το καλώδιο, να ποντίσει το καλώδιο. Όχι η Meridiam, η οποία πράγματι είναι ο μέτοχος πλέον στην όλη ιστορία του καλωδίου. Εκχωρήσαμε και επιχειρηματικά, οικονομικά δικαιώματα δηλαδή στους Γάλλους, ναι, με την ελπίδα να μας διευκολύνουν. Ναι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα κράτος το οποίο ρωτάει την Τουρκία, να υπάρχει μια εταιρεία. Δεν βαριέσαι, αδερφέ, μια εταιρεία ρώτησε, δεν τρέχει τίποτα. Όμως οι Τούρκοι θα πούνε ότι εφόσον μας ρωτούν για να δώσουμε εμείς τη συγκατάθεσή μας, σημαίνει ότι η περιοχή είναι της δικαιοδοσίας μας. Άρα αποκτάς δικαιώματα χρησικτησίας.
0: Ακριβώς.
3: Τόσο απλό.
0: Ακριβώς. Τους βάζεις στο παιχνίδι κανονικό.
3: Και αυτό που θέλουν, ότι νοτίως της Κρήτης και της Κάσου και νοτίως του Καστελόριζου και της Ρόδου και ανατολικότερα, είναι μια περιοχή που ελέγχουμε εμείς. Έχουμε εμείς κυριαρχικά δικαιώματα, ναι, επομένως. Ναι. Και ας μην ρώτησε το ελληνικό κράτος. Ρώτησε μια εταιρεία, μάλιστα, που θέλει να κάνει, ναι, ένα έργο. Αφού μας ρώτησε, έχουμε εμείς. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα, τα δύο, που βγαίνουν από τις απαντήσεις.
0: Στη συνέντευξη, ναι.
3: Λοιπόν, και μου στέλνει εδώ πέρα, έχω ένα μήνυμα τώρα, αλλά νομίζω το είπατε, το είπε και ο Τάσος Γιαννόπουλος, από αυτά που είπε η Ρένα Δούρου στη Βουλή, ότι αν πιστεύει η κυβέρνηση ότι η γαλλική εταιρεία θα ασκήσει εκ μέρους μας την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι μια αντίληψη επικίνδυνη και είστε βαθιά ανοιχτωμένοι.
0: Ναι.
3: Το λέγατε προηγουμένως.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τώρα, επί της ουσίας, ναι, το λέμε από το πρωί, ότι ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε την Πνίκα, την Ακρόπολη, σαν ντεκόρ για τη δική του προεκλογική καμπάνια στις ΗΠΑ. Και το δικό του προφίλ, είτε θέλει να πάει για πρόεδρος μετά τον Τραμπ, είτε ό,τι άλλο θέλει.
0: Ναι.
3: Θα βγάλει λοιπόν μια ομιλία από εδώ, από την Πνίκα, ένα μέρος με εξαιρετικούς συμβολισμούς, σημαντικότατους συμβολισμούς για την παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο για την ελληνική, και θα μας πει τι τα τραμπικά και ακροδεξιά του μηνύματα. Ότι ο πολιτισμός της Ευρώπης καταραίει, αυτά που λένε με τον Βάνς καιρό τώρα, δύο χρόνια τώρα, και όλοι οι τραμπικοί, ότι ο πολιτισμός της Ευρώπης καταραίει. Γιατί έχει εγκαταλείψει τις αξίες του, γιατί δηλαδή δεν διώχνουμε ανθρώπους από την Ευρώπη, γιατί δεν παίρνουμε αυστηρά μέτρα, γιατί δεν είμαστε ηθικοί όπως το εννοούν αυτοί με τα δικά τους, γιατί δεν επιστρέφουμε δεν ξέρω εγώ πού,
0: ναι,
3: σε ποιες δεκαετίες πίσω. Θα μας πει ο κύριος Ρούμπιο, και του δίνουμε το βήμα, την Πνίκα και την Ακρόπολη σαν φόντο για να το κάνει. Αυτό ήθελε και ήρθε ο κύριος Ρούμπιο, βεβαίως με όλο το άλλο πλαίσιο για τα ενεργειακά και αυτά. Το λέμε μέρες. Η ελληνική κυβέρνηση δεν αρνήθηκε τίποτα στους Αμερικανούς.
0: Αντίθετα.
3: Ο καυγάς της Guilfoyle είναι για οι λομπίστες, οι επιχειρήσεις που τσακώνονται, το αν θα επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο τα συμβόλαια. Ναι. Δεσμευόμαστε για ήδη με συμβόλαια 20ετίας για κάτι που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, τι θα γίνει μετά τους πολέμους, ποια θα είναι η τιμή της ενέργειας, ποιος θα αγοράζει, ποιος δεν θα αγοράζει, από ποιον. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε σε ένα κρίσιμο μεταβατικό σημείο. Και εμείς υπογράψαμε φαρδιά πλατιά και μας ζητούν να ξαναυπογράψουμε. Ήδη το αμερικανικό LNG δεν αρκεί για να γεμίσει το λεγόμενο κάθετο διάδρομο. Μόνο το 1/3 καλύπτεται. Τα υπόλοιπα 2/3 είναι άδεια. Για το ξαναπούμε.
0: Ναι.
3: Όταν οι δυστυχείς Ρουμάνοι τόλμησαν να πούν, παιδιά, εμείς δεν έχουμε λόγο να αγοράσουμε, αφήστε που δεν έχετε και τις κατάλληλες ποσότητες, γιατί να αγοράσουμε ένα ακριβό πράγμα, έχουμε δικό μας να βάλουμε στους αγωγούς, τότε έπεσε η κυβέρνηση.
0: Και είπε, αυτό είπε και η Guilfoyle στο Σταύρο Παπασταύρο, έτσι.
3: Και αυτό είπε η κυρία Guilfoyle στο Σταύρο Παπασταύρο.
0: Εμείς ρίξαμε την ρουμανική κυβέρνηση, το λέω για να το θυμηθούν οι ακροατές, και είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε οπουδήποτε, ακόμη και εδώ, με ευθεία απειλή. Αλλά τώρα τι να απειλεί στην Ελλάδα, τα έχει δώσει όλα.
3: Αυτή είναι η συζήτηση.
0: Ναι.
3: Να δούμε. Δημοσίως λοιπόν ρωτήθηκε για το καλώδιο. Και τι μας είπε ο κ. Ρούμπιο, ότι δεν είναι ώρα τώρα να ανακατευόμαστε και οι σύμμαχοι να τσακώνονται μεταξύ τους, Αμερική, Τουρκία, Ελλάδα κτλ. Βάλτε μια ιδιωτική εταιρεία να σας το λύσει. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Και το είναι και η αντίληψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα βάλουμε τρεις ωραίες εταιρείες, αυτές θα βγάλουν τα λεφτά και θα επιλύσουν μεταξύ τους τα προβλήματα. Ωστόσο, να πρόκειται για οικόπεδα. Τα θέματα, ωραία. Είναι άλλο θέμα κυριαρχικά δικαιώματα και άλλο κυριαρχία. Η ασφάλεια στενά ενός κράτους και η ισχύς του. Αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι ένα απλό οικόπεδο. Έχω ένα οικόπεδο, το πουλάω το μισό, το δίνω σε μια εταιρεία να κτίσει και παίρνω το ενίκιο. Δεν πάει έτσι.
0: Στις κανονικές χώρες, Σπύρο, όχι σε χώρα τύπου προτεκτοράτου. Θα δει και τον Πρωθυπουργό.
3: Θα δει και τον Πρωθυπουργό έξω το απόγευμα.
0: Ναι.
3: Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Γιατί?
3: Η συνάντηση Ρούμπιο-Μητσοτάκη θα περιμέναμε ότι θα είναι κάπως πιο μακροσκελής. Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται, τώρα θα δει στο πρόγραμμα.
0: Ναι.
3: Στις 7 το απόγευμα, συγγνώμη, γιατί 6 ώρα το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο θα πάει στην Πνίκα.
0: Ναι.
3: Με καλό φως ακόμα.
0: Ναι, σωστό.
3: Να γυρίσει.
0: Στην αυτά οποία Πνίκα έχουν μιλήσει αρχηγοί κρατών και ναι. Ο Πάπας μάλλον, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θα πάει με καλό φως, καλή ώρα να μιλήσει. Και θα πάει μετά στον κύριο Μητσοτάκη και μετά αργότερα υπάρχει το δείπνο του Υπουργού Εξωτερικών σε ξενοδοχείο. Του Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη προς το Ρούμπιο και όλη την αντιπροσωπεία εν πάση περιπτώσει. Άρα η συζήτηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο δεν δείχνει προς το παρόν τουλάχιστον όπως είναι να κρατάει πάρα πολύ ώρα.
0: Θα είναι μια πολύ σύντομη συνάντηση.
3: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει μετάφραση, είναι απευθεία συζήτηση.
0: Ναι.
3: Αλλά θα περιμέναμε ότι θα ήταν περισσότερες ώρες ο κ. Μητσοτάκη με τον κύριο Ρούμπιο να συζητήσουν κάποια θέματα και αυτό δείχνει ότι τελικώς. Ποια είναι και η ουσία της συζήτησης αυτής. Άρα είναι επιλυμμένα τα θέματα μας.
0: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι μήπως είναι και μια έτσι λανθάνουσα.
3: Απαξία. Τυπο,
0: διακριτή όμως. Απαξία ακριβώς. Να. Ξεκάθαρο δηλαδή. Να. Μάλιστα.
3: Αυτά.
0: Θα περιμένουμε, θα τα παρακολουθήσουμε αύριο Σπύρος στην Αστάνα.
4: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: ...91 και 4...

0: το κόκκινο.
1: Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο ακούσαμε πριν το σποτάκι, και θα έχει, πρέπει να σας πω, και πάρα πολλές εκπλήξεις. Δεν σας τις λέμε γιατί δεν θα είναι εκπλήξεις άμα σας τις πούμε. Πάντως θα έχει πολλές εκπλήξεις. Συνεχίζουμε 2 και 31 κεντρικό μαγκαζίνο, δεύτερο μέρος. Ο Σπύρος ο Σουρμαλίδης, ο διευθυντής της Αυγής, μας έδωσε αναλυτικά όλο το περίγραμμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα και των συναντήσεων και του τοπίου όπως έχει διαμορφωθεί, και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον, σε μια συγκυρία, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το Μαξίμου Μητσοτάκης προσωπικά δεν αισθάνονται καθόλου καλά, από όλα και για όλους. Και χθες ο Αντώνης Σαμαράς έριξε ένα ακόμη χτύπημα.
2: Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχειριστικής μορφής ηγεσίας, δηλαδή εκείνων που αν και διαπιστώνουν το πρόβλημα μεταθέτουν την αντιμετώπιση του, θεωρώντας πως η κατάρρευση δεν θα συμβεί επί των ημερών τους. Αυτοί είναι, επιτρέψτε μου, οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Υπάρχει εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αποφασιστικότητα και τροφοδοτώντας την κοινωνία με όραμα και όχι με άβουλη παθητικότητα. Για να έρθω σιγά σιγά και στην πατρίδα μας, γενέτειρα άλλωστε ενός μοναδικού πολιτισμού και μέα του σημερινού δυτικού πολιτισμού, οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει ριζική αλλαγή του μοντέλου της παιδείας μας όταν διαπιστώνεται ολοφάνερα και με κάθε τρόπο η οπισθοχώρηση παντού, και σε γνώση και σε μόρφωση. Γιατί δεν μπορεί να μην επιβάλλονται ηθικά και ανιδιοτελή πρότυπα από την πολιτεία στην κοινωνία και αντίθετα να κυριαρχεί η ανηθικότητα και η ιδιοτέλεια. Γιατί δεν μπορεί να τροφοδοτείται η υλιστική και ατομιστική αντίληψη περί ζωής και να υποσκάπτεται και να λιδωρείται η πνευματικότητα και η συλλογικότητα. Γιατί δεν μπορεί να υπονομεύεται εμπράκτως η έννοια της εθνικής συνείδησης και να υποκαθίσταται από την αξία του πλουτισμού και της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Γιατί δεν μπορεί να παραβλέπεται η μετατροπή των κοινωνικών και οικονομικών τάξεων σε ανώνυμο πλήθος. Γιατί δεν μπορεί όχι μόνο να αγνοείται η ερήμωση της υπαίθρου χώρας, δηλαδή η διαχρονική σχέση των Ελλήνων με τη μοναδική μας γη, αλλά να τροφοδοτείται συνειδητά η εγκατάλειψη. Πώς? Με την απουσία του κράτους και με την υποκατάστασή του από μια οικονομικίστικη, διαχειριστική αντίληψη με πρόσχημα πάντα τους κανόνες της αγοράς. Προσέξτε, αν αυτή η υλιστική και διαχειριστική αντίληψη συνεχιστεί συλλογικά, τότε θα αμφισβητηθεί όχι μόνο η όποια ηγεσία, αλλά και η πολιτική ενδεχομένως συνολικά. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Έμπρακτη, θα το πω με ένα παράδειγμα, την πρωτοφανή αποχή στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές του 2024. Ορατή διαγυμνού οφθαλμού από το «ο κανένας» που προηγείται στις δημοσκοπικές έρευνες μέχρι και σε στιγμιότυπα της καθημερινότητάς μας. Ο λαός είναι κουρασμένος, η κοινωνία της κόπωσης είναι παρούσα, το χαμόγελο πια δεν το βλέπεις εύκολα σε καμιά παρέα, βλέπεις το άγχος, βλέπεις τη βιασύνη, βλέπεις τη λεκτική και τη φυσική βία, βλέπεις την αντικοινωνικότητα, βλέπεις μια απόγνωση. Και δεν το βλέπεις μόνο στη Μεγαλούπολη, το βλέπεις σταδιακά και στη μικρή πόλη της επαρχίας. Πιστέψτε με, κοντεύω 50 χρόνια βουλευτής επαρχίας. και δακρύζεις βλέποντας τα αυξανόμενα έρημα χωριά στην Ελλάδα μας μέχρι και σχετικά πρόσφατα. Πρόσφατα ήταν ζωντανά αυτά τα ελληνικά χωριά της επαρχίας. Βλέπεις πάνω απ' όλα το κενό βλέμμα πολλών νέων παιδιών. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά, ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη, μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων.
1: Αυτή ήταν η παρέμβαση Σαμαρά χθες της εφημερίδα στο Βήμα. Και όπως ακούσατε, έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Είναι ένα είδος πλατφόρμας και με ιδεολογικό στοιχείο. Δηλαδή κατήγγειλε το νέο φιλελευθερισμό. Ναι, ναι. Στον Αντώνη Ριγόπουλο θα πάμε τώρα, το πολιτικό μας συντάκτη που καλύπτει το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα Τετάρτη είχαμε το καθιερωμένο briefing που κάνει η Κουμουντούρου κάθε μεσημέρι. Τι προκύπτει, Αντώνη? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Είχε πολύ ενδιαφέρον σήμερα το briefing, πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Προτείνω να ξεκινήσουμε από τα πιο γενικά και να πάμε στα ειδικά που έχουν και τις ειδήσεις στη συνέχεια. Ήταν ο κύριος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, ο οποίος μίλησε και για το σχέδιο προϋπολογισμού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση. Τόνισε ότι δεξιά, και επίσης και για την Ισπανία, για τις εξελίξεις στην Ισπανία. Για την Ισπανία τόνισε ότι δεξιά και ακροδεξιά καταψήφισαν στην Ισπανία τα μέτρα προστασίας της κατοικίας. Και αυτό δείχνει πραγματικά ποια είναι η δεξιά και η ακροδεξιά. Επίσης τόνισε ότι τα στοιχεία που τεκμηριώνουν, παρουσίασε τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση και προκάλεσε οποιονδήποτε υπουργό να το αμφισβητήσει. Έκανε λόγο για εκρηκτική αύξηση των φορολογικών εσόδων και του ΑΕΠ, αλλά τα χρήματα να μην επιστρέφουν στους πολίτες, για παράδειγμα μέσω της 13ης σύνταξης, όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ επισταμμένος. Επίσης έκανε αναφορά και στην διήμερη παρουσία του, επίσκεψή του στην Κοζάνη, σε σχέση με τα ζητήματα ενέργειας. Παρόν ήταν και ο κύριος Μπουλέκος, ο γραμματέας οργανωτικού, ο οποίος μίλησε και για τη δική του επίσκεψη που έκανε στο οροπέδιο Λασιθίου λίγα 24 ώρα μετά τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν εκεί από την κακοκαιρία. 18.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν καταστραφεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Ζήτησε φυσικά να υπάρξουν και αποζημιώσεις από την κυβέρνηση στο 100% των ζημιών. Τώρα, έγινε μια πολύ εκτεταμένη αναφορά στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, το οποίο θα γίνει στις 10 και 11 Οκτωβρίου, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο. Επ' αυτού έχουμε εξελίξεις και αποκαλύψεις.
1: Είναι το προσεχές.
0: Ναι, είναι το προσεχές. Σε πολύ λίγες μέρες, το επόμενο Σάββατο. Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι τώρα, ξέραμε τα προγράμματα και τους καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος, όμως δεν ξέραμε για τα πολιτικά τραπέζια που θα υπάρξουν και την πρώτη και τη δεύτερη μέρα, με εκπλήξεις θα λέγαμε, στα ονόματα που θα λάβουν μέρος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο πολιτικό τραπέζι του Σαββάτου, που είναι για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου, παρόν θα είναι ο κύριος Χρήστος Σπύρτζης, ο κύριος Αρβανίτης, ο Μάκης Διώγος και ο Θανάσης Κουκάκης. Με ό,τι αυτό μπορεί βέβαια να υπάρχουν και πολιτικές αναλύσεις και εξηγήσεις για αυτά. Ενώ τη δεύτερη μέρα, που το θέμα θα αφορά την στέγαση, θα είναι η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, αλλά και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Αφήνουμε πίσω ό,τι μας τραυμάτισε ως μέσα, είπε ο κύριος Μπουλέκος. Στο παρελθόν άλλωστε βρίσκονται και αυτοί που το προκάλεσαν. Η Αυγή και το Κόκκινο θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, στις κοινωνικές ομάδες που δεν βρίσκουν ευκαιρία δημόσιας παρέμβασης. Αυτά σε ό,τι αφορά το briefing. Όμως, πέραν του briefing, εδώ στους διαδρόμους, όπως θα το λέγαμε σε χαρακτηριστικά της Κουμουνδούρου, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, πέραν του briefing δηλαδή. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες που έχουμε σε σχέση με τους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι έχουν φύγει από την κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα αυτά παροκρατώντας τις έδρες. Στέχη λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές, 12 τον αριθμό, με πρώτο τον Σοκράτη Φάμελο, όπως ανάφεραν χαρακτηριστικά, έχουν διορία μίας εβδομάδας μέχρι την επόμενη Τετάρτη, μέχρι όπως είπαν να τελειώσει η υπομονή του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισαν ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις έδρες τους ή να βρουν νέα κομματική ένταξη και νέα κομματική στέγη, δηλαδή να συγκροτήσουν νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Χαρακτήρισαν μάλιστα, αν τους πάρει κάποιο κόμμα χωρίς να έχουν παραδώσει πρώτα τις έδρες τους, είπαν ότι αυτό το κόμμα, οποιοδήποτε είναι, είτε δηλαδή η Ελλάς, είτε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπήρχαν μετά ερωτήσεις, ότι θα είναι κλεπταποδόχος.
1: Αντωνή, κάτσε λίγο να σταθούμε λίγο σε αυτό. Αυτή η διορία, αυτό το τελεσίγραφο, ότι υπάρχει διορία μιας εβδομάδας μέχρι να εξαντληθεί η υπομονή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώς τι, εάν δεν παραδοθούν τις έδρες. Αυτό τι, μπορούμε να το υποθέσουμε, δεν το λένε ακόμη, γιατί όντως είναι είδηση αυτό, ναι.
0: Επαναλαμβάνω πρώτα απ' όλα ότι αυτό είναι πληροφορίες, οπότε δεν έχουμε κάποια επίσημη θέση λέει ότι θα κάνουμε το τάδε, θα κάνουμε το άλλο.
1: Όμως
0: εγώ αυτό που καταλαβαίνω μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι σε πρώτη φάση θα υπάρξουν

0: εξέλιξη αυτή.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Βέβαια. Νομίζω και θα προκαλέσει και πολλές συζητήσεις μέχρι ναι. την επόμενη Τετάρτη.
0: Και θα βγάλει και ειδήσεις την επόμενη Τετάρτη, προφανώς. Τις οποίες δεν γίνανε ακόμη. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μας άφησες την είδηση για το τέλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά για να υπάρξει κορύφωση.
0: Για να υπάρξει κορύφωση. Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ, το βλέπουμε και από χθες, επιμένει σταθερά στρατηγικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς δια του τομέα διαφάνειας και του Παύλου Πολάκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες, θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις Πολάκη που έγιναν έξω, που έγιναν χθες, έκανε παρέμβαση για την παρέμβαση Πολάκη, ανάρτηση εννοώ, έτσι, και η Ρένα Δούρου χθες, με ανάρτησή της, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ ακριβώς για να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Λοιπόν, και αυτό το αθροίζουμε στη στρατηγική και περιμένουμε τις εξελίξεις από την πολύ σημαντική, τις επόμενες εξελίξεις από τη σημαντική πληροφορία που μόλις μας μετέδωσες, Αντώνη, και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Αντώνης Τριγόπουλος μας έδωσε και την είδηση. Προθεσμία λοιπόν τα βάζει η Κουμουνδούρου στους 12 βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν παραδώσει την έδρα, και βάζει προθεσμία μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Υπομονή όλοι μας μέχρι τότε. Ακούμε τον Παύλο Πολάκη.
2: Για να μην τα γράφω, γυρίζουμε αυτό το βίντεο μαζί με τον δικηγόρο μου, τον Γιάννη τον Απατσίδη. Σήμερα ζήσαμε τον απόλυτο εξευτελισμό του διοικητή της ΕΚ της ΥΠΕ, του Γιάννη του Καρβέλη, στη δίκη που σήμερα συνεχιζόταν μετά τη διακοπή της πριν από περίπου 1,5 μήνα. Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση που είχα βγάλει στη δημοσιότητα ότι ο κύριος Καρβέλης προμηθευόταν μάσκες υψηλής προστασίας το 2020 σε τιμές 22 ευρώ, όταν οι ίδιες ακριβώς μάσκες της ίδιας εταιρείας στην Αθήνα τις προμηθεύονταν με 4,5-5 ευρώ. Ή στολές υψηλής προστασίας που τις έπαιρνε 19 ευρώ, όταν στην Αθήνα ο διοικητής της πρώτης είπε τις έπαιρνε στα 7,5-8 ευρώ. Είχαμε μια στημένη έδρα και ένα στημένο εισαγγελέα που παρόλα αυτά στην κατάθεσή του ο κύριος Καρβέλης έκανε ένα δραματικό λάθος. Έφερε μία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, διοικητικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου, που δεν μπήκε στο οικονομικό σκέλος, το οποίο πραγματικά ξεβράκωνε εντελώς αυτόν και τα όσα προσπαθούσε να μου καταλογίσει. Δηλαδή έλεγε ότι στις συμβάσεις που υπέγραψε ο κύριος Καρβέλης αφαίρεσε τον όρο της παράδοσης εντός 5 ημερών, που είχε βάλει στην πρόσκληση, και έτσι ήρθε μόνο μία εταιρεία. Αυτή του αδερφού, της τότε συντρόφου του, του κυρίου Λαϊνιώτη, ο οποίος είχε και τις δύο εταιρείες που προμήθευσαν αυτά τα συγκεκριμένα υλικά. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ακόμα και η στημένη έδρα και ιδιαίτερα ο στημένος εισαγγελέας που απέρριψε όλα τα αιτήματα τα οποία του είχε βάλει πριν ο κύριος Απατσίδης, αναγκάστηκε να αναβάλει την υπόθεση για το Φλεβάρι, για το Γενάρη, 18 Γενάρη, προκειμένου να προσκομιστούν τα στοιχεία της δικογραφίας που είχε φτιαχτεί στην Πάτρα, που είχε μηνύσει ο κύριος Καρβέλης στον εαυτό του. Γιατί κοιτάξτε τι πήγε να κάνει. Μήνυσε τον εαυτό του για να τον αθωώσει κάποιοι στημένοι από εκεί και να έρθει εδώ να το πει. Αλλά δεν μας έφερε, μάλλον δεν έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Και βέβαια με αφορμή αυτό ζητήσαμε να έρθουν εδώ και τα στοιχεία από τη δικογραφία των 10 δικηγόρων πατρών που τον είχαν μηνύσει και μάλλον θα αραχνιάζει σε κάποιο συρτάρι της πατρινής εισαγγελίας. Λοιπόν, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν υποχωρούμε. Στη μάχη με τη διαφθορά θα το πάμε μέχρι τέλος. Με αυτά τα διεφθαρμένα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε. Σήμερα ξεφτυλίστηκαν άλλη μια φορά. Και αύριο συνεχίζουμε με τον κύριο Μαραβέγια, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ο οποίος είχε καταφέρει να πάρει 4,2 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από τον αναξιακό νόμο, όντας βουλευτής, στο όνομα της συζύγου του, και που βέβαια το ανακαλύψαμε και του χαλάσαμε τη δουλειά. Και ο οποίος μας μίλησε και αυτός για συκοφαντία. Και αντί να είναι αυτοί οι διεφθαρμένοι δικαζόμενοι, στέλνουν εμένα δικαζόμενο. Αλλά δεν υποχωρούμε. Σήμερα ο Καρβέλης ξεφτυλίστηκε.
0: Αλλάζουμε πεδίο, 2:45, 3:15 το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Πάμε στη Γαλλία. Η Γαλλία εξακολουθεί να μπράζει. Και είναι μαζί μας ο Μιχάλης ο Ψήλος, ο διευθυντής του site ναυτεμπορική.gr και βαθύς γνώστης όλων αυτών των θεμάτων, χρόνια διεθνατζής, όπως λέγονται. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, και στους ακροατές του κόκκινου.
0: Λοιπόν, τι είναι η Γαλλία?

0: Τι δείχνει, είναι... τι γίνεται και τι δείχνει αυτό που γίνεται, Μιχάλη, κατά τη γνώμη σου.
1: Είναι ο σεισμογράφος του τι, που δείχνει από τώρα τι θα επακολουθήσει σε όλη την Ευρώπη αν συνεχιστεί αυτή η λογική, όχι μόνο στη νέα γενιά αλλά και στην οικονομία, και εξηγούμε. Σημερινά δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου θεωρούν ότι η βία που έχει ουσιαστικά εκδηλωθεί ενάντια στους μαθητές λυκείου είναι πρωτοφανής. Μιλάνε για 5.000 συλλήψεις και κρατήσεις. Μιλάνε για... Έχουμε τα γεγονότα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά παιδιά από χειροβομβίδες πρώτου λάμψης. Θέλει με κάθε τρόπο η γαλλική, νομίζω, ελίτ, η πολιτική ελίτ θέλει ουσιαστικά να φοβήσει τη νέα γενιά της Γαλλίας. Μια γενιά, η οποία βλέπει ότι δεν έχει κανένα μέλλον, βλέπει ότι το εκπαιδευτικό δημόσιο σύστημα έχει σαπίσει, δεν έχει καμιά προοπτική για να βρει κάποια σοβαρή επαγγελματική απασχόληση στη συνέχεια. Άρα λοιπόν αυτή η νέα γενιά εξεγείρεται για όλα αυτά. Για όλα αυτά που την ίδια ώρα η γαλλική οικονομία είναι στη χειρότερη φάση, όλοι μιλούν πλέον για τον κίνδυνο να μεταδοθεί αυτός ο ιός σε όλη την Ευρώπη και στο ευρώ κυρίως. Μιλάμε για μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή έχει χρέος 122% του ΑΕΠ, έχει έλλειμμα 5,5% του ΑΕΠ και επίσης δεν έχει καμία διάθεση, από ό,τι φαίνεται σήμερα τουλάχιστον, με τον κεντρικό τραπεζίτη το Γάλλο, να ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για κάποια δημοσιονομική βοήθεια. Αυτό το θέμα λοιπόν, σε συνδυασμό με ό,τι συμβαίνει στη γειτονική Γερμανία, μια γειτονική Γερμανία η οποία βλέπουμε ουσιαστικά να είναι σε παρακμή οικονομικά, και αυτό εκφράζεται με μια πολιτική λιτότητας, περιορισμού των δημοσίων δαπανών σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος και κυρίως αύξηση των δαπανών για τον μελλοντικό πόλεμο, για να είμαστε σαφείς. Και αυτό πώς εκφράζεται? Εκφράζεται με την άνοδο της άκρας δεξιάς, η οποία μετά τις χθεσινές δημοσκοπήσεις σε πανγερμανικό επίπεδο είναι πλέον στο 30%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, έχει βυθιστεί στο 18%, στο χειρότερο ποσοστό που είχε ποτέ με τα πολεμικά. Αυτό το ισχυρό πάλι ποτέ.
0: Σε άλλες περιπτώσεις ο Μέρτς θα είχε παραιτηθεί, αλλά δεν το κάνει.
1: Δεν τον αφήνουν να παραιτηθεί. Δεν είναι ότι δεν το κάνει ο ίδιος. Αφήνουν να παραιτηθεί, γιατί θα υπάρξει τεράστια ουσιαστικά αναστάτωση. Ναι. Υπάρχει ένας κυβερνητικός συνασπισμός χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών με ένα πρόγραμμα. Ξέρουν ότι αν παραιτηθεί θα αλλάξουν πάρα πολλά. Άρα λοιπόν η οικονομική ελίτ της Γερμανίας δεν τον αφήνει, αντίθετα τον σπρώχνει όλο και πιο πολύ στην μετατροπή της χώρας σε πολεμική οικονομία. Ναι. Το είδαμε προχτές, πήγε στο Κίεβο ο κύριος Μέρτς, όχι για να βρεθεί μια λύση να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αλλά αντίθετα να δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, για να συνεχιστεί ο πόλεμος, να φτιαχνούν ντρόουν, πύραυλοι μεγάλων βεληνεκούς, και φυσικά ούτε μία σκέψη υπάρχει για να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση να σταματήσει ο πόλεμος που πλήττει όχι μόνο εκατομμύρια ανθρώπους στην Ουκρανία και στη Ρωσία με τα ουκρανικά αντίπεινα φυσικά, αλλά όλη την οικονομία της Ευρώπης.
0: Να είναι πολύ μεγάλη μπίζνα αυτή, Μιχάλη, εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους μας.
1: Είναι πολύ μεγάλη μπίζνα, γιατί να πούμε στους ακροατές μας, για παράδειγμα, η γερμανική Rheinmetall, η πιο σημαντική, θα έλεγα, γερμανική πολεμική αμυντική βιομηχανία, πριν από 3 χρόνια η μετοχή της ήταν μόλις στα 100 ευρώ και σήμερα έχει φτάσει και στα 2.000 ευρώ, ναι, για να υποχωρήσει στα 1.700. Είναι πολύ μεγάλη πίσνα. Θεωρούν πάρα πολύ στην Γερμανία και όχι μόνο, σε όλη την Ευρώπη, ότι η πολεμική βιομηχανία είναι πιθανότατα η διέξοδος, σε εισαγωγικά, ή η εναλλακτική για άλλους στην αστμένουσα οικονομία της Ευρώπης. Άρα λοιπόν...
0: Καταραίει. Ναι, και έχει βάλει και η Ursula von der Leyen, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό.
1: Ακριβώς, η Ursula von der Leyen, η οποία χτες μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για το θέμα της ενεργειακής κρίσης και τι είπε, είναι δύσκολος ο χειμώνας, όχι γενικά μέτρα, δηλαδή ουσιαστικά έκοψε το βήχα σε όσες κυβερνήσεις θέλανε κάποιο μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για να ενισχύσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, στοχευμένα, τα γνωστά μέτρα, στοχευμένα με λίγες μικρές επιδοτήσεις.
0: Έχουμε δύο χώρες. Είναι η Γαλλία που βράζει και εξακολουθεί να βράζει και όπως είπες είναι ο σεισμογράφος το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Έχουμε δύο χώρες, δηλαδή έχουμε τη Γερμανία όπως μας την περιέγραψες αναλυτικά σε μια κατάσταση, πώς να το πούμε τώρα, δεν θα έλεγα από διοργάνωσης
1: ανεμικής ανάπτυξης και πολιτικής τροφής στην άκρα δεξιά
0: και, ναι, και πολιτικής αδυναμίας με αποτέλεσμα να στρέφεται και έχουμε επίσης κύμα εξέγερσης στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, η οποία σήμερα ανακοινώθηκε ότι 11 Νοεμβρίου θα διοργανωθεί γενική απεργία, λίγες μέρες δηλαδή πριν τις εκλογές που έχει προκηρύξει ο Σάντζεφ. Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία είναι τεράστιο, με αφορμή την περίπτωση, την απόπειρα εκδίωξης από το σπίτι της, της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια προσπάθεια του Σάντσεθ να αλλάξει το κλίμα, ένα κλίμα που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει φέρει στις δημοσκοπήσεις την δεξιά να προηγείται με 33-34%, να ακολουθούν ο Σάντσεφ και οι σοσιαλιστές με 27-28% και τρίτο κόμμα το Vox, το ακροδεξιό, με 18%.
0: Μιχάλη, το γεγονός ότι το νομοσχέδιο που πήγε στη Βουλή ο Σάντσεφ για την προστασία στην ουσία της κατοικίας και απορρίφθηκε γι' αυτό και προκήρυξε τις προώρες εκλογές από, από τη δεξιά και την ακροδεξιά. Ορίστε.
1: Και την καταλανική
0: αυτονομιστική
1: δεξιά.
0: Ναι. Άρα από δεξιά και ακροδεξιά δηλαδή. Αυτό δεν είναι πολιτικά, δεν τον ωφελεί εν ώψη και των εκλογών. Δεν του δίνει ένα πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά την απεύθυνσή του, ας πούμε, στην κοινωνία της Ισπανίας. Ότι εγώ παλεύω για σας. Οι άλλοι σας σαμποτάρουν, ναι.
1: Αυτό ελπίζει τουλάχιστον ο Σάντσεφ.
0: Ναι.
1: Ο Σάντσεφ είναι ουσιαστικά, θέλουμε δεν θέλουμε, η μοναδική φωνή στην Ευρώπη, η οποία έχει αντισταθεί, για παράδειγμα, στη χρησιμοποίηση των ισπανικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Και κυρίως για τη γενοκτονία, Μιχάλη.
1: Και κυρίως για το θέμα της Γάζας, που σήμερα κλείνουν 3 χρόνια από την επίθεση της τρομοκρατική της Χαμάς, που ακολούθησε αυτό που βλέπουμε, το απίστευτο, την απίστευτη τραγωδία σε έναν λαό εδώ και 3 χρόνια.
0: Ναι, είναι η αγριότητα του αιώνα είναι αυτή, η οποία πια αγγίζει, εντάξει, θα τα συζητήσουμε άλλη ώρα. Άρα για να κλείσουμε όσο κλείνει αυτό το θέμα, έχουμε δύο χώρες σε αναβρασμό κοινωνικό, ξεκινώντας από τη Γαλλία, είπες ότι είναι ο σεισμογράφος της Ευρώπης. Θεωρείς, Μιχάλη, ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γαλλία είναι κορύφωση ή είναι αρχή?
1: Είναι η αρχή.
0: Είναι
1: η αρχή. Είναι σαφές βέβαια ότι δεν μιλάμε για τον Μάη του 68.
0: Εντάξει, είναι και άλλες συνθήκες.
1: Για τους παππούδες αυτών των παιδιών.
0: Ναι.
1: Τότε να θυμίσουμε με μια φράση μόνο ότι υπήρχε ευημερία στη Γαλλία και ο κόσμος ξεσηκώθηκε γιατί τα ήθελε όλα.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι απλά και μόνο με μια-δυο μικρομεταρρυθμίσεις. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει ευημερία. Τώρα υπάρχει μια απίστευτη φτωχοποίηση του γαλλικού πληθυσμού και της νέας
0: δημοκρατίας. Εξαθλίωση, περιθωριοποίηση, βέβαια.
1: Ακριβώς, δεν ξέρουμε αυτή πώς θα εκφραστεί και τι είδους κοινωνική έκρηξη θα ακολουθήσει. Πάντως σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε, γιατί η Γαλλία ανέκαθεν ήταν το εργαστήρι των επαναστάσεων και των εξεγέρσεων.
0: Είναι
1: η
0: μήτρα.
1: Να δούμε τώρα πώς αυτό θα έχει επηρεάσει και την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Η μήτρα πολιτικών εξελίξεων και επαναστάσεων και όλα η Γαλλία. Μάλιστα, κρατάω αυτό που λες, έτσι με πολύ κατηγορηματικότητα και για να το λες δεν το κάνεις τυχαία, ότι είναι η αρχή αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, δεν είναι η εκτόνωση, είναι η αρχή.
1: Και πρέπει να φοβηθεί, και για παιδιά ακριβώς είναι η αρχή, ο κατασταλτικός μηχανισμός είναι τόσο τρομερός και φοβερός, για να φοβηθούν αυτοί οι νέοι, όπως το έλεγε ο ποιητής, με τα σχισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες,
0: με τα πληγωμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες.
1: Πρέπει να φοβηθεί τόσο αυτή η νέα γενιά για να μην αντιμετωπίσει η ελίτ.
0: Το θέμα είναι ότι έχει τη στήριξη και όλων των στρωμάτων. Έβλεπα προχθές προκήρυξη πανεθνικής απεργίας, έτσι. Δηλαδή είναι προπομπός είναι οι νέοι. Δεν είναι μόνο οι νέοι οι οποίοι, και οι μαθητές οι οποίοι είναι στον δρόμο, όπως φαίνεται και παρακολουθούμε. Έτσι δεν είναι?
1: Και δεν είναι μόνο που κάποιοι λένε ότι τέλος πάντων από πίσω είναι ο Μελανσόν και η ανυπότακτη Γαλλία. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω. Σίγουρα όμως από πίσω είναι τα προβλήματα.
0: Βέβαια.
1: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η νέα γενιά, η οποία δεν ξέρουμε επίσης πώς θα εκφραστεί τις εκλογές που θα γίνουν το προσεχή Απρίλιο, το πρώτο γύρο. Λένε μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις ότι θα είναι η άκρα δεξιά πρώτη, η άκρα δεξιά η οποία, μην ξεχνάμε, ακολουθεί η κυρία Λεπέν, φαίνεται το παράδειγμα ή το δρόμο της κυρίας Μελώνη, να γίνει μάλλον κατοικίδιο πολιτικό ζώο και όχι άγριο και ανεξέλεγκτο.
0: Ναι. Μάλιστα. Το προηγούμενο κίνημα ήταν τα κίτρινα γυλαίκα. Επηρέασαν εξελίξεις τότε, θυμόμαστε τι γινόταν, για να δούμε τώρα. Πάντως, αυτό που είπες ότι είναι ο σεισμογράφος, το λέω για τρίτη φορά γιατί το βρίσκω, τον τίτλο των όσων συμβαίνουν, είναι νομίζω το καταλυτικό, Μιχάλη. Και σε ευχαριστώ.
1: Ακριβώς αυτό πιστεύω. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, Μιχάλη.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 3.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το κόκκινο στις 3 στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε στα επίγοντα από το γονέα του, μετά από σοβαρό περιστατικό με πτώση σοβάδων που σημειώθηκε σήμερα αυτή τη φορά σε σχολείο της Λαμίας, εν ώρα μαθήματος. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι σοβάδες έπεσαν στα κεφάλια των μαθητών σε σχολική αίθουσα της δευτέρας τάξης του τρίτου λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πόλεμου χαρούς νεοαπικιακού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, είπε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα. Στήριξη και στην Guilfoyle βλέπει στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος μιλώντας στο κόκκινο. Όπως εκτιμά, το βλέμμα της αμερικανικής πλευράς είναι στραμμένο και στα Βαλκάνια στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβεως. Ο Άγγελος Συρίγος εκτίμησε ότι ποτέ ο Νετανιάχου δεν θα επισκεπτόταν τη χώρα στην οποία κινδυνεύει να συλληφθεί, ενώ πρόσθεσε ότι δεν βλέπει να προχωράει η επίλυση του Κυπριακού. Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, ευβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Κοινές δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν. Απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Αργότερα το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα για τη δημοκρατία και στις 7 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Αύριο αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Εν τω μεταξύ, η δημοσίευμα της Καθημερινής αναφέρει ότι η κυβέρνηση παγώνει τις εργασίες του Μετροπόδικα και μεταθέτει την καυτή πατάτα στην επόμενη κυβέρνηση. Να βγει ο ίδιος από το κάδρο των ευθυνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δείχνοντας ως υπεύθυνη τη σύζυγό του, ο προφυλακισμένος γιατρός επιδιώκει την αποφυλάκησή του και ζητά από τον ανακριτή να διατάξει συμπληρωματική διενέργεια έρευνας στο κινητό του τηλέφωνο. Με ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα βαρύνεται ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών. Διώκονται για διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου και άλλα κακουργήματα. Ο ίδιος δηλώνει αθώος. Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. «Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει», ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του θύματος Δημήτρης Κουτσόπουλος. Επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των δυναμικών αντιδράσεων των αλλοιών σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλλοίες έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις στην προσεχή Κυριακή. Την Ιχθυόσκαλα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος, ο καιρός αύριο Πέμπτη με αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει αύριο στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική, την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 27 βαθμών Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός αύριο, νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 3, μια ωραία φθινοπορεινή ημέρα στο κλεινό Νάστη, με πολλή ταλαιπωρία λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Μια επίσκεψη με προσκήνιο και παρασκήνιο, που φυσικά προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί πολιτικά η κυβέρνηση σαν ένδειξη αναβάθμισης της χώρας. Εγώ βλέπω πάλι ότι θα μας στοιχήσει λίγο πιο ακριβά, αλλά τέλος πάντων έτσι κι αλλιώς εμείς θα το πληρώσουμε, όχι η κυβέρνηση. Η κυβερνητική μάλλον μπορεί να βγάλουν και κάτι. Λοιπόν, ναι, καταρχήν χρόνια πολλά στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη Ρένα Δούρου. Έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά Ρένα. Και είμαστε εδώ στην κόκκινη γραμμή, στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Φιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059.

Λοιπόν, ήρθαν κάτι οι Αμερικάνοι, ο αείμνηστος Τζιμάκος. Λεφτά θέλουν και αν τα ρεπορτάζ των πιο αρμόδιων στρατιωτικών συντακτών είναι σωστά, που νομίζω ότι είναι, θα μας στοιχήσουν περί τα 3 δις σε καινούργια εξοπλιστικά προγράμματα. Δεν έχουμε δει ακριβώς τι υπογράφεται, αλλά μεταξύ αυτών που θέλουν να μας φορτώσουν είναι και κάτι φρεγάτες που στην δική τους αργό οι στρατιωτικοί συντάκτες το λένε είναι για το φαναρτζίδικο, δηλαδή για απόσυρση, και τις έχουν απορρίψει σαν ακατάλληλες τόσο το αμερικανικό όσο και το ελληνικό ναυτικό παλαιότερα, όταν είχε ξανατεθεί το ζήτημα. Τώρα 3 δις θα είναι αυτά. Έχουμε πάρει και κάτι άλλες μπεργκανίνι, πως τις λένε, από την Ιταλία. Έχουμε και τις γαλλικές, τις μεγάλες. Ετοιμαζόμαστε για να τις υποδεχόμαστε και έναν-έναν. Μία-μία, συγγνώμη. Έχουμε και τον Θόλο. Λοιπόν, αυτός θα μας στοιχήσει, λέει ότι ξεκινάει από 3,5, θα πάει στα 6, βέβαια θα τα δώσουμε στους Ισραηλινούς. Φτάσαμε και μαζί με τις φρεγάτες. Τώρα, αν κάνετε έναν λογαριασμό ότι για καμιά 15 ετία θα έχουμε να πληρώνουμε τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ευρώ, καλά να είμαστε. Και τα οποία όλα αυτά βεβαίως, μην ξεχνάμε, θα κοπούν από κοινωνικές δαπάνες, από την παιδεία, από την υγεία, από την ασφάλιση. Εντάξει, δεν έχουμε να πληρώνουμε το ηλεκτρικό, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ, αλλά είμαστε γαλαντόμοι και κυμπάριδες να πληρώνουμε τα εξοπλιστικά. Τώρα, το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ξεκίνησε από το πρωί με την συνάντηση στις 9 η ώρα με τον αρμόδιο υπουργό μας, τον Γιώργο Κυραπετρίτη. Εκεί χαρές στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και μετά ξεκίνησαν, λέει, και οι συζητήσεις για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, για να δείτε πόση έμφαση, επειδή το προβάλλουν, ας πούμε, εδώ πέρα και η κυβέρνηση και βεβαίως όλα τα αμερικανολιγούρικα κατά το ευρωλιγούρικα site, επειδή το προβάλλουν πολύ. Αυτός ο γύρος του διαλόγου ήταν να αρχίσει κανονικά στις αρχές του 2015, ναι, του 2015, όχι του 2016. Προσπαθούσε η κυβέρνηση να το κάνει έστω, η ελληνική κυβέρνηση, να το κάνει έστω από Σεπτέμβριο του 2015, αλλά ούτε και αυτό της βγήκε. Και τελικά το πέτυχε με την επίσκεψη του Ρούμπιο τώρα, το φθινόπωρο του 2016. Από την αμερικανική πλευρά, επειδή κάνουν τους ίδιους διαλόγους με καμιά 25 χώρες, φανταστείτε και πόσο ιδιαίτερη και μεγάλη σημασία τους δίνουν. Ναι, δεν πήγε καλά για την κυβέρνηση, όσο και αν το προβάλλουν και το φλεξάρουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, τα φιλοκυβερνητικά site, και αυτό φάνηκε στην ερώτηση που έγινε για το καλώδιο, που είναι το μείζον θέμα που αφορά την Ελλάδα, το ενεργειακό καλώδιο το οποίο έχει μπλοκάρει η Τουρκία. Δεν έκανε κάποια δήλωση έστω διπλωματική που να στηρίζει την ελληνική θέση. Απεναντίας είπε ο Μάρκο Ρούμπιο ότι αυτά είναι ευαίσθητα ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας. Αλήθεια, το δικαίωμα της χώρας να ποντίσει ένα καλώδιο σε δική της υφαλοκρηπίδα και σίγουρα όχι σε ξένη, είναι ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας και όχι να απαντώνται δημοσίως, όπως πρόσθεσε. Και δεύτερο, το οποίο μάλλον δεν ήταν καλό, ο κύριος Ρούμπιο εκνευρίστηκε όταν ερωτήθηκε για τις δηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε δείπνο όπου ήταν ο δικός μας ο υπουργός, ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είχε πει ότι κοιτάξτε τι έπαθε η κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία έπεσε γιατί δεν προώθησε τις συμφωνίες για το αμερικανικό LNG. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και οπουδήποτε. Δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε και σε εσάς. Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν εμφανώς ενοχλημένος από την ερώτηση. Αμερικανός δημοσιογράφος την έκανε, μην φανταστείτε ότι θα την έκανε Έλληνας. Αφορούσε το δημοσίευμα βέβαια της Wall Street Journal. Ο Μάρκο Ρούμπιο διέκοψε λοιπόν τον δημοσιογράφο λέγοντας πως δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε τέτοιες ερωτήσεις. Γράφετε κάτι, λέει, το θεωρείτε αλήθεια και μετά κάνετε και ερώτηση με βάση αυτό που θεωρείτε αλήθεια. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις. Άρα το άφησε και αυτό.
Τώρα για τα υπόλοιπα, αυτά τα ηχηρά, ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο, ότι η Αμερική προσβλέπει στην συνεργασία γιατί θεωρεί την Ελλάδα παράγοντα σταθερότητας κτλ. Καλά είναι, λέγονται πάντοτε, αλλά μην τα παίρνετε και εντελώς της μετρητής και όχι στην ονομαστική τους αξία. Αυτά κρίνονται επί του πεδίου όταν υπάρχουν οι σχετικές προστριβές.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Πέτρος Λεκάκης, αναπληρωτής γραμματέας του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Λεκάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Καταφέρατε, φτάσατε στη Χαριλάου Τρικούπη σήμερα.
1: Σήμερα είναι πολύ δύσκολη μετακίνηση γενικά. Δηλαδή κλείνει ο δρόμος ξαφνικά και ανοίγει ξαφνικά χωρίς να το περιμένει κανείς. Τώρα να σου πω την αλήθεια, είμαι καθοδόν για το αεροδρόμιο για να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Το περίεργο ήταν ότι μας έλεγαν κυκλοφορείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αποφύγετε τις μετακινήσεις με τα γιο ταχύ, αλλά θα είναι και λίγο κλειστό το μετρό, ας πούμε, όταν θα είναι κοντά ο Ρούμπιο. Και πώς θα κυκλοφορούμε, καλοί μου άνθρωποι?
1: Αλλά εντάξει, τώρα με τους αλαζόνες της κυβέρνησης, ξέρετε, υπάρχουν και άλλου τύπου δηλώσεις, ότι και αν δεν έχετε να βάλετε βενζίνη, δείτε πώς θα κυκλοφορήσετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά ναι, νομίζω ότι η ταλαιπωρία του κόσμου σήμερα στο κέντρο της Αθήνας ήταν μεγάλη και παραμένει μεγάλη.
0: Ναι, τώρα θα μου πείτε ότι μια φορά έρχεται να το κάνει, αλλά απλά ήταν λίγο παράτερο αυτό, ότι πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά θα έχουμε και διακοπές στην κυκλοφορία, τότε τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτό που εσείς είπατε, επειδή είστε και γραμματέας στο τομέα ανάπτυξης, στην αλαζονία των στελεχών, αλλά κυρίως το ότι δεν αντιλαμβάνονται, νομίζετε, κύριε Λεκάκη, το τι τραβάει ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει, και αυτό είναι το χειρότερο, το ότι τραβάει ο κόσμος. Εγώ σήμερα πραγματικά διάβασα και είδαμε δηλαδή ποια είναι η νοοτροπία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και την δήλωση την οποία έκανε η κυρία Μελέτη στην Ευρωβουλή, ότι δηλαδή ο εργαζόμενος να μην διεκδικεί τίποτα γιατί κάνει εργασιακό μπούλινγκ προς τον εργοδότη.
0: Ναι, είναι το κρατήσατε αυτό. Ήταν της κυρίας Ελεονόρας Μελέτη, ναι, έτσι, από το Ευρωκοινοβούλιο κιόλας.
1: Ναι, είναι πρωτοφανή τα πράγματα τα οποία ακούγονται τον τελευταίο καιρό από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε ότι γίνεται εργασιακό μπούλινγκ προς τους εργοδότες, δηλαδή οι εργαζόμενοι να μην αναζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, να μην αναζητούν συλλογικές συμβάσεις για να μην κάνουν μπούλινγκ προς τον εργοδότη. Ακούσαμε ότι υπάρχουν τα κόμματα των οικοκυρέων και της αντιπολίτευσης των κακομοίριδων. Και ακούσαμε και αυτό που είπα πριν, ότι αν δεν έχετε να βάλετε 10 ευρώ βενζίνη, πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλο αυτό λοιπόν δείχνει ότι η αλαζονία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και δεν λογαριάζουν κανέναν. Άρα όσο πιο γρήγορα, κατά την άποψή μου, προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, τόσο το καλύτερο για τον ελληνικό λαό, για να απαλλαγεί από μια κυβέρνηση η οποία, πέρα από τα σημάδια αλαζονίας, είναι ταυτισμένη πλέον μόνο με σκάνδαλα, με φαινόμενα διαφθοράς, με διάφορα πράγματα τα οποία το 2026 θα πρέπει να τα έχουμε αφήσει πίσω μας και να μην ασχολούμαστε καθόλου. Άρα λοιπόν, επειδή στο χέρι του είναι, όσο πιο σύντομα προκηρύξει εκλογές, όσο πιο σύντομα έρθει η πολιτική αλλαγή, τόσο καλύτερο είναι για τον ελληνικό λαό.
0: Εντάξει. Τις προθέσεις του Πρωθυπουργού κανείς δεν μπορεί να τις ξέρει, αλλά εσείς βλέπετε συνθήκες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές που να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση προς την κατεύθυνση των εκλογών?
1: Μα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, όταν έχουμε φτάσει στο σημείο ο κόσμος να μην μπορεί να φτάσει μέχρι τις 15 του μηνός γιατί ο μισθός τελειώνει, όταν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τιμές στα σούπερ μάρκετ Ελβετίας με αγοραστή δύναμη Βουλγαρίας, νομίζω ότι οι συνθήκες πλέον δείχνουν το δρόμο. Και το χειρότερο όλων είναι ότι έρχεται χειμώνας. Ο χειμώνας δεν μπορεί να περιμένει ούτε τις Βρυξέλλες, ούτε το τι θα απαντήσει το Μητσοτάκη για να πάρει μέτρα για το χειμώνα. Ο χειμώνας λοιπόν δεν μπορεί να περιμένει τις Βρυξέλλες. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να λέμε και το τι γίνεται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τον 5ο ακριβότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι στο 0,70. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα περιθώριο. Εμείς αυτό που έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και ξέρετε, πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στην τιμή μπαίνει και το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν τι κάνει αυτή τη στιγμή? Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλει να δημιουργεί υπερκέρδη για να παρουσιάζει υπερκέρδη και στο τέλος της ημέρας να μοιράζει επιδόματα για να δείξει ότι επιστρέφει χρήματα.
0: Μάλλον για να μαζεύει εκλογικές πελατείες είναι.
1: Μόνο αυτό. Άρα εδώ καταλήγουμε ότι όχι οι συνθήκες έχουν δημιουργηθεί. Νομίζω ότι το ξαναλέω, ότι όσο πιο γρήγορα, γιατί ο Πρωθυπουργός αποφασίζει το πότε θα κάνει εκλογές. Όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές, τόσο καλύτερο για τον ελληνικό λαό.
0: Επειδή το λέτε, αλλά για να είναι καλύτερα θα πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και εδώ αρχίζουν και μπερδεύονται λίγο τα πράγματα. Επιτρέψτε μου, κύριε Λεκάκη, γιατί εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 25%, κάπου εκεί. Αλλά δεν βλέπω και κόμμα, και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα άλλα κόμματα, να μπορούν να το αμφισβητήσουν και να διεκδικήσουν την κυβέρνηση.
1: Ναι, μιλάμε για τα δημοσκοπικά ευρήματα αυτή
0: ναι,
1: τη στιγμή,
0: ναι, πάντα.
1: Όπου βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή από τη ΔΕΘ και μετά το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Εγώ δεν βλέπω πολλές δημοσκοπικές εταιρείες να τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει και αυτό το οποίο λέτε...
0: Ανεβαίνει, αλλά αυτό ανεβαίνει και αμφισβητείται ενδεχομένως και τη δεύτερη θέση που έχει καταλάβει δημοσκοπικά πάντα η Ελλάς, αλλά δεν πλησιάζει την κυβέρνηση.
1: Ξέρετε, εγώ ακούω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν για αυτοδυναμία, ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, και κανένας δεν ρωτάει. Από το 25% πώς θα φτάσει στην αυτοδυναμία στις εκλογές? Αντιθέτως, ρωτάνε όλοι πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Εγώ λέω λοιπόν το εξής, ότι από τη στιγμή που ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε στη ΔΕΘ το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, από τη στιγμή που ο κόσμος αντιλαμβάνεται πλέον ότι η μοναδική έτοιμη κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ, εγώ θεωρώ ότι τα αποτελέσματα το βράδυ των εκλογών θα μας εκπλήξουν. Ας κρατήσουμε λοιπόν τις δημοσκοπήσεις ως ένα εργαλείο το οποίο δίνεται για όλους, αλλά εμείς θεωρούμε ότι με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη τα οποία έχουμε σε όλη την Ελλάδα, με την οργανωτική δομή την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ, τα αποτελέσματα το βράδυ των εκλογών θα μας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Μάλιστα. Αν θέλετε, επειδή είναι νωρίς και δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να το δείτε, αν θέλετε να κάνετε ένα σύντομο σχόλιο για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
1: Κοιτάξτε, να δείτε τώρα το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Βέβαια και το είδα και το διάβασα. Τα προσχέδια του προϋπολογισμού είναι ειδικά τα προσχέδια προϋπολογισμού τα οποία καταθέτει τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία, είναι περισσότερο για επικοινωνιακή κατανάλωση και παρά προϋπολογισμός ουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Θα προχωρήσει ο προϋπολογισμός, ξέρουμε ότι θα ψηφιστεί, ξέρουμε το τι θα γίνει. Εγώ σας λέω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε είναι ότι πόσοι προϋπολογισμοί θα μπορούν να κουμπάνε τον πολίτη. Πώς θα μπορούν να κουμπώνουν τον Έλληνα πολίτη που δυστυχώς πνίγεται αυτή τη στιγμή από την ακρίβεια. Ξέρετε, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Έβγαινε ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και 2 χρόνια και το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Και εκεί φαίνεται και η αξιοπιστία των ανθρώπων. Πριν από ένα μήνα και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός του λένε ότι αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Και προχθές βγήκανε και να γίνονται 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: άρα και αυτές που τσοβεμένες.
1: Μερική υιοθέτηση.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Σπύρος Γραμμένος θα είναι μαζί μας στην γιορτή. Εγώ το προτιμώ να το λέω πάντα γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, γιατί διαψεύσαμε τις Κασάνδρες, είμαστε ακόμη ζωντανοί. Μας ακούτε λοιπόν, ενίοτε μας διαβάζετε. Τώρα με τα βιντεάκια αυτά που μας φτιάχνουν, μας βλέπετε κιόλας. Σας περιμένουμε και εμείς Σάββατο και Κυριακή μετά τις 7 η ώρα, για να σας γνωρίσουμε και από κοντά, να μας γνωρίσετε και εσείς από κοντά, με όλα τα παραδοσιακά τα οποία προβλέπονται, τραπέζια για συζητήσεις, πολύ καλή μουσική με τους καλλιτέχνες που θα έχουν, και βέβαια σουβλάκια, μπύρες και πολλά και καλά τοπικά προϊόντα από παραγωγούς.

Λέγαμε λοιπόν για τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι από το πρωί και μας ταλαιπωρεί την τεράστια αυτοκινητομπή που είχε. Πόσο είχε, 25 αυτοκίνητα, πόσα είχε. Σιδηρόδρομος είναι αυτό. Ήταν το πρωί λοιπόν με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Το απόγευμα στις 7 θα έχει και θα γίνει δεκτός, σύμφωνα με τη σωστή ορολογία, από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα όμως, στις 6 ώρα, θα μιλήσει και στην Πνίκα. Νομίζω ότι εδώ σωστό, εύστοχο είναι το σχόλιο ότι είναι ομιλία πρόκληση, γιατί σε αυτή ο Μάρκο Ρούμπιο, ο εκπρόσωπος, ο υπουργός εξωτερικών και εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, θα εκφωνήσει ομιλία με κεντρικό μήνυμα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Αναμένεται να αναφερθεί στην κληρονομιά της Δύσης από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη και τον χριστιανικό κόσμο, ως και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Να πει όλα αυτά που συνδέουν τους πολιτισμούς των δύο χωρών. Δεν τα λέει και στο Τραμπ. Και εκτός από το να μας ξεφορτώσει μερικά όπλα τα οποία θα πληρώσουμε με μερικά δισεκατομμύρια, όπως είπαμε, ένας από τους βασικούς στόχους του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ακριβώς. Κάνει την ομιλία και να βγάλει τις φωτογραφίες στην Πνίκα, τονίζοντας την σχέση του με τα δημοκρατικά ιδεώδη. Φωτογραφίες τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσει, γιατί θα είναι από τους διεκδικητές του χρήσματος των Ρεπουμπλικανών όταν τελειώσουμε επιτέλους με τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα θα τα έχει και αυτά προς αξιοποίηση, όπου εκεί θα έχει απέναντί του τον αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance. Αλλά καλά ξεμπερδέματα μεταξύ τους, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι κάτι καλό δεν βλέπω. Αντίθετα, από όλη αυτή την ιστορία επιβεβαιώνεται το πρωτοσέλιδο της Αυγής της Κυριακής, ότι λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα ναι, δεν πηγαίνουν και τόσο καλά τα πράγματα για την κυβέρνηση. Και ένα άλλο πρωτοσέλιδο σήμερα της Εστίας που λέει «Όχι, Νεξάνς σε Μακρόν Μητσοτάκη». Και εδώ πέρα λέει ότι αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το καθαρίσει μόνη της η ελληνική κυβέρνηση, και σήμερα που βεβαίως συζητήθηκαν και θα ξανασυζητηθούν τα ελληνοτουρκικά, μάλλον είδα τον Μάρκο Ρούμπιο να ανοίγει τα σχήρα του και να λέει ότι βρείτε τα μόνοι σας με διπλωματία. We'll be right back.

0: Χθες όμως είχε το ενδιαφέρον του, είχε με μία ακόμη επίθεση του Αντώνη Σαμαρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν τον κατονόμασε, αλλά τον φωτογράφησε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στη φωτογραφία ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να τελειώνουμε με αυτή την νεοφιλελεύθερη διαχείριση, ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς, όπου είπε ότι αντιλαμβάνεται σαν χρέος την πολιτική και όχι σαν βάρος, αφήνοντας όχι μόνο να εννοηθεί, συντηρώντας όλη την συζήτηση ότι το κόμμα του είναι στα σκαριά. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης, μέλος του ΔΟΣΟΑ, τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής της Ελλάς. Κύριε Λυρίτση, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθήκατε πολύ σήμερα κι εσείς.
1: Σήμερα, κοιτάξτε, ανάλογα με την ώρα που κάποιος κινούνταν στο κέντρο της Αθήνας, υπήρχαν και στιγμές και φορές που ήταν εντελώς άδειο. Είναι ένα πρόβλημα.
0: Ήταν όμως, γιατί είχε φοβηθεί ο κόσμος και δεν πήγε καν στη δουλειά του. Όσοι μπορούσαν να δουλεύουν από μακριά.
1: Δεν πήγε καν στη δουλειά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα βέβαια για την Αθήνα. Κάθε φορά που έρχεται ένα πρόσωπο σημαντικό και χρειάζεται να ληφθούν ειδικά μέτρα, η μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικά δύσκολη.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε και το περιεχόμενο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας.
1: Κοιτάξτε, η επίσκεψη του ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, και μάλιστα και για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, είναι πολύ σημαντική. Ο στρατηγικός διάλογος με την Αμερική είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου αποτελεί για μας μια θετική εξέλιξη, που την μπορούμε και συζητάμε και κουβεντιάζουμε. Η επίσκεψη όμως αυτή καθεαυτή και το αποτέλεσμά της δεν κρίνεται από μόνη την παρουσία εδώ του Υπουργού, που έχει την αξία του, αλλά πώς αυτή θα καταλήξει, ποια είναι τα θέματα τα οποία θα τεθούν και τίθενται στην ατζέντα, και αν ο κύριος Ρούμπιο, ο αμερικανικός παράγοντας, είναι έτοιμος να στηρίξει δημόσια το ζήτημα του καλωδίου, να μας στηρίξει στο θέμα των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, να ζητήσει ρητά τον τερματισμό της τουρκικής προκλητικότητας, να στείλει ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία υπέρ της προσφυγής στη Χάγη για την υιοθέτηση της ΑΟΣ ή της υπαλοκρηπίδας. Μέχρι τώρα, όσο είδαμε από την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο, αυτά τα θέματα δημόσια δεν έχουν τεθεί. Θα αναμένουμε όμως την ολοκλήρωση αυτής της επίσκεψης. Έχει άλλα δύο βήματα να γίνουν σήμερα. Θα απευθύνει μια δημόσια ομιλία και θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό αργότερα το απόγευμα. Η συνολική αποτίμηση αυτής της επίσκεψης θα έρθει όταν αυτή ολοκληρωθεί πλήρως.
0: Μάλιστα. Έχουμε όμως και τα εσωτερικά μας, γιατί αυτό να δούμε και τι επιπτώσεις, τι συνέπειες θα έχει, γιατί άμα είναι να δώσουμε μερικά δισεκατομμύρια ακόμη, από την τσέπη μας θα βγουν και από κάπου θα λείψουν. Θα λείψουν από την κοινωνική πολιτική προφανώς και από τη στεγαστική πολιτική, που είσαστε και εσείς αρμόδιος. Σωστά.
1: Συμφωνούμε.

0: έχει λάβει λάθος δρόμο. Όλη την προηγούμενη περίοδο, αυτά τα 7 χρόνια, να πω ότι η στεγαστική κρίση έσκασε επί των ημερών της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι μια κρίση η οποία έχει και εξωγενή χαρακτηριστικά, αλλά κατά βάση είναι εσωτερική κρίση. Μια κρίση η οποία έσκασε και η κυβέρνηση αδυνατεί πλήρως να την ελέγξει. Και αδυνατεί να την ελέγξει και με τις πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνει, είναι σαν να ρίχνει περισσότερο, να το πω έτσι, λάδι στο μήλο. Τι έχει γίνει εδώ? Το πρόβλημα στη χώρα είναι πρόβλημα προσφοράς ακινήτων. Η κυβέρνηση ακολούθησε κάποια βήματα με τα οποία ενίσχυε αμιγώς τη ζήτηση των ακινήτων, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της τιμής τους. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Αυτό το διαπιστώνει πρώτα απ' όλα σε έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία λέει ότι τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και τώρα το πρόγραμμα σπίτι μου 3 είναι προγράμματα τα οποία δεν βοηθούν στη λύση του προβλήματος. Αυξάνουν τη ζήτηση, αυξάνουν τις τιμές. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση είχε μία υποχρέωση, δηλαδή ένας πριν αρχίσει να διαμορφώνει πολιτικές πρέπει πρώτα να διαβάσει ποιο είναι το τοπίο. Και το έχει πει πρώτα απ' όλα το ελεγκτικό συνέδριο. Διαπίστωσε ότι το ελληνικό δημόσιο, χωρίς το ελληνικό δημοσίο, τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα πολλά, τα οποία είναι κλειστά, δεν τα εκμεταλλεύονται. Το βασικό όμως από όλα αυτά, δεν έχει γίνει μια καταγραφή αυτών των ακινήτων για να μπορούμε να είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε δημόσιες πολιτικές αξιοποίησης αυτών των ακινήτων και μετατροπής τους σε οικιστικά ακίνητα. Επίσης, έχει επιμείνει σε μια γραμμή που έχει και αυτή οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των ακινήτων. Golden Visa αμιγώς στα ακίνητα και βραχυπρόνοιες μισθώσεις χωρίς ουσιαστικό έλεγχο τους. Η εκτεταμένη χρήση της βραχυπρόνοιας μίσθωσης, και εδώ να τη διαχωρίσουμε, δεν μιλάμε για τους μικροϊδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ένα-δύο...
1: Ναι, είναι μεγάλα συγκροτήματα εκμετάλλευσης καθαρά πια. Ναι.
0: Θέλω να το διαχωρίσουμε αυτό, γιατί ο μικροϊδιοκτήτης με τη βραχυπρόνοια μίσθωση καλύπτει τα έξοδα του νοικοκυριού του και βγάζει το μήνα του. Εδώ μιλάμε για οργανωμένες μονάδες, οι οποίοι μετατρέπουν ολόκληρες πολυκατοικίες και ολόκληρα κτίσματα σε βραχυπρόνοιες μισθώσεις. Αυτά δεν έχει καταφέρει να τα ελέγξει. Εάν πάρουμε παραδείγματα από την υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχει ένας δρόμος, ένας πολύ συγκεκριμένος δρόμος που πρέπει να ακολουθεί, ένας συγκροτημένος δρόμος που θα οδηγήσει στην αύξηση της προσφοράς από τη μία του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος και από την άλλη πολιτικές οι οποίες για αυτό το οικιστικό απόθεμα θα οδηγήσουν σε προσιτότητα στις τιμές. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει απλά να έχουμε επιπλέον ακίνητα, μας ενδιαφέρει να έχουμε και προσιτές τιμές.
1: Nice.
0: Εμείς λοιπόν ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη δουλειά το να αλλάξουμε το ρου της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Χρειάζονται πολυεπίπεδες παρεμβάσεις. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα το οποίο αναλυτικά θα παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα στον ελληνικό λαό, που καταλήγει στην δημιουργία 50.000 προσιτών στεγαστικών επιλογών σε βάθος τετραετίας.
1: Μάλιστα.
0: Που θα προέλθουν αυτές οι προσιτές στεγαστικές επιλογές από τη μία με νέες ανοικοδομήσεις σε δημόσια γη στο πλαίσιο της κοινωνικής, του νέου τύπου κοινωνικής αντιπαροχής, που η δημόσια γη θα μείνει για πάντα δημόσια, δεν θα δίνεται στον εργολάβο, θα χορηγηθούν δικαιώματα επιφανείας ώστε με δαπάνες ιδιωτών να ανοικοδομηθούν τα κίνητα και να υπάρχει μακροχρόνια χρήση αυτών, με μετατροπές κλειστών ακινήτων του δημοσίου, των δήμων, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αλλά και με

0: κίνητρα στους μικρούς ιδιοκτήτες, στους ιδιώτες ιδιοκτήτες, ώστε να τα ανοίξουν και να τα προσφέρουν στο πλαίσιο μιας προσιτής τιμής μίσθωσης, τη μετατροπή δηλαδή. Και τρίτος πυλώνας, η μετατροπή βιοτεχνικών, βιομηχανικών ή και εμπορικών ή γραφείων, ακινήτων τέτοιων δηλαδή, σε οικιστικά μέσα από πλαίσια χρηματοδότησης ευρωπαϊκά, δηλαδή κάθε ευρώ ευρωπαϊκό, και αυτό θα το συνδέσουμε, κάθε πλαίσιο χρηματοδότησης που θα παίρνει κάποιος για να ανακαινήσει ακίνητο, να μετατρέψει ακίνητο ή να χτίσει ακίνητο στο πλαίσιο προγραμμάτων ευρωπαϊκών ή ευρωπαϊκών χρημάτων, θα πρέπει να έχει και κοινωνική ανταπόδοση άμεση αυτά, δηλαδή θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα μηχανισμό προσιτής στέγη, σε ένα μηχανισμό προσιτής τιμής, είτε ενοικίου είτε αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το σχέδιο μας δίνει τη αυτό το σχέδιο θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε το οικιστικό απόθεμα στην χώρα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε μέσα από αυτό το πλαίσιο να υπάρξουν και ανταγωνιστικές τιμές στα κίνητα τα οποία διαθέτουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, αλλά και ο ευρύτερος ανταγωνισμός να συμπιέσει τις τιμές και των λοιπόν ακινήτων που δεν θα είναι εντός του προγράμματος.
1: Μάλιστα. Κύριε Λυρίτη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτης, μέλος του ΔΟΣΟΑ και τομέα αρχιστεγαστικής πολιτικής της Ελλάδας.

Λοιπόν, ο κύριος Νικόλαος Πολίτης μου γράφει: καλησπέρα Σπύρο, είναι προφανές ότι στο σχολείο της Λαμίας οι μαθητές φέρουν ατομική ευθύνη γιατί δεν φορούσαν τα κράνη τους. Σωστό είναι, γι' αυτό θα μπαίνουμε. Αναφέρεται ο κύριος Νικόλαος ότι 4 μαθητές στο νοσοκομείο πήγαν στο νοσοκομείο από πεσμένους σοβάδες. Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό. Ναι, ήταν σε σχολείο της Λαμίας, αλλά να μπαίνουμε με κράνη. Ο κύριος Αντώνης προφανώς είναι για τον προηγούμενο καλεσμένο μας που ήταν από το ΠΑΣΟΚ. Δεν τον ρώτησες όμως γιατί ψήφισαν σήμερα στη Βουλή τα απεικιοκρατικά νομοσχέδια για τη Σούδα στην Κρήτη. Αφήστε το αυτό, κύριε Αντώνη, είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Δεν βλέπω και πολλούς που δεν τα ψηφίζουν. Ο κύριος Αλέξιος Παπαζήσιμος μου γράφει: ο Ρούμπιο είχε πει ξεκάθαρα σε δηλώσεις του ότι είναι κατά των εκτρώσεων, ακόμη και αν η γυναίκα έχει βιαστεί. Αυτό το άτομο προσβάλλει τον ελληνισμό και την ηθική και πνευματική αξία της πνίκας. Η υποδοχή του δείχνει υποτέλεια και όλα όσα συμφωνούνται καταδικάζονται οι επόμενες γενιές της χώρας για μια αβίωτη ζωή γεμάτη χρέη. Τα φαντς και οι κατασχέσεις τι ρόλο παίζουν, ναι, με ρωτά ο κύριος MZ, η κυρία MZ. Ναι, ο κύριος Πολίτης θα συνεχίζει και κάνει χιούμορ ότι αυτά τα παλιόπαιδα ενεργούσαν υπό τις οδηγίες της αντιπολίτευσης για να πλήξουν την εικόνα της κυβέρνησης. Οτιδήποτε γίνεται κριτική κατά της κυβέρνησης, κάπως έτσι είναι, ή λαϊκισμός θα είναι, ή λεφτόδεντρα θα βρίσκουν, ή θα υπονομεύουμε το μέλλον. Μη μιλάς, μη γελάς, μην κάνεις τίποτα. Και ο κύριος Ντάλλας: καλύτερα θα ήταν να καλείτε από το ΠΑΣΟΚ, μου λέει, βουλευτές που πήγαν με την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Μήπως μπορέσουν να μας κάνουν να δούμε τον σωστό δρόμο. Ναι, ανοίγεται εδώ ένα ενδιαφέρον θέμα, κύριε Ντάλλα, γιατί βλέπω και ένα ενδιαφέρον άρθρο του Θανάση Καρτερού, καλός συνάδελφος, αρθρογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών, και από τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκινάει από 2 εικόνες που λέει ότι είναι 2.000 λέξεις. Ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, φωτογραφίζεται σε θερμή χειραψία με τον Ανδρουλάκη για να επισφραγίσουν την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ. Και ο Φλωρίδης φωτογραφίζεται με την σημαία της Νέας Δημοκρατίας αναχείρας να πανηγυρίζει την μετάβασή του από το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου. Δεν είναι και τόσο μεγάλη η απόσταση, το ξέρει αυτό μια χαρά ο κύριος Καρτερός. Και τι λέει, ότι τον Φλωρίδη το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη τον έχουν στολίσει γιατί έφυγε και πήγε στο Μητσοτάκη, ενώ αντίθετα τον άλλον τον υποδέχονται. Και ενώ υποδέχονται και ενώ από τη Νέα Δημοκρατία υποδέχονται κάποιον που έφυγε από άλλο κόμμα, στολίζουν τον Σαμαρά και τον κακοποιούν συστηματικά ως προδότη. Για να καταλήξει λοιπόν ότι δικαιώνεται ο Αλέξης Τσίπρας που έχει επιβάλει στην Ελλάδα έναν κανόνα. Είστε ευπρόσδεκτοι, αλλά χωρίς την βουλευτική έδρα που αποκτήσατε με άλλο κόμμα. Ως απλοί ναύτες και όχι σαν ναύαρχοι. Λοιπόν, και εδώ πάμε στο επίμαχο που έχει και το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκτός από εκείνους που έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 είχε στη Βουλή 47 βουλευτές και τώρα έχει πόσους, 10-11. Οι υπόλοιποι έφυγαν και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιστρέφει βέβαια και δίνει τη μάχη του, και μάλιστα με πεποίθηση, και νομίζω και είμαι και αισιόδοξος. Αλλά εντωμεταξύ φύγανε πολλοί στις διασπάσεις, και εκτός από αυτούς που φύγαν στις διασπάσεις είναι και κάποιοι βουλευτές οι οποίοι, όπως έχει πει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, είναι στο τέρμιναλ. Ξέρετε, στο τέρμιναλ αυτό των αεροδρομίων υπάρχει και αυτή η ταινία εκεί πέρα. Με ποιον ήταν, με τον... τόσο να θέλω να θυμηθώ. Όπου ήταν παγιδευμένος και δεν μπορούσε να φύγει. Δεν μπορούσε να πάει πουθενά και περνούσε εκεί τον χρόνο του. Υπάρχουν λοιπόν οι βουλευτές που είναι στο
τέρμιναλ και που, όπως μαθαίνω, πιάνω πληροφορίες από την Κομουνδούρου, τους στέλνει ένα τελεσίγραφο να παραδώσουν τις έδρες τους εάν θέλουν και μετά να συνεχίσουν για όπου θέλουν την πορεία τους. Διαφορετικά, νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε στο διαδίκτυο τουλάχιστον βιντεάκια με ωραίες παλαιότερες δηλώσεις που έκαναν όταν καυτηρίαζαν τη στάση άλλων συντρόφων τους που τότε έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ παίρνοντας μαζί και την έδρα τους. Ποιοι είναι αυτοί, έτσι, για να τους θυμόμαστε? Πρώτα απ' όλα ο πρώην πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελος. Το τι είχε πει για εκείνους οι οποίοι είχαν φύγει και είχαν αποδυναμώσει τον ΣΥΡΙΖΑ επί δικής του προεδρίας. Η Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, η Καλλιόπη Βέτα, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Στέλιος Ζαμπάρας, ο Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η Πόπη Τσαπανίδο, ο Γιώργος Ψυχογιός και ο Διονύσης Καλαματιανός. Αυτή λοιπόν, με τον Ντικάπριο ήταν η ταινία, έτσι, ναι. Με τον Τόμ Χάνκς και τον Ντικάπριο, που κυνηγούσε τον Ντικάπριο, τέλος πάντων. Λοιπόν, με ενημέρωσε η Νικολέτα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν έχουν μείνει στο τέρμιναλ και δεν κάνουν ούτε μπρος ούτε πίσω. Και καλά οι προηγούμενοι έφυγαν, αδίκως δεν έδωσαν την έδρα τους, αλλά έφυγαν γιατί έκαναν μια διάσπαση και πήγαν και φτιάξανε κάποιο άλλο κόμμα. Έχει μια λογική. Τούτοι εδώ φύγαν δίχως να εξηγήσουν γιατί. Έτσι απλά φύγανε. Χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, γι' αυτό διάβασα και τον κύριο Θανάση Καρτερό που κάνει, που επαναλαμβάνει τη θέση του Αλέξη Τσίπρα και που είναι σωστή. Να υποθέσουμε λοιπόν και εμείς ότι εάν είναι κάποιος από αυτούς να τους δεχθεί έστω και μελλοντικά στην Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας, θα πρέπει να αφήσουν την έδρα τους. Και ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα την αφήσουν 10 μέρες πριν προκηρύξει ο Μητσοτάκης εκλογές, θα πρέπει να την προκηρύξουν τώρα. Ή διαφορετικά να τους στείλει ένα μήνυμα ότι εφόσον δεν παραδίνουν την έδρα τους, δεν γίνονται δεκτοί ούτε στην Ελλάς. Για να τελειώνει το παραμύθι.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ και την κυρία Βρετού και τον Αντώνη και τον κύριο Πολίτη. Ναι, Tom Hanks, Tom Hanks. Την μπέρδεψα με την άλλη ταινία που ο Tom Hanks κυνηγάει τον Ντικάπριο επειδή έχει κάνει την κομπίνα με τα χρήματα και έχει κάποια σκηνή εκεί πέρα που προσπαθεί να ξεφύγει πάλι από ένα αεροδρόμιο και έχει πλαισιωθεί από καμία κοσαριά αεροσυνόδους και δεν μπορούν να τον βρούνε.

Λοιπόν, σας έλεγα για το χθεσινό, το πιο πρόσφατο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα. Σας έχω ξαναπεί ότι πάρτε popcorn, κοιτάξτε μπροστά στις, και πάρτε θέση μπροστά στις οθόνες σας. Θα έχει αυτό το σύριαλ πολλά και ενδιαφέροντα για εμάς. Λοιπόν, είπε ο Αντώνης Σαμαράς ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την νεοφιλελεύθερη μόνο διαχείριση, την σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική και νεοφιλελεύθερη μόνο διαχείριση. Και επίσης στη φωτογραφία είπε ότι είναι οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες οι οποίοι την ασκούν αυτή την διαχείριση. Τώρα πήγε σας στο μυαλό σας πουθενά αλλού? Είχε λοιπόν εκεί, ήταν στο συνέδριο του Βήματος, «Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», είναι ο τίτλος, αλλά έχει καλεσμένους και πολιτικούς, οι οποίοι είπαν και κάποια ανέκδοτα από την προηγούμενη ιστορία τους, την προσωπική τους. Ήταν και ο κύριος Ευάγγελος Μενιζέλος, ο οποίος άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα νομίζω με σκοπτικό τρόπο, γιατί εκεί που μιλούσαν για το πώς η εξουσία ήταν σε διάλογο με την Μαρία Δαμανάκη, για το πώς η εξουσία φθήρει και διαφθήρει, έβαλε και το θέμα της θητείας των θητιών, αν το θέλετε, των βουλευτών και των κυβερνητικών παραγόντων ο Ευάγγελος Βενιζέλος, και είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε να βάλει στο Σύνταγμα η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που δεν έχει καμιά αρμοδιότητα μεταξύ μας, έτσι διακοσμητικός είναι, να περιοριστεί μόνο στα 6 χρόνια, αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να έχει δικαίωμα και για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θρησκεία, θητεία. Αλλά εκεί που ήθελε να το αναπτύξει τον διέκοψε η κυρία Μαρία Δαμανάκη. Τώρα ήταν γιατί ήθελε να πει για το πώς αντιμετώπισε εκείνη τις προκλήσεις εξουσίας, ήθελε να πει, ήθελε να τον διακόψει για να μην ακουστούν τα υπόλοιπα

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο. Everybody.
2: Η ώρα είναι 4.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με εφορείο αποχώρησε από την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Ντεμπών ο Πάνος Ρούτση, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την κατάθεσή του διεκομίστη στο Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα, με τις καταθέσεις της οικογένειας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του θύματος Δημήτρης Κουτσόπουλος. Τρίτη μέρα κινητοποιήσεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της Γκράβας για την έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα εδώ και 20 μέρες. Με συγκέντρωση στο Δημαρχείο Γαλατσίου ζήτησαν να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, να δοθούν απαντήσεις για την αιτία της οσμής και να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα. Περίπου 30 άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ εξετάζεται πιθανή σύνδεση με τις πρόσφατες πλημμύρες που προκλήθηκαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς της Κρήτης. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ένας ακόμη στα επίγοντα από το γονέα του, μετά από πτώσεις σοβάδων σε σχολείο της Λαμίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι σοβάδες έπεσαν στα κεφάλια των μαθητών σε σχολική αίθουσα της δευτέρας τάξης του τρίτου λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς, νεοαπικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, είπε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξη και στην Κιλφόιλ βλέπει στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο κόκκινο. Όπως εκτιμά, το βλέμμα της αμερικανικής πλευράς είναι στραμμένο και στα Βαλκάνια στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβεως. Κοινές δηλώσεις Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο για την ανταλλαγή πληροφοριών, εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας για παροχή αμερικανικού LNG και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα το απόγευμα, απόψε, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και στις 7 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Αύριο η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Την Κυριακή θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο συνήγορός του απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις πολλών Ελλήνων. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στο Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, ενώ θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι. Στη διεθνή επικαιρότητα, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει σχεδόν εξαντλήσει το απόθεμα ασφαλείας που λειτουργούσε ως μαξιλάρι απέναντι σε μεγάλες διαταραχές της προσφοράς, προειδοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco Amin Nasser, λέγοντας ότι μόλις το 10% ή και λιγότερο των αποθεμάτων είναι πραγματικά διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση νέων διαταραχών. Στις αθλητικές ειδήσεις, τέλος εποχής για τη Μονακό που μετά από χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κήρυξε πτώχευση. Η ομάδα του Πριγκιπάτου εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας τον απολογισμό της και εκφράζοντας την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα επανέλθει στο κλαμπ.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο Πέμπτη με αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική για την Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι νότιοι 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο, νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία από 11 βαθμούς έως 26. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο από το κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μικρόφωνο.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Και μόλις ανοίξαμε λοιπόν με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr, Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρούλα μέχρι και τις 6. Φτάσαμε μεσοβδόμαδα, Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026, αριθμός εκπομπής 2586 και προχωράμε. Και σας θέλω παρέα βεβαίως, χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα. Για να σας δω να έρχεστε με τα μηνύματά σας, σήμερα έχω προσκλήσει που αφορούν σε πιτσιρίκια και όχι μόνο όμως, Πάντα μας ενδιαφέρει το παιδικό θέατρο, πρωτίστως εμάς τους ενήλικες. Λοιπόν, σε αυτή την πολύ ωραία παράσταση που γίνεται στη μικρή σκηνή, στην Κάτω Τούμπα, στην Επταλόφο 14, ο ποντικός της πόλης και ο ποντικός της εξοχής, μύθος του Εσώπου, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Μάρκου Τότσκα και της Δανάης Σκλάδη, σε αυτήν λοιπόν είναι ο προορισμός μας με τις προσκλήσεις, την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι. Διεκδικείτε 2 διπλές, αρκεί να γράψετε στο μηνυματάκι σας τη λέξη θέατρο για να σας βάλω στην κλήρωση. Μαζί με όλα τα πολλά και ενδιαφέροντα που θέλω πάντα να μοιράζεστε, όχι ξερά μηνύματα. Άρχισα πάλι, Λοιπόν, οι δύο τρόποι επικοινωνίας ας τους θυμίσω. Ο ένας είναι η σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και ο άλλος είναι το Viber 6970-609-900. Ιδιαίτερη μέρα σήμερα μνήμης και ο Αλκίνος Ιωαννίδης με το τραγούδι του «Πάντα θα ξημερώνει», αφιερωμένο στον Παύλο Φίσα, τα λέει όλα θαρώ.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Δεν είναι μόνο η στίχη, μουσική, ακούσατε, ενορχίστρωση. Απίθανη και αυτή η δουλειά του Αλκίνου Ιωαννίδη. Και ναι, πάντα θα ξημερώνει, αδέρφια. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το έγραψε ο Αλκίνος, με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα αφορμή και όλο τον αγώνα που έγινε 5,5 χρόνια. Και σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 20, βγήκε η απόφαση της δίκης για τη Χρυσή Αυγή, η μεγαλύτερη δίκη ναζιστών από την εποχή της δίκης στην Ερεβέργη, για να θυμόμαστε. Πλήθος κόσμου έξω από το εφετείο, φωτογραφίες που ακόμη και σήμερα συγκλονίζουν για το τι γινόταν εκεί, συγκεντρώσεις παντού, διαμαρτυρία απίστευτη μέσω και των social media και επιτέλους ένοχη για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με τη Βούλα, η Χρυσή Αυγή. Φυλακίσεις κτλ. Κτλ. Φτάνουμε στο σήμερα, αποφυλάκηση, Ηλία Κασεδιάρη, επιθυμία να κάνει κόμμα. Εδώ είμαστε. Διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση του Θανάση Καμπαγιάννη, από τους σπουδαίους δικηγόρους εκεί στο πλευρό της Μάγδας Φίσας κατά τη διάρκεια της δίκης. Μας ρωτάνε, λέει, διάφοροι, μπορούν να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο οι καταδικασμένοι νεοναζί της γνωστής εγκληματικής οργάνωσης. Η απάντηση εξαρτάται πρώτα και κύρια από έναν καθοριστικό παράγοντα. Θα ξαναεπιτρέψουμε την επανομοποίηση των εγκληματικών πράξεων των αμετανόητων ναζιστών κάτω από τον μανδύα πολιτικού κόμματος? Προσοχή, όχι αυτή, σε παρένθεση, η δικαστική εξουσία, το πολιτικό σύστημα, τα κυρίαρχα Μωμόε και τα λοιπά, αλλά εμείς, ή μήπως σκεφτόμαστε να ξεχάσουμε, να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και τα λοιπά και τα λοιπά. Άπαξ και το πάρουμε εμείς απόφαση, οριστικά και μετάκλητα, η απάντηση είναι όχι, δεν θα μπορέσουν να κατεβάσουν. Έτσι έγινε και την προηγούμενη φορά, έτσι θα γίνει και τώρα. Αυτά τα γράφει ο Θανάσης Καμπαγιάννης, έτσι προς γνώση και συμμόρφωση και σκέψη, το κυριότερο, όπως το λέει εδώ και η φίλη Άννα στο μήνυμά της, με αφορμή το τραγούδι του Αλκίνου. Υπέροχο το τραγούδι του, είναι από αυτά που ο στίχος είναι τροφή για σκέψη. Απαιτείται βέβαια νους. Πολύ απλά, λιτά και κατανοητά. Για να δούμε τι θα επιτρέψουμε. Ξανά. Και ξανά, και ξανά.

Πάντως αυτός ο στίχος πώς τον έχει μέσα στο τραγούδι του Αλκινός, ένα φωσάκι αγέννητο, ένα μικρό τόσο δα φως αγέννητο. Εκεί είναι όλη η ελπίδα όλης της ανθρωπότητας, αδέρφια. Πάντα θα υπάρχει ένα φωσάκι αγέννητο. Και όταν γεννηθεί, εκεί να δεις λάμψη. Λοιπόν, σας περιμένω, μην ξεχνιέστε. Έχουμε ήδη ανοίξει ομπρέλα. Και σήμερα έχουμε βιβλίο πολύ. Θα έχουμε μετά τις 5 καλώς εγώ των πραγμάτων εδώ τον αγαπημένο Γιώργο Γκόζη, συγγραφέας και εκδότης πλέον και δημιουργός, ψυχή ολάκερη, βιβλιοπωλείου που στην αρχή λεγόταν Μεσχέ Σαρλό και ήταν στη γειτονιά μου και τώρα λέγεται Βαγονέτο, όπως είναι και ομώνυμες εκδόσεις, και έχει βρεθεί μετακομίσει στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 25. Και μάλιστα δίπλα σε έναν πάλι ποτέ ιστορικό χώρο, το διπλανό δηλαδή μαγαζί από εκεί που βρίσκεται, ήτανε όπου φιλοξενούνταν ο περίφημος παρατηρητής, ως βιβλιοπωλείο και γκαλέρι εννοώ, έτσι. Κάποτε, παλιά. Οι προσκλήσεις που δίνω υπενθυμίζω ότι έχουν να κάνουν με θέατρο για παιδιά και μεγάλους. Ο ποντικός της πόλης και ο ποντικός της εξοχής του Εσώπου, σε διασκευή σκηνοθεσία Μάρκου Τότσκα, και έχει μέσα φυσικά και λόγο και μουσική και χορό, τα πάντα όλα. Είναι κατάλληλο για παιδιά από 4 έως 10 ετών υπόψη, έτσι, για να μην το αφήνουμε έτσι σε μεγάλο εύρος το ηλικιακό και δεν ξέρει ποιος να πάει να δει τι. Σωστό. Παίζουν ο Μάρκος Τότσκας, η Δανάη Κλάδη που το σκηνοθετούν μαζί. Αύριο καλώς χόντων θα τα πούμε με τη Δανάη Κλάδη αναλυτικότερα για τη δουλειά αυτή. Και η Σοφία Λεβιζάτου. Μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι μετά την παράσταση τα παιδιά μπορούν να φυτέψουν σπόρους σε γλαστράκι και να τα πάρουν μαζί τους. Η αξία της φυσικής διατροφής και της φύσης, το σεβασμό μας στη φύση είναι γενικότερα το θέμα του έργου εξάλλου. Βάστε τη λέξη θέατρο λοιπόν, αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι.

Καλησπέρα στη Δέσποινα, στον Νίκο και στην Αντωνία. Χαίρετε. Τώρα όλη αυτή τη συζήτηση περί του πολύ γνωστού καλλιτεχνικού διδήμου, εντός εκτός και επί τα αυτά, Βύση Καρβέλας, δεν θα την σχολιάσω καν, παιδιά. Εντάξει, κάπου διάβαζα μια σκέψη σε μια ανάρτηση, βούτυρο στο ψωμί της ηγεσίας, όταν ξεσπούν τέτοια θέματα που υπερκαλύπτουν άλλα και άλλα και άλλα τόσα, άλλο που δεν θέλει να λειτουργήσει υπογείως όπως το πράττει ούτως ή άλλως. Τι να πω, μωρέ, μεγάλοι άνθρωποι, ενήλικες, δηλαδή αυτό ισχύει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και στα πολιτικά ακόμη και στα κομματικά ακόμη. Αν δεν μπορείς να τα βρεις εσύ με τον άλλον, ας πούμε, μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο χώρο σου, και πρέπει αυτό να γίνει βούκινο και δημοσίως, okay, το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει τραγικά, με μαθηματική ακρίβεια. Και το θέμα είναι ότι όταν λέγονται αυτά δήμοσιος και καταγράφονται, δεν είναι εύκολο να τα πάρεις πίσω. Τα γραπτά μένουν, που λένε. Προτιμώ να βλέπω ειδήσεις όπως εδώ, ότι στο βυθισμένο λιμάνι της Κλεοπάτρας βρέθηκε το χάλκινο δαχτυλίδι με το φάρο της Αλεξάνδρειας. Μάλιστα. Ωραιότατο.

να βλέπω για εκδηλώσεις που θα έρθουν. Πολύ θέατρο και πολύ μουσική. Για εκδηλώσεις που γίνονται. Διαβάζω ένα σχόλιο περί των Δημητρίων. Σπουδαίες εκδηλώσεις, φαίνονται, ακούγονται, είναι απόψεις συντελεστών. Τι γίνεται με τον κόσμο? Έχω την αίσθηση, παιδιά, ότι τα Δημήτρια, καλός ή κακός, έχουν μια αλφα μορφή. Δηλαδή, λες, μεγάλα ονόματα, εισιτήρια, είναι και αυτό, αν είναι ακριβά ή όχι. Αλλά κάπως δεν κοινοποιούνται, κάπως δεν επικοινωνούνται στο χρόνο που πρέπει. Είναι οι εκδηλώσεις που ανακοινώνονται λίγο πριν, ας πούμε, τα Δημήτρια. Οπότε όλο αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, κάτι λείπει. Και σε κάποιους φαίνονται λίγο πιο κλειστού τύπου, καταλαβαίνετε τι εννοώ, που δεν αφορά το ευρύ κοινό, που δεν είναι έτσι βέβαια.

Λοιπόν, αυτά και άλλα τόσα έχουμε να πούμε και στη συνέχεια. Μην καθυστερείτε με τα μηνύματα και κάντε μου παρέα εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το μέγα ζητούμενο, το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να το λέω. Και χθες ποιος μου ζήτησε 30 φιλιά που συζητούσαμε για ένα τραγούδι. 30 φιλιά ακούς, ε? Σβάρα. Villager, Sofia Anna City.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: ...91 και 4...

Συνεχίζουμε το λοιπόν κάτω από την ομπρέλα μας με καιρό πολύ καλό, σχεδόν καλοκαιρινό θα έλεγε κανείς, η ζέστη αρκετή σήμερα και έτσι συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες από ό,τι μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι και από εβδομάδα, από το Σάββατο, κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει θα έχει νοτιάδες, βροχούλες κτλ. Απολαύστε το όσο μπορείτε με βόλτες, ιδιαίτερα μετά το ηλιοβασίλεμα, κάπου εκεί δηλαδή, ηλιοβασίλεμα και μετά νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ ωραία στιγμή, παιδιά, να απολαύσετε το Θεσσαλονίσι. Χθες έκανα μια βόλτα έτσι αρκετά μεγάλη, τέτοιες ώρες. Το τι χρώμα, φως, νιάτα και μεγαλύτερους ηλικία, μην μας βγάζουμε απ' έξω, είχε στους δρόμους και στα μαγαζιά και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Έστω, ως ενέργεια το βλέπεις, παίρνεις αυτή την ενέργεια και πορεύεσαι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Καλησπέρα στην Εμιλία και τον Τάκη και τον Παναγιώτη και υπενθυμίζω ότι δύο διπλές προσκλήσεις διεκδικείται για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου να πάτε 12 η ώρα το μεσημέρι στη μικρή σκηνή που βρίσκεται Πταλόφου 14 στην Κάτω Τούμπα, το πρώην στούντιο αγροτικό του Νικόλα Παπάζογλου βεβαίως, και να δείτε την παιδική παραγωγή από την ομάδα της μικρής σκηνής, ο ποντικός της πόλης και ο ποντικός της εξοχής. Παραμύθι του Εσώπου σε διασκευή και σκηνοθεσία του Μάρκου Τότσκα και της Ανάης Κλάδη. Οπότε στέλνετε το μηνυματάκι σας είτε μέσα στην ομπρέλα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900 και βάζετε τη λέξη θέατρο εάν και εφόσον θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Εδώ βλέπω τώρα και καινούριο κείμενο από τη Δέσποινα Κουτσούμπα, την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Αρχαιολόγων, σχετικά με αυτά που ανταλλάξαμε με τη Βουλγαρία, τα νόμιμα με τα κλεμμένα. Λίγο μακάβρια και η φωτογραφία, από τη μια έχει το σκελετό του Σαμουήλ και από πάνω το Μητσοτάκι. Το κοινοποιώ στη σελίδα για να το δείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μπατζερίνο, White Rabbit.

Ελπίζω να σας άρεσε. Ε, τι λέτε. Καλώς είναι την Κλέρι. Ε, με τέτοιο καιρό λέει βόλτες και μπάνια στη θάλασσα. Ακόμη μια χαρά είναι, παιδιά. Όχι ότι δεν θα είναι και μετά. Και για κάποιον που το συνηθίζει μέχρι αυτή την περίοδο, θα ρω ότι και μετά το συνεχίζει μια χαρά. Ε, και κάπως έτσι γίνεσαι και χειμερινός κολυβητής. Βήμα-βήμα. Να το απολαμβάνεις, Κλέρι μου, εύχομαι. Καλώς και το Βάσο. Νομίζω λέει ότι σε γνωρίζω χωρίς να σε έχω δει. Αυτός είναι ο σκοπός, Βάσο μου. Η ενέργεια ανθρώπων. Αυτός είναι ο σκοπός. Αλκίνος λέει, Αλκίνος, εκτός από, από τη δισκογραφία και το ήθος του, είναι πολύ σημαντικός με καλοδουλεμένες ενορχιστρώσεις και ποίηματα και δικά του. Τον απόλαυσα στο Θέατρο Κήπου το καλοκαίρι που ήρθε. Ε. Απ' τις τυχερές. Ε. Απ' τις τυχερές. Κατόπιν εορτής, λέει η Βάσο το μήνυμα, αλλά έπλαινα πιάτα. Έτσι είναι. Έχουμε και δουλειές ενδιάμεσα. Τι πιο ωραίο να σας συντροφεύω ενώ κάνετε και άλλα πράγματα. Να ακούτε όμως, με το λέω για σένα Βάσο, γενικώς. Ε? Γιατί έχουμε και καλεσμένους, έχουμε κάποιες συζητήσεις, δεν τις κάνουμε.

Ψάξτε λίγο αναλυτικά το πρόγραμμα και θα καταλάβετε που βρίσκεται το κάθε τι και τι θέλετε εσείς να δείτε, εν πάση περιπτώσει. Επίσης σήμερα στο βιβλιοπωλείο Γιάφκα, στην Ιωάννη Δέλιου 4, έχουμε την πρώτη από τις δύο συζητήσεις που θα γίνουν. Η δεύτερη θα είναι Νοέμβριο βέβαια, έχουμε καιρό. Η πρώτη είναι απόψε στις 7, φέρει τον τίτλο «Η Σαγίνη της Ισχύος» και είναι μια συζήτηση με τον Νικόλα Σεβαστάκη και τον Μιχάλη Μπαρτσίδη και κυρίως το κοινό που θα βρεθεί εκεί. Είναι μια δράση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς.

Και πάμε και στο καφέ Ζόγια, Αλεξάνδρου Βόλου 54. Η Λέσχη Ανάγνωση R3 έχει πολύ ωραίους καλεσμένους, μια σειρά από καλεσμένους. Σήμερα έχει τον καραμπογκιοζοπαίχτη Γιάννη Κατζή. Υποθέτω ότι κάνουν μια αναδρομή στην ιστορία τους και όχι μόνο, σε συζήτηση πάντα με το κοινό. Εδώ, στον ίδιο χώρο, κρατήστε την παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει αύριο 7 η ώρα. Είναι το βιβλίο της Λουίζα Μαρισόλ Φουέντες Μπουσταμάντε, «Μπάστα, 92 γυναίκες κατά της έμφυλης βίας», εκδόσεις Ανατελεία. Και θα μιλήσουν για αυτό το βιβλίο η Ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αύριο αυτό. Έτσι, για να μην ξεχνάμε και όσα ζωφερά υπάρχουν τριγύρω, αλλά να τα αντιμετωπίζουμε με θάρρος, με θάρρη τα μεγάλα αδέρφια. Έτσι είναι εύκολο με έναν τρόπο τα θάρρητα και το μαζί να μας πάνε παρακάτω. Σαν να γυρνάς στο σπίτι με έναν τρόπο, Dojo Cats and Roxy Ray, easy to come home.

Και έτσι κάπως επιστρέφονται σπίτι, επιστρέφουν και κάποιες παραγωγές, σας το έλεγα και χθες, και από ιδιωτικούς θεάτρους και από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Παρασκευή ο Ζορμπάς, έτσι, έχετε κερδίσει και προσκλήσεις. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται την Κυριακή η πορεία μιας παράστασης που επίσης για δεύτερη χρόνια παρουσιάστηκε, αυτή τη φορά στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο λόγος για το φάκελος Μέρλιν Μονρόε, κωδικός Ηρέης της Ροδής Στεφανίδου, σκηνοθεσία Εν και Φεζολάρη, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου να υποδύεται τη Μέρλιν. Υπάρχουν όμως και οι νέες παραγωγές, όπως είναι «Το μισό του μηδέν» του Μινά Βιντιάδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη, το οποίο παρουσιάζεται στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, σε πρώτη πανελλήνη παρουσίαση. Καλώς στον και τον Κωστή μου, περαστικούλια, βιταμίνες, ντεπών, τα γνωστά. Μας έχει βγάλει λίγο νοκάουτ ο Οκτώβρης, πάρα πολύ κόσμο από ό,τι μαθαίνω, αλλά οκ, είναι εποχή του, θα το περάσουμε και τούτο.

Λοιπόν, έχουμε και το αφιέρωμα στον Ακύρα Κουροσάουα, έτσι, ανοιχτό σινεμά, θερινό, σινέ Απόλλων, εκεί 40 πόρους. Σήμερα έχουμε τον Κοκκινογέννη, 7:30 η προβολή, ένα αφιέρωμα που θα πω για ακόμη μια φορά ότι πήγε εξαιρετικά καλά, με πάρα πολύ κόσμο σε όλες τις προβολές, έτσι. Και μένουν άλλες δύο προβολές, 9 του μήνα το Καγκεμούσα, η σκιά του πολεμιστή, και 14 του μήνα το Ρασομόν. Και βέβαια Δημήτρια, 61 Δημήτρια, και σήμερα έχουμε 1, 2, 3 εκδηλώσεις. Για να δούμε. Στο Γυάλινο Κτίριο στο 2:30 το Interiors Dark Times. Στο 1:00 την ίδια ώρα η Στοιχειωμένη του Δημήτρη Μαραμή, τα λέγαμε χθες με αυτόν τον εξαιρετικό μουσικοσυνθέτη. Ένα έργο βασισμένο στο Γιοφύρι της Άρτας, το τραγούδι του νεκρού αδερφού και το στοιχείο της Χάρμενας. Με Θοδωρή Βουτσικάκη, Ελένη Δημοπούλου, Αργυρό Καπαρού, Μέλα Γεροφώτη, Σταμάτη Πακάκη και Νίκο Κίρτσο. Μόνο μία βραδιά, έτσι, στο κεντρικό κτίριο του Μεγάρου αυτό. Και επίσης σήμερα στις 9 έχουμε στο συνεδριακό κέντρο Βελίδη στο Billy Cobham Quintet, πολύ σημαντικό, αλλά έχουμε και εγγένεια έκθεση στο Τελόγλιο, η έκθεση με Τζικόφ, ένας κόσμος θαυμάτων, η οποία θα πάει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 27, και είχαμε τη χαρά να τα πούμε με τον Γιάννη Μετζικόφ πριν λίγες μέρες. Καλώς ήταν τον Κώστα. Με ρωτάς για αυτή την εκδήλωση που θα έχει στη μικρή σκηνή. Νομίζω την έχω αναφέρει ήδη, παιδιά. Αλλιώς το λέω τώρα επ' ευκαιρίας αυτής της ανάρτησης, της σημείωσης του Κώστα. 14 Οκτώβρη, την Τετάρτη, την ερχόμενη, στη μικρή σκηνή θα παρουσιαστεί ο τελευταίος δίσκος του Νίκου Παπάζουγλου, ναι, που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Θέατρο Δάσους 18 Αυγούστου του 1986. Όντως θα έχει αξιόλογους παρουσιαστές, ανάμεσά τους και όλοι και εσάς, για να τον δείτε. Και με ρωτάς αν θα είναι παρουσία κοινού. Νομίζω πως ναι, Κώστα μου, γιατί έχω δει αφίσες σε μαγαζιά, είναι ελεύθερη είσοδος. Έτσι, απλά θα πρέπει, η μόνη προϋπόθεση είναι να πάρετε κάτι από τον μπαρ, δηλαδή όποιος θέλει να πιει κάτι. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι ανοιχτή στον κόσμο. Μολονότι στο δελτίο λέγεται δημοσιογραφική παρουσίαση. Αλλά έχω είδα αφίσει στα μαγαζιά, οπότε προφανώς και ανοίγει ευρύτερα. Βάσο, με ευχαριστώ για τα περαστικά σου, κορίτσι μου. Εγώ είμαι στην αποδρομή που λένε. Κάποιοι άλλοι χαρώσαν τώρα. Και όχι τίποτα, κολλάμε ένα στον άλλον. Θες, δεν θες. Ε, Δημήτρη. Ναι, ναι. Γιατί χτες και ο Δημητράκος εδώ πέρα ήταν κάπως. Αλλά σήμερα καλά σε βλέπω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ακόμη μια πρόταση για σήμερα. Πριγκιπέσα έχει στις 9 ανθολόγιο λαϊκών τραγουδιών με Βαγγέλη Αντωνίου, Σισιλιάδου, Γιάννη Καρασάβα, Δημήτρη Σφίγγο,

Νάτος και ο Θανάσης. Και σένα σε κόλλησαν. Ναι. Α, τι θα γίνει. Εγώ πάντως όχι. Δεν ευθύνομαι. Εξ αποστάσεως. Παιδιά, μην μου φεύγετε ένας-ένας. Ε. Τέλος πάντων, περιμένετε το Σαββατοκύριακο να γιάνετε. Όπως ήμουν και εγώ Σαββατοκύριακο ήμουν χάλια. Και μετά λίγο-λίγο. Να οργανωθούμε, να κάνουμε μια συμφωνία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει 5 παρα 5 με τούτα και μετά, αλλά μεταξύ αστείου και σοβαρού. Να υπενθυμίσω ότι θα κληρώσω 6 παρα 10 περίπου δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Μικρή Σκηνή στην Κάτω Τούμπα και να δείτε την παράσταση από το θέατρο της Μικρής Σκηνής, ο ποντικός της πόλης και ο ποντικός της εξοχής. Μύθος του Εσώπου σε διασκευή και σκηνοθεσία του Μάρκου Τότσκα και της Δανάης Κλάδη. Και εδώ κάπου μπορώ να κλείσω, μου λέει ο Δημήτρης. Έχουμε ένα κομμάτι από τη Σαντέ, το Why Can't We Live Together. Ακούστε το κι αυτό, γιατί άραγε δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας κτλ. Έτσι, τροφή για σκέψη, μέχρι να μπούμε και στο δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε με τη δεύτερη ώρα της ομπρέλας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.
4: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με φορείο αποχώρησε από την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Δεμπών ο Πάνος Ρούτση, πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την κατάθεσή του διακομίστη στο Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα στην κατάθεσή του, ο κύριος Ρούτση σημείωσε πως η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που δώσανε τόσα χρήματα για τον μπάζωμα και όχι για την τηλεδιοίκηση θα τιμωρηθούν με όποιες ευθύνες τους καταλογίζονται, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ζητάμε εκταφές από τα καλύτερα εργαστήρια και εκεί θα μάθουμε την αλήθεια. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια και αυτό δεν θέλουν να μάθουν. Τόνισε. Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις καταθέσεις της οικογένειας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, ενός εκ των 57 θυμάτων. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του Δημήτρης Κουτσόπουλος. Τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ένας ακόμη στα επίγοντα από το γονέα του μετά από πτώση σοβάδων σε σχολείο της πόλης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι σοβάδες έπεσαν στα κεφάλια των μαθητών σε σχολική αίθουσα της δεύτερης τάξης του τρίτου λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα και δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικού ελέγχου, συντήρησης και ουσιαστικής χρηματοδότησης της σχολικής στέγης. Τρίτη μέρα κινητοποιήσεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της Γκράβας για την έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα εδώ και 20 μέρες. Με συγκέντρωση και πορεία που πραγματοποίησαν στο Δημαρχείο Γαλατσίου, ζήτησαν να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, να δοθούν απαντήσεις για την αιτία της οσμής και να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα. Αύριο η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής Ιρένα Δούρου με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πόλεμου χαρούς, νέου αποικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, είπε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα. Ανταλλαγή πληροφοριών, εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας για παροχή αμερικανικού LNG και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έγινε γνωστό στις κοινές δηλώσεις. Γερά Πετρίτη Ρούμπιο, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τον Γιώργο Γερά Πετρίτη. Σούδα και Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Αργότερα το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με συνεχείς εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Στήριξη και στην Κιλφόη, βλέπει στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο κόκκινο. Όπως εκτιμά, το βλέμμα της αμερικανικής πλευράς είναι στραμμένο και στα Βαλκάνια, στον απόϊχο και των δημοσιευμάτων για τη δραστηριότητα της Κιλφόη. Αναφερόμενο στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ και την προοπτική απόκτηση F-35, ο Άγγελος Συρίγος χαρακτήρισε τα αμερικανικά μαχητικά ακριβά ψώνια, σημειώνοντας ωστόσο ότι στα θέματα των αεροπλάνων δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Στο briefing του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρο, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς άσκησε κριτική στον κυβερνητικό προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι παρά την αύξηση εσόδων και ΑΕΠ, ελάχιστα επιστρέφουν στους πολίτες για την ακρίβεια. Παράλληλα, επιτέθηκε σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι έκοψαν και έραψαν τα προγράμματά τους πάνω σε ένα δημοσιονομικό όριο που αποδεικνύεται γυψοσανίδα. Από την πλευρά του γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος, έδωσε έμφαση στην οργανωτική ανασυγκρότηση, στις επιστροφές μελών και στα προβλήματα του οροπεδίου Λασιθίου, ενώ παρουσιάστηκε και το διήμερο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στα πολιτικά τραπέζια, του οποίου αναμένεται να λάβουν μέρος μεταξύ άλλων και πρώην στελέχη του κόμματος όπως ο Χρήστος Πίρτσης, ενώ για το θέμα της στέγασης θα τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεν είναι φράση που απομονώθηκε. Πρόκειται για ταξική και πολιτική επιλογή. Πρόκειται για θέση εντός γραμμής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, προβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, σχολιάζοντας την αναφορά της Ελεονόρας Μελέτη στην Ολομέλεια για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που κατά την ίδια μπορεί να προκαλούν αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι στους εργοδότες. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης, η στάση της δεξιάς της Ευρώπης και της Ελλάδας στην τελική ψηφοφορία δείχνουν μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, περισσότερες εγγυήσεις για τον εργοδότη, λιγότερο δεσμευτικές υποχρεώσεις και ασθενέστερα νομικά εργαλεία για τον εργαζόμενο. Περίπου 30 άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο Ερεθύμνου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ εξετάζεται πιθανή σύνδεση με τις πρόσφατες πλημμύρες που προκλήθηκαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς της Κρήτης. Τέλος στην αγωνία για τους 8 εργαζόμενους που είχαν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς από τις 29 Σεπτεμβρίου εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας. Λίγο πριν τις 12.30 το μεσημέρι, βγήκαν από το φαράγγι έχοντας διασχίσει το κατεστραμμένο από την κακοκαιρία μονοπάτι. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κατέθεσε σήμερα μια αναισθησιολόγος, η οποία είχε εργαστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου έως το 2023 και είχε συνεργαστεί με την προφυλακισμένη γιατρό. Η αναισθησιολόγος κλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ εξετάστηκε αν κατά τη διαδικασία γινόταν χρήση μέθης. Την Παρασκευή, η κατάθεση της κόρης του ζευγαριού κατόπιν και σχετικού αιτήματος της υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού. Την Κυριακή θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης, εις βάρος του οποίου ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απάτη εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ. Ο συνηγορός του απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές όφειλες στον ΕΦΚΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στην Ιεμένη τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις αθλητικές ειδήσεις, τέλος εποχής για την Μονακό, που μετά από χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κήρυξε πτώχευση. Η ομάδα του Πριγκιπάτου εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας τον απολογισμό της και εκφράζοντας την ελπίδα κάποια στιγμή το κλαμπ να επανέλθει.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος ο καιρός αύριο, με αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά υπηρωτικά έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avg.gr, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Σπεριδοπούλου στην παρουσίαση. Σας περιμένω, έτσι, μην καθυστερείτε, και καλησπερίζω και τον Πέτρο. Καλησπέριζω και τον Γιάννη, ο Γιάννης λέει περαστικά μας. Καλή ανάρρωση σε όλους. Είδατε, ένας βγαίνει, παιδιά. Ότι να έχουμε αρρωστήσει. Γιώργο, έχουμε αρρωστήσει όλοι. Γιώργος Γκόζης, παιδιά, πολύ αγαπημένος. Χαίρομαι πάρα πολύ που για πρώτη φορά έρχεται και στο στούντιο της Βενιζέλου. Γιατί στην Καραλοντήλ και δεν τα έχουμε πει. Ε? Χαίρομαι που είσαι εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι πάντοτε επιτυχίες.
0: Σε όλους, διότι τώρα το Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τον βολεύει πιο πολύ να έρχεται από εδώ. Και τον βολεύει πιο πολύ να έρχεται από εδώ, διότι από τη γειτονιά μου που ήταν και με βόλευε εμένα, άσχετα αν και δεν είμαι στη γειτονιά ιδιαίτερα, έτσι, στη Χαριλάου, το βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό μετακόμισε και άλλαξε και όνομα εδώ στο κέντρο της πόλης. Σας έλεγα και πριν ότι βρίσκεται εδώ και καιρό, μέσα στο καλοκαίρι έγινε όλη αυτή η ιστορία, ναι. Στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 25. Ιστορικό σημείο, διότι δίπλα ήταν ο Πάλε ποτέ περίφημος παρατηρητής. Δίπλα όμως, Γιώργο, όχι εκεί που είσαι.
1: Στο ίδιο νούμερο, στο διπλανό κατάστημα.
0: Στο διπλανό κατάστημα. Εντάξει, κάρμα.
1: Έχει, ένα, ναι, έχει ένα συναισθηματικό φορτίο αυτό για τους παλαιότερους. Είναι σημείο αναφοράς, δηλαδή κατευθείαν δεν χρειάζεται να πούμε αν είμαστε κάτω από τη Σβόλου, ναι, τέταρτο, ναι, ναι, μαγαζί, ναι, δεξιά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στίγμα. Ως εκεί όμως.
0: Ως εκεί.
1: Και για τους νεότερους είναι ένας διόροφος χώρος σε δύο επίπεδα, 140 μέτρων, όπου αποφασίσαμε να συστεγάσουμε το βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό και τις εκδόσεις Βαγονέτο, κάτω από κοινό όνομα, Βαγονέτο,
0: ναι, έτσι,
1: και να φέρουμε τις δραστηριότητες μας όλες στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ιστορικό και με την τυπική έννοια, η εφορία νεωτέρων μνημείων θεωρεί εκείνο το συγκεκριμένο τμήμα της πόλης ιστορικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς να βγάλεις δηλαδή έξω μια φωτεινή επιγραφή.
0: Μάλιστα. Ναι. Αυτές οι απαγορεύσεις. Που βέβαια, συγγνώμη, τώρα εγώ θα το πω αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δική μου. Όχι άποψη όμως, είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Σ' άλλα κι άλλα επιτρέπουμε διάφορα. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ναι. Εμείς από το Μεσχέ Σαρλό διατηρήσαμε τη φωτεινή επιγραφή στον επάνω όροφο, έτσι. Ωραία. Σαν μνήμη, ας πούμε. Και είναι στην ουσία η τέταρτη χρονιά παρουσίας μας με την ιδιότητα του βιβλιοπωλείου, του βιβλιοπόλου, εν πάση περιπτώσει, εγώ, και ο πρώτος χρόνος μας, ο τέταρτος μήνας, ο οποίος βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης στην οποία μεγαλώσαμε.
0: Και πόσοι μήνες και από τις εκδόσεις, γιατί και οι εκδόσεις, ναι, νεογέννητες είναι.
1: Ακριβώς.
0: Πέρσι τη σεζόν εννοώ.
1: Πέρσι τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο,
0: ναι,
1: κυκλοφόρησαν δύο βιβλία. Η Βόλτα με το Φτιάρι, μια συλλογή διηγημάτων του Δημοσθένη Καμπούρη, είναι το τέταρτο προσωπικό του βιβλίο.
0: Αχα.
1: Και το πρώτο με εμάς. Και χαιρόμαστε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο Δημοσθένης, τον οποίο εκτιμώ ως πεζογράφο.
0: Και εγώ χάρηκα που τα είχαμε πει εδώ στην ομπρέλα.
1: Να μας περιμένει μέχρι να επισημοποιήσουμε, ας πούμε, την ίδρυση, διότι ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαμε από τον Μάρτη του 25. Και στη συνέχεια το πρώτο βιβλίο της σειράς της μεταφρασμένης πεζογραφίας είναι η αυτοβιογραφία του Μπράνισλαβ Νούσιτς.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Μπράνισλαβ Νούσιτς είναι ο πιο γνωστός θεατρικός συγγραφέας της Σερβίας. Γεννήθηκε το 1864 και πέθανε το 1938.
0: Ναι.
1: Ίδρυσε τρία εθνικά θέατρα, Βελιγραδίου, Σκοπίων και Νόβισαντ. Στην πρώην Ιουγκοσλαβία, κάθε χρόνο τα παιδιά του καλοκαίρι, πριν φύγουν και διακοπές, πέραν από ένα δικό του βιβλίο από τα 90 περίπου που έχει γράψει. Και το συζητούσαν κατόπιν τον Σεπτέμβριο που ξεκινούσαν τη νέα σχολική χρονιά. Άρα, όλες αυτές οι γενιές από το 1938 μέχρι και σήμερα γνωρίζουν ποιος είναι ο Μπράνισλαβ Νούσιτς. Μια παρένθεση εδώ να πούμε: η Ελλάδα ακολουθεί στο εκπαιδευτικό της σύστημα τη γνωριμία με τους συγγραφείς αποσπασματικά. Ναι. Δηλαδή, έχει Καραγάτσι ένα απόσπασμα, Μυριβίλη ένα απόσπασμα και πάει λέγοντας. Και έτσι, τελειώνοντας το σχολείο, κανένας μας δεν ξέρει ούτε καν το Θεοκηδίδη εξ ολοκλήρου. Σε άλλες χώρες και στην προκειμένη περίπτωση στη Σερβία, μελετούν τους συγγραφείς ανά βιβλίο. Άρα, ένα παιδί που τελειώνει μέσα στα 12 χρόνια του εκπαιδευτικού του, τη παρουσία του στο εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί να γνωρίσει τουλάχιστον 12 βιβλία, άρα πολύ σημαντικό μέρος ενός συγγραφέα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Νούσιτς είναι γνωστός σε όλους από 5 έως 105 ετών. Στην Ελλάδα είναι άγνωστος. Ποιο είναι όμως το σημαντικό για μένα? Γεννήθηκε ως Αλκιβιάδης Νούσιας του Γεωργίου με καταγωγή από την Κλεισούρα Καστοριάς.
0: Ναι.
1: Και άλλαξε κατόπιν επιδικής του επιθυμίας όταν έγινε 18 το όνομά του σε Αλκιβιάδης. Έχει ένα πνεύμα όπως του Γκόγκολ, έτσι και λίγο τον ονόμαζαν Γκόγκολ των Βαλκανίων. Ο Τολστό είχε πει για αυτόν, είχε γράψει τότε στην εποχή του ότι είναι η καλύτερη πένα που γνωρίζουμε στο θέατρο. Και εγώ τον είχα συναντήσει συγγραφικά στα μαθήματα σερβικής γλώσσας που έκανα στο ΙΜΧΑ κάπου εκεί μεταξύ 92 με 95.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
1: Και στον καιρό της πανδημίας, επειδή ήμουν έτσι εκνευρισμένος με τη διαχείριση της κυβέρνησης και το
0: μόνο
1: που ήμασταν 7 μήνες κλεισμένοι μέσα, ας πούμε.
0: Αφού ήσουν μόνο τότε, πάλι καλά.
1: Αποφάσισα να μην έχω νεύρα και να το εκτονώσω αυτό κάπου δημιουργικά. Επομένως, μετέφρασα τον Νούσιτς. Και όταν ολοκληρώθηκε η μετάφραση και εφόσον γνώρισε έτσι μια δυστοκία με τους παραδοσιακούς εκδότες, είπα αυτόν τον συγγραφέα, αφού εγώ τον αγάπησα και τον θεωρώ και συγγενή μου, γιατί είναι βλάχος αυτός όπως και εγώ, είπα να θα τον κρατήσω και μέχρι να κάνουμε εμείς τον εκδοτικό οίκο, το οποίο το γνωρίζαμε ότι θα ήταν ζήτημα χρόνου να συμβεί. Οπότε είναι αυτός ο οποίος, ας πούμε, μας συνέστησε, και το βαγονέτο δηλαδή, στο αναγνωστικό κοινό. Και χαίρομαι γιατί το βιβλίο το δικό του πήγαινε χειρότερα από όλα τα 7 που έχουμε βγάλει μέχρι τώρα εμπορικά.
0: Ναι.
1: Όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια υποδόρια έτσι συνωμοσία μεταξύ των αναγνωστών και αυτή τη στιγμή θα κάνει και μια τρίτη ανατύπωση.
0: Κοίτα από στόμα σε στόμα. Μου δώσεις αυτό το από στόμα σε στόμα, αυτό ακριβώς ήθελα τώρα να πω. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, Γιώργο, γιατί το λέω όχι μόνο για τις εκδόσεις. Εδώ πρέπει να σας πω τώρα ότι από τα 2 βιβλία που ανέφερε μέχρι στιγμής ο Γιώργος, εγώ τώρα που επισκέφθηκα, στα πόσα έχουμε φτάσει από τις εκδόσεις σας,
1: Βαγονέτο,
0: στα 8. Που σημαίνει ότι το πράγμα ρολάρει και ρολάρει καλά, έτσι. Ως τουλάχιστον προϊόν, ας βάλω αυτή τη λέξη. Τώρα από εκεί και πέρα απομένει να γίνουν γνωστά και να αρχίσει να απλώνεται. Είναι όμως το θέμα στόμα σε στόμα και για τη λειτουργία του ίδιου του χώρου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πώς ήταν το όλο σκηνικό, ας το πούμε, με το κοινό όσο καιρό ήσασταν στη Χαριλάου και πώς. Αν και δεν έχεις πολλά στοιχεία, είναι πολύ νωρίς για το κέντρο, αλλά αυτό που βλέπεις να διαφαίνεται λίγο τώρα που είστε κεντρικά.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στην ανθρωπογεωγραφία. Στη Χαριλάο υπήρχε η γειτονιά με όλα τα θετικά και τα αρνητικά μιας γειτονιάς. Δηλαδή δεν είσαι σήμερα στο βιβλιοπωλείο ή τέλος πάντων κάποιος περνάει και είσαι κλειστός, άρα μπορώ αυτό που έχω παραγγείλει να το πάρω αύριο ή κάποια στιγμή αύριο θα περάσω να πάρω αυτό που είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και έτσι δημιουργείται και μια σχέση μεταξύ των ανθρώπων να στηρίξουμε, ας πούμε, την τοπική αγορά. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εάν κάτι δεν το έχει εκείνη τη στιγμή, υπάρχουν και οι αλυσίδες και άλλα πολλά ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις μια βάση βιβλιογραφική τουλάχιστον μεγαλύτερη.
0: Αλλά να χτίσεις και την ανθρώπινη σχέση.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εγώ νομίζω αυτό είναι πιο σημαντικό.
1: Ισχύει.
0: Ακόμη και όπου και να είσαι, και καρακέντρο.
1: Ισχύει, γιατί
0: να
1: και το κέντρο δεν είναι μια απρόσωπη γειτονιά, ας πούμε, Πάμπλουτον.
0: Έτσι. Έτσι
1: είναι. Είναι πολλές γειτονιές μέσα σε μια γειτονιά. Αυτοί, ας πούμε, που μένουν πάνω από την Εγνατία, με αυτούς από κάτω από την Εγνατία, είναι διαφορετικοί.
0: Είναι, έτσι είναι.
1: Ο Μπακάλης τους, ο Χασάπης τους κτλ.
0: Και δεν θα κινηθεί κάποιος από την Παλαιόν Πατρό να πάει μέχρι Αριστοτέλους, λέω
1: ακριβώς.
0: Παράδειγμα.
1: Ναι, αυτό,
0: όχι.
1: Αυτό ισχύει. Γιατί
0: του φαίνεται και λίγο μακρύ.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν από άποψη στο κέντρο. Δεν θέλουν να μετακινούνται γιατί δεν έχουν αυτοκίνητο. Όχι επειδή δεν ξέρουν να οδηγούν, αλλά επειδή δεν θέλουν να έχουν αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε επέλεξαν να ζουν εκεί όπου όλα βρίσκονται σε ακτίνα βολής. Μετακινούνται με τα πόδια, συχνάζουν σε κάποια σημεία, τέλος πάντων έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής. Επίσης το κέντρο, είπαμε ότι είναι μια γειτονιά, οπότε η γειτονιά σιγά σιγά το ανακαλύπτει το βιβλιοπωλείο. Εμείς ανοίξαμε τον Ιούνιο με τη μετακόμιση κάπου εκεί, τέλος πάντων, και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες κάθε μέρα περνούσαν διάφοροι, βλέπαν απ' έξω φως, επιγραφή δεν είχαμε γιατί τα συνεργεία λίγο μας κρέμασαν το καλοκαίρι.
0: Τώρα είναι όλα έτοιμα.
1: Δεν λέω και τίποτα άγνωστο.
0: Και
1: ναι, τώρα είναι
0: πρωτότυπο.
1: Όλα έτοιμα, έχουμε την επιγραφή, οπότε κάθε μέρα διαπιστώνουμε ευχάριστα ότι πολλοί κόσμος που ήρθε ξανάρχεται και ξανάρχεται, και νομίζω το στίχημα με ένα κατάστημα λιανικής, γιατί δεν είναι ζήτημα να είναι βιβλιοπωλείο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, και η λιανική σήμερα πιέζεται και από το ηλεκτρονικό εμπόριο και από, από τις αλυσίδες, ας πούμε, πολυεθνικές σημεί. Το ζήτημα είναι να δημιουργήσεις ένα ευρύ κύκλο φίλων. Εγώ δεν τους λέω πολιτέ πελάτες, οι οποίοι ανακαλύπτουν σε σένα, και πιστεύω ότι αυτή είναι και η απέτηση που έχει ο κόσμος από εμάς, κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, Coca-Cola μπορεί να βρει κανείς παντού. Άρα, τα ευπόλυτα, όποιος έχει στο μυαλό του κάτι, μπορεί να τα βρει και αλλού. Σε εμάς θα βρει κάποια βιβλία, όχι ότι είναι ψαγμένα και σπάνια, ούτε ελιτίστικα. Απλώς είμαστε εκεί για να του προτείνουμε και κάτι το οποίο δεν είχε ποτέ φανταστεί.
0: Ακριβώς. Και δεν στέκεται μόνο στις δικές του εκδόσεις ο Γιώργος Γκόζης. Θα δείτε και ένα πρόγραμμα που θα γίνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Με εκδηλώσει,
0: ναι. Με ποικίλο υλικό.
1: Για τέταρτη χρονιά, λοιπόν, πρώτη εδώ, συνεχίζουμε τις Λέσχες Ανάγνωσης. Μέχρι το τέλος του έτους, έχουμε, του έτους εννοώ, του αναγνωστικού, μέχρι τον ένατο δηλαδή, μέχρι τον, συγγνώμη, τον Ιούνιο του 2027. Mm-hmm. Έχουμε ανακοινώσει την έναρξη της λειτουργίας της Λέσχης Ελληνικής Πεζογραφίας, μεταφρασμένης πεζογραφίας και επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Ίσως ακολουθήσει και μια τέταρτη με νουάρ αστυνομικό από το Δεκέμβρη.
0: Τι γίνεται με τις Λέσχες, ρε Γιώργο? Πραγματικά το λέω σε κάθε έτσι, άνθρωπο που έχει ένα χώρο και υπάρχουν Λέσχες Ανάγνωσης. Το λέω με ξαφνιάσμα ευχάριστο. Δηλαδή έχει παντού συμμετοχή και κίνηση.
1: Αυτό είναι μια πολύ αισιόδοξη κίνηση, γιατί είναι μια λειτουργία των πολιτών από κάτω. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία επίσημη πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Σαφώς. Α, γι' αυτό λειτουργεί.
1: Να υποστηρίξει, να υποστηρίξει το βιβλίο, ή αν υπάρχει, είναι εντελώς στρεβλή, ας πούμε, προσανατολισμένη προς τα χρήματα. Δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε εμπορική πολιτική, ούτε ποιοτικά χαρακτηριστικά έχει. Οπότε πριν τον κορονοϊό είχα μετρήσει περίπου 80 Λέσχες Ανάγνωσης στη Θεσσαλονίκη. Μετά διαλύθηκαν, αλλά σιγά σιγά στάθηκαν και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι περισσότερες από 100.
0: Κοίτα,
1: όχι μόνο σε κάθε περιοχή, δηλαδή έχει η Θέρμη τόσες και η Ξηροκρίνη τόσες. Μέσα σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο υπάρχει μια λέσχη που δεν λειτουργεί κατά ανάγκη με συντονιστή. Είναι ομάδες πολιτών, κυρίως γυναίκες στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Οι οποίες συναντιούνται σε θεσμικούς χώρους, βιβλιοθήκες ας πούμε, συναντιούνται σε καφέ, συναντιούνται σε σπίτια κάποιες στιγμές, σε χώρους όπως συνεδριακούς χώρους μικρούς του συναντήσεων, meeting rooms του Μακεδονία Παλάς ας πούμε, για παράδειγμα. Και είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί είναι μια αυτοοργάνωση χωρίς να αποδιηγητείται από κανέναν. Και έχω συναντήσει ανθρώπους, ας πούμε, που είναι μέλη σε 3-4 διαφορετικές. Αν το σκεφτούμε και διαφορετικά, είναι και μια έξοδος, μια μορφή κοινωνικοποίησης, η οποία εκτός από την αγορά του βιβλίου, δεν έχει άλλο, κάποιο άλλο κόστος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχει ήδη κίνηση στις Λέσχες αυτές τις τρεις που ανέφερες εσάς.
1: Χθες κάναμε την πρώτη της ελληνικής, της μεταφρασμένης, με συγχωρείς, γέμισε το πατάρι. Το πατάρι δεν είναι πατάρι, το λέμε συμβατικά, είναι ο όροφος στην ουσία.
0: Είναι μεγάλος χώρος.
1: Με 25 περίπου μέλη. Η ελληνική την άλλη την μεθεπόμενη εβδομάδα ξεκινάει, και ταυτόχρονα έχουμε και τις εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκινούν για τον Οκτώβριο με αυτές τις δύο που είπαμε, του Μιλτιάδη Φύσα και την Κόκκινη Γελάδα. Ένα βιβλίο, δεν θα το έλεγα πειραματικό, ίσως υβριδικό, ένας κεντρικός χαρακτήρας, ο Θρασίβουλος Θράσος, και όλοι οι κεντρικοί χαρακτήρες, οι δευτερεύοντες χαρακτήρες του είναι μεθήτα, όπως η Θεοκτίστη, η Θέκλα, ο Θεμιστοκλής και ο
0: Θωμάς. Μην πεις παραπάνω, γιατί το διαβάζω και Δευτέρα ελπίζω ότι θα τα πω με τη
1: συγγραφέα. Δεν είναι αφηγήματα και διηγήματα, είναι συζητήσεις, κάπως σαν αλυσιδωτά αφηγήματα, με κεντρικό πρόσωπο τον Θρασίβουλο. Εντελώς νεανικό ως προς το πνεύμα. Καθόλου πρωτόλιο, παρόλο που είναι το πρώτο του βιβλίου του συγγραφέα, ο οποίος, αν το σκεφτούμε, έχει μια εξαιρετική ωριμότητα στη γραφή, και αυτό προϋποθέτει εμπειρία ζωής, διότι ο ίδιος είναι 80 χρονών και ο λόγος που το βγάλαμε δεν ήταν ότι ήταν αυτή η ηλικία του.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ότι εμείς έχουμε μια άλλη θεώρηση για τα πράγματα, ας πούμε. Στις εκδοτικές επιχειρήσεις σήμερα και στον εκδοτικό κόσμο, έχει μετακινηθεί το ενδιαφέρον από την ουσία, την πεζογραφική, την ποιητική, τη λογοτεχνική αξία κάποιου βιβλίου, εν πάση περιπτώσει, στο marketing. Δηλαδή, mm-hmm. έχει αυτού του φίλου στο TikTok, στο Facebook ή στο Instagram. Ναι, ναι, ναι. Θα σου βγάλουμε βιβλίο γιατί θα πουλήσει αυτά τα αντίτυπα. Οπότε, κάποιοι συγγραφείς οι οποίοι είχαν ήδη έργο πίσω τους, καθώς περνούν τα 70, που είναι ένας πολύ ώριμος χρόνος για ένα συγγραφέα. Δηλαδή, κάποιος δεν μπορεί να γράψει ένα βιβλίο στα 25 με την ίδια ωριμότητα που έχει στα 40, έτσι δεν είναι. Όπως ο μαραθωνοδρόμος δεν μπορεί να είναι 25, χρειάζεται να έχει ώρες τρεξίματος mm-hmm. στα πόδια του. Έτσι και ο συγγραφέας είναι ένας μαραθωνοδρόμος της ζωής, ας πούμε, ο οποίος καταθέτει την τέχνη του. Πολλοί λοιπόν είχαν διαπιστώσει από τη δική μου εμπειρία με συναναστροφές με φίλους συγγραφείς που υπερβαίνουν μια ηλικία, δεν βρίσκουν εκδότη γιατί δεν έχουν το κοινό αυτό που του ζητάει να έρχουν. Δηλαδή, φίλοι στο Facebook. Ναι, πολλοί δεν έχουν καν μέσα κοινωνική δικτύωση.
0: Είναι αδιανόητο αυτό, βέβαια. Ναι. Έτσι.
1: Οπότε δεν το σκέφτηκα ούτε μια στιγμή. Δεν είναι δηλαδή ένα φαινόμενο προς επίδειξη, αλλά πραγματικά ότι ένας άνθρωπος έχει καταθέσει, ας πούμε, αυτό το έργο το τόσο mm-hmm. ζωηρό. Mm-hmm. Με τη ρόζα, την κόκκινη γελάδα.
0: Έρχονται και άλλα παιδιά και θα τα πούμε αναλυτικά και από εβδομάδα. Έτσι. Mm-hmm. Μπήκαμε στη σεζόν, εν πάση περιπτώσει. Λειτουργεί κανονικά ο χώρος.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Και προχωράμε.
1: Βεβαίως.
0: Μας έχεις καμιά άλλη έκπληξη, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, να πω για τις άλλες εκδηλώσεις που έχουμε, ας πούμε.
0: Θα τις πούμε αυτές.
1: Θα τις πούμε καιρό. Σιγά, ωραία, σιγά. Λοιπόν. Ήθελα να πω
0: εκτός αν θες να σταθείς σε κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν πειράζει, μπορούμε να το ας το κάνουμε και τα βιβλία από μόνα τους, να μην είμαστε εμείς που προσπαθούμε να δικαιώσουμε, ας πούμε, τη φήμη τους πόρτα-πόρτα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, εκτός από τη σειρά των εκδηλώσεων, η οποία ανακοινώνεται μια φορά το μήνα για τον μήνα που ναι. έρχεται, ως προς το εκδοτικό μας πρόγραμμα, δύο είναι τα πολύ σημαντικά, κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι, σημεία. Το πρώτο είναι ότι η οικογένεια του Ανέστη Ευαγγέλου μας εμπιστεύτηκε την επανακυκλοφορία του ποιητικού του σώματος. Mm-hmm. Ο Ανέστης Ευαγγέλου είναι εδώ και 32 χρόνια από την εδώ ζωή και έφυγε πολύ νέος, τα 54. Και 32 χρόνια μετά υπάρχει κόσμος ακόμα ο οποίος αναζητά τα βιβλία του.
0: Μάλιστα.
1: Από τα οποία δεν υπάρχει σχεδόν ούτε εξώφυλλο.
0: Οπότε θα βγουν από τις εκδόσεις Βαγονέτο.
1: Οπότε θα το βγάλουμε από τις εκδόσεις Βαγονέτο και ο λόγος ήταν ότι εγώ προσέγγισα την οικογένειά του εξαιτίας ενός πολύ έτσι, μιας πολύ ιδιαίτερης συνθήκης, καθώς δεν είχαν καλή εμπειρία μετά το θάνατο του ποιητή από τους εκδότες, mm-hmm. δεν είχαν και κάποια ιδιαίτερη διάθεση να συνεργαστούν με έναν ακόμα. Όμως εδώ υπήρξε μια ειδοποιώς διαφορά. Ο Ανέστης Ευαγγέλου υπήρξε εκτελονιστής. Αυτή ήταν η δουλειά του, όπως και ο πατέρας μου, με τον οποίο είχαν και συναδελφική σχέση και κοινωνική.
0: Okay.
1: Οπότε αυτό έπαιξε ρόλο στο να μας επιτραπεί να κυκλοφορήσουμε τα ποίηματα του πάλι. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, είναι στην ηλικία του Χριστιανόπουλου, αν ήταν στη ζωή. Mm-hmm. Η διαφορά ήταν ότι ο ένας έκανε πάρα πολύ θόρυβο, ενώ ο Ευαγγέλιο καθόλου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και τι ωραία να διαλέγεις αυτό το σιωπηλό όμως, ναι. να του δώσεις φωνή. Υπέροχο, υπέροχο.
1: Ναι, γιατί μέσα στα χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα τον αναζητούν και ήδη μας έχουν πει, δηλαδή, από μια ανακοίνωση έτσι πολύ ακροθυγή που κάναμε, ότι τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει είναι και σημαντικό και για ένα άλλο λόγο για μένα, στην πόλη που τον γέννησε, να μην υπάρχει το βιβλίο του. Και το δεύτερο είναι ότι θα κυκλοφορήσει μια συλλογή πεζών του Ίβο Άντριτς, mm-hmm. του νομπελίστα, του μοναδικού, αν θυμάμαι, νομπελίστα της Ιουγκοσλαβίας. Λέγεται «Γέλενα και άλλες ιστορίες». Είναι μια συλλογή αφηγημάτων του. Δεν λέω διηγήματα, γιατί είναι μια νουβέλα, 6 διηγήματα ή 7. Και ένα ποίημα που λέγεται «Λίλα Λαλαούνι». Και είναι ένα ποίημα που έχει γράψει μια Ελληνίδα ο ίδιος. Uh-huh. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Οπότε αυτό είναι, όλα αυτά τα κείμενα που σου λέω είναι αμετάφραστα στα ελληνικά. Uh-huh. Και ήταν μια εντολή του, Ίβου, του Ιδρύματος Ίβο Άντριτς να την μεταφράσω εγώ. Γιατί προηγήθηκε και ο Νούσης και το πράγμα το οποίο το θεώρησαν έτσι, ένα διαβατήριο στον κόσμο των εκδόσεων. Γιατί για φαντάσου, πριν καν κλείσουμε χρόνο, να υπάρχει ένας εκδότης από το πουθενά, ένας τίποτα, ας πούμε, όπως εγώ, και να του εμπιστευτεί ένα ίδρυμα, όπως στην ουσία από πίσω είναι το Υπουργείο Πολιτισμού της Σερβίας, να εντάξει τον κατάλογο του έναν νομπελίστα.
0: Έτσι. Ξέρεις τι, αυτό το πράγμα σκέφτομαι. Έγινε σε πολύ γρήγορο χρόνο όλη αυτή η διαδρομή. Mm-hmm. Έτσι, μιλάω από τη δημιουργία του Μεσσίας Αρλό μέχρι και τώρα, αυτό το σημείο που είμαστε εδώ στο Βαγονέτο. Και πάει εξαιρετικά καλά.
1: Ναι, κοιμόμαστε λίγο.
0: Ναι, καλά. Υπάρχει τίμημα, άλλη μόνο. Και θα είσαι εκεί για καιρό, γρυπνός. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες και οι επιλογές, Γιώργο. Και δεν είχα καμία αμφιβολία. Εσύ έχεις χρόνο καθόλου να γράψεις, διότι ο Γιώργος Γκόζης είναι και συγγραφέας, μην το ξεχνάμε. Εγώ έτσι τον γνώρισα. Δεν είχε σχέση με βιβλιοπολία και εκδόσεις.
1: Λοιπόν, μία, να σου φανταστεί έτσι να γελάσουμε. Προχθές επικοινωνεί μαζί μου μία βιβλιοπόλης από ένα νησί της Ελλάδος. Mm-hmm. Ένας φιλοσυγγραφέας ήταν εκεί και τη λέει στις βιβλιοπόλεις σας, τηλεφώνησε στον Γιώργο, αν θες να σου φέρει τα βιβλία του.
0: Ναι.
1: Μου τηλεφωνεί λοιπόν και μου λέει τι βιβλία έχεις Γιώργο, αυτά και αυτά. Μπαίνει τα φλίπ, μπράβο Γιώργο, μου λέει. Και βιβλιοπωλείο και εκδοτικός, μπράβο. Τι λέω και εγώ έτσι πολύ αυθόρμητη, τι να σου πω κι εγώ. Συγγραφέας ήθελα να ήμουν και μου λέει να γίνεις Γιώργο, μου στα εύχομαι.
0: Στα εύχομαι.
1: Οπότε...
0: εγώ τρελαίνομαι και με το Ράφι. Πώς γράφει από πάνω που έχει τα δικά του βιβλία στο
1: εντελώς μεροληπτικά.
0: Εντελώς μεροληπτικά. Αυτό είναι ο τίτλος. Εκεί θα τα βρείτε συγκεντρωμένα.
1: Ναι. Κοίταξε. Ναι, μέχρι πρόσφατα έγραφα μόνο τιμολόγια, ας πούμε. και τα βιβλία που θέλαμε να παραγγείλουμε. Νομίζω, αλλά λέω πάλι να είμαστε γεροί. Έχω ξεκινήσει έτσι ένα κείμενο, περίπου 100 σελίδες έχω γράψει, για το μεγάλο μυθιστόρημα, ιστορικό μυθιστόρημα της Μεσογείου. Uh-huh. Δεν είναι αυτός ο τίτλος, δεν το έχω ανακαλύψει. Έχει να κάνει με την παρουσία του μισθοφορικού στρατού των Καταλανών ως ναυλωμένος στρατός ιδιωτικός, ας πούμε,
0: ναι,
1: στα φέουδα της εποχής, όπου υπήρχε ανάγκη για στρατό. Πήγαιναν οι Καταλανοί και τους καίγαν όλους όσοι ήταν εκεί. Uh-huh. Πέρα. Και έτσι βρέθηκαν στην Ιταλία, στην Τινησία, στη Βόρεια Αφρική, στην Κωνσταντινούπολη, ώσπου ο Βυζαντινός αυτοκράτος δεν τους πλήρωσε για τις υπηρεσίες τους. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό.
0: Ναι,
1: δεν πλήρωσε,
0: ναι,
1: τους εξωτερικούς συνεργάτες ως freelancer που ξεπάτωσαν τους Σελτζούκους. Και αυτό είναι βασισμένο σε ένα μεσαιωνικό χρονικό που φυλάσσεται στο Μουσείο της Μαδρίτης. 4 μεσαιωνικά χρονικά υπάρχουν. Εγώ βρήκα αυτό. Το πρωτότυπο είναι γύρω σε 620 σελίδες. Mm-hmm. Το είχα διαβάσει πριν από καμιά δεκαετία. Και θα είναι κάτι το οποίο πατάει στην πραγματικότητα και στη μυθοπλασία προφανώς. Και έχει να κάνει με το όλο αυτόν τον κόσμο της Μεσογείου και της Ανατολικής και της Δυτικής και το πόσο άγνωστη μας είναι κυρίως η μεσαιωνική Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου πρακτικά δεν γνωρίζουμε τίποτα ούτε για τη γραμματεία της ούτε για τους χαρακτήρες που τη διαμόρφωσαν.
0: Δύσκολο εγχείρημα και αυτό, θέλει χρόνο, μελέτη και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Τη μελέτη την έχουμε κάνει, εντάξει, το εκτελεστικό είναι το δύσκολο.
0: Εκτελεστικό. Εδώ η φίλη Κατερίνα λέει, συμπαθώ πολύ τους Βλάχους, από ποιο χωριό είσαι, ρωτάει.
1: Η καταγωγή του πατέρα μου είναι από τον Ιμφαίο.
0: Πριν
1: από τον Ιμφαίο. Νιβεάστα λέγεται στα Βλάχια. Ήρθανε από την Αυδέλα Αγρεβενών και πριν από αυτό από τη Μοσχόπολη, που ήταν η πρωτεύουσα των Βλάχων της Βαλκανικής, την οποία έκαψαν οι Τούρκοι ακριβώς γιατί είχε φύγει πάρα πολύ σε ανάπτυξη. Δηλαδή είχαν 7 τυπογραφεία.
0: Uh-huh.
1: Την εποχή του 1770. Ο Νούσιτς είναι από την Κλισούρα. Είναι δύο χωριά, η Κλισούρα και τον Ιμφαίο, τα οποία είναι σε δύο αετοφολιές αντικριστές.
0: Uh-huh.
1: Οπότε θεωρούνται γείτονες. Δηλαδή μιλάνε και την ίδια εκδοχή της Βλαχικής εκεί ακόμα και σήμερα.
0: Και έτσι υπάρχει συνεννόηση. Καλώς και τον αγαπημένο Γιώργο εδώ πέρα που ήρθε λίγο καθυστερημένα στην παρέα. Γιώργο Γκόζη, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Θα τον βρούμε, ξαναλέω, Παλαιών Πατρών Γερμανού 25, παιδιά, το Γιώργο και το βαγονέτο του, έτσι. Και περιμένουμε πώς και πώς να μπουν, να αρχίσουν να ρολάρουν, λες και σε ανάγνωση, σε εκδηλώσεις, εκδόσεις, βιβλία, βιβλία, βιβλία. Και βέβαια βρίσκεται και διάφορα άλλα είδη στο βιβλιοπωλείο, αλλά ο πυρήνας του είναι φυσικά το βιβλίο. Αυτό,
1: ναι,
0: καθ' αυτό.
1: Η και ανάγνωση.
0: Και η ανθρώπινη σχέση, η ανθρώπινη επαφή.
1: Ακριβώς.
0: Mm. Εδώ είμαστε και να τα λέμε, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ
0: να είμαστε
1: πολύ
0: καλά.
1: Για την πρόσκληση και εύχομαι καλό απόγευμα σε όλους όσους μας άκουσαν.
0: Να είσαι πολύ καλά. Καλή συνέχεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: από το νέο χώρο και ως βιβλιοπολίκο εκδοτικό οίκο στο χώρο του βιβλίου. Πάμε σε έναν παλαιό όμως που τα ξέρει πάρα πολύ καλά και τον αγαπούμε πάρα πάρα πολύ και τα μόνουμε κάθε Τετάρτη απόγευμα. Κοινώς στο αναγνωστήριο του Αντώνη Ελευθεράκη εκεί στο Κεντρί, στην πλατεία Ναυαρίνου. Καλησπέρα Αντώνη μου.
1: Καλησπέρα Έλσα. Καλησπέρα στους αγροτές.
0: Τα λέγαμε λίγο πριν εδώ με τον Γιώργο Γκόζη και το βαγονέτο του, το καινούριο βιβλιοπωλείο, ναι. Που είναι το Μεσχέ Σαρλό, το παλιό δηλαδή.
1: Ναι,
0: και ως εκδόσεις καινούργιες πλέον, εκδόσεις βαγονέτο, οπότε πήρε ένα όνομα και ο χώρος στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Και είστε,
1: πολύ ωραία.
0: Είστε όλοι και κέντρο
1: να
0: τώρα.
1: Να το ευχηθώ καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά Αντώνη μου, να είσαι καλά.
1: Είναι καλό να ανοίγουν βιβλιοπωλεία.
0: Έτσι. Εγώ είμαι μαζί σου.
1: Μια περίοδο παλιότερα που θυμάστε που έκλειναν βιβλιοπωλεία τότε με την... Έχει μερικά χρόνια.
0: Κανένας χώρος πολιτισμού να μην κλείνει, διότι μετά ανοίγουν σούπερ μάρκετ, A&B πώς τα λένε και δεν συμμαζεύεται. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Πολύ καλό νέο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Καλές δουλειές στο Γιώργο.
0: Να είσαι καλά Αντώνη μου.
1: Καλές εκδόσεις.
0: Τι μας έχεις διαλέξει για σήμερα?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο για σήμερα. Είμαστε λοιπόν, το πρώτο βιβλίο για σήμερα είναι του Ray Bradbury με τίτλο «Το δέντρο των Αγίων Πάντων». Mm-hmm. Κυκλοφορεί σε μετάφραση του Ναούμ Θεοδοσιάδη από τις εκδόσεις Άγρα.
0: Ναι.
1: Μέρα και νύχτα, καλοκαίρι και χειμώνας παιδιά, σπορά και θερισμός, ζωή και θάνατος. Αυτό ακριβώς είναι το Halloween σε όλες τις εποχές και... Είναι πάντα το ίδιο, μεσημέρι και μεσάνυχτα. Το να γεννιέσαι, να κυλιέσαι στο χώμα και το να το παίζεις ψόφιος κοριός. Και μετά να σηκώνεσαι, να ουρλιάζεις και να διατρέχεις χιλιάδες χρόνια θανάτου κάθε μέρα και κάθε νύχτα του Halloween. Να τρέχεις κάθε νύχτα, κάθε θεοσκόντινη φοβερή νύχτα, μέχρι που στο τέλος να τα καταφέρνεις και να κρύβεσαι στα χωριά και στις πόλεις για να πάρεις μια ανάσα από την τρεχάλα. Mm-hmm. Και μετά τα όρια της ζωής σου μεγαλώνουν και έχεις περισσότερο χρόνο και αποδιώχνεις το θάνατο και βάζεις την άκρη το φόβο και στο τέλος έχεις μόνο κάποιες ξεχωριστές μέρες κάθε χρόνο για να θυμάσαι τη νύχτα και το ξημέρωμα, την άνοιξη και το φθινόπωρο, τη γέννηση και το θάνατο. Τη νύχτα των Αγίων Πάντων, τη νύχτα του Halloween, 8 αγόρια λοιπόν, έτοιμα για περιπέτεια, μαζεύονται στο στοιχειωμένο σπίτι στην άκρη της πόλης. Σκανταριά ή κέρασμα. Κάτι μυστηριώδες όμως παίρνει μακριά τον φίλο τους, τον Τζοου Πίπκιν, την ψυχή της παρέας. Και ένας μόνο άνθρωπος μπορεί να τα βοηθήσει να τον βρουν. Με οδηγό τον απόκοσμο Κάραπας Κάλβικ Μαουκ Μπραεστράουντ ξεκινούν ένα αλυσμόνητο ταξίδι στο χώρο και το χρόνο. Βαθιά στα μυστήρια που κρύβονται στην πιο τρομακτική από όλες τις νύχτες. Είναι ακόμα ζωντανός ο Πιπ. Και αν ναι, μπορούν οι φίλοι του να τον σώσουν από μια φρικτή μοίρα προτού να είναι αργά. Ο μάστρας λοιπόν των ιστοριών του φανταστικού Ray Bradbury παρασύρει τους αναγνώστες του μικρούς και μεγάλους σε ένα συναρπαστικό ταξίδι από την κοιλάδα των τάφων στην αρχαία Αίγυπτο μέχρι το Γκαργούλ, την παραγία των Παρισίων και τις νεκροπόλεις του Μεξικού την ημέρα των νεκρών για να ανακαλύψουν μαζί την ανοιχτή προέλευση του Halloween. Η αφήγηση του Ray Bradbury φέρνει στο νου μας τις κλασικές αφηγήσεις όπως τα ταξίδια του Γκιουλίβερ, του Τζόναθαν Σουίφτ, τον Πίτερ Παν, του Τζέιμς Μάθιν Μπάρι και την αλληλική στη χώρα των θερμάτων του Ρουίς Κάρολ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ συναρπαστικό, αρκετά συναρπαστικό, mm-hmm. Το δέντρο των αργείων πάντων του Ray Bradbury, όπως είπαμε, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα.
0: Ωραία, ωραιότατα.
1: Αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα όμως
0: και
1: να περάσουμε στο βιβλίο με τίτλο «Η άνοιξη των επαναστάσεων» mm-hmm. και υπότιτλο «Ο αγώνας για έναν νέο κόσμο 1848 έως 1849» είναι του Christopher Clark και κυκλοφορεί σε μετάφραση του Χρήστου Γεμελιάρη από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Έχουμε λοιπόν από τον συγγραφέα του bestseller «Οι Υπνοβάτες», μια επική ιστορία των επαναστάσεων του 1848 που σάρωσαν την Ευρώπη. Το συλλογικό φαντασιακό «Οι Εξεγέρσεις» του 1848 πυκνά επισκιάζονται από τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και τις Ρώσικες Επαναστάσεις του πρώιμου 20ου αιώνα. Ωστόσο, το 1848 σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη ήταν στις φλόγες. Παράλληλες πολιτικές ταραχές εξαπλώθηκαν σαν πυρκαγιά σε όλη την Ήπειρο, οδηγώντας σε κρίσιμες αλλαγές που συνεχίζουν να διαμορφώνουν το σημερινό μας κόσμο. Αυτές οι μάχες για το μέλλον δόθηκαν με το ένα μάτι στραμμένο στο παρελθόν. Οι άνδρες και οι γυναίκες του 1848 είδαν τις επίγουσες προκλήσεις του κόσμου τους, την προέκταση μιας μακράς ιστορίας και τους εαυτούς τους ως κληρονόμους μιας επαναστατικής παράδοσης. Ο επιφανής ιστορικός του Κέμπριτζ, Κρίστοφερ Κλάρκ, περιγράφει το 1848 ως ένα επιταχυντή σωματιδίων στο κέντρο του Ευρωπαϊκού 19ου αιώνα. Μια στιγμή όπου πολιτικά κινήματα και ιδεολογίες από τον σοσιαλισμό και τον δημοκρατικό ριζοσπαστισμό μέχρι τον φιλελευθερισμό, τον εθνικισμό, τον κοπρορατισμό και τον συντηρητισμό δοκιμάστηκαν και μεταμορφώθηκαν. Οι επαναστάτες έθεσαν ερωτήματα που ακούγονται ολότερα σύγχρονα στα δικά μας αυτιά. Τι γίνεται όταν οι πολιτικές ή οι οικονομικές ελευθερίες συγκρούονται με τα κοινωνικά δικαιώματα, πώς συμφιλιώνονται οι μορφές της αντιπροσωπευτικής και της άμεσης δημοκρατίας, πώς συνδέεται ο καπιταλισμός με την κοινωνική ανισότητα. Οι επαναστάσεις του 1848 ήταν βραχύβιες, αλλά το αποτύπωμά τους, τη δημόσια ζωή και την πολιτική σκέψη σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή υπήρξε βαθύ. Παίρνοντας στο προσκήνιο νέα δεδομένα, παραγνωρισμένες πτυχές και μια

0: εκδόσεις, Αλεξάνδρεια, αρκετά ενδιαφέρον, μεγάλο βιβλίο, είναι 900 σελίδων παρακαλώ.
1: Mm-hmm.
0: Αλλάξιδη.
1: Ωραία.
0: Την αναγνώση.
1: Okay.
0: Ωραία, να περάσουμε στο επόμενο. Είναι το νέο το βιβλίο της Μέρης Μικέ που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Έχει τίτλο «Κρατήρες» και υπότιτλο «Μυθική μονόλογη» και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg.
1: Ναι.
0: Η μυθική μονόλογη λοιπόν της συλλογής είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος το ονομάζεται «Νερό», δεύτερο «Η φωτιά», τρίτο «Ουρανός». Που ωστόσο επικοινωνούν μεταξύ τους, συνομιλούν με ποικίλους τρόπους με τη μυθολογική παράδοση, αναζητώντας καλλιδοσκοπικά αντιστήξεις και συστοιχίες με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Μέσω της παραβολής και της αλληγορίας και συχνότερα με την ετεροσημεία, την ανατροπή της σκηνοθεσίας, υιοθετούν το φανταστικό και το υπερβατικό, μεταξύ άλλων, για τη συνύπαρξη με το αρχαίγωνο τραύμα. Επιμένουν στη βία, την απώλεια, στο πένθος, αλλά και στην ελπίδα και στην αγάπη, με εικόνες καταστροφής, θεμολίδινους ουρανούς, ναυαγίων, θεμανιασμένες θάλασσες, άγριας εκμετάλλευσης, αλλά και τρυφερότητας σε στεργές γόνιμες. Με ένα ευρύ δίκτυο αναφορών, συνομιλιών και αντικατοπτρισμών, με διαρκείς αντιμεταθέσεις ανάμεσα στην μεταφορά και την κυριολεξία, πολιορκούν από νέες απρόβλεπτες ατραπούς τη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων, προτείνοντας ένα συνδυασμό τόσο στην πρωταρχική μητέρα Γη, όσο και με την πολυσημεία του τίτλου της συλλογής, ένα εκρηκτικό κοσμογονικό και οργανωμένο μυθοπλαστικό σύμπαν. Κρατήρες της Μέρης Μικέ από τις εκδόσεις Gutenberg.
1: Ωραία.
0: Έχουμε χρόνο και έχουμε.
1: Πες ακόμα για ένα, ναι, έχουμε.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε, να πούμε καμιά φορά αναφορά για ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Άνισα ενωμένη» και υπότιτλο, και είναι μάλλον επίκαιρο, και υπότιτλο «Γιατί η Ανατολική Γερμανία παραμένει διαφορετική». Συγγραφέας είναι ο Στέφεν Μάου, που έχει γεννηθεί το 1968 και είναι καθηγητής μακροκοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. Τι λέει λοιπόν ο Στέφαν Μάου σε αυτό το βιβλίο με τίτλο «Άνισα ενωμένη» που έχει κυκλοφορήσει σε μετάφραση του Τέο Βότσου στις εκδόσεις Τόπος. Η συζήτηση για την Ανατολική Γερμανία και τη σχέση μεταξύ Ανατολής και Δύσης αναζωπυρώνεται ξανά και ξανά. Είτε με αφορμή επαιτειακές χρονιές, είτε μετά από κοινωνικές διαμαρτυρίες. Και όμως η δημόσια αυτή αντιπαράθεση δεν οδηγεί σε αμοιβαία κατανόηση. Ανακυκλώνεται διαρκώς με τις κατηγορίες να διαδέχονται τις αντικατηγορίες. Δεν έχετε ακόμα ξεπεράσει το Χίτλερ μέσα σας, μία από τις κατηγορίες, και τη διπλή δικτατορία. Μας υπενθυμίσατε οικονομικά και συμβολικά. Μας υποβαθμίσατε οικονομικά και συμβολικά. Όλα αυτά έχουν ήδη συμπληρωθεί. Όλα αυτά ενώ έχουν ήδη συμπληρωθεί 36 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και η ακροδεξιά εναλλακτή για τη Γερμανία, AfD, τριάμβευσε στις πρόσφατες εκλογές της Σαξονία Άνχολτ και προηγείται στη δημοσκοπή σε πανεθνικό επίπεδο.
1: Δυστυχώς.
0: Μέσα από αυτό το πολιτικό πλαίσιο παρεμβαίνει με μια τεκμηριωμένη και πολυδιάστατη ανάλυση λοιπόν ο δημοφιλής ερευνητής της γερμανικής κοινωνίας ο Στέφαν Μάου, εξετάζει κριτικά τις προθέσεις, τις παρεμβάσεις στη δημόσια συζήτηση και αμφισβητεί τη θεωρία της σύγκλησης, σύμφωνα με την οποία η Ανατολική Γερμανία θα εξελιχθεί με τον χρόνο έτσι ώστε να μοιάζει με τη Δυτική. Είναι ένα βιβλίο που νομίζω είναι και επίκαιρο και αξίζει την προσοχή
1: φυσικά,
0: μας.
1: Απολύτως.
0: Έχει τίτλο «Άνισα ενωμένη, γιατί η Ανατολική Γερμανία παραμένει διαφορετική» του Στέφαν Μάου από τις εκδόσεις Τόπος.
1: Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ.
0: Θα κάνουμε και μια αναφορά στο βιβλίο.

0: Βιαράκι του φίλου μας, στο Βιαράκι ενώ στα ποίηματα του φίλου μας του Παντελή Χατζηγυριάκου.
1: Βεβαίως, κάνει.
0: Με τίτλο «Τζαμαρία».
1: Mm-hmm.
0: Και άλλα ποίηματα έχει κυκλοφορήσει και από τις εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες.
1: Μάλιστα. Αυτό.
0: Θα διαβάσουμε ένα ποίημα που αντιπροσωπεύει πολύ τον Παντελή, πιστεύω.
1: Διάβασε το.
0: Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Από το Πάλκο». Ξέρω τον Παντελή, θα καταλάβω. Κράτησα ζωντανές τις αγάπες, τα κορμιά και τις μυρωδιές. Τα ζωντανεύουν τα βράδια μπροστά μου, σε οικίες ή ξένες ματιές και πρόθυμα χείλη. Κράτησα ζωντανή την ομορφιά, γι' αυτό δεν βαρέθηκα να τραγουδάω. Παντελής Χατζηγυριάκος, ποιήματα σπιτική συλλογή με τίτλο «Τζαμαρία» και άλλα ποιήματα από τις Ακυβέρνητες Πολιτείες.
1: Mm-hmm. Αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να μου είσαι πολύ καλά, Αντώνη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Λοιπόν, αφήνω να παίξει καινούριο κομμάτι από Johnny and Lily Flynn, το Rambling Man, και αμέσως μετά κλήρωση.

Λοιπόν, πάμε να μου δώσεις δύο νούμερα, Δημήτρη, από το 1 ως το 8. Δεν σας έχω πολύ πολύ στα παιδικά τις περισσότερες φορές, ε. Κακός, παιδιά, κακός. Δύο νούμερα, για πες. Ναι. Και είναι η Εμιλία Τσουκιά και ο Τάκης Παπαδόπουλος. Τάκης Παπαδόπουλος, Εμιλία Τσουκιά. Δώστε ένα ok ότι ακούσετε τα ονοματάκια σας. Τάκης Παπαδόπουλος, Εμιλία Τσουκιά. Θα πάτε Κυριακή, ξαναλέω, έτσι 12 ώρα το μεσημέρι, στη μικρή σκηνή, στην κάτω τούμπα, από τα Λόφου 14, και θα έχετε από μία διπλή πρόσκληση για να δείτε τον Ποντικό και τον Ποντικό, στην πόλη και στην εξοχή. Εμιλία Τσουκιά και Τάκης Παπαδόπουλος, έτσι. Χαιρετώ και τον Αντώνη, χαιρετώ και τον Αποστόλη. Και αφού πω έτσι για την μνήμη μας, ότι σαν σήμερα φύγε από τη ζωή ο Edgar Allan Poe, σπουδαίος και σκοτεινός, το 1849, σαν σήμερα έφυγε το 2013, στα 68 του μόλις, ο Γάλλος ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος Πατρίς Ρο, και στα 69 του μόλις, σαν σήμερα πριν δύο χρόνια, το 24, ο Γιώργος Χανδόλιας, που διατέλεσε επί πάρα πολλά χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ολύμπου, και δεν τα λέγαμε εδώ στην Ομπρέλα, νομίζω ότι μπορώ σιγά σιγά να πάω προς το τέλος, Δημήτρη. Έχω και την άμεση ανταπόκρισή σας, οπότε είμαι καλυμμένη.

Λοιπόν, με τι κλείνουμε? The Death South, In Hell I'll Be in a Good Company. Με αυτό θα σας αφήσω. Και αύριο είναι μια άλλη μέρα. Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο. Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.
1: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6. Από το κόκκινο, στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Διακόπη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς ο Πανός Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία κατά την κατάθεσή του και αποχώρησε με φορεία από την αίθουσα του Γεώπολης Διακομίστης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα στην κατάθεσή του, ο πατέρας του, Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, σημείωσε πως η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που δώσανε τόσα χρήματα για τον μπάζωμα και όχι για την τηλεδιοίκηση θα τιμωρηθούν με όποιες ευθύνες τους καταλογίζονται, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ρούτσι. Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις καταθέσεις της οικογένειας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, ενός εκ των 57 θυμάτων. Θέλω να μάθω γιατί κάει και ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του, Δημήτρης Κουτσόπουλος. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ένας ακόμη στα επίγοντα από το γονέα του μετά από πτώσεις σοβάδων σε σχολείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι σοβάδες έπεσαν στα κεφαλιά των μαθητών σε σχολική αίθουσα της δεύτερης τάξης του τρίτου λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα και δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικού ελέγχου, συντήρησης και ουσιαστικής χρηματοδότησης της σχολικής στέγης. Τρίτη μέρα κινητοποιήσεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της Γράβας για την έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Εδώ και 20 μέρες, με συγκέντρωση και πορεία που πραγματοποίησαν στο Δημαρχείο Γαλατσίου, ζήτησαν να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της οσμής και να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα. Αύριο η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4. Με την ενέργεια και την άμυνα στην κορυφή της ατζέντας, ο Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί σήμερα τις επίσημες επαφές του στην Αθήνα στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει δημοσίως θέση για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας όπως η γεώτρηση της ExxonMobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις 18:30 ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ στις 19:00 θα συναντηθεί με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με συνεχείς εκτροπές κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, Ιρένα Δούρου, μιλώντας από το βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Όπως είπε, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πόλεμο χαρούς, νέο αποικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Στο briefing του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος Νίκος Παπάς άσκησε κριτική στον κυβερνητικό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι παρά την αύξηση εσόδων και ΑΕΠ, ελάχιστα επιστρέφουν στους πολίτες για την ακρίβεια. Παράλληλα, επιτέθηκε σε Πασόκ και Ελλάς, λέγοντας ότι έκοψαν και έραψαν τα προγράμματά τους πάνω σε ένα δημοσιονομικό όριο που αποδεικνύεται γυψοσανίδα. Από την πλευρά του, ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος, Γιάννης Μπουλέκος, έδωσε έμφαση στην οργανωτική ανασυγκρότηση στις επιστροφές μελών και στα προβλήματα του οροπεδίου Λασιθίου, ενώ παρουσιάστηκε και το διήμερο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου για τις 10 και 11 Οκτωβρίου, στα πολιτικά τραπέζια του οποίου αναμένεται να λάβουν μέρος μεταξύ άλλων και πρώην στελέχη του κόμματος όπως ο Χρήστος Πίρτσης, ενώ για το θέμα της στέγασης θα τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε οριστικοποίηση της τάσης του απέναντι στους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προχωράει η Κουμουνδούρου θέτοντας ως χρονικό ορόσημο τη Δετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστότε, οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει το επόμενο κοινοβουλευτικό τους βήμα, είτε να ενταχθούν σε νέο κομματικό σχηματισμό και να συγκροτήσουν νέα κοινοβουλευτική ομάδα, είτε να παραδώσουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγησαν. Περισσότερα στο avgi.gr. Δεν είναι φράση που απομονώθηκε, πρόκειται για ταξική και πολιτική επιλογή. Πρόκειται για θέση εντός γραμμής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, σχολιάζοντας την αναφορά της Ελεονόρας Μελέτη στην Ολομέλεια για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που κατά την ίδια μπορεί να προκαλούν αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι στους εργοδότες. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης, η στάση της δεξιάς της Ευρώπης και της Ελλάδας στην τελική ψηφοφορία δείχνουν μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Περισσότερες εγγύησεις για τον εργοδότη, λιγότερο δεσμευτικές υποχρεώσεις και ασθενέστερα νομικά εργαλεία για τον εργαζόμενο. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κατέθεσε σήμερα μία αναισθησιολόγος, η οποία είχε εργαστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου, Έως το 2023 και είχε συνεργαστεί με την προφυλακισμένη γιατρό. Η αναισθησιολόγος κλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες να δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ εξετάστηκε αν κατά διαδικασία γινόταν χρήση μέθης. Την Κυριακή θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος του λαού Φίλιππος Καμπούρης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για πάτη εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ. Ο συνηγορός του απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ. Φωτιά ξέσπασε στη θέση Κοτρώνης στο Μαραθώνα, στο λόφο που βρίσκεται το υλικοδρόμιο της βάσης του πολεμικού ναυτικού. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν πυρομαχικά στο χώρο και δεν υφίσταται κίνδυνος επέκτασης. Στη διεθνή επικαιρότητα αυξάνεται στους 20 ο απολογισμός των νεκρών από το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα μία από τις πιο άθλιες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στοχεύοντας τις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Δεκάδες είναι οι τραυματίες. Στις αθλητικές ειδήσεις, στις απόψινες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ, στις 7 ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το Basketball Champions League, στις 8 Άρης Πούργος για το Eurocup, στις 7.30 Τρέψα Προμηθέας και νωρίτερα στις 6 Κολοσσός Ουνιβερσιτάτεα. Επίσης στις 8 Αθηναϊκός υποδέχεται τον Πρωτέα για το Super Cup γυναικών.
1: Ο καιρός.
2: Σχεδόν αίθριος αύριο καιρός, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
4: Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο και εμένα εδώ απέναντι με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου. 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr, πάτε πάνω αριστερά στο καντράν. Ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Έχουμε μπόλικα να παίξουμε. Μαύρη επικαιρότητα για το ξεκίνημα. Σήμερα κλείνουν 3 χρόνια από την ημέρα που τμήματα της Χαμάς έκαναν την επίθεση 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Φεστιβάλ Νόβα στο Ισραήλ, με 1.200 θύματα και μερικές εκατοντάδες εχμαλώτους. Και βέβαια επακολούθησαν όλα αυτά που ξέρουμε με την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Όπως έχει βγει στη φόρα τώρα, όλο και περισσότερα βγαίνουν. Οι σιωνιστές της κυβέρνησης του Ισραήλ ήξεραν για αυτή την επίθεση και δεν έκαναν τίποτα για να την αποτρέψουν. Βούτυρο στο ψωμί τους, λοιπόν. Στη μνήμη των θυμάτων θα ακούσουμε ένα κομμάτι γραμμένο από έναν επιζώντα από το φεστιβάλ αυτό, τον Νόαμ Κοέν. Έγραψε ένα κομμάτι που χρησιμεύει ως προσωπική θεραπεία των τραυμάτων του και είχε και ενοχές, είχε και τις ενοχές του επιζώντος, μια και τόσοι φίλοι και συντροφοί του έφυγαν σε αυτό το φεστιβάλ και σε αυτή την επίθεση.

0: אולי הגוף שלי ניצל, אבל חלק שבימד ביום שרז הפך לזל. אולי אני לא כזה חזק, כי כשאני רואה תמונות שלך, אחי, אני נחנק. את כל מה שקרה אני לא שוכח, אבל אני לא אתן לחרות לנצח. ובלילות עדיין יש לי סיוטים, אבל אף אחד לא הוריד לי את החיוך מהפנים.
1: ליבון, נקו שם הנה קומטי, από τον επιζώντα της επίθεσης στο φεστιβάλ Νόβα στο Ισραήλ πριν 3 χρόνια, τον Νοάμ Κοέν. Ένα τραγούδι, όπως είπαμε, για την προσωπική του ίαση, αλλά ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρεται ότι έχει και ενοχές για το ότι είναι αυτός επιβιώσας. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε μια από τις μεγαλύτερες φωνές του Ισραήλ, την Νόα, την Αχινόαμ Νίνι, μαζί με την Παλαιστίνια Μίρα Ουάντ. Ένα κομμάτι με το οποίο είχαν εκπροσωπήσει σε άλλες πολύ καλύτερες εποχές το Ισραήλ στο διαγωνισμό της Eurovision. Το 2009 ήτανε. Πάντα η Νόα τραγουδούσε υπέρ της ειρήνης. Τώρα την κατηγορούν και οι Ισραηλοί από την άλλη μεριά ότι υποστήριξε όλα αυτά τα σαμποτάζ του BDS των Παλαιστινίων ενάντια στα Ισραηλινά προϊόντα. Δεν βγάζει άκρη εκεί. Πάντως ήταν σταθερή πορεία για την ειρήνη στον τόπο εκεί, τον τόσο βασανισμένο. Η Μίρα Ουάντ, η οποία είναι ακτιβίστρια Παλαιστίνια και έγινε μια πολύ ωραία συνεργασία τότε. There must be another way. Νόα και Μίρα Ουάντ.

ένα κομμάτι για την ειρήνη. Η Ισραηλινή Νόα, η Αχινοά Μνήνη και η Παλαιστίνια Μοίρα Αουάντ, το κομμάτι τότε που έστελνε πολύ ωραία κομμάτια, ίσως το ωραιότερο, το Ισραήλ στο διαγωνισμό της Eurovision του 2009. Έκτοτε έγιναν πολλά σε αυτό το διαγωνισμό βεβαίως και πλέον πολλές χώρες δεν θέλουν να συμμετάσχουν. Και πάω τώρα στο, ανοίγω το ντουλάπι των προσωπικών αναμνήσεων, να ακούσουμε ένα καταπληκτικό σχήμα με Εβραίους και Άραβες, Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, ένα σχήμα που κατέπληξε το παγκόσμιο κοινό και είχα τη χαρά να συνεργαστώ. Πρέπει να ήταν το 2000 στο φεστιβάλ Παραθήνα Λος στην Καλαμαριά με καλλιτεχνικό διευθυντή τότε, το συνθέτη Γιώργο Καζαντζή. Είχαμε κάνει πολύ ωραίες συναυλίες με ξένα γκρουπ εκείνη την περίοδο. Ένα γκρουπ που έδρασε από το 1991 έως το 2003. Έκτοτε οι συνθήκες δεν τους άφησαν να συνεχίσουν. Είχαμε και προχωρήσει και τα διαδικαστικά για μια συνευλία μεγάλη στο Ηρώδιο, αλλά κάποια άλλα κονέ αλωνών προτιμήθηκαν τελικά. Ένα από τα αγαπημένα σχήματα στα σταυροδρόμια Ανατολής και Δύσης, με την ηγεσία ενός καλλιτέχνη ο οποίος είχε και το label και το management του group, του βρυτουόζου στο κανονάκι, του Avshalom Farzoon. Τι να πούμε για αυτό το group, με τον Emmanuel Mann στο ηλεκτρικό μπάσο, τον Amir Milstein στο δυτικό φλάουτο, τα Ιζηρελία στο ούτι, Miguel Herstein κιθάρα και μπάντζο, Nassim Dakwar στο βιολί, κοντραμπάσο έπαιξε και ο Ναόρ Κάρμι και ο περίφημος ο Ζοχάρ Φρέσκο στα κρουστά που έχει συνεργαστεί με τον Λαβύρινθο του Ρος Ντέιλι, όπως και η Μπουσταν Άμπραχαμ. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που μας πάει βαθιά στην Ανατολή, το Μουάσα, σε τρεις γλώσσες, εβραϊκά, αραβικά και ισπανικά. Η σπουδαίη Μπουσταν Άμπραχαμ.

Μουάσα, σύνθεση Σέικ Αμπντούλ Αλραχήμ Αλ Μασλούμπ, λοιπόν, κομμάτι σε τρεις γλώσσες από το 1994, η Μπουστάν Άμπραχαμ, ένα συγκλονιστικό σχήμα και σε νοήματα και σε τέχνη με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους. Δυστυχώς οι εξελίξεις δεν τους άφησαν να συνεχίσουν και υπήρχε μεγάλη ζήτηση και διεθνώς για τις συναυλίες τους. Και πάμε τώρα να ακούσουμε την αγαπημένη μας την ίσια ερμηνεύτρια, την Εμέλ Ματλούτη, σκέτο Εμέλ, η οποία έγραψε το soundtrack για το ντοκιμαντέρ The Life That Remains, που έχει να κάνει με την ιστορία μιας παλαιστινιακής οικογένειας η οποία αναγκάστηκε να αφήσει τη Γάζα με τους βομβαρδισμούς και να οδεύσει προς την Αίγυπτο. Η οργανική εκδοχή του κομματιού της Μαζέλ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Τα είπαμε και χθες για την σημερινή βραδιά στη μικρή σκηνή. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης Βραχνός με το κουαρτέτο του, ο εξαιρετικός κοντραμπασίστας και συνθέτης, με το Θωμά Μελετέα που ήρθε από την Αθήνα στο Ούτι και παρουσιάσαμε χθες το δίσκο του, το Γιώργο Κλουντζό στα drums και τον πολυπράγμανα James Wiley στο σαξόφωνο και στον Ιρανικό και Μεντσέ. Από την εξαιρετική αστρογραφία ακούμε το Moonrise.

Λοιπόν, ήταν το κομμάτι Moonrise από το δίσκο Αστρογραφία του κοντραμπασίστα και συνθέτη και μέλους και τον Μορντάνα με τον αδερφό του τον Περικλή, του Βαγγέλη Βραχνού, το εξαιρετικό κουαρτέτο. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη και όπως είπαμε και χθες υπάρχει και νέο υλικό που θα ηχογραφηθεί τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό έχει έρθει και ο Θωμάς Μελετέας, ο Τίστας, παρουσιάσαμε το νέο του δίσκο Breathworks. Βαγγέλης Βραχνός Quartet, σήμερα λοιπόν στη μικρή σκηνή, στα πλαίσια του Fringe Festival, ενός φεστιβάλ που διαρκεί, έχει ξεκινήσει και διαρκεί κανένα δεκαριά μέρες ή κάτι λιγότερο, με διάφορες τέχνες και σε διάφορες τοποθεσίες στην πόλη. Βαγγέλης Βραχνός κοντραμπάσο, σύνθεση και ορχήστρωση, Γιώργος Κλουντζός drums, James Wiley σαξόφωνο ιρανικός και μεντζές και ο Θωμάς Μελετέας ούτη. Η μία πρότασή μας για απόψε στη μικρή σκηνή, η άλλη στο Βελίδιο στα πλαίσια των Δημητρίων. Πάμε πίσω στο χρόνο, νομίζω 1973, να ακούσουμε τον σπουδαίο Παναμεζοαμερικάνο ντράμερ, τον βετεράνο, τον θρύλο, τον Billy Cobham, ο οποίος θα παίξει απόψε στις 9 με το κουιντέτο του. Στα 82 του χρόνια σήμερα ο θρυλικός αυτός ντράμερ της jazz.

Ο θρύλος της Jazz Fusion, ο Billy Cobham, εμφανίζεται απόψε με το κουιντέτο του στο Βελίδιο. Στα πλαίσια των Δημητρίων, Βίκτορ Σιστέρνας μπάσο, Χόρχε Βέρα keyboards, Καρλ Μέρνερ κιθάρα, Μπιόρν Άρκο σαξόφωνο. Να πούμε ότι θα εμφανιστεί και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών λίγο αργότερα στις 14 Νοεμβρίου με σεξτέτο. Θα υπάρχει και Άντρια Αντρεόλη στον τρομπόνι. Για να είμαστε ακριβείς, να κάνουμε μια διόρθωση. Αυτό είναι η καινούργια ηχογράφηση βασισμένο στο 70's ήχο Jazz Fusion με τον οποίο διέπρεψε ο Billy Cobham. Billy Cobham's Time Machine, ο νέος δίσκος Times of My Life. Το project αυτό, το Time Machine, μας πηγαίνει πίσω στο χρόνο. Και πίσω στο χρόνο θα πάμε, μια και ο Stevie Wonder γιορτάζει την 50η επέτειο ενός θρυλικού δίσκου του 1976, του Songs in the Key of Life, με 4 κυκλοφόρητα τραγούδια που κυκλοφόρουν σε ένα EP που δεν μπήκαν στο δίσκο εκείνη την περίοδο, στον καταπληκτικό αυτό δίσκο. Θα ακούσουμε το ένα από αυτά. I'm into living. Χρόνια πολλά στο δίσκο λοιπόν για τα 50 γενέθλια, το Songs in the Key of Life, αλλά και στο Stevie Wonder να είναι καλά και έχουμε υπέροχες αναμνήσεις από τις συναυλίες εκείνες στο παρελθόν. Εγώ θυμάμαι στη Νέα Σμύρνη, πάνω από 3 ώρες, 3,5, χαμούλης.

Ένα από τα τέσσερα ανέκδοτα κομμάτια που παρουσίασε ο Stevie Wonder, το I'm Into Living, από την περίοδο και το δίσκο δεν συμπεριλήφθη στην δισκάρα εκείνη την ιστορική, το Songs in the Key of Life του 76 που γιορτάζει τα 50 του χρόνια σήμερα. Άμεσα θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα βεβαίως στην εκπομπή. Και πάμε τέσσερα χρόνια πίσω, πάμε στο 1972, να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια όλων των εποχών, το I Can See Clearly Now του Johnny Nash, το οποίο βέβαια μετά το δόξασε και ο μεγάλος reggae star, ο Jimmy Cliff. Ο Johnny Nash γεννήθηκε στο Houston του Τέξας 19 Αυγούστου του 40 και έφυγε σαν χθες 6 Οκτωβρίου του 20 στα 80 του χρόνια στη γενέτερά του, μια και χθες είχαμε την παρουσίαση δίσκου του Μελετέα, δεν παίξαμε επαιτειακά κομμάτια. Να πούμε ότι ο καλλιτέχνης αυτός, αν και Αμερικανός, πήγε και ηχογράφησε στο Kingston της Τζαμέικα, έκανε και ρέγγι επιτυχίες, ήταν και pop τραγουδιστής, τα πάντρεψε αυτά και εδώ το αριστούργημα του 72, το I Can See Clearly Now.

Ένας Αμερικανός στη Τζαμαϊκά, I can see clearly now, το αριστούργημα του 1972 από τον Τζόνι Νάς, ο οποίος έφυγε 6 Οκτωβρίου του 20 στα 80 του χρόνια. 6 Οκτωβρίου του 47 γεννήθηκε η Μίλι Σμολ, η οποία έφυγε το 2020. Η Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια που έκανε μεγάλη επιτυχία τότε 16-17 χρονών με το My Boy Lollipop, το κομμάτι που έκανε δημοφιλή τη μουσική σκα και έχει το χαρακτηριστικό παίξιμο της κιθάρας του Ernest Ranglin. Άνοιξε το δρόμο για την Island Records του Chris Blackwell.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Στο κόκκινο.
6: Του αυτή την ώρα στον ιστορικό λόφο της Μνήκας συνεχίζεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Νωρίτερα στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει δημοσίως θέση για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας όπως η γεώτρηση της ExxonMobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνθεσης με Κύπρο, Αιγύπτο και Ισραήλ. Καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με συνεχείς εκτροπές της κυκλοφορίας στο γύρω και γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Συμφωνία για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα υπεγράφει κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναλυτικά στο avgi.gr. Ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, Ιρένα Δούρου, μιλώντας από το βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νεοαποικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Διακοπή δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς ο Πάνος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία κατά την κατάθεσή του και αποχώρησε με φορείο από την αίθουσα του Γεώπολης διακομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα στην κατάθεσή του, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών, σημείωσε πως η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που δώσανε τόσα χρήματα για τον μπάζωμα και όχι για την τηλεδιοίκηση θα τιμωρηθούν με όποιες ευθύνες τους καταλογίζονται, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ρούτσι. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ένας ακόμη στα επίγοντα από το γονέα του μετά από πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα της δεύτερης τάξης του τρίτου λυκείου στον Άφανο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα και δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικού ελέγχου, συντήρησης και ουσιαστικής χρηματοδότησης της σχολικής στέγης. Τρίτη μέρα κινητοποίησεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της Γκράβας για την έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Με συγκέντρωση και πορεία που πραγματοποίησαν στο Δημαρχείο Γαλατσίου, ζήτησαν να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, να δοθούν απαντήσεις για την αιτία της οσμής και να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα. Στο briefing του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρο, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και Τομεάρχης Οικονομικών του Κόμματος, Νίκος Παπάς, άσκησε κριτική στον κυβερνητικό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι παρά την αύξηση εσόδων και ΑΕΠ, ελάχιστα επιστρέφουν στους πολίτες για την ακρίβεια. Παράλληλα, επιτέθηκε σε Πασόκ και ΛΑΣ, λέγοντας ότι έκοψαν και έραψαν τα προγράμματά τους πάνω σε ένα δημοσιονομικό όριο που αποδεικνύεται γυψοσανίδα. Από την πλευρά του, ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος έδωσε έμφαση στην οργανωτική ανασυγκρότηση στις επιστροφές μελών, ενώ παρουσιάστηκε για το διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου, στα πολιτικά τραπέζια του οποίου αναμένεται να λάβουν μέρος μεταξύ άλλων και πρώην στελέχη του κόμματος όπως ο Χρήστος Πίρτσης, ενώ για το θέμα της στέγασης θα τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε οριστικοποίηση της τάσης απέναντι στους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προχωράει η Κουμουνδούρου θέτοντας ως χρονικό ορόσημο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έως τότε οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα πρέπει είτε να ενταχθούν σε νέο κομματικό σχηματισμό και να συγκροτήσουν νέα κοινοβουλευτική ομάδα, είτε να παραδώσουν τις έδρες τους στο ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγησαν. Περισσότερα στο avgi.gr. Δεν είναι φράση που απομονώθηκε, πρόκειται για ταξική και πολιτική επιλογή. Πρόκειται για θέση εντός γραμμής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τονίζει ότι πρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, σχολιάζοντας την αναφορά της Ελεονόρας Μελέτη στην Ολομέλεια για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που κατά την ίδια μπορεί να προκαλούν αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι στους εργοδότες. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης, η στάση της δεξιάς της Ευρώπης και της Ελλάδας στην τελική ψηφοφορία δείχνουν μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Περισσότερες εγγυήσεις για τον εργοδότη, λιγότερο δεσμευτικές υποχρεώσεις και ασθενέστερα νομικά εργαλεία για τον εργαζόμενο. Αύριο η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κατέθεσε σήμερα μια αναισθησιολόγος, η οποία έχει εργαστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου έως το 2023. Η αναισθησιολόγος κλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες να δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ εξετάστηκε αν κατά τη διαδικασία γινόταν χρήση μέθης. Φωτιά ξέσπασε στη θέση Κοτρώνη στο Μαραθώνα στο Λόφο, όπου βρίσκεται το ελικοδρόμιο της βάσης του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν πυρομαχικά και δεν υφίσταται κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζά, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων iStrat συνδιοργανώνουν εκδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων iStrat, Αγίων Ασωμάτων 31, στον Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζά, ενώ θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέες διαδηλώσεις αύριο στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, υποστηριζόμενες από 5 συνδικάτα εκπαιδευτικών, καλούν η Συνδικαλιστική Ένωση Λυκείων και η Φοιτητική Ένωση μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις, με κύριο αίτημα περισσότερη χρηματοδότηση για την παιδεία. Τουλάχιστον 900 από τα 3.700 λύκεια της χώρας παρέμειναν κλειστά. Στο πλευρό των μαθητών βρέθηκε και ο δήμαρχος του Σεντενή, Μπακαγιόκο, πιχειρώντας να τους προστατεύσει κατά διάρκεια των συγκρούσεων με την αστυνομία, έπειτα από μια σειρά σοβαρών τραυματισμών ανηλίκων, όπως ο ακροτηριασμός 15 στην πόλη Λάντς. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λόραν Νουνιές ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της χρήσης των κροτίδων, των χειροβομβίδων κροτουλάμψης από την αστυνομία. Διάγγελμα αναμένεται απόψε από τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνή. Στις αθλητικές ειδήσεις, τις απόψινες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ. Αυτή την ώρα, ΑΕΚ Σαλόν Βιλπάς για το Basketball Champions League. Στις 8 Άρης Μπουργός για το Eurocup. Στις 7.30 Τρέψα Προμηθέας, εξέλιξη Κόλωσσος Universitate.
3: Ο καιρός.
6: Σχεδόν αίθριος αύριο καιρός, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά επιρροτικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista και ξεκινήσαμε με τους αγαπημένους αγωνιστικούς ράπερ από το Ηράκλειο της Κρήτης, του Social Waste, με μπροστάρι και βασικό ράπερ, με τις ιστορικές γνώσεις της Ευρίας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, στις κοινωνικές πολιτικές επιστήμες, με ειδικότητα στην ανταλλακτική οικονομία των Τσάπα στο Μεξικό, έχει ζήσει εκτενώς στην Λατινική Αμερική, τα είπε και για το Ποτοσί και στην Βολιβία και το συνέδεσε με τις Κουριές. Τα ακούτε και τα σποτ, μεγάλη συναυλία λοιπόν την Παρασκευή. Έλεγα μήπως θα καταφέρω και ηχογραφήσω, τελικά θα είμαστε εδώ πέρα, αλλά με τον Παναγιώτη Γερομανόλη την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε αλλαγή βάρδιας. Και τα Τέμπη θα συνδεθούν με τις Κουριές λοιπόν στο Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου Ιερουσού, συναυλία αλληλεγγύης για τα Τέμπη και για τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Θα υπάρχουν και λεωφορεία που ξεκινούν στις 3.30 και επιστροφή τη νύχτα στις 3.30 το πρωί. Χαμούλης. Συμμετέχουν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο οποίος συμμετέχει σε live για καλό σκοπό, γιατί κανονικά έχει αποσυρθεί από τις συναυλίες. Ο Γιάννης Αγγελάκας επίσης, και αυτός μόνο με εξειδικευμένα project, γιατί είχε και κάποιο θέμα με τα αυτιά και δεν έπαιζε τον τελευταίο χρόνο με τους 100 βαθμούς Κελσίου. Ο Παύλος Παυλίδης με νέα κομμάτια, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλιου, ο Χαΐνης Αποστολάκης που θεωρεί τους Social Waste το κορυφαίο ελληνικό συγκρότημα και σίγουρα θα συμπράξουν επί σκηνής, το έχουν κάνει επανειλημμένα και στη Θέρμη, θυμάμαι, σε μια μαγική βραδιά. Ο Δημήτρης Μιστακίδης ακόμα, η Ματούλα Ζαμάνη και η Ανδριάνα Χιτζάνοβα με τα πολλά project, η οποία αυτόν τον καιρό ηχογραφεί το καινούριο της δίσκο. Πάμε να ακούσουμε τον Χαΐνη Αποστολάκη στον περίφημο Ακροβάτη, σε ζωντανή ηχογράφηση με τους Mod Plagal. Χαΐνιδες και Mod Plagal μαζί. Ο Αποστολάκης, όπως είπαμε, στην συναυλία της Ιερισσού. Πότε είναι, μεθαύριο.
1: Τον Ακροβάτη απ' έξω, παιδιά, τον Ακροβάτη.

Όπως είπαμε και ο Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης εδώ με τους Χαΐνιδες και τους Μοντ Μπλαγκάλ στον περίφημο Ακροβάτη που έχουν πει πολύ λέει για καλλιτέχνες και ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Γιάννης Χαρούλης που συμμετέχει και αυτός στη συναυλία της Παρασκευής στην Ιερισσό, συναυλία αλληλεγγύης για τα Τέμπη αλλά και ενάντια στην εξόρυξη χρυσού και όσα συμβαίνουν εδώ και χρόνια στην Ιερισσό. Η συναυλία ξεκινάει 6.30 όπως είπαμε, φεύγουν λεωφορεία σε συμφέρουσα τιμή από τις 3.30 το βράδυ, μπείτε ψάξτε το, 3.30 το μεσημέρι, το απόγευμα. Στη συναυλία πάντα συμμετέχουν και αυτός σε τέτοιες κινηματικές συναυλίες, ο Δημήτρης Μυστιακίδης που θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει ένα καινούριο κομμάτι του Παντελή Κύρα Μαριού, στο οποίο συμμετέχει και ο ράπερ ο Ντάινι Τζάκαλ και αναφέρεται στην θρυλική πασιονάρια, την Ντολόρες Ιμπάρουρη, μια από τις εμβληματικότερες μορφές του ισπανικού αντιφασιστικού κινήματος και του ισπανικού εμφυλίου. Το όνομά της συνδέθηκε με το «No Pasarán, δεν θα περάσουν», που έγινε σύμβολο αντίστασης πολύ πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας. Αυτή είναι αφιερωμένο το κομμάτι του κύρα Μαριού και σε όσα εξακολουθεί να συμβολίζει. Το σχήμα που πήρε το όνομα από τον No Pasarán είναι η No Pasarán, Άκης Γαβαλάς drums, Γιάννης Γρυπαίος μπάσο, Γιάννης Σταυλάς κλασική κιθάρα, Θανάσης Μάντζαρης πλήκτρα, ο δημιουργός Παντελής κύρα Μαριός, ακουστική κιθάρα, γιουκαλίλη φωνητικά, ο Tiny Jackal έχει γράψει το μέρος με το rap και ερμηνεύει ο Δημήτρης Μυστακίδης, Λα Πασιονάρια.

πολύ ωραία δουλειά έγινε για την λαπασιονάρια, την Dolores Ibáruri. Το κομμάτι του Παντελή Κυριαμαριού, ερμηνεία Δημήτρης Μαστακίδης, με ράπ από τον Tiny Jackal. Όπως είπαμε, και ο Μιστακίδης στη συναυλία της Ιερισσού την Παρασκευή. Και πάμε στην Αθήνα, στη συναυλία του... το διήμερο. Διήμερη συναυλία του Κόκκινου και της Αυγής, το Κόκκινο που... της Αθήνας που γιορτάζει τα 20 χρόνια. Εμείς είμαστε λίγα χρόνια πίσω στα 14, τα έχω ζήσει όλα από την αρχή. Λοιπόν, ο Tiny Jackal που θα εμφανιστεί την πρώτη μέρα στο φεστιβάλ αυτό, που ξεκινάει κάθε βραδιά στις 7, με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία Ελευθερία, στην πλατεία Κομουνδούρ δηλαδή. Το Σάββατο, Παπαζό με καλεσμένη την Πέννη Μπαλτατζή, Θυγατέρες με καλεσμένο τον Tiny Jackal που ακούσαμε μόλις, και η βραδιά θα κλείσει με τους εκρηκτικούς Thrax Punks. Και την Κυριακή θα υπάρξει συναυλία του Χάικ Γιαζτζιάν, stand-up comedy από τον Πάρη Ρούπο, και δύο καλλιτέχνες τραγουδοποιοί που πάντα έχουν έτσι και αυτοί συμμετοχές σε ανάλογες συναυλίες και κινηματικά events, ο Σπύρος Γραμμένος και ο Δημήτρης Μητσοτάκης, τον οποίο θα ακούσουμε στο κομμάτι «Η ψήφος του Γαϊδάρου». Μια...

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Συναυλία αλληλεγγύης και μνήμης 9 Οκτωβρίου στην Ιερισσό. Για τα Τέμπη, για τις Κουριές. Για όσα μας ενώνουν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Με φωνή, με παρουσία, με αγώνα. Γιατί η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γιατί οι κοινωνίες όταν ενώνονται δυναμώνουν. Συμμετέχουν Θανάσης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλη, Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη, Ανδριάννα Χιτζάνοβα. 9 Οκτωβρίου Ιερισσός. Η φωνή μας δυνατά.

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Και 4 στο κόκκινο.

Πέρασα μεσίως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Εδώ παρεόλα με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη, ο Μάνο Τζανακάκη στα υπόλοιπα. Αγαπημένο σχήμα από την Λίλη της Γαλλίας και πολύ αγωνιστικό, η Ασκά Ελεσάλτιμπανκ. Ασκά τα αρχικά του Καντούρ Χαντάντι, του Γαλλοαλγερινού, ο οποίος ξεκίνησε από το hip hop και μετά έφτιαξε αυτό το σχήμα, το παλιό σχήμα Ministère des Affaires Populaires. Λοιπόν, ένα σχήμα που είχαμε απολαύσει σε ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ εκεί στον Κολονό, λίγο πριν ξεκινήσει το κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Εκεί πρέπει να ήταν το 13, τον Οκτώβριο του 13. Χαρακτηριστική μορφή ο Καντούρ Χαντάντι, ντυμένος πάντα στα άσπρα. Ένα κομμάτι για τους αγώνες που συνεχίζονται. Σε Παφινή δεν έχουν τελειώσει, φλέγεται η Γαλλία, ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις από τους φοιτητές για την υποβάθμιση της παιδείας, αλλά πήρε φωτιά το πράγμα, οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις μετά τα κίτρινα γυλαίκα, βγήκαν όλα τα θέματα στη φόρα. Παραμένουμε στη Γαλλία τώρα, πάμε λιγότερο αγωνιστικά και πιο pop, να ακούσουμε το καινούριο κομμάτι, Καγμό Αλουέστ, εντελώς δυτικά, του σχήματος La Caravan Pass. Once upon a time, carrément à l'ouest.

Τελικά είχε και αυτό το κομμάτι τον πολιτικο-κοινωνικό του χαρακτήρα. La Caravan Pass, συγχωρείτε. Ένα κομμάτι που αναφέρεται στα νεανικά σχολικά χρόνια, όταν οι δάσκαλοι και η κοινωνία χαρακτήριζαν τα παιδιά που δεν ακολουθούσαν την νόρμα ως ακαμάτιδες, άχρηστους, προειδοποιώντας τους ότι αν έχαναν το τρένο της συμβατικής ζωής θα κατέληγαν ως αλήτες. Το συγκρότημα λοιπόν άντλησε έμπνευση από αυτή την απόρριψη για να φτιάξει το δικό του καραβάνι που ακολουθεί τη δική του πορεία. Αναφέρεται και στους μετανάστες της Γαλλίας. Οι Caravan Pass έχουν κάνει πολλές τέτοιες συνεργασίες και θυμάμαι και τον καιρό της πανδημίας είχα ποστάρει και από τη σελίδα τότε της εκπομπής φεστιβάλ και συναυλίες που έκαναν με Τσιγκάνους, με Αφρικάνους, ένας χαμούλης γενικός. Αυτά για τους Caravan Pass από τα προάστια του Παρισιού και πάμε τώρα σε έναν θρύλο της γαλλικής τραγουδοποιίας, τον Μπερνάρ Λαβιλιέ, ο οποίος έχει καινούριο δίσκο. Κλείνει τα 80 του χρόνια σήμερα, γεννημένος στο Saint-Étienne, 7 Οκτωβρίου του 1946, και το καινούριο σίγγλ που κυκλοφορεί σήμερα για να γιορτάσει τα γενέθλια του αναφέρεται στην Κινσάσα του Κονγκό. Έχει και οικολογικές και πολιτικές αναφορές. Αναφέρεται δηλαδή σε όσα συμβαίνουν και στην τρέλα αυτής της πόλης, αλλά παραπέμπει και στην νοσταλγία των καλλιτεχνών των σπουδαίων της κονγκολέζικης ρούμπα. Μια χώρα πραγματικά που βράζει με τα ορυχεία, εκεί που στιβάζονται χιλιάδες σαν τα μυρμήγκια εκεί, μπας και βγάλουν κανένα μεροκαματάκι, κανένα δολαριάκι τη ιδιώτη μέρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Μπερνάρ Λαβιλιέ, μας πάει στην Κινσάσα.

0: Ριτ Κρουέλ, σκληρή τελετία, ο καινούριος δίσκος του σπουδαίου Γάλλου τραγουδοποιού που έχει παίξει pop rock, διάφορες επιλογές, σανσόν, πολλές επιρροές, μουσικές από τον κόσμο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση το κομμάτι για την Κινσάσα, αναφέρεται στην τρέλα της Μεγαλούπολης και όλες τις ανισότητες, υπάρχει το οικολογικό στοιχείο εκεί, όσα συμβαίνουν στο Κονγκό, είναι μεγάλο θέμα. Και βέβαια και υπέροχες αναμνήσεις από την κονγκολέζικη ρούμπα και τους γλυκούς ήχους, και θα ακούσουμε ένα γίγαντα του είδους, τον Ταμπουλέ Ροσερό. Είπαμε, ο Μπερνάρ Λαβιγκέ είναι 80 χρονών, το ευχηθήκαμε, πάμε και, και στην Κινσάσα του παρελθόντος.
1: Μοβάλι να κολλήγα καμπόιεμπι, α-α.

Ο αξέχαστος, ο γίγαντας, ο Ταμπουλέιρο Σερό, ο οποίος έφυγε το Νοέμβριο του 2013 στα 73 του χρόνια στη Βρυξέλλες, γεννημένος 13 Νοεμβρίου του 40 στη Μαγκάτα του τότε Βελγικού Κονγκό. Φοβερή μορφή. Ακούσατε και τις παινιές, έτσι, επηρεασμένες από τον Μπουζούκι. Είναι γιατί τότε στα 50's που στήθηκαν οι δισκογραφικές τις είχαν Έλληνες. Έτσι πάει το πράγμα. Υπέροχος γλυκός ήχος βέβαια, εξελίχθηκε η κογκολέζικη ρούμπα και έγινε σουκούς και πάμε στο γίγαντα Κάντα Μπόγκο Μαν.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κάντα Μπόγκομαν, ο στάρ του Σουκούς, και θα αλλάξουμε ηχοχρώματα. Για το τέλος θα πάμε στην Αργεντινή. Ξενύχτησα βέβαια, όπως και δισεκατομμύρια κόσμος έτσι είδε το τελευταίο του συγκινητικό παιχνίδι του Μέση με την Αργεντινή. Έβαλε και τον κολάκι του, 2 assist. Δυστυχώς δεν μπήκαν τα φάουλ, λίγο ήθελαν. Και βέβαια μεγάλη συγκίνηση στις εκδηλώσεις αμέσως μετά, με τα πυροτεχνήματα. Του τραγούδησε η στάρη Σολεδάδ Παστορούτη. Εμείς όμως θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι που έχει πει το σχήμα από την Αργεντινή, το Φτερωτό Δίπο, που αναφέρεται και στον Πλάτωνα. Έχει ρίζες ελληνικές το όνομα του γκρουπ. Λαμπίγα Αλάδα. Με την κούμπια του Μέση θα κλείσουμε. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γιώργη Σαράτσι που θα τα κάνει live τα γενέθλιά του. Τον δώσαμε εδώ στην εκπομπή. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ο Μάνος τα υπόλοιπα. Τα λέμε ή το βράδυ στις συναυλίες. Αλλιώς ίντερνετικά ή στα FM αύριο, όταν λαλήσει ο βραδινός πεντινός 6 και κάτι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 8 από το Κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο Μαξίμου για τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ομιλία που εκφώνησε από τον ιστορικό λόφο της Μνήκας. Με φόντο την Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, όπως είπε, με αναφορές στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε με τον πρόεδρο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την αμυντική τους ισχύ, να ενισχύσουν την οικονομία και να επενδύσουν ξανά στην εξερεύνηση του διαστήματος. Μάλιστα, χαρακτήρισε την Ελλάδα σημαντικό υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει δημοσίως θέση για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της ExxonMobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δραχόντια τα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας, με συνεχείς εκτροπές της κυκλοφορίας, κυρίως γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Συμφωνία για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα υπεγράφει κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναλυτικά στο avg.gr. Ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ιρένα Δουρού από το βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Για τη Δευτέρα διακόπη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την κατάθεσή του ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των 57 θυμάτων, αποχώρησε με φορείο από την αίθουσα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα στην κατάθεσή του ο Πάνος Ρούτσι σημείωσε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που δώσανε τόσα χρήματα για τον μπάζωμα και όχι για την τηλεδιοίκηση θα τιμωρηθούν με όποιες ευθύνες τους καταλογίζονται, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις καταθέσεις της οικογένειας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, ενός εκ των 57 θυμάτων. Θέλω να μάθω γιατί κάει και ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του Δημήτρης Κουτσόπουλος, τονίζοντας πως από το κινητό του γιου του ενεργοποιήθηκε το 112 μετά τη σύγκρουση, όπου ακούγονται φωνές επιβατών, μεταξύ των οποίων και η φωνή του γιου του. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες, να είναι αμερόληπτη, κατέθεσε στη συνέχεια η μητέρα του Βασίλη Κούλπα. Το briefing του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος Νίκος Παπάς άσκησε κριτική στον κυβερνητικό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι παρά την αύξηση εσόδων και ΑΕΠ, ελάχιστα επιστρέφουν στους πολίτες. Παράλληλα, επιτέθηκε σε Πασόκ και Ελλάς, λέγοντας ότι έκοψαν και έραψαν τα προγράμματά τους πάνω σε ένα δημοσιονομικό όριο που αποδεικνύεται γύψο σανίδα. Από την πλευρά του, ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος έδωσε έμφαση στην οργανωτική ανασυγκρότηση, στις επιστροφές μελών, ενώ παρουσιάστηκε και το διήμερο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στα πολιτικά τραπέζια του οποίου αναμένεται να λάβουν μέρος μεταξύ άλλων και πρώην στελέχη του κόμματος όπως ο Χρήστος Πίρτζης, ενώ για το θέμα της στέγασης θα τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε οριστικοποίηση της τάσης απέναντι στους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προχωράει η Κουμουνδούρου, θέτοντας ως χρονικό ορόσημο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως τότε οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα πρέπει είτε να ενταχθούν σε νέο κομματικό σχηματισμό και να συγκροτήσουν νέα κοινοβουλευτική ομάδα, είτε να παραδώσουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγησαν. Περισσότερα στο avg.gr. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ ένας ακόμη στα επίγοντα από το γονέα του μετά από πτώσεις σοβάδων σε σχολική αίθουσα της δεύτερης τάξης του τρίτου λυκείου στον Αφανό. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικού ελέγχου, συντήρησης και ουσιαστικής χρηματοδότησης της σχολικής στέγης. Αύριο η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των συγκατηγορούμενών τους για πάτη εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς η εισαγγελία πρωτοδικών ζητά να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής. Την Κυριακή, η απολογία του Πρόεδρου του ΛΑΟΣ, ο συνηγορός του απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα σε αποθήκες στο υλικοδρόμιο του πολεμικού ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πανεθνική γενική απεργία στην Ισπανία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν από τις προώρες βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσαν συνδικάτα της χώρας. Τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα δήλωσαν ότι συμφώνησαν στην ημερομηνία διεξαγωγής της απεργίας, αν και η απόφαση πρέπει να επικυρωθεί επίσημα από άλλα συνδικάτα σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα. Στις αθλητικές ειδήσεις, τέλος εποχής για τη Μονακό που μετά από χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κήρυξε πτώχευση. Η ομάδα του Πριγκιπάτου εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας τον απολογισμό της και εκφράζοντας την ελπίδα κάποια στιγμή το κλαμπ να επανέλθει.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπου.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

το ταξίδι της ψυχής μας μέχρι να γίνει άνεμος ξανά. Η μουσική και η στίχη του Αντώνη Απέργη σε μια πρόσφατη συνεργασία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Για τις περιπλανήσεις και τα ταξίδια της ψυχής μας, οι απόψινες αθώες συνήθειες, άλλο ένα βραδάκι Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4. Συντροφιά ως τις 9, από το εντελώς προσωπικό της αθωότητάς μας, στις μουσικές του κόσμου. Στον ήχο για απόψε ο Δημήτρης Κουτσιαμάνης, στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής ο Γιώργος Αράτσης.

Ένα ταξίδι χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Από εκείνα τα ιδανικά ταξίδια που μόνο η φαντασία μας μπορεί να απολαύσει. Ο Νίκος Ξηδάκης μελοποιεί του Κώστα Καριωτάκη με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, όπως συμπεριλήφθηκε το 2006 στον δίσκο «Γρήγορα η ώρα πέρασε». Για τη συνέχεια θα πάμε 2 δεκαετίες ακόμα πίσω και στα 1985, όταν ο Μάνος Λοΐζος μελοποιεί στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη.

Πολλές φορές δεν έχει την παραμικρή σημασία αν ερχόμαστε ή αν φεύγουμε. Αν ο δρόμος που επιλέξαμε είναι μονόδρομος και οδηγεί αργά ή γρήγορα σε κάποιο αδιέξοδο, ή αν πορευόμαστε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μπορεί μια πορεία κόντρα στο ρεύμα να φαίνεται παρακινδυνευμένη. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Τα όρια εμφανίζονται όχι μόνο για να τα ξεπεράσουμε, αλλά και για να μετράμε τα χιλιόμετρα που διανύσαμε.

Με το ομώνυμο τραγούδι έκλεινε ο δίσκος «Υδρόγειες σφαίρες». Μια ακόμη σύμπραξη του Νίκου Αντύπα και της Λίνας Νικολακοπούλου με την άλκηστη πρωτοψάλτη. Κάπου στις αρχές του 2000. Είναι και οι μουσικές ένα άλλο είδος ταξιδιού που δεν απαιτεί πολλά παρά μόνο τη διάθεσή μας. Θα παραμείνουμε στο 2000 και σε κάτι περισσότερο παραδοσιακό. Για έναν αποχαιρετισμό το τραγούδι που ακολουθεί, γιατί υπάρχουν και ταξίδια επιβεβλημένα που κουβαλούν τους δικούς τους αποχαιρετισμούς και τα δικά τους συναισθήματα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Ο χρόνος που αφήσαμε και ο χρόνος που απομένει μπροστά μας. Και η όχι πάντα εύκολη αναμέτρησή μας με τον χρόνο και τις συνέπειες του. Σαν σήμερα σχεδόν 4 δεκαετίες πριν, ήρθα στον κόσμο κι εγώ. Και σας ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες ευχές που δέχομαι από νωρίς το πρωί. Δευτεροημίωρο των αφών συνηθιών, στο κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4, όπως κάθε Τετάρτη βράδυ από τον αέρα της πόλης. Θα είμαστε συντροφιά ως τις 9, με όσες συνήθειες επιμένουν ακόμα με την αθωότητά τους. Στον ηχό Δημήτρης Κουτζιαμάνης, στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής, ο Γιώργος Αράτσης.

φεύγει η ζωή και μάλιστα με ταχύτητες πρωτόγνωρες. Και ούτε που φανταζόμουν ότι θα έφτανα κάποτε εδώ. Από τη μία η δύναμη που μας κρατάει στη ζωή και από την άλλη η ανάγκη μας να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Αν και όπως όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε, σημασία έχει η ποιότητα και όχι τόσο η ποσότητα της ζωής. Αυτό ακριβώς συζητούσα πριν λίγη ώρα και με τη μητέρα μου. Στις ποιότητες κρίνεται η κάθε μας ανάσα. Και αν με ρωτάτε, δεν έχω ιδέα πώς καταφέρνουμε ακόμα να αντέχουμε μέσα σε τόσες αντικσότητες.

Δεν ξέρω αν αγάπησα ποτέ την ημέρα των γενεθλίων μου. Ίσως γιατί έμαθα από νωρίς να την περνώ μόνος. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε. Από τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Σαράτση στην παραγωγή και την παρουσίαση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να προσέχετε όσο γίνεται τον εαυτό σας. Ραντεβού ξανά την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Έως τότε μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο 91 και 4, έχοντας πάντα από κοντά τις αθώες ασυνήθειες. Εκείνες ξέρουν σίγουρα καλύτερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Αναρωτιέμαι αν τα πλάνα με φόντο την Ακρόπολη, η αμερικανική κυβέρνηση φρόντισε να αιτηθεί άδεια για να μπορούν να προβληθούν στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου. Αλλά αυτό μπορεί να ακουστεί και λίγο λαϊκιστικό ως επιχείρημα. Αναρωτιέμαι όμως και πώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε απόψε στην Πνίκα να πει τι. Βρέθηκε εκεί που ο Θεμιστοκλής προσπάθησε να πείσει τους Αθηναίους πως τα ξύλινα τείχη της Αθήνας θα προστατέψουν την πόλη από τους βαρβάρους. Από εκείνους δηλαδή που επιβουλεύονται την ελευθερία των ανθρώπων και των λαών. Βρέθηκε εκεί που ο Περικλής έλεγε πως το σύνταγμά μας λέγεται δημοκρατία γιατί η εξουσία δεν είναι στα χέρια μιας μειοψηφίας αλλά ολόκληρου του λαού. Ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης που καταδυναστεύει την ανθρωπότητα με τους πολέμους και τα ομολογημένα πραξικοπήματα. Βρέθηκε εκεί που ο Δημοσθένης έλεγε «Τις ελευθέρες μεγίστε ανάγκη ή υπέρ των πραγμάτων εσχήνη», ότι είναι δηλαδή επιβεβλημένο οι ελεύθεροι να έχουν συνέστηση ευθύνης για τα πολιτικά πράγματα. Βρέθηκε εκεί που ο Αριστίδης επέμενε πως ειρήνη, αν είναι δυνατόν, αλλά δικαιοσύνη με κάθε τρόπο. Ο κύριος Μαρκ Ρούμπιο, που η χώρα του έχει παραβιάσει κάθε έννοια δικαίου κατά τη διοίκηση Τραμπ εντός και εκτός των τυχών. Μας φιλοδόρησε ωστόσο και με διάφορες φιλοφρονήσεις για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που όλοι τον υμνούν, αλλά κανένας δεν τολμά να πει πως ο πυρήνας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας είναι η ελευθερία των ανθρώπων, η δικαιοσύνη και η αντίσταση στον ολοκληρωτισμό. Τα οποία παρεπιπτόντως η κυβέρνησή του τα προωθεί αβέρτα, όπως λέμε και στον Πειραιά. Είναι το κόκκινο στους 105 και 5. Είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας στον ήχο. Παντελής Δαβανέλος, επικοινωνίες 210-3217-777. Είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Και μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4 και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη είναι στην σύνταξη των ειδήσεων. Ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 και είναι το βραδινό μαγκαζίνο από το κόκκινο 105 και 5. Και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε ο κύκλος επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Δρακότια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με συνεχείς εκτροπές της κυκλοφορίας και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση στο Μαξίμου, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα, κατά την ομιλία που εκφώνησε στον ιστορικό λόφο της Πνίκας, με φόντο βεβαίως στην Ακρόπολη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος με αναφορές στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, με τον πρόεδρο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την αμυντική τους ισχύ, να ενισχύσουν την οικονομία και να επενδύσουν ξανά στην εξερεύνηση του διαστήματος. Μάλιστα, χαρακτήρισε την Ελλάδα σημαντικό και υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη που συναντήθηκε νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να πάρει δημοσίως θέση για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση για παράδειγμα της ExxonMobil, ή για τις έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Καλύτερα, είπε, κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Συμφωνία για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα υπεγράφει κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ένα δείγμα αδειλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ιρένα Δούρου μιλώντας από το βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Συνεχίζουμε με τους τίτλους των ειδήσεων. Για τη Δευτέρα διακόπη η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την κατάθεση του ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των 57 θυμάτων. Αποχώρησε με εφορία από την αίθουσα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που δώσανε τόσα χρήματα για τον μπάζωμα και όχι για την τηλεδιοίκηση θα τιμωρηθούν με όποιες ευθύνες τους καταλογίζονται. Αυτό είπε μεταξύ άλλων στην κατάθεση του Πάνος Ρούτσι, ενώ συνεχίζοντας η Αναστασία Κουτσοπούλου είπε πως θέλω να μάθω γιατί κάει και ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει και ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του κοριτσιού Δημήτρης Κουτσόπουλος, τονίζοντας πως στο κινητό του γιού του ενεργοποιήθηκε το 112 μετά τη σύγκρουση όπου ακούγονται φωνές επιβατών, μεταξύ των οποίων και η φωνή του γιού του. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες και να είναι αμερόληπτη, κατέθεσε στη συνέχεια η μητέρα του Βασιλική Κουλπά. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος Νίκος Παπάς άσκησε κριτική στον κυβερνητικό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι παρά την αύξηση εσόδων και του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ελάχιστα επιστρέφουν στους πολίτες. Παράλληλα, επιτέθηκε σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι έκοψαν και έραψαν τα προγράμματά τους πάνω σε ένα δημοσιονομικό όριο που αποδεικνύεται γύψο σανίδα. Από την πλευρά του, ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος έδωσε έμφαση στην οργανωτική ανασυγκρότηση στις επιστροφές μελών, ενώ παρουσιάστηκε και το διήμερο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου για τις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Κουμοδόρου. Στα πολιτικά τραπέζια του Φεστιβάλ αναμένεται να λάβουν μέρος μεταξύ άλλων και πρώην στελέχη του κόμματος. Να ξεκαθαρίσει το κοινοβουλευτικό καθεστώς των βουλευτών που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει Κουμουνδούρου θέτοντας ως χρονικό ορόσημο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από στελέχη του κόμματος, μέχρι τότε οι συγκεκριμένοι βουλευτές καλούνται είτε να έχουν ξεκαθαρίσει το επόμενο κοινοβουλευτικό τους βήμα, είτε να παραδώσουν τις έδρες τους, τις οποίες εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Λαμίας μετά από πτώσεις οβάδων σε σχολική αίθουσα της δεύτερας τάξης του τρίτου λυκείου στον Αφανό. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα και δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικού ελέγχου, συντήρησης και ουσιαστικής χρηματοδότησης της σχολικής στέγης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής σε τηλεοπτική του συνέντευξη επικαλείται τους ελέγχους που έγιναν από τα κλιμάκια και του Δήμου στις αρχές του μήνα και μειωμένους πόρους από την κεντρική διοίκηση. Αύριο αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημίες στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό στην γραμμή 4. Συνέχιση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για αύξηση του ποσού χρηματοδότησης του ναυτιλιακού πετρελαίου από την κυβέρνηση, αλλοί σε όλη τη χώρα, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορούμενων τους για απάτη εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς η εισαγγελία πρωτοδικών ζητά να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο φόρο διαφυγής. Την Κυριακή, απολογία του Προέδρου του ΛΑΟΣ, ο συνηγορός του απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, πανεθνική γενική απεργία στην Ισπανία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν από τις προώρες κοινοβουλευτικές εκλογές που προκήρυξε ο Πέντρο Σάντσεθ, ανακοίνωσαν τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας. Σε νέες διαδηλώσεις αύριο στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, υποστηριζόμενες από 5 συνδικάτα εκπαιδευτικών, καλούν η Συνδικαλιστική Ένωση Λυκείων και η Φοιτητική Ένωση μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις με κύριο αίτημα περισσότερη χρηματοδότηση για την παιδεία. Έπειτα από μια σειρά σοβαρών τραυματισμών ανηλίκων, όπως ο ακροτηριασμός 15χρονων στην πόλη Λανς, ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της κρίσης των κροτίδων κροτουλάμψης από την αστυνομία. Και στον καιρό, σχεδόν έθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη. Είπαμε και νωρίτερα ότι σήμερα είχαμε μια συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου ολομέλεια και ακούμε την Ρενά Δούρου για να πάμε μετά και στον Τάσο Γιαννόπουλο να μας πει και τα υπόλοιπα.
1: Είναι γιατί θέλετε, κατά την προσφυλή σας συνήθεια, να συγκαλύψετε αυτή τη δήλωση? Είναι μήπως γιατί προτιμάτε την καραμέλα 7 χρόνια τώρα, ότι δήθεν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους? Επί της ουσίας όμως, γιατί τα ερωτήματα είναι ρητορικά, η σιωπή σας λέει πάρα πολλά. Περισσότερο και αν προσπαθούσατε να τα συγκαλύψετε. Λέει πολλά η σιωπή σας στα ερωτήματα που καταθέσαμε εδώ στη Βουλή, εδώ και δύο εβδομάδες προς τον κύριο Επέξ με αφορμή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Λέει πολλά η σιωπή σας για το αν κάνατε διάβημα προς την αμερικανική πλευρά. Λέει πολλά η σιωπή σας για το ότι επιμένετε να κρατάτε, κύριε Υπουργέ, τη Βουλή, τα κόμματα, τους πολίτες στο σκοτάδι και να μην ενημερώνετε αναλυτικά για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ εμπορίας μέσω της κοινοπραξίας Atlantic Sea. Λέει πολλά, κύριε Υπουργέ, η σιωπή σας για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθηση αυτών ακριβώς των συμφωνιών. Λέει πολλά η επιμονή σας στην πλήρη αδιαφάνεια ως προς τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας. Όλα αυτά λένε πολλά, πάρα πολλά, για το πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξωτερική πολιτική. Μετέρχομαι με φιδό τα ουσιαστικά. Για μας, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών. Και κάπως έτσι, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας μετατρέπεται σε πεδίο ανταγωνισμού ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την έβνοια της Ουάσιγκτον για το ποιος ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τα συμφέροντά της.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι και η ερώτηση, μάλλον θα είναι η απάντηση στην ερώτηση τι δεν λέει η κυβέρνηση και κυρίως τι λέει με τη σιωπή της για τις δηλώσεις της κυρίας Γκίλφοϊλ που έγιναν, μάλλον για τις δηλώσεις, για τις απειλές της κυρίας Γκίλφοϊλ κατά του κυρίου Παπασταύρου. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει όμως από τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά θα μας τα πει ο Τάσος Γιαννόπουλος. Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Και φυσικά θα ήταν, φαντάζομαι, μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα που είναι εδώ ο κύριος Ρούμπιο να τεθεί από την ελληνική πλευρά, να τεθούν επιτάπητος προφανώς οι απειλές της κυρίας Γκίλφοϊλ, αλλά εξ όσων γνωρίζω μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει καμία κουβέντα, βέβαια, για όσα αποκάλυψε η Wall Street Journal. Και είναι εντυπωσιακό, το είπε και η Ρένα Δούρου, ότι αυτή η σιωπή λέει πολλά περισσότερα, όπως είπε, Μπάμπη, για τις προθέσεις της κυβέρνησης και η ουσία, βέβαια, είναι η πρόσδεση της Ελλάδας και η πλήρης εξάρτησή της από το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG. Να. Βέβαια, η Ρένα Δούρου είπε φυσικά και για το περίφημο δόγμα που ξεδιπλώνει η κυβέρνηση, ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, και έχει πέσει στην αγκαλιά του γενοκτόνου Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του κ. Νετανιάχου, την ώρα που είδαμε πρόσφατα, Μπάμπη, ότι όλες οι άλλες εθνικές αντιπροσωπείες αποχωρούσαν μία-μία από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας όταν ανέβηκε στο βήμα ο κ. Νετανιάχου. Τώρα, όλα αυτά που είπε η Ρένα Δούρου αλλά και άλλα κόμματα σήμερα στην Ολομέλεια, Μπάμπη, κατά τον κύριο Δαβάκη, ο οποίος απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης στη Βουλή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά, όπως είπε ο κύριος Δαβάκης, ψυχώσεις και παθογένειες του παρελθόντος. Είναι η μόνιμη καραμέλα έτσι, για ιδεολογικές αγκυλώσεις αριστεράς, ακούμε συχνά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το να καταγγέλεις την δολοπρεπή στάση της κυβέρνησης με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και να τονίζεις ότι δεν εξυπηρετούνται οι ανάγκες της χώρας, είναι για τον κύριο Δαβάκη απλές ιδεολειψίες. Αυτό βρήκε να πει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι, γιατί η άλλη επιλογή είναι να πει δεν είναι αυτό που νομίζεις. Οπότε έπρεπε να βρει κάτι πιο εύσχυμο.
2: Ναι, δεν μπορεί να το πει αυτό, γιατί στη συνέχεια της ομιλίας του υπεραμείνθηκε και τις στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ. Και φυσικά είπε ότι υπάρχουν, λέει, και όσα είναι κατακριτέα για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά υπάρχουν τα συμφέροντα. Εν ολίγης, αυτό το κοινικό δόγμα στην εξωτερική πολιτική απλά το επιβεβαίωσε ο κύριος Δαβάκης, παρότι, όπως προείπες Μπάμπη, στην Ολομέλεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη κριτική και από το ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά Πυρεναδούρο, αλλά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή ακριβώς αυτή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και την πλήρη πρόσδεση της χώρας μας στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών που αποτυπώνονται με αυτόν τον κάθετο διάδρομο, που καλό είναι να θυμίζουμε ότι αυτό το μοντέλο, τον κάθετο διάδρομο δηλαδή και την Αμερικανική Ενεργειακή Στρατηγική την έχουν ήδη απορρίψει μια σειρά άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, την έχουν απορρίψει οι Βρυξέλλες, αλλά προφανώς αυτό το θέλει ο Άσιγκτον, αρκεί αυτό για να ευθυγραμμίζεται πλήρως η κυβέρνηση Μητσοτάκη με όσα μας λέει από το πρωί σήμερα ο κύριος Ρούμπιο και τα παρακολουθούμε διαρκώς στα τηλεοπτικά κανάλια.
0: Και είναι και ένα περίεργο παιχνίδι αυτό το οποίο παίζει η ελληνική κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι οι καιροί πιθανόν να είναι δύσκολοι και οι συμμαχίες πρέπει να κρατηθούν στενές. Δεν ξέρω πόσο στενές μπορεί να είναι οι συμμαχίες όταν έχει επιδείξει αυτή την πολιτική και την τακτική η διοίκηση Τραμπ, τουλάχιστον τα
2: δεδομένα. Η οποία βασίζεται ακριβώς στη λογική της business, νομίζω. Δεν έχει να κάνει με διπλωματία όλο αυτό που. Που ζούμε και που ακούμε και που μαθαίνουμε από τη Wall Street Journal ή από τις συμπεριφορές και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ, προφανώς, είναι μια εξωτερική πολιτική βασιζόμενη όχι στο διεθνές δίκαιο, ούτε καν στην επίφαση σεβασμού του, τέλος πάντων, όπως είχαμε στο παρελθόν, αλλά στο να κάνουμε απλές business. Το έχει πει, νομίζω, και η ίδια η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και όχι μόνο αυτό, βέβαια. Έτσι. Η κυρία Γκυλφόλ έχει πει και άλλα πράγματα. Έχει φροντίσει μάλιστα μέχρι και να κουβαλήσει το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο στην Ελευσίνα για να προαναγγείλει, πρακτικά αυτό έκανε, μια τεράστια επένδυση η οποία θα αντιπαλέψει την κινέζικη επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα μεγάλα όνειρα δεν τα έχει αφήσει η διοίκηση Τραμπ πίσω.
2: Όχι, αλλά και εμείς, ενώ η ελληνική πλευρά, δεν χρειάζεται καν να χρειαστεί τις υποδείξεις ή τέλος πάντων όλο αυτό που περιγράφεις, γιατί είμαστε ο δεδομένος και πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς δεύτερες σκέψεις, και άρα δεν τίθεται καν ζήτημα τελικά απειλών ή εκβιασμών, γιατί είναι επιθύμητο το σημερινό, τέλος πάντων, και το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση απέναντι στα κελέσματα του μεγάλου μας συμμάχου.
0: Ναι, σωστά. Τώρα, επανεμφανίστηκε, όχι αδίκως, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Επανεμφανίστηκε κάθε μέρα είναι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθε να μας πει καινούργια πράγματα.
2: Ναι. Απλά ανακαλύπτει, νομίζω, κάθε μέρα νέους έψιμους τρόπους να επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουμε όλοι, για την οποία έχουμε καταλήξει όλοι για τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, σήμερα. Σε ερώτηση με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τα τεράστια κενά στην υποπτία και τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων που υποτίθεται ότι παρέχουν αναγεννητικές θεραπείες, εντός εισαγωγικών να το βάζουμε πάντα, είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος και ότι εντάξει υπάρχουν πάντα απατεώνες, και μάλιστα θριαμβολόγησε γιατί με αφορμή τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη έφτιαξε την περίφημη εφαρμογή MedWatch. Σε χρόνο ρεκόρ, όπως λέει ο ίδιος, και μάλιστα τη ζητούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί καμία δεν το έχει φτιάξει σήμερα. Δηλαδή, τελικά βγαίνει και από πάνω και κούνησε και τον δάχτυλο, μάλιστα, στο βουλευτή που του απίθυνε την ερώτηση, που λέει: αντί να πείτε και ένα μπράβο, έρχεστε εδώ και γκρινιάζετε.
0: Ναι.
2: Άδωνης Γεωργιάδης, δεν νομίζω, ίσως είναι και περιττό να το σχολιάσουμε πλέον.
0: Μάλιστα, Τάσο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Και πάμε να δούμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνης Ριγόπουλος. Γεια σου, Αντώνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι άτυχος, δεν έχεις Άδωνη Γεωργιάδη στο ρεπορτάζ σου πρωτογενός. Ό,τι έχεις
2: δεν είναι,
0: είναι...
2: Ό,τι δεν έχεις... είναι πολύ βαρετό να κάνεις ρεπορτάζ που να μην έχει Άδωνη Γεωργιάδη μέσα. Είναι λίγο...
0: Είναι, έχεις δίκιο. Συμπάσχω μαζί σου λοιπόν.
2: Δεν έχει μεγάλες εκπλήξεις.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Εντάξει, έχει μικρές εκπλήξεις ο ΣΥΡΙΖΑ και τέλος πάντων πέρασε και μια περίοδο με πολλές εκπλήξεις που δεν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή πήραμε τη δόση μας από εκπλήξεις, νομίζω μπορούμε να σταματήσουμε.
0: Ακριβώς. Έχουμε περάσει μια διετία που κάθε μέρα κάτι καινούριο βλέπαμε μπροστά μας και δεν ξέραμε και τι είναι.
2: Αλήθεια είναι.
0: Για πάμε στα καθημερινά λοιπόν, μας.
2: Στα καθημερινά μας, λοιπόν, σήμερα ήταν το briefing, το καθιερωμένο πια briefing της Τετάρτης στους πολιτικούς συντάκτες. Mm-hmm. Είχε αρκετό ενδιαφέρον θα πω, αυτή τη φορά μάλλον, γιατί πάντα υπάρχει έτσι, πάντα κάτι διαφορετικό που ακούμε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ήταν παρόν και ο γραμματέας του κόμματος, ο Νίκος Παπάς, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά και στο θέμα του προσχεδίου προϋπολογισμού που έχει καταθέσει η κυβέρνηση, αλλά και στις εξελίξεις στην Ισπανία, συγκεκριμένα για την Ισπανία και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε σχέση με την κατοικία και με την προστασία της κατοικίας και την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Mm-hmm. Τόνισε ότι η δεξιά και η ακροδεξιά καταψήφισαν στην Ισπανία τα μέτρα προστασίας της κατοικίας. Δείχνει ποια πραγματικά είναι η δεξιά και η ακροδεξιά αυτό. Είναι μήνυμα και στα νέα παιδιά, ακόμη και στην Ελλάδα, που ενδεχομένως εξετάζουν διάφορες λύσεις, προφανώς αναφορικά με την άνοδο της ακροδεξιάς στις νεότερες ηλικίες. Η προσπάθεια του κύριου Παπά να αναδείξει την πραγματική πλευρά αυτή της πολιτικής οικογένειας, να την πούμε έτσι. Mm-hmm. Όπως εκδηλώνεται και στην Ισπανία και σε όλες τις χώρες βέβαια. Επίσης παρουσίασε τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης και προκάλεσε και οποιονδήποτε υπουργό της κυβέρνησης να το αμφισβητήσει. Έκανε λόγο για εκρηκτική αύξηση των φορολογικών εσόδων και του ΑΕΠ. Τονίζοντας ότι ενώ αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα και το ΑΕΠ, δεν επιστρέφουν τα χρήματα στους πολίτες, ουσιαστικά αναφερόμενος και στην 13η σύνταξη την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ επισταμένος να επανέλθει. Τόνισε επίσης ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει έκτακτες και μη έκτακτες δαπάνες. Στην Ελλάδα το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει μόνο το 0,27, δηλαδή 669 εκατομμύρια για έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και αντίτιμα ότι Δανία, Ολλανδία, Ισπανία προβλέπουν πολύ περισσότερα χρήματα για αυτές τις έκτακτες δαπάνες, οι οποίες προφανώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για παράδειγμα στα μέτρα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, για την κατάργηση ή τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm. Και πάνω σε αυτό επίσης τόνισε ότι Πασό και Ελλάς κόψανε και ράψανε τα προγράμματά τους σε ένα όριο που αποδεικνύεται ότι ήταν ψεύτικο, γυψοσανίδα είπε συγκεκριμένα. Mm. Και κάλεσε τα δύο κόμματα να τοποθετηθούν. Μίλησε επίσης και για την επίσκεψή του στην Κοζάνη το προηγούμενο διήμερο σε σχέση με τις δομές ενέργειας. Παρόν ήταν και ο κύριος Μπουλέκος, ο γραμματέας του οργανωτικού, ο οποίος μίλησε και εκείνος για την επίσκεψη που έκανε στην διήμερη επίσης στο οροπέδιο Λασιθίου αμέσως μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν εκεί από την κακοκαιρία. Κάλεσε βέβαια και εκείνος να υπάρξει άμεση αποζημίωση των πληγέντων. Γύρω στα 18.000 στρέμματα, είπε συγκεκριμένα, έχουν καταστραφεί καλλιεργήσιμης έκτασης. Mm-hmm. Οπότε να υπάρξει άμεσα αποζημίωση στους πληγέντες αγρότες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, νομίζω, σε ό,τι αφορά το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου που έρχεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, σε πολύ λίγες μέρες. Ο κύριος Μπουλέκος αναφέρθηκε, τόνισε ότι είναι μια δράση εξωστρέφειας που έρχεται πολύ σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε την αντίστοιχη περίοδο πριν από ένα χρόνο, που ακόμα δεν είχαν πληρωθεί εργαζόμενοι, και ότι πλέον έχουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα στα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα, το οποίο έχει πλέον οριστικοποιηθεί. Και πρέπει να πούμε ότι έχει εκπλήξει σε ό,τι αφορά τα στρογγυλά τραπέζια.
0: Για πες μας, έχεις να μας πεις κάτι.
2: Έχω να σας πω ακριβώς τι θα δούμε το διήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι, το αυτό Σάββατο, θα πει καλός ρεπόρτερ, λοιπόν. Για πάμε.
2: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Στις 7 το απόγευμα, λοιπόν, υπάρχει θεματικό τραπέζι για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου και βέβαια τους μήνες το ποιοι θα συμμετέχουν. Mm-hmm. Είναι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής Αχαΐας, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Ο κ. Λευτέρης Καρχημάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ο Παύλος Πλαδιανός, γνωστός δημοσιογράφος από την εφημερίδα Εποχή. Ο δικός μας ο Νίκος Μορφωνιός από την Αυγή. Και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Σπύρτζης.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρουσα προσθήκη στο πάνελ. ενδιαφέρουσα συμμετοχή, μάλλον, όχι προσθήκη.
3: Θα έλεγα, ναι. Αρκετά ενδιαφέρουσα. Μπορεί να έχει πολιτικές προεκτάσεις. Αυτό, η αλήθεια είναι, δεν μας το ξεκαθάρισαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο briefing, αλλά σίγουρα υπάρχουν και πολιτικές προεκτάσεις. Ναι. Και βεβαίως υπάρχει το τραπέζι της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Εκεί το θέμα είναι η στέγη και το θέμα είναι η στέγη είναι δικαίωμα. Εκεί θα είναι λοιπόν ο κύριος Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης από τον Δήμο Αθηναίων επίσης, η Έλενα Κουντουρά και ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς η παρουσία του κυρίου Δούκα.
4: Στο κόκκινο.
5: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Στο κόκκινο.

0: Και φυσικά όλη η επικαιρότητα αφορά την παρουσία του Μαρκ Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα. Και επειδή πολλά συνέβησαν αυτό το διήμερο και πολλά πρέπει να αποκωδικοποιηθούν, ζητήσαμε την βοήθεια και τη συμβουλή του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου του Σπύρου Σουρμελίδη. Σπύρο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, Μάρκο Ρούμπιο, δεν υπάρχει ακόμα κάτι που να μας λέει ποιος είναι ο εμφανής λόγος για τον οποίο ήρθε στην Ελλάδα.
0: Ναι, υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
1: Με την Εθνοφρουρά, να εκπαιδεύσουμε την Εθνοφρουρά της Φλόριντας, η οποία εκτός όλων των άλλων ασκεί και χρέη εσωτερικής ασφάλειας. Έτσι, η Εθνοφρουρά έχει αυτή την ιδιομορφία. Επομένως, τι ακριβώς εκπαιδεύουν αυτοί, ποιους εκπαιδεύουν. Ας ελπίσουμε ότι δεν εκπαιδεύουν και τους, το σώμα ICE που έφτιαξε ο Τραμπ και βουτάει ανθρώπους στη μέση του δρόμου.
0: Ακριβώς.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν εκπαιδεύουν και αυτούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν δεν υπέγραψε κάποιες συμφωνίες οι οποίες έπρεπε να έρθει ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών εδώ. Ήρθε βεβαίως γιατί γίνεται μια συζήτηση τι άλλο μπορεί να αγοράσουμε από οπλικά συστήματα γενικώς. Mm-hmm. Και να καλύψει την κυρία Γκυλφόλη, την οποία κάλυψε. Αλλά άδειασε το Μητσοτάκη. Όταν ρωτήθηκε από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους και πιο συγκεκριμένα από το CBS σήμερα αν όλα αυτά που κάνει η κυρία Γκυλφόλη συνάδουν με τον κώδικα δεοντολογίας του Αμερικανικού Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κ. Ρούμπιο δεν απάντησε. Mm-hmm. Είπε ότι δεν θα το κάνω αυτό εδώ, σαν να ήταν θέμα εσωτερικής υπόθεσης των Αμερικανών δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Και είπε αντιθέτως ότι η κυρία Γκυλφόιλ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ. Και έμεινε εκεί, περιορίστηκε σε αυτό. Στη συνέχεια βέβαια κατηγόρησε την πάλι τους Αμερικανούς δημοσιογράφους ότι γράφουν ανακρίβειες, γράφουν ψέματα. Κατηγόρησε τη Wall Street Journal ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ότι δεν θα απαντήσει σε κάτι που θεωρείται με αλφαγιώτα δεδομένο, ενώ δεν είναι έτσι. Το ένα ήταν αυτό. Κάλυψε λοιπόν την κυρία Γκυλφόιλ όσο την κάλυψε. Αντιθέτως δεν κάλυψε καθόλου τον κύριο Μητσοτάκη. Στο θέμα καλώδιο, όταν ρωτήθηκε πόσο πρέπει να περιμένουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπαρατάσσονται με την Ελλάδα στα ενεργειακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση από την Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ και Ευρώπης, ο κύριος Ρούμπιο προσπάθησε να αποφύγει κάπως την απάντηση, αλλά τελικώς δεν την απέφυγε, γιατί πρώτον κράτησε ίσως αποστάσεις στην καλύτερη των περιπτώσεων με την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτά είναι ευαίσθητα θέματα στα οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες, τις οποίες δεν θα κατανομάσω όπως είπα χαρακτηριστικά, mm-hmm. και είναι ευαίσθητα και για τις άλλες χώρες. Άρα δεν υπάρχει. Ας ελπίσουμε δε ότι εννοεί μόνο την Τουρκία, όχι και τη Λιβύη.
0: Ναι. Ναι, γιατί λοιπόν, αυτό το σύμφωνο εκεί πέρα μας έχει κάτσει στην Κρήτη, πώς λέμε, στο Σβέρκο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και συγχρόνως χρησιμοποίησε τη λέξη ιδιωτική διπλωματία. Είπε ότι αυτά τα ζητήματα, τα ευαίσθητα ζητήματα λοιπόν που υπάρχουν και ενδιαφέρουν και άλλες και αφορούν και άλλες χώρες, καλό είναι να λύνονται με την ιδιωτική διπλωματία. Και αυτοί ερχόμαστε εδώ στην πεμπτουσία της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη, όπου τι θέλει, λομπίστες, εταιρείες, διάφοροι ιδιώτες να επιλύουν και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Κάτι που δεν γίνεται, διότι τα κυριαρχικά δικαιώματα, πολύ περισσότερο την κυριαρχία της, αλλά την ισχύ της, αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματά της, μια χώρα τα υπερασπίζεται η ίδια. Καμία ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να σου λύσει αυτά τα ζητήματα. Καμία γαλλική εταιρεία, επειδή είναι μέτοχος σε κάποια κοινοπραξία για την ηλεκτρική διασύνδεση, δεν πρόκειται να σου λύσει σε διαφορές με την Τουρκία. Εκτός αν ενημερώσει την Τουρκία και η Τουρκία ικανοποιηθεί, αλλά τότε η Τουρκία θα λέει ότι ορίστε, έχουμε χρησικτησία, να το πω έτσι, mm-hmm. διότι μας αναγνωρίζουν όλοι και οι ιδιώτες ότι η περιοχή είναι της δικαιοδοσίας μας. Αν αυτό κάνει στο τέλος η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι 2 και 3 φορές εκτεθειμένη. Αυτά όμως είπε ο κ. Ρούμπιο. Έτσι ο κύριος Ρούμπι απάντησε στην υπόθεση Καλώδιο και αυτό για κάποιους είναι ίσες αποστάσεις, για κάποιους άλλους μπορούμε να πούμε ότι άδειασε στην κυριολεξία την ελληνική κυβέρνηση.
0: Εντάξει, νομίζω ότι πιο κοντά είμαστε στο άδειασμα και δεν είναι θέμα πολιτικής θέσης του καθενός, διότι υπάρχει μια πραγματική διαφορά η οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να επιληθεί. Και συνήθως αυτά τα έλυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι?
1: Εν πάση τόση έλεγαν κρατηθείτε, αφήστε το για αργότερα, να κάνουμε κάποια διαπραγμάτευση, να κάνουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κάτι έλεγαν τώρα. Ναι. Μιλάμε ότι δεν θέλουν να κάνουν τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει ουσιαστικά. Βάλτε κάποιον ενδιάμεσο να τα λύσετε. Έτσι. Βάλτε ένα ιδιώτη, κάντε κάτι, αλλά εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Επομένως, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ότι ήταν στο παρελθόν. Αυτή τη στάση κράτησε ο κ. Ρούμπι.
0: Ναι. Επειδή έκανε την αναφορά για την μυστική διπλωματία...
1: Για την ιδιωτική διπλωματία,
0: να με συγχωρείς. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως στη μυστική διπλωματία, που είναι μια πολιτική και διπλωματική περίοδος, την οποία την πληρώσαμε αρκετά ως ανθρωπότητα και ως Ευρώπη. Αυτό που προσπαθεί να εφαρμόσει ως διπλωματική μέθοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο επικίνδυνο εκτιμάς ότι είναι? Γιατί τώρα πια νομίζω θα έχεις και απτά δείγματα αυτής της ιδιωτικής διπλωματίας.
1: Ναι. Ωραία. Οι λομπίστες ανακατεύονται, και το λόμπινγκ είναι και επίσημο, αναγνωρίζεται κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, βάζουν κάποιους κανόνες, πρέπει να δηλώνεις και κυρίως πρέπει να δηλώνεις τα έσοδά σου. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Το κάνουν αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Τραμπ αυτό που κάνει εφαρμόζει κανονικά μια κρατική πολιτική και πολιτική ισχύος. Δηλαδή με το σπαθί και με το κανόνι προσπαθεί να επιβάλλει τα δικά του συμφέροντα, τα οποία ονομάζει αμερικανικά, τα οποία είναι των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και εταιριών. Έτσι. Γι' αυτό και ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος θεσιμοποίησε και ήταν μάλλον ένα ισχυρό κίνητρο για τον κύριο Ρούμπιο προσωπικά να έρθει εδώ, χρησιμοποίησε την Πνίκα και την Ακρόπολη mm-hmm. για τις δικές του προεκλογικές ανάγκες στο άμεσο μέλλον, διότι ο κύριος Τραμπ δεν θα ξαναβάλει υποψηφιότητα. Δεν μπορεί, δεν δικαιούται για πρόεδρος των ΗΠΑ. Επομένως, υπάρχει ο Βάνς, ο σημερινός αντιπρόεδρος, υπάρχει και ο Ρούμπιο. Ποιος θα πάρει την κληρονομιά της παράταξης Τραμπ, του ΜΑΓΚΑ. Ποιος θα έχει ένα προβάδισμα για να είναι ο επόμενος πρόεδρος. Ποιος θα πάρει το χρήσμα από το κόμμα των Ρεπουμπλικανών. Έτσι, ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε την Πνίκα και την Ακρόπολη ως ένα δικό του φόντο, ως ένα φόντο μάλλον για τις mm-hmm. δικές του επιδιώξεις. Αυτό δεν είναι επίσης πάρα πολύ τιμητικό για όσα κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία λέμε και πάλι έμεινε μετέωρη. Δηλαδή, αν κάτι μας ενδιαφέρει, ωραία, τα κάναμε όλα αυτά. Αγοράζουμε και αμερικάνικο LNG, πληρώνουμε και για τα F-35. Ωραία, κάνουν κάτι. Κάνουν κάτι τουλάχιστον που να είναι ενισχυτικό ή βοηθητικό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα, το οποίο είναι θέμα και διπλωματικό και πολιτικό και οικονομικό και όλα μαζί.
0: Σωστή.
1: Για την Ελλάδα. Επομένως, κάνουν κάτι γι' αυτό? Όχι, δεν κάνουν. Επομένως, κάνουμε τις χάρες στην διοίκηση Τραμπ. Αλλά ποιο είναι το όφελος και το κέρδος?
0: Ναι, εντάξει, αυτό το οποίο φαίνεται εν πάση περιπτώσει και πολύ σωστά το επισημαίνεις είναι ότι στην πραγματικότητα ο Μακ Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα αλλά δεν είπε και τίποτα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν είπε τίποτα που να αφορά την Ελλάδα, διότι τώρα αυτή η συμφωνία με την Εθνοφυλακή της Φλόριντα μπορούσε να κλειστεί και μέσω τηλεφώνου, θέλω να πω. Δηλαδή...
1: Ακριβώς, και αυτό για τα αρχαία, διότι δεν πρέπει να επιτρέπεται το εμπόριο για αρχαιότητες μέχρι το 15ο αιώνα και κάτι τέτοια. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι αστείωτες ότι αυτό ήρθε εδώ ο Ρούμπιο για να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, τις οποίες τελικώς δεν υπογράφει και αυτός.
0: Να.
1: Τις υπογράφουν άλλοι. Πολύ κατώτεροι αξιωματούχοι, εν πάση περιπτώσει, και από τις δύο χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, επομένως, πραγματικά ο Ρούμπιο ήρθε για μια υπόθεση προώθησης του αμερικανικού LNG. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία αυτή την αξιοποίησε την Πνίκα και την Ακρόπολη για να για να έχει ένα ωραίο πλάνο και ένα ωραίο βίντεο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα και βέβαια...
1: αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Παίρνω αφορμή από το δυστυχώς για να σου κάνω την τελευταία ερώτηση, αν έχουμε τον αν έχεις το χρόνο να μας απαντήσεις. Αυτό πώς, πού θα μας οδηγήσει τελικά, διότι αρχίζω και καταλαβαίνω και νομίζω ότι και οι ακροατές θα το καταλάβουν πια εύκολα, ότι αυτό που ονομάζουμε γεωταχή εξωτερική πολιτική αρχίζει να αποκτά πολύ κακές διαστάσεις και δημιουργεί πολύ δυσμενείς συνθήκες για την, για την Ελλάδα.
1: Ναι, βεβαίως, διότι δεν είναι ορατά τα ωφέλη, δεν είναι ορατή η αποτελεσματικότητα της ελληνικής διπλωματίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε στηρίξει πράγματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, mm-hmm. ότι ο εχθρός του εχθρού μου, το Ισραήλ είναι εχθρός με την Τουρκία κτλ. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκλογές. Αλλά εντάξει, εκεί δεν θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση. Μπορεί να αλλάξει η ισορροπία στο εσωτερικό, αλλά και αυτό μπορεί να φέρει κάποιες αλλαγές, θα τις δούμε. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και εκλογές και στο Ισραήλ, και εκεί μπορεί να υπάρχουν αλλαγές ριζικές, γιατί μπορεί να μην υπάρχει Νετανιάχου ως πρωθυπουργός αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Όχι πως το Ισραήλ θα πάψει να είναι, θα αλλάξει την πολιτική του στους Παλαιστίνιους, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο, με το Ιράν κτλ. Όχι, αλλά θα αλλάξουν σίγουρα οι ισορροπίες. Λοιπόν, αν φύγει ο Νετανιάχου. Επομένως, όλα αυτά, την ώρα μάλιστα που η Τουρκία, ενώ είχε την επιρροή στη Λιβύη, ξανατέθηκε και της αναγνωρίστηκε πολύ σοβαρός ρόλος πλέον μέσα στη Συρία, όπου έχει κάνει εισβολή από το 2011 και κατέστη περιοχές της Συρίας, τώρα έχει οπλικά συστήματα, experts και στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Έχει ρόλο σημαντικό στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό με τη σύμφωνη γνώμη των Αμερικανών και με το σπρώξιμο των Αμερικανών.
0: Έλυμα.
1: Επομένως, ποια είναι η αποτελεσματικότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής? Όταν έχεις μια Τουρκία που συνεχώς βλέπει τα κέρδη της να αυξάνονται και ο ρόλος της να αναγνωρίζεται ως παράγοντα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και ο κύριος Ρούμπιο δεν μας είπε, δεν άφησε να εννοηθεί τίποτα για όλα αυτά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα λοιπόν της επίσκεψης Ρούμπιο? Μόνο ο κύριος Ρούμπιο ξέρει για τα κάποια ωφέλη που ο ίδιος προσωπικά έχει. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν φαίνεται για την Ελλάδα κάποιο όφελος. Εκτός αν μας πούνε ότι έπρεπε να μιλήσει ο Ρούμπιο στην Πνίκα για να διαφημίσουμε τον τουρισμό. Δηλαδή μην τρελαθούμε.

0: Είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Ήταν ο Σπύρος Σουρμελίδης, διευθυντής της εφημερίδας Αυγή και πάνω απ' όλα, όπως έχουμε ξαναπεί, διπλωματικός συντάκτης. Τώρα, όπως λέγαμε νωρίτερα, αύριο αναμένεται να βγει η απόφαση για που αλλού για την Κυψέλη. Διότι οι κάτοικοι έχουν αιτηθεί προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, ο είναι κάτοικος της περιοχής. Κύριε Κουτρουλάρη, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Αύριο θα είναι λίγο περίεργη ημέρα νομίζω για εσάς, ή εν πάση περιπτώσει από σήμερα θα έχετε αγωνία. Δεν ξέρω αν θα είναι η αγωνία περισσότερη για την αυριανή απόφαση από αυτή που ούτως ή άλλως έχετε για να μην σας πέσει κατά τα βάνη στο κεφάλι.
2: Κοιτάξτε, έχουμε πιο σημαντικές αγωνίες, θα σας πω σε λιγάκι, αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς αύριο θα είναι η απόφαση για ένα μέρος των στοιχείων που ζητήσαμε, έτσι με το αίτημα του κατεπήγοντος. Η τελική απόφαση θα βγει σε 2-3 εβδομάδες περίπου, που θα οριστεί και ξέρετε, το τελικό δικαστήριο.
1: Και το τελικό δικαστήριο, δικάσιμος.
2: Οι δικάσιμος, ναι. Τώρα, από τα στοιχεία που ζητάμε έτσι εντάχει είναι οι μελέτες του έργου, είναι το ημερολόγιο του έργου, κάποια στοιχεία για το πώς κινούταν ο Μετροπόντικας, τέτοια πράγματα. Για να δούμε τι πήγε τόσο λάθος στο έργο, γιατί πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε αυτό. Αυτό είναι πολύ κέριο ερώτημα. Γιατί τώρα μιλάμε για ένα τέτοιο έργο υποδομής, όπου πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια και εμπιστοσύνη του κόσμου. Γιατί μιλάμε ότι το εξυπηρετούν χιλιάδες άνθρωποι τη μέρα. Οπότε δεν γίνεται να μένουν στο σκοτάδι τέτοια ερωτήματα, στο γιατί συνέβη ένα τόσο μεγάλο λάθος.
1: Ναι, διότι στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν είναι μόνο το να μην πέσει το δικό σας σπίτι. Είναι και το τι θα γίνει από κάτω στο μετρό, εάν πέσει το δικό σας σπίτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι γίνεται λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα πια.
2: Σωστά. Έτσι και η δεύτερη εξέλιξη που έχουμε είναι ότι παραλάβαμε τα προσωρινά πορίσματα από τους μηχανικούς του ΤΕΕ, για τις 14 μόνο από τις πολυκατοικίες. Ναι. Που και για τις 14 αυτό που προτείνουν οι μηχανικοί είναι ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης. Και αυτά είναι ως προσωρινά μέτρα, ώστε να μπορέσουν να ξεγυμνωθούν διάφορα σημεία εντός των κτηρίων, για να έχουν μετά καλύτερη εικόνα για το μέγεθος και το εύρος των ζημιών, όπου μετά θα ξανακάνουν μελέτες για να δουν ποια κτίρια χρειάζονται παρέμβαση και στα θεμέλια κτλ.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουτρουλάρη, οι μηχανικοί αυτοί του ΤΕΕ που σας έδωσαν τις μελέτες, που σας παρέδωσαν τις μελέτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρωθεί από εσάς? Είναι δηλαδή συμβεβλημένοι μαζί σας με κάποιον τρόπο, με οικονομικό αντάλλαγμα? Ή λειτουργούν? Πώς λειτουργεί όλο αυτό?
2: Πιέζαμε εμείς την Ελληνικό Μετρό να αναθέσει στο τεχνικό επιμελητήριο αυτές τις μελέτες. Ναι. Οπότε η όλη εντολή ανάθεσης προέρχεται από την Ελληνικό Μετρό, θα πληρωθεί από την Ελληνικό Μετρό. Και τον θέλαμε βασικά το τεχνικό επιμελητήριο σαν έναν ανεξάρτητο φορέα, που θα γνωμοδοτήσει αντικειμενικά, ανεξάρτητα, από αυτή την άποψη.
1: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανένας, πώς να το πούμε τώρα, κάποιος σχεδιασμός ή κάποια σκοπιμότητα πίσω από το πόρισμα. Είναι αυτό που είδαν οι άνθρωποι.
2: Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι και ούτε έχω κάποιο στοιχείο για να ισχυριστώ ότι οι άνθρωποι ήταν επαγγελματίες που ήρθαν. Δεν μπορώ να ισχυριστώ εγώ χωρίς στοιχεία αν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα από πίσω.
1: Ναι. Εντάξει,
2: πάντως αναγνωρίζουν ξεκάθαρα το πρόβλημα, έτσι, και ότι υπάρχει ανάγκη για στατική ενίσχυση, γιατί αυτό που αναφέρουν ρητά είναι ότι η στατική ικανότητα των κτηρίων έχει απομειωθεί πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο συνεπάγεται ότι σε έναν ενδεχόμενο σεισμό έχουν καταναλώσει πολύ μεγάλο μέρος της αντοχής που έχουν οι κολόνες, τα φέροντα στοιχεία και αυτά. Το πρόβλημα είναι, δηλαδή σήμερα, ας πούμε, σήμερα που γινόταν το πρώτο δικαστήριο, αγόρευσαν οι δικηγόροι και από τις δύο πλευρές, εξετάστηκαν μάρτυρες κτλ. Αυτό που ισχυριζόντουσαν οι άνθρωποι την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία, το πρώτο ήταν ότι δεν θα λάβουν υπόψη τους τα προσωρινά πορίσματα, θα περιμένουν, λένε, τα τελικά. Που ενώ τα προσωρινά πορίσματα λένε για άμεσα μέτρα στήριξη των κτηρίων, εκεί θα τα παραβλέψουν, από ό,τι καταλάβαμε.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το ένα. Που τα τελικά πορίσματα θα βγουν σε 3-4 μήνες και μακάρι να βγουν, έχουν βγει μέχρι τότε.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο είναι ότι η Άβαξ, που ηγείται της Κοινοπραξίας, η οποία υλοποιεί το έργο, έτσι, όταν τη ρωτάγαμε γιατί δεν μας παραδίδει τα στοιχεία, είπε ότι εμείς έχουμε ρήτρα εμπιστευτικότητας με την Ελληνικό Μετρό, εμείς δεν θα τα παραδώσουμε. Αν θέλει η Ελληνικό Μετρό να τα παραδώσει, το οποίο ουσιαστικά ήταν σαν να τις λένε: υπάρχουν συμβάσεις, αυτές έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς. Αν τυχόν τα δώσετε εσείς τα στοιχεία, να

0: ξέρετε ότι υπάρχουν νόμιμες διεκδικήσεις από πλευράς μας. Ναι. Κάπως έτσι το φέρανε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουν άδικο από την Άβαξ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτός που υλοποιεί το έργο είναι η Ελληνικό Μετρό, η οποία μάλιστα είναι και δημόσια επιχείρηση, είναι δημόσια εταιρεία. Θα έπρεπε να είναι διαυγής και ελεύθερη πρόσβαση στα στοιχεία. Αυτό καταλάβετε τουλάχιστον αν μιλάμε για δημόσιο.
0: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για δημόσιο συμφέρον, γιατί το τι έχει συμβεί στο έδαφος και στα υπερκείμενα κτίρια αφοράνε τη χώρα. Φοράνε το Δήμο, τους δημότες, τους πολίτες. Δεν καταλαβαίνω αυτή η συντονισμένη προσπάθεια απόκρυψης των στοιχείων εδώ και 8 μήνες. Πού αποσκοπεί. Γιατί κάποια στιγμή να είστε βέβαιος ότι θα βγουν στη φόρα τα στοιχεία και θα τα παραλάβουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ναι. Δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Τώρα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα προσπαθούν να κερδίσουν πολύ χρόνο.
1: Ναι, αλλά τι θα κερδίσουν κερδίζοντας χρόνο. Θέλω να πω ότι τα έργα έχουν σταματήσει, δεν προχωράει η γραμμή ούτως ή άλλως. Ποιος μπορεί να ωφελείται από αυτό, δηλαδή. Είναι ειλικρινές το ερώτημα, δεν έχει από πίσω.
0: Όχι, θα σας απαντήσω μετά από πίσω. Ότι αυτοί οι φήμες που κυκλοφορούν είναι ότι δεν θέλουν να λάβουν το πολιτικό κόστος. Τώρα, γιατί με το που βγουν αυτά τα στοιχεία θα φάνουν ευθύνες κτλ. Οπότε, μάλλον εξαντλούν όλα τα περιθώρια χρόνου μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Το οποίο, αν ισχύει αυτό, πάει να πει ότι οι κάτοικοι, γιατί τώρα είμαστε 14 πολυκατοικίες και βάλε, συν οι άλλες που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμα, θα παραμένουμε σε ένα καθεστώς ομοιρίας μέσα σε ένα πολιτικό παιχνίδι.
1: Ναι, βέβαια, σωστά.
0: Και τώρα αυτά στα κρίνει.
1: Και η πολιτική έχει το όριό της. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εντάξει, καλό είναι να κάνουμε εντυπώσεις στην πολιτική, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα όριο σε αυτή την ιστορία, το οποίο δεν βλέπω να υπάρχει, πρέπει να σας πω.
0: Εμείς λέμε για την επικινδυνότητα που υπάρχει για τα κτίρια μας εδώ και μήνες. Και δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας, γιατί δεν μας δίναν τίποτα. Μέχρι και σήμερα, ας πούμε, παραλάβαμε επίσημες μελέτες από το Τεχνικό Επιμελητήριο που δείχνουν την αναγκαιότητα να γίνουν άμεσα στατικές επεμβάσεις στα κτίρια. Να συνεχίσουν την ίδια τακτική, μετά δεν ξέρω. Υπάρχει. Πλέον θα αρχίσει να αποκτάει ευθύνη. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα μπορούσε να ισχύουν δεν ξέραμε. Τώρα δεν υπάρχει το δεν ξέραμε.
1: Εντάξει, αν δεν ξέρανε, τι στο καλό μετρούσαν και τι στο καλό μετράνε. Γιατί γίνονται, φαντάζομαι, ακόμα μετρήσεις από την Ελληνικό Μετρό. Έτσι δεν είναι?
0: Γίνονται, ναι, σωστά, σωστά. Ειδικά για τις πολυκατοικίες που είναι ακριβώς από κάτω. Γιατί μέχρι εκεί που σταματήσει έχει χτιστεί η σύραγγα. Οπότε κάπως υπάρχει μια προστασία από κάτω.
1: Ναι.
0: Εκεί που έχει σταματήσει τώρα δεν έχει χτιστεί η σύραγγα. Οπότε τα κτίρια είναι εκτεθειμένα στο χώμα. Να το πω από κάτω. Δεν έχει τίποτα από κάτω.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί είναι πολύ επικίνδυνη κατάσταση.
1: Αυτά τα κτίρια που λέτε είναι τα 14 για τα οποία πήρατε τις μελέτες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Απλά είναι τρεις οι φάσεις. Η πρώτη φάση είναι εμείς που έχουμε ήδη πληγεί και έχει περάσει όμως ο Μετροπόντικας.
1: Ναι.
0: Είναι η τρίτη φάση, η οποία είναι τα κτίρια από τα οποία θα περάσει.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι και αυτά τα 4-5 κτίρια που σας λέω, που είναι και στις δύο. Δηλαδή είναι και πληττόμενες πολυκατοικίες, αλλά και θα συνεχίσει να περνάει από αυτές.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί πέρα υπάρχει μια υψηλή διακινδύνευση.
1: Μάλιστα. Τώρα, η εικόνα για το τι μελιγενέστε φαντάζομαι δεν έχετε. Βλέπω βέβαια ότι έχετε αρκετή υποστήριξη και από τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά
0: μα και σήμερα σκεφτείτε, ήρθε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και κατέθεσε ως μάρτυρας.
1: Ναι.
0: Για την πλευρά μας, έτσι. Δηλαδή στηρίζουν έστω οτιδήποτε.
1: Οι δικηγόροι της Ελληνικού Μετρό βρέθηκαν στην δικαστική αίθουσα και τι υποστήριξαν, κύριε Κουντρουλάρη?
0: Κοιτάξτε, δεν δώσαν καμία απάντηση ουσιαστική. Το μόνο που ισχυριζόντουσαν ήταν ότι δεν βλέπουν το κατεπήγον του θέματος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν. Δηλαδή γύρω από αυτό το επιχείρημα στήσανε την αγόρευσή τους.
1: Ναι. Το οποίο δεν το δέχτηκε, φαντάζομαι, το δικαστήριο. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Αυτό θα το δούμε αύριο κατά τις 12, λογικά. Θα έχει βγει η απόφαση.
1: Ναι. Δεν έχετε δηλαδή εικόνα τι πρόκειται να απαντήσει το δικαστήριο?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μάλιστα. Η συνέχεια για εσάς ποια θα είναι τώρα?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα πάμε αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι να συζητήσουμε κάποια θέματα. Μετά την επόμενη εβδομάδα θα ζητήσουμε μια θεσμική συνάντηση με όλους. Δηλαδή με παρουσία του Δημάρχου, με τον Υπουργό, με τους εκπροσώπους της Ελληνικού Μετρό και της Κοινοπραξίας. Για να κάτσουμε να συζητήσουμε, χρονοδιαγράμματα, να μας πούνε ένα επιχειρησιακό πλάνο για το πώς θα αδειάσουν τα κτίρια, πώς θα γίνουν αποκαταστάσεις, ξέρετε, κάποια διαδικαστικά ζητήματα. Ελπίζουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Δεν φάνηκε σήμερα ότι έχουν ετοιμάσει απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα...
1: Νιώθω μια ελαφρότητα, κύριε Κουτρουλάρη, στον τρόπο που το αντιμετωπίζουν από την κυβέρνηση και πραγματικά προβληματίζομαι.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνω πολιτικά σχόλια για την άλλη σωρό.
1: Ναι, όχι, όχι. Δεν...
0: ναι.
1: Νομίζω ότι δεν είναι καν πολιτικό σχόλιο αυτό που κάνουν. Είναι μια κοινή διαπίστωση την οποία μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε.
0: Θέλω μάλιστα. Να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποια δολίωση από πίσω, γιατί είναι διαδικαστικά τα προβλήματα.
1: Ναι, εντάξει, γιατί, καλά, τα διαδικαστικά προβλήματα τα λύνουμε όμως, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ τώρα είναι μια ιστορία που τραβάει 8 μήνες.
0: Ναι. Δεν έχει φανεί πολιτική βούληση και να σου το θέσω έτσι εδώ και 8 μήνες για να λυθεί το θέμα ή να προχωρήσει κάπως.
1: Μάλιστα, επιμένετε στις ευγενικές τοποθετήσεις. Εντάξει, το αποδέχομαι.
0: Φοράω το καπέλο τώρα εκπροσώπου που είμαι εδώ για να μεταφέρω τα αιτήματα των κατοίκων, την αγωνία αυτά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, μα δεν σας ζητώ να μου κάνετε κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό σχόλιο. Απλά θέλω να πω ότι εγώ που το παρακολουθώ απ' έξω, που κατοικώ στην άλλη μεριά της Αθήνας, πραγματικά βγαίνω εκτός αυτού με όλη αυτή την αντιμετώπιση. Όχι με το τι έγινε λάθος στις μετρήσεις ή στο σχεδιασμό και εν πάση περιπτώσει μας προέκυψε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα μου είναι σε σχέση με τον χειρισμό μετά. Κάπως έπρεπε να έχει απαντηθεί το ζήτημα και δεν έχει απαντηθεί από την ελληνικό μέτρο.
0: Σκεφτείτε πώς νιώθουμε εμείς οι κάτοικοι που το έχουμε βιώσει και έχουμε δει όλα αυτά τα προβλήματα. Βέβαια. Και δεν βλέπουμε καμία, μα απολύτως απολύτως καμία διάθεση από την κεντρική κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Έστω και με ένα μικρό βήμα. Δεν έχει γίνει ούτε ένα μικρό βήμα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ελπίζω να αλλάξουν τακτική και στρατηγική και να βοηθήσουν και να σταθούν δίπλα στους κατοίκους.
1: Το αυτό επιθυμούμε και εμείς, κύριε Κουτρουλάρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Δυστυχώς θα προτιμούσαμε να τα λέγαμε για άλλους λόγους.
0: Να λέγαμε και τίποτα ευχάριστο.
1: Θα σας περιμένουμε το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Ελευθερία, στην πλατεία Κομοδούρου, που κάνουμε τη γιορτή μας. Οπότε εκεί μπορούμε να πούμε ίσως κάτι ευχάριστο.
0: Ναι, θα είμαι
1: σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος της περιοχής της Κυψέλης, μία από τις πολυκατοικίες εκείνες, οι οποίες, σε πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, διότι τα πράγματα δεν φαίνονται καθόλου καλά. Εξακολουθούν μετά από 8 μήνες να μην έχουν παραλάβει τα στοιχεία για να ελεγχθεί και από την άλλη μεριά η στατικότητα των κτηρίων των οποίων κατοικούν, διότι από το τεχνικό επιμελητήριο εξετάστηκε η στατικότητα και μάλλον έχουν βγάλει κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, να σας πω και μια τελευταία είδηση, η οποία είναι επί του πιεστηρίου ή επί του πληκτρολογίου, όπως έχουμε ξεκινήσει να λέμε, διότι πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που νοσολευόταν από την ημέρα της έξωσής της, τελικά απεβίωσε σήμερα Τετάρτη στο νοσοκομείο Γκρηγόριο Μαρακιάν σε ηλικία 87 ετών. Από τον Νίκο Μπιτσιμέα που ήταν στους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν σε επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο, να σε ευχηθούμε καλό βράδυ.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 10. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλησπέρα και πάλι. Άντι Βρόζος, Γιώργος Σαζαριάδης, χωρίς την ευεργετική παρουσία πάλι του Θανάση Λαζαρίδη. Μαζί σας για τη μοναδική εκπομπή αστυνομική λογοτεχνία στο ελληνικό ραδιόφωνο, το κόκκινο εγκληματίζεται.
1: Πείμες λένε ότι έχει πάει στο, ότι σήμερα δεν ήρθε γιατί έχει πάει στο γεύμα που, έχουν, που παραθέτουν στο Ρούμπιο.
0: Μάλλον Θανάσης δεν ήθελε να το κυκλοφορήσει ο Θανάσης, αλλά θεωρώ ότι είχε λόγο και στο μενού, Άντι. Αυτά έχω να πω. Θα μας λείψουν οι μουσικές του. Οι ευχές μας μαζί του να περάσει καλά με το Ρούμπιο και να θέσει και τα θέματα του κόκκινου, έτσι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να διαβάζετε αστυνομική λογοτεχνία, να μας κάνετε παρέα όπως σας κάνουμε και εμείς κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 με 11 το βράδυ από τους 105,5. Κάνουμε μια ωραία εισαγωγή με τον Άντι. Σήμερα εσείς στη δουλειά σας αρχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 6985 870 059, 6985 870 059, και στο σταθερό 210 321 7777 για το βιβλίο της Ελευθερίας Μεταξά, Συλλέκτης Ψυχών.
1: Εκτός από το βιβλίο, ας στέλνουν και
0: εκδόσεις Μίνωας.
1: Γενικά να στέλνουν.
0: Μαζί μας είναι στους ήχους ο Νίκος ο Μπατσιμέας.
1: Μπιτζιμέας.
0: Ο Παντελής ο Νταβανέλος είναι έξω στην επικοινωνία. Έτσι βλέπετε ότι... Και πέραν του Απόστολου δεν βλέπω κάποιο άλλο μήνυμα. Να μας πείτε πώς περνάτε, να μας πείτε τι γνώμη σας για την πρόταση που έκανε ο Άντι την προηγούμενη φορά. Έχουμε δώσει ήδη το βιβλίο «Άντι το κάσκο» του μεγάλου, του Έμνης του Τσέγη του Γκάκα. Να το διαβάσετε, έχετε ένα μήνα και να το συζητήσουμε σε μια προσπάθεια να κάνουμε μια ραδιοφωνική λέσχη, έτσι ακούγοντας τις γνώμες σας. Βέβαια, εσείς στέλνετε τις γνώμες σας για οποιοδήποτε βιβλίο θα θέλατε κάποια στιγμή να διαβάσουμε, για το τι διαβάζετε αυτή τη στιγμή, για το πώς περνάτε, εκτός από μενού φαγητών. Αυτά δεν θα γίνουν δεκτά σήμερα. Το λέω για κάποιους φίλους που επιμένουν.
1: Να πούμε ότι έχει φεστιβάλ το Κόκκινο και η Αυγή το Σαββατοκύριακο, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία Κομοντούρου. Και θα έχει ωραία πράγματα, θα έχει ωραία μουσική. Θα είμαστε κι εμείς.
0: Θα είμαστε όλοι εκεί. Βέβαια, η εκπομπή του Κόκκινου δεν μπορεί να λείψει.
1: Να περάσετε.
0: Σάββατο και Κυριακή.
1: Σάββατο και Κυριακή από τις 7 και μετά.
0: Στην πλατεία Κουμουνδούρου. Και όσοι περάσετε, όπως λέει ο Άντι, να μας αναζητήσετε, να μιλήσουμε και από κοντά, να δείτε πόσο φωτογενείς τύποι είμαστε. Γιατί το λέγαμε και την άλλη φορά, Άντι, είναι μεγάλη ιστορία να βλέπεις από κοντά ανθρώπους που σε ακούνε, τους μιλάς και είναι εντελώς διαφορετικό, έτσι, γίνεται μια επίθεση.
1: Δεν βγαίνει σε καλό, τις περισσότερες φορές δεν βγαίνει. Εγώ λέω καλύτερα να με τους είχα δει.
0: Θυμάμαι την εκταρία.
1: Όχι για εμάς τους δύο, αλλά γενικά το λέω.
0: Την εκταρία είναι... της Ζαφύρη που μόλις μας είδε στο φεστιβάλ, άλλαξε δόνη. Λοιπόν.
1: Για πες, διαβάσεις τίποτα.
0: Πριν πω ότι να θυμίσουμε το φεστιβάλ στο Αγρίνιο, τις Νουάρ Νύχτες στο Αγρίνιο, που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μπορείτε ήδη να μπαίνετε και να βλέπετε από τα κοινωνικά μέσα τις αναρτήσεις που κάνουν τα παιδιά που το οργανώνουν, και όλη η Δυτική Ελλάδα έχει πρόσκληση, δηλαδή αυτή την εβδομάδα έρχεσαι στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο έρχεται στο Φεστιβάλ στις Νουάρ Νύχτες του Αγρινίου και πραγματικά θα σας μείνουν αλυσμόνητες. Πες εσύ, Άντι, τι έχεις διαβάσει.
1: Εντάξει, δεν είναι τωρινό το βιβλίο. Είναι το 1280 «Μαύρες ψυχές». Wow. Η μία του εκδοχή είναι αυτή. Η άλλη είναι το «Pop 1280», είναι του Jim Thompson. Έχουμε ξαναμιλήσει. Η ιστορία λοιπόν διαδραματίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο, πριν το 20 είναι. Υπάρχει μια υποθετική κομιτεία στο Νότο, δεν είναι πραγματικό το όνομα, και εκεί βρίσκεται ο σερίφης Νικ Κόρεϊ, ο οποίος είναι σερίφης σε ένα χωριό, πόλη, κομόπολη, δεν ξέρω τι είναι, 1280 κατοίκων. Αυτές είναι οι μαύρες ψυχές. Mm-hmm. Ο τύπος λοιπόν είναι κάποιος τον οποίο θα τον μπορούσε να τον χαρακτηρίσεις τελείως ανίκανο, τεμπέλη, σχεδόν δειλό. Και αρκετές φορές χαμηλής νοημοσύνης. Ο οποίος δέχεται κάθε είδους ταπεινός, έτσι, δέχεται από την κουνιάδα του, από τον κουνιάδο του, από τη γυναίκα του, από νταβατζίδες, δηλαδή είναι ένα ανθρωπάκι, αυτό το πράγμα βγάζει. Και η δικαιολογία του, τέλος πάντων, για το ότι δεν κάνει τίποτα, είναι ότι, ξέρεις, αν αρχίσω και συλλαμβάνω έναν, μετά πρέπει να αφήσω κανέναν. Στην πραγματικότητα ο τύπος είναι ένας ιδιοφυής εγκληματίας, ο οποίος έχει πείσει όλους τους άλλους για το αντίθετο, ένας χειριστικός, ένας κοινωνιοπαθής, ο οποίος σκοτώνει όσους τον ενοχλούν ή τον απειλούν. Είναι εξαιρετικό το βιβλίο. Ο τρόπος που γράφει ο Τόμσον είναι, δεν ξέρω αν είναι, δεν θα το χαρακτήριζα εύπεπτο, και δεν πιστεύω ότι μπορεί να αρέσει σε όλους. Είναι αρκετά σκληρός, είναι σε κάποιο σημείο μπορεί να το χιδαίζει κιόλας
0: το θέμα,
1: αλλά εντάξει, είναι πραγματικά αυτό που λέμε ένα ομό βιβλίο και όχι έτσι φτιαγμένο κάπως να δείχνει έτσι. Πρόκειται για πρόταση της εκπομπής δικιά μου, δικιά σου, ξέρω. Τζιμ Τόμσον λοιπόν, 1280 μαύρες ψυχές.
0: Το Τζιμ Τόμσον και μόνο, αν τη φτάνει.
1: 1280.
0: Φτάνει, το ξέρουμε αν λοιπόν. Ο Κώστας Αϊδονίδης ρωτάει, διαβάζει, λέμε να μας πούν τι διαβάζουν τα παιδιά, χορεύοντας με τον εχθρό του Ρομπ Σίνκλερ, και θα εκτιμούσε, λέει, μια γνώμη πάνω σε αυτό. Επίσης το Club Άντι από Θεσσαλονίκη, Στέλιος Βαγγέλης, λένε θέλουμε τον Άντι στη Θεσσαλονίκη. Ανυπομονούμε για εκπομπή με θέμα το Κάσκο.
1: Ωραία.
0: Μπράβο, παιδιά. Λαϊκή απέτηση.
1: Ο Στέλιος πήγε, θα μείνει εκεί, ε.
0: Ο Στέλιος θα μείνει μόνιμα. Μου φαίνεται, πάει για να εγκαταστήσει την κόρη του, θα μείνει μόνιμα. Να καλησπερίσουμε και την Ελευθερία Μεταξά στην εκπομπή μας και το Συλλέκτη Ψυχών. Ελευθερία, γεια σου.
2: Καλησπέρα και από μένα. Σας ακούω πολύ καλά.
0: Δεν μας ακούει η Ελευθερία.
2: Σας ακούω.
1: Ναι. Όχι, εγώ σε ακούω.
2: Εγώ σε ακούω.
1: Του Γρηγόρη τα ακουστικά είναι προφανώς που δεν παίζουν.
0: Άρα μίλα εσύ.
1: Εγώ σε ακούω. Και τώρα το ότι μας ακούς καθαρά και προσεκτικά δεν νομίζω ότι είναι καλό για μας. Θα προτιμούσαμε να είχε παράσιτα, και τέτοια. Οπότε τις κρυάδες του Γρηγόρη ξέρεις να μην τις ακούς.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Για πες, αχαίροντας. Ο αχαίροντας είναι περίπτωση. Εγώ μια φορά έχω πάει, έτσι. Αλλά τη μια φορά που πήγα είπα ότι κάποιος πριν κλείσει τα μάτια του πρέπει να πάει στον αχαίροντα. Πόσο παίζει ρόλο στην ιστορία σου η τοποθεσία?
2: Ο αχαίροντας στον Συλλέκτη Ψυχών.
1: Ναι, ωραίος. Εγώ συζήταγα για το προηγούμενο.
2: Ναι. Αλλά όντως είναι μαγικό μέρος.
1: Είναι μαγικό.
2: Εγώ είπα ότι, εντάξει, εδώ όντως αξίζει να πεθάνει κανείς.
1: Πράγματι.
2: Είναι απίστευτο μέρος.
1: Πράγματι. Για πες μας λοιπόν λίγο για το βιβλίο που δίνουμε. Έχεις το ελεύθερο να πεις.
2: Για λοιπόν, βεβαίως. Ωραία. Είναι η καινούργια περιπέτεια του αστυνομικού διδήμου που έχω στα τελευταία μου βιβλία, του Μάνου Βαρσάμι και της Έλσας Γλινού, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με έναν δολοφόνο που εμπνέεται κατά κάποιον τρόπο από τη φιλοσοφία του Πλάτωνα περί αθανασίας της ψυχής και διαπράττει τα εγκλήματά του θεωρώντας ότι σκοτώνοντας τα θύματα και αφαιρώντας τους την καρδιά, παίρνει τις ψυχές τους.
0: Εξού και το Συλλέκτης Ψυχών.
2: Εξού και το Συλλέκτης Ψυχών, ακριβώς. Έχει μια διαστρεβλωμένη άποψη για τη φιλοσοφία.
1: έτσι, τώρα ακούγοντας αυτό, έχοντας διαβάσει το προηγούμενο, ξέρεις, αισθάνομαι λίγο άσχημα. Πολύ εύκολα βρίσκεις έτσι πολύ εντυπωσιακές ιδέες ή τέλος πάντων πράγματα τα οποία, ξέρεις, μοιάζουν αρκετά ελκυστικά από την αρχή. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο το... Αυτό με το συμβολισμό τώρα που λες για τις ψυχές είναι εξαιρετικό έβριμα. Ποιο είναι το πρώτο δίδυμο, γιατί και εσύ δίδυμο βλέπω, έχεις άντρας γυναίκα, ποιο είναι το πρώτο δίδυμο που σου έκανε έτσι κλικ στα διαβάσματά σου?
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο συγκεκριμένο. Συνήθως, για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ όχι τα δίδυμα, τους μοναχικούς. Απλώς επειδή και το δικό μου δίδυμο ξεκίνησε σε άλλο βιβλίο ένα, σε άλλο βιβλίο άλλος, δεν ξέρω γιατί μου γεννήθηκε η ανάγκη, η ιδέα να τους ενώσω. Ίσως γιατί ήταν δύο ήρωες που...
1: Δεν ήθελες να αφήσεις κανένα.
2: Ναι, τους αγαπούσα πάρα πολύ, για διαφορετικούς λόγους τον καθένα. Και επειδή δεν ήθελα να τους αφήσω, σκέφτηκα ότι ας πειραματιστώ να δω πώς πάνε μαζί. Και μου πήγανε πάρα πολύ. Ναι, μου πήγανε πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί τους αγαπάει και ο κόσμος.
0: Κάποιος θαυμαστής εδώ, Ελευθερία, γράφει ότι είχε ξεκινήσει με τη Γλινού στο Μαύρα σαν τον Έβαινο.
2: Σωστά.
0: Μαλλιά.
2: Σωστά.
0: Βλέπεις
2: Σωστά.
0: ότι εδώ έχουμε υψηλό επίπεδο αναγνώστες, σε παρακολουθούν...
2: Και τους ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Όπως επίσης ξέρουμε ότι μια αδυναμία στα γραπτά σου έχει και ο γνωστός και μη εξαιρεταίος καθηγητής, υπουργός και διάφορα άλλη εγκληματολόγος, κύριος Πανούσης, ο οποίος μου είχε πει τα καλύτερα για τα βιβλία σου.
2: Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Ναι, εξαιρετικός πραγματικά. Ναι. Και μάλιστα...
1: Τώρα δεν μας ακούει πάντως, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
0: Μπορεί να πεις
2: Μπορώ
0: ό,τι
2: να
0: θέσαι.
2: Πω, έτσι, ωραία.
0: Και για το, για το χιούμορ του.
2: Όταν τον έχει τρομερό χιούμορ, δεν το συζητώ. Όταν τον πρωτογνώρισα, χωρίς να... Εγώ ήξερα ποιος είναι και του έστειλα ένα mail, βρήκα το mail του και του έστειλα ένα mail ότι ονομάζομαι έτσι, γράφω αστυνομική λογοτεχνία και θα ήθελα να σας ζητήσω να μιλήσετε για το βιβλίο που είχα βγάλει τότε. Και περιμένω ότι θα φάω πόρτα. Που ήταν και αναμενόμενο. Και μου απαντάει τόσο ευγενικά ότι βεβαίως στείλτε μου το βιβλίο να το διαβάσω. Και ήρθε και παρουσίασα το βιβλίο. Και λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε, ένας άνθρωπος που ούτε με ήξερε, ούτε είχε κάποιο λόγο να έρθει να το κάνει. Είναι τρομερός.
0: Και λάβε υπόψη, Ελευθερία, ότι επειδή τον ξέρουμε, εντάξει, πέρα από αυτά που λέμε, για να παρουσιάσει ένα βιβλίο, τότε θα του άρεσε. Εμένα δηλαδή μου έχει πει συγκεκριμένα ότι του άρεσε πολύ το βιβλίο. Για το χιούμορ έχω μια αμφιβολία, όπως και για την άλλη δήλωσή σου ότι χωρίς να ξέρω ότι ήθελα να το γνωρίσω. Τέλος πάντων, αυτά είναι για μια άλλη κουβέντα. Να θυμίσουμε 6985-870-059, 6985-870-059 και 2-13-21-7-7-7-7 για το συλλέκτη ψυχών της Ελευθερίας Μεταξά, εκδόσεις Μίνωας. Ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν τα μηνύματα.
1: Ποιο βιβλίο είναι αυτό, Ελευθερία?
2: Το 13ο.
1: Παραγωγή, όχι αστεία.
2: Ναι.
1: Πόσα χρόνια γράφεις?
2: Επισήμως, ως με βιβλίο που εκδίδεται από το 2012.
1: Μια χαρά παραγωγή.
0: Σχεδόν δηλαδή βιβλίο και χρόνος.
2: Ναι, πάνω κάτω, ναι.
1: Κάτι μου λέει, θα μπορούσες και, πώς το λένε, και περισσότερο, αλλά κρατιέσαι.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι, εγώ τους θαυμάζω πάντως. Τους ανθρώπους που καταφέρνουν και βγάζουν ένα βιβλίο το χρόνο, τους θαυμάζω. Εντάξει, η σημασία έχει βέβαια και η συνέχεια. Η σημασία και το επίπεδο, αλλά αυτό το να μπορείς να έχεις έτσι, χρόνια πίσω στην πλάτη σου, ξέρεις, είναι,
2: ναι.
1: Σε ένα επίπεδο είναι εξαιρετικό.
2: Το ζητούμενο είναι να προσπαθώ το κάθε ένα να είναι διαφορετικό από το άλλο, να μην ακολουθώ συνταγές και να προσπαθώ να το κάνω καλύτερο από το προηγούμενο.
1: Διάβαζες αστυνομικά, μικρή?
2: Διάβαζα από 10 ετών, έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο της Αγκάθα Κρίστη.
1: Όλοι έτσι την πατήσαμε.
2: Βέβαια, ναι, εγώ δεν ήξερα στα 10 μου τι είναι η Αγκάθα Κρίστη. Είδα μία γιαγιούλα στο πιστόφυλλο.
0: Γιαγιούλα,
2: ναι, γιαγιούλα. Μία ηλικιωμένη κυρία. Και λέω τι ηλικιά γιαγιά είναι αυτή, ποιος ξέρει τι να έχει γράψει.
0: Καταγράφονται αυτά, Ελευθερία. Μέχρι θεία την είχαμε πει, τώρα το γιαγιούλα.
2: Μέχρι θεία, πω, ρεζίλη. Ρεζίλη. Συγγνώμη, Αγκάθα. Και το βιβλίο ήταν το 10 Μικρή Νέγρη. Εγώ περίμενα να διαβάσω
0: το
2: κάτι.
0: Το πρώην 10 Μικρή Νέγρη, έτσι, πολιτική
2: πρώην,
0: ορθότητα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα αλλάζουμε όλα, ναι, για να είμαστε, ναι, αυτό μας, μας μάρανε. Ναι. Και όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι, συγγνώμη Αγκάθα, αυτή η γιαγιούλα στο πιστόφυλλο, σκέφτηκε τέτοια ιστορία και έλεγα θέλω κι εγώ να φτιάχνω τέτοιες ιστορίες με μυστήρια.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε είναι παιδικό το τραύμα.
1: Να σου πω, επειδή το πες, δεν είναι φρικτό, το σκέφτεσαι δηλαδή να μας τύχει εμάς, ας πούμε, κάποια στιγμή να μας πει κάποιος ότι εδώ πέρα ρε παιδιά αυτό θα τα αλλάξουμε. Δηλαδή που αλλάζουν τώρα βιβλία του Ντόιλ, του Ρουάλ Ντάλ.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι φρικιαστικό, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάνουμε επί της ουσίας κάτι πηγαίνοντας
2: όχι,
1: πίσω και...
2: Όχι, μα αλλάζοντας τη λέξη, η λέξη από μόνη της δεν έχει κάποια αρνητική σημασία. Είναι το πώς τη χρησιμοποιούμε. Αλλά θεωρώντας ότι αλλάζουμε τη λέξη προοδεύσαμε. Δεν είμαστε πια ρατσιστές, δεν είμαστε πια, ξέρω εγώ, ομοφοβικοί ή οτιδήποτε άλλο.
1: Είναι υποκριτικό.
2: Είναι υποκριτικό, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Εντάξει, και δηλαδή... δεν το βλέπεις εκτός από το πλαίσιο του το βιβλίο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, ξέρεις, που δεν έχει... Εγώ περίμενα να έχεις σηκωθείς άλλο τώρα γι' αυτό. Γιατί μου φαίνεται, σου λέω, φρικτό. Διάβασα για το Φλέμιγκ τα ίδια, για τα βιβλία του. Το
2: ναι,
1: Μπον.
2: Γενικά υπάρχει, αλλάζουν και τα τραγούδια, όχι μόνο τα βιβλία.
1: Και τα τραγούδια, ναι, σωστά.
2: Μας ενοχλούν οι στίχοι. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν μας ενοχλούσε ο στίχος, γιατί πολύ απλά δεν τον θεωρούσαμε υποτιμητικό. Δεν ήταν... Είναι μια ιστορία που όλο αυτό το να είμαστε, αυτό το politically correct, που αλλάζουμε το περιτύλιγμα, αλλά η ουσία δεν ξέρω αν αλλάζει τελικά.
1: Όχι, και μας κάνει ίσως και περισσότερο ομοιογενείς, το οποίο δεν είναι το ζητούμενο, ίσα ίσα δηλαδή. Ξέρεις, μας κάνει να γράφουμε όλους σε ένα τύπο,
2: ναι, ναι,
1: μέσα σε κουτάκια, να μοιάζουμε πολύ δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι, τα βάζουμε με τις λέξεις και δεν τα βάζουμε με την ουσία.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν τα βάζουμε με τους ανθρώπους, τα βάζουμε με τις λέξεις μόνο.
0: Πες μου κάτι, Ελευθερία, τα βιβλία σου εσύ τα θεωρείς έτσι στη γενικότερη ομπρέλα που λέμε του crime. Υπάρχει κάτι το τρομακτικό, μεταφυσικό, υπάρχει κάτι το οποίο ξεφεύγει έτσι, το κάνει λίγο πιο σκοτεινό, μπορεί να αγγίζει, να φλερτάρεις δηλαδή, να διολυσθένεις, πολύ ωραία λέξη, και σε κάποιο άλλο είδος από αυτά που σου είπα, ή είναι αυστηρά, θεωρείς, έχει μια αστυνομική πλοκή.
2: Νομίζω προς το ψυχολογικό θρίλερ γέρνω, παρότι... Δεν ξέρω, δεν μου πολύ αρέσουν οι κατηγοριοποιήσεις.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι προς τα εκεί γέρνω.
0: Εγώ θα το έλεγα το τελευταίο, δηλαδή το συλλέκτη ψυχών. Και επειδή είπες και το φιλοσοφικό υπόβαθρο, ότι είναι κάτι ακόμη πιο διαφορετικό. Ναι, ψυχολογικό θρίλερ, σκιαγράφηση ηρώων, όπως θα λέμε, το προφίλ πολύ προσεκτικό. Αλλά αυτό όντως διολυσθένει με το φιλοσοφικό υπόβαθρο και σε ένα είδος έτσι πολύ πρωτότυπο. Και το οποίο θεωρώ ότι ανεβάζει και ποιοτικά το πιθανό αναγνωστικό κοινό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι εξοικειωμένος με αυτά που λες, θα τον ενδιέφερε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι με τον Πλάτωνα.
2: Ξέρεις τι, μ' αρέσει να μπλέκω πράγματα, δηλαδή είτε ιστορικά γεγονότα, να μην είναι μόνο το αστυνομικό κομμάτι, να υπάρχει και μια άλλη πτυχή, μια άλλη πλευρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε, παρότι τη φιλοσοφία δεν τη συμπαθώ, πρέπει να ομολογήσω,
0: ναι.
2: Ήταν την εποχή που σπούδαζα ήταν ο εφιάλτης μου. Έλεγα Παναγία μου, πότε θα τελειώσουν τα δύο χρόνια που το έχω υποχρεωτικό μάθημα. Ειδικά τον Πλάτωνα, που είναι πολύ θεωρητικός. Και λέω, εντάξει, τώρα με εκδικήθηκε ο Πλάτωνας, περίμενε πολλά χρόνια, γιατί έκατσα και τον ξαναδιάβασα για να αντλήσω τα στοιχεία που με ενδιαφέρουν, οπότε πήρε την εκδίκησή του μετά από πολλά χρόνια.
0: Ελπίζω να μην σου ήρθε και σε ένα σαχαρίτος που να λες αστυνόμος ή οδοντίατρο και να μην σε κολλάει το μυαλό σου. Πες μου κάτι, Λευθερία, εσύ διαβάζεις από ό,τι ξέρω αρκετά και ξένη αστυνομική λογοτεχνία και ελληνική. Έχεις μια εικόνα, επειδή είσαι μέλος αυτού του κλαμπ, ας πούμε, της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, πώς είναι τα πράγματα, βγαίνουν νέοι, υπάρχουν άλλοι, είσαι αισιόδοξη για την ελληνική αστυνομική σκηνή, βλέπεις να γίνονται πράγματα?
2: Είμαι πολύ αισιόδοξη για την ελληνική αστυνομική σκηνή. Έχουν βγει και καινούργιοι συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας που είναι εξαιρετικοί. Και
0: εκτός
2: το
0: από
2: πάντα...
0: τον Αντιβρόσκο έχουν βγει και άλλοι.
2: Και από τον Αζαριάδη. Εκτός. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Καλώς είναι.
0: Καλώς είναι. Το Χρήστο Αζαριάδη.
2: Α, εντάξει.
0: το γιο, εντάξει. Για πες. Ναι.
2: Το λέω πάντα ότι οι Έλληνες συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας εν προκειμένου δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από τους ξένους. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος να έχει αιμονή, ας πούμε, με τον Φίτζεκ ή τον Νέσμπο ή δεν ξέρω όποιον άλλον, και να του μιλάς για τον Μαρί ή για τον Μάρκαρη, για να ναι, πάω σε παλιότερους, και να σου λέει ποιοι είναι αυτοί.
0: Μάλιστα.
2: Και λες, ναι, ή να σου λέει, αλλά μωρέ, Έλληνες, δεν. Και λες, γιατί.
0: Είναι μια λογική άποψη. Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη, κάτι τελευταίο, Ελευθερία. Βλέπουμε, το βιβλίο είναι πρόσφατο, έτσι, πολύ φρέσκο.
2: Ναι.
0: Υπάρχει στα Σκαριά κάποια παρουσίαση που θα γίνει του βιβλίου?
2: Ναι. Είναι 19 Οκτωβρίου θα γίνει η παρουσίαση.
0: Ναι.
2: Θα ετοιμάσουμε τώρα και τις προσκλήσεις.
0: Σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση, λοιπόν, μας
2: φαίνεται. Σε πρώτη πανελλήνια, αποκλειστικό.
0: Θα γίνει πού?
2: Στο... Αχ, κόλλει στο μυαλό μου.
0: Αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές.
2: Ούγαρ έρχεται μόνο, ναι.
0: Αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Θα μας το πεις, θα μας το στείλεις με ένα μήνυμα, αν το αποκαλύψουμε εμείς τη...
1: Πήγαμε κι εμείς να βγάλουμε μια αποκλειστικότητα, ρε φίλε.
0: Μας έφαγε ο Ρούμπιο και ο Θανάση, μας έφαγε τελικά.
2: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ήταν μεγάλη χαρά που σε είχαμε κοντά μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Να μας στείλεις με ένα μήνυμα τώρα.
2: Είναι στο Πασάτζι, μου ήρθε.
0: Α, Πασάτζι.
2: Ναι, για να
0: στο άσπειρο
2: μην εκτεθούμε.
0: Ναι, 19 Οκτωβρίου.
2: 19 Οκτωβρίου.
0: Πολύ ωραία. Για όσους μας ακούνε, εμείς πάντως θα είμαστε εκεί να σε χαρούμε.
2: Θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Έξω από το μετρό είναι, παιδιά. Έξω από το μετρό είναι.
0: Στο Σύνταγμα, στο άσπειρο μίλιο. Ελπίζουμε να μην είναι και ο κύριος Πανούσης, έτσι. Και να μπορέσουμε να σε χαρούμε μόνοι μας.
2: Θα είναι.
0: Λοιπόν, ο θαυμαστής σου το έστειλε πριν από σένα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, Ελευθερία. Στέλνει ο γνωστός Απόστολος το Πασαζί, το ήξερε. Λοιπόν, ό,τι το καλύτερο σε ευχόμαστε.
1: Είστε σίγουρα η κυρία Μεταξά?
2: Όχι. Είχε μια δουλειά και την
0: αντικαθέστησα. Με το AI μιλάμε τόση ώρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, θα τα πούμε στις 19 του μήνα.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και σε εσάς πάντα επιτυχίες. Σε ό,τι και αν κάνετε.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Ένα τραγουδάκι τώρα είναι ό,τι χρειάζεται.
1: Προλαβαίνουμε. Πάμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Πάλι εδώ κοντά σας μετά τη φοβερή μουσική του Θανάση.
1: Να χαιρετήσουμε τον κόσμο, το Σπύρο, τον Απόστολο, τη Χίλντα.
0: Αυτό λέει. Η Χίλντα λέει ότι τέτοιες τραγουδάρες βάζετε και με κάνετε να σταματάω τη μετάφραση. Η Χίλντα είναι επιλογή του Θανάση, ο οποίος μιλάει μέσα από τον Άντι. Είναι μια ειδική περίπτωση.
1: Να πούμε ότι ο Μάικ Σκοτ έχει πει ότι έχει τον Πάνα, τη μουσική του Πάνα ή τον Πάνα μέσα του, τέλος πάντων. Και ότι έχει και ιδιαίτερη αδυναμία και στη χώρα έχει, γιατί έχει έρθει πολλές φορές, αλλά έχει και αδυναμία στον ήχο του κλαρίνου, γι' αυτό όταν παίζει το Return of Pan ανεβάζει πάνω, την άλλη φορά έχει ανεβάσει τον πάνω το σκουτέρι που είναι τρομερός κλαρναρτζής. Αν δεν έχετε δει τους Waterboys live, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνετε. Όπως και να πάτε στον Αχέροντα που λέγαμε την άλλη φορά.
0: Μπράβο,
1: μπράβο. Πριν κλείσετε τα μάτια, δηλαδή, ή τα κλείσει αυτός. Γιατί ο Μάικ Σκοτ έχει μείνει μόνο.
0: Ναι. Ο Αχέροντας πάντως δεν θα τα κλείσει γρήγορα. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Σπύρου. Καλησπέρα και στους δυο σας, όπως και στον Απόντα Μπάρμπα Στρούμφ. Το Jim Thompson όχι μόνο φτάνει, αλλά καλύπτει οτιδήποτε άλλο και αν αναφερθεί. Παρακαλώ, διαβάζω το out της Ιαπωνέζων Νατσούο Κυρίνο, αρκετά καλό μέχρι τη μέση που βρίσκομαι. Σπυρό, να μας στείλεις ένα μήνυμα και όταν τελειώσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, σου δίνω ένα
1: φιλικό. Σπύρος δικός μας άνθρωπος.
0: Τι, μπράβο, ναι, και επειδή αναγνώσεις είναι καλές τώρα μεταξύ Jim Thompson και του Ιαπωνέζικου του συγκεκριμένου, είμαι περίεργος να δω πώς θα το φτιάξει το θέμα.
1: Στη Θάλια να απαντήσω που λέει μπορεί να μιλήσει και ο Ρούμπιος στην εκπομπή μας, να της πω ότι προσπαθήσαμε, αλλά ο Θανάσης δεν μπορούσε να μιλήσει από τις γαρίδες.
0: Θάλια, ο Θανάσης, κατά επειδή χαμηλή χοληστερίνη, όπως λέει και ο Άντι, υπάρχει φωτογραφία στα social media με γαρίδες να βγαίνουν από τα αυτιά. Και δεν είναι από το λουτράκι φωτογραφία, για τους επαείοντες αυτό. Λοιπόν. Να θυμίσουμε 6985-870-059, 6985-870-059 για το βιβλίο της Ελευθερίας Μεταξά που την ακούσατε ζωντανή. Συλλέκτης ψυχών εκδόσεις Μίνωας. Έχετε 10 λεπτά ακόμη να στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Είχα τέτοιο, ξέρεις, σκεφτόμουν την προηγούμενη φορά. Το σκεφτόμουν που λέγαμε για τη Λέσχη. Ότι θα ήταν ωραίο, έχουμε κλείσει, κάνουμε πάνω από χρόνο έτσι την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Σκεφτόμουν ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον σε μένα σκεφτώ, άρεσε η ιδέα, να βρεθούμε με ακροατές σε ένα μπαράκι. Μπαράκι όμως, έτσι, όχι τέτοιο. Να κάνουμε δηλαδή κάτι σαν πάρτι, τέλος πάντων, να τα πούμε για από κοντά, να πούμε και καμιά κουβέντα, να ακούσουμε και μουσική καλή.
0: Μπράβο, αυτή είναι μια φοβερή ιδέα.
1: Δεν θα βάζει ο Θανάσης, ναι, αλλά τι με σταμάτησε όμως σε όλο αυτό που έκανα όνειρα και έλεγα. Ότι υπάρχει πολλής κόσμος που μας ακούει από την επαρχία. Τώρα ο Στέλιος είναι Καρδίτσα, τώρα είναι Θεσσαλονίκη. Βαγγέλης, τα ίδια. Καρδίτσες, Γιάννενα, η Ελένη. Αρκετός κόσμος. Μας άκουγε το ιατρικό κέντρο Μεγαλόπολης.
0: Πιστεύω ότι καλό θα είναι να κάνουμε μια τέτοια συνάντηση, να βάλουμε ένα μήνυμα ανθρώπων, δηλαδή 150. Όχι, είναι πολλά. Να μαζευτούμε καμιά 10-15 άτομα και από εκεί και έπειτα, όντως, δηλαδή αυτή η ατμόσφαιρα που υπάρχει.
1: Θα πάρουμε ένα ταξί και θα πάμε. Μπράβο. Σε ένα.
0: Το βλέπεις από την εξαιρετική ιδέα, Δήμαρχε, λέει ο Κώστας. Λοιπόν, είναι πραγματικά αυτό που σας έλεγα, είναι μεγάλη διαφορά. Το έχω ζήσει, το έχει ζήσει και ο Άντι, με φίλους που έρχονται και μας βλέπουν. Και αν ξεπεράσουν την αρχή και η απογοήτευση του πρώτου ημιώρου, πώς είναι έτσι αυτοί οι τύποι, μετά πιστέψτε με, περνάνε πολύ ωραία, ας πούμε. Και. Είναι να, πρέπει να το δουλέψουμε αυτό. Κανονίστε το εσείς και θα έρθουμε, λέει ο Στέλιος. Από τη Θεσσαλονίκη θα έρθει, ρε Στέλιο. Σας παρακαλώ, δηλαδή.
1: Τώρα, προσωρινά είναι Θεσσαλονίκη. Αλλά θα είναι καλή η φάση να το κάνουμε σε ένα ροκ μαγαζάκι. Έτσι από τα παλιά, τα ξύλινα.
0: Ναι. Σε προκαλώ να διαβάσεις εσύ το μήνυμα του Μιχάλη του Νίκα. Επειδή νομίζω ότι θα σου αρέσει.
1: Του Μιχάλη του Νίκα να διαβάσω το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Μισό. Χαιρετισμούς και στη Ρούλα. Λοιπόν, καλησπέρα αγαπητοί. Μήπως να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Όπ, δυνατά ξεκινάει. Τα βιβλία του Ελρό είναι σχεδόν όλα εξαντλημένα και κάποιο καιρό εκτός κυκλοφορίας. Π.χ. η τριλογία του Υποκόσμου. Ξέρουμε κάτι γι' αυτό. Μπράβο για την ιδέα της Λέσχης. Αυτό που θα σηματοδοτήσει την επιτυχία είναι ο τόπος, τρόπος συνάντησης. Αυτό λέγαμε τώρα, πάντως, φίλε Μιχάλη. Ναι, εντάξει, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, το εντυπωσιακό, είναι ότι βγαίνουν από άγρα, κάνουν την επιτυχία που κάνουν. Εντάξει, εγώ το έχω με δραχμές, δεν ξέρω, αλλά
0: ναι.
1: Φαντάζομαι ότι ξεπουλήσανε.
0: Δεν ξαναβγαίνουν.
1: Από στόμα σε στόμα. Ναι, όχι, βγαίνουν στον κλειδάριθμο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα,
0: τα κλασικά, τα παλιά δεν έχουν βγει, δεν έχουν βγει στον κλειδάριθμο.
1: Όχι, ναι. Λέω, βγαίνουν στην άγρα.
0: Ναι.
1: Εξαντλείται.
0: Ναι.
1: Παίρνει τα δικαιώματα ο κλειδάριθμος.
0: Ναι.
1: Τα ξαναβγάζει.
0: Ναι.
1: Ξαναεξαντλούνται.
0: Και δεν τα ξαναβγάζει.
1: Και δεν τα ξαναβγάζει. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δύο εκδόσεις βγήκαν και πήγανε μαλλιοκούβαρα. Δεν ξέρω, αλλά Μιχάλη, να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε απογοητευτεί και όχι μόνο από τον Ελρόι, ο οποίος είναι αγαπημένος μας και τον δύο, έτσι δεν το συζητάω, αλλά και από άλλους. Δηλαδή, ότι δεν κυκλοφορούν τα βιβλία του Τσάντλερ. Κυκλοφορούν δύο-τρία τώρα.
0: Του Τόμσον κυκλοφορούν.
1: Του Τόμσον δεν νομίζω να κυκλοφορούν.
0: Λοιπόν,
1: έχουν βγει δύο φορές. Δύο, το Οξύ έβγαλε ξανά το Pop 1280
0: ναι,
1: και πήγε
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι,
1: ναι. Αλλά είναι πολλά που είναι. Γιατί και ο Χάμετο, ό,τι εξαντλείται, σταματάει, δεν ξαναβγαίνει.
0: Ακόμη, Μιχάλη, και πολύ πιο
1: σύντομα. Ο Σπιλέιν έχει, και που δεν το συμπαθεί η Χίλντα, ο Σπιλέιν
0: ναι,
1: δεν έχει μεταφραστεί. Έχει γράψει πάρα πολλά ο Σπιλέιν. Έχουν μεταφραστεί λίγα, ελάχιστα.
0: Κοίταξε να δεις, Μιχάλη, και ακόμη και πολύ πιο νεότερη συγγραφή. Ο Μακέλ, δεν ξέρω αν το ξέρεις, από τα 10 βιβλία που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, τα 9 είναι εξαντλημένα.
1: Ναι, ένα μόνο κυκλοφορεί.
0: Και είναι μετέχμιο, έτσι. Είναι μετέχμιο εκδοτικό σιό που και πουλάει και λόγω Βαλάντερ που γυριστήκαν και ταινίες. Είναι μια ιστορία, θεωρώ ότι εντός εισαγωγικών.

0: Γιατί λέει άλλαξε ο κόσμος προς το καλύτερο. Με αυτήν την έννοια των αστυνομικών. Ο Απόστολος λέει ότι ο Τσάντλερ υπάρχει στον κέντρο. Μην κάνεις έτσι.
1: Τι υπάρχει, παιδιά, ο μεγάλος αποχαιρετισμός υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Η μικρή αδερφή.
0: Ναι, ναι. Στον κέντρο υπάρχει ο μεγάλος αποχαιρετισμός.
1: Αυτά δηλαδή δεν είναι. Το αντίο γλυκιά μου υπάρχει ή δεν υπάρχει.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Ο μεγάλος ύπνος υπάρχει. Αυτά τα δύο.
1: Υπάρχει.
0: Αυτά τα δύο έβγαλε ο κέντρος. Και αυτό, Απόστολο, όταν μιλήσουμε με τον Τσάντλερ, θα φροντίσουμε να το ρωτήσουμε.
1: Και το ψηλό παράθυρο το έχω σε δύο εκδόσεις, αλλά καμία δεν είναι άλλη. Δεν είναι, ναι. Η μία παρατηρητής, ναι. Και η άλλη άγρα.
0: Η φίλη σου η Αθανασία γράφει: καλησπέρα, ναι, θέλουμε τα εξαντλημένα. Προφανώς, Αθανασία, γιατί στα εξαντλημένα κρύβεται το ωραίο. Και πραγματικά είναι αυτά τα βιβλία που λέμε τον Άντι, all time classic. Δηλαδή είναι βιβλία που θες να τα έχεις στη βιβλιοθήκη σου, όχι μόνο να τα διαβάσεις, έτσι. Θες να τα έχεις στη βιβλιοθήκη σου. 4 λεπτά ακόμη, έτσι σας αγχώνω. 6985-870-059. 6985-870-059 για το συλλέκτη ψυχών, το ψυχολογικό θρίλερ της Ελευθερίας Μεταξά.
1: Το οποίο ακούσατε έτσι τώρα μήνωας. Βγήκε.
0: Παιδιά, είναι φρέσκο, ακόμη δεν έχει
1: γίνει παρουσίαση.
0: Από το φούρνο δεν έχει γίνει παρουσίαση. Ελένη Σίντου, καλώ στην Ελένη που επιτέλους άκουσε μια εκπομπή μετά από τόσο καιρό. Έχουμε κάνει διατριβή στα εξαντλημένα, όλα βρίσκονται. Το είδαμε από τον Ed McBain. Ελένη, πήρε πολλούς πόντους, το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί παλιά. Αλλά Ed McBain, ξέρω εγώ, παίζει να είσαι η μοναδική που διαβάζει τον νομό Ιωαννίνων. Εκτός από σένα τους είχαν εκτιμήσει πολύ, θυμάσαι, και Σκεβάλ Βαλέ, γιατί θεωρούν ότι η έμπνευσή τους ξεκινάει από εκεί.
1: Αυτή η σειρά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πάντως.
0: Τρομερή.
1: Τον Μπέλ, αυτή που έκανε με το πράσινο, ήταν πολύ καλή.
0: Ο Σπύρος λέει: με χαρά θα σας ενημερώσω για την κριτική μου για το βιβλίο της Κύρινο. Δεν γίνεται σύγκριση με τους καταπληκτικούς Τσάντλερ, Τόμψον, Χάμετ, Ελρόι, Μανσέτ, Λεκόρ. Είσαι καταπληκτικό, έπεσες μέσα σε όλα, έτσι. 5 στα 6 τρίποντα, αλλά όταν έχει ξεκολλήσει από τη χειδία τα μεγαθύρια, αρκούμε σε ό,τι άλλο πέσει στα χέρια μου. Σπύρο, είσαι μεγάλο βιβλιοφάγο και θα χαρούμε να έρθει στο πάρτι να σε γνωρίσουμε. Που θα...
1: Το κατοκάναμε ήδη, το κανονίσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έχουμε
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και set list.
0: Απλά γράψε μα από τόσα αστυνομικά που έχει διαβάσει ποια ποτά των ηρώων σου αρέσουν, έτσι.
1: Αν καταφέρουμε και πείσουμε και τη Χίλντα να μα βάλει μουσική, η Χίλντα, θα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Για πες τι άλλο έχουμε.
0: Αμέσως και η είναι πρώτα ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα. Η Αργυρό Παπαβασιλείου στέρνει και εγώ θέλω να μπω στην κλήρωση για το βιβλίο, αλλιώς θα το αγοράσω, ευχαριστώ. Εξαιρετικό το μήνυμά σου, Αργυρό. Πραγματικά είναι ένα βιβλίο που αξίζει πάρα πολύ. Και αυτό το αλλιώς θα το αγοράσω και εγώ ακούγεται σαν απειλή. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν πάμε στην κλήρωση.

0: Λοιπόν, αν διέφτασε η ώρα της κλήρωσης.
1: Εντάξει, πριν την ώρα της κλήρωσης να πούμε ότι ακούσαμε Velvet Underground. Η Velvet είναι περίπτωση που αγοράζουν το δίσκο τους 100 άνθρωποι και τους συζητάνε από τότε 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που δεν κάνανε τεράστια εμπορική επιτυχία, ούτε καν σημαντική λόγο, αλλά το αποτύπωμα που έχουν αφήσει και το όνομα που έχουν αφήσει είναι αδιανόητο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω επειδή είσαι μικρούλης, να στην εποχή μας να είχες, ας πούμε, ξέρω, καμιά γκαρσονιέρα, κατάλαβε για πονηρούς σκοπούς και να είχες ελπίδα και να μην είχες Velvet Underground. Δεν υπήρχε περίπτωση. Πολύ ψαγμένα πράγματα, κατάλαβες. Όχι πολύ, αλλά ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη, έτσι. Πάρα
1: πολύ ιδιαίτερη. Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δύο νουμεράκια από το 1 ως το 24.
1: Από το 1 ως το 24, μην πω πάλι 21 και με κυνηγάει ο κόσμος, με κυνηγάει ο Στέλιος που λέει ότι λέει 21. Βέβαια το 21 δεν είναι κάθε φορά ο ίδιος άνθρωπος, είναι ο ίδιος αριθμός, αλλά όχι ο ίδιος άνθρωπος.
0: Ας πούμε το 21.
1: Το 21 λοιπόν. Το 21 και το 11.
0: Λοιπόν, να δεις τώρα τι παθαίνεις. Το 21 είναι η κυρία η οποία είπε αυτή για το Θανάση και το Ρούμπιο. Η Θάλια η Καπλάνογλου είναι η πρώτη που το 21 που κερδίζει. Και νομίζω είναι και κυτρινό μαύρα τα αισθήματά της. Θάλια, μπράβο, είσαι πολύ τυχερή. Ελπίζω τώρα να αλλάξει γνώμη για τον Θανάση. Και ο δεύτερος, το 11 είπες.
1: Ναι.
0: Είναι ο Πέτρος Μπαμπούρης. Καινούργια
1: New Entry. Και ναι, τυχερός. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Μπράβο, Πέτρο, ναι, σε καλή μεριά.
1: Και στο πάρτι που ετοιμάζει ο Γρηγόρης.
0: Μπράβο, μπράβο. Το πάρτι το ετοίμαζε ο Άνθρωπος Κυλαϊδόνης με άσχημα αποτελέσματα. Επειδή ο χρόνος πάει προς τη λήξη, αν να θυμίσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο το φεστιβάλ της Αυγής του Κόκκινου στην πλατεία Κουμουνδούρου, ελάτε, θα περάσετε ωραία, θα μας δείτε, θα σας δούμε, θα είμαστε κι εμείς εκεί. Ο Θανάσης δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά θα είναι η παρουσία του εκεί, πώς το λένε, επιβλητική στο χώρο. Και το άλλο Σαββατοκύριακο θα μιλήσουμε και πάλι για την επόμενη εβδομάδα. Η Νουάρ Νύχτες του Αγρινίου που οργανώνει ο Λεβέντης, ο Γιώργος ο Κατσιπάνος, με τα φρυγαδέλια του, και θα είμαστε όλοι μαζεμένοι εκεί. Θα μιλήσουμε και την άλλη εβδομάδα γι' αυτό. Τη Δευτέρα θα έχουμε μια έκπληξη, έναν εκδοτικό οίκο που αγαπάμε όλοι, μικρό, δεν λέμε τίποτε για να συντονιστείτε, και με ωραία δώρα από τα βιβλία που βγάζει, γιατί τα βιβλία που βγάζει, αν την νομίζω ότι είναι επιλεγμένα ένα προς ένα.
1: Πράγματι, πράγματι, και αυτοί καταφέραν και να έχουν αφήσει στίγμα άμα τη εμφανίσει.
0: Ναι.
1: Φοβερό. Και εικαστικά δηλαδή, αλλά και λογοτεχνικά. Αλλά να μην μπούμε, ναι.
0: Όχι, να μην μπούμε για να λειτουργεί έτσι ένα τίζερ, ας πούμε, ποιος θα είναι, ποιος θα είναι. Θα το μάθετε Δευτέρα πριν συντονιστείτε, που και ο Άντι και εγώ βγαίνουμε στα social media και σας ζαλίζουμε την εκπομπή. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Κρατήστε την ημέρα και την ημερομηνία, γιατί είναι μια. Πέραν το ότι είναι ένας εξαιρετικός εκδοτικός οίκος, είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση ο άνθρωπος που θα μιλήσουμε.
1: Διπλό Μανχάταν σκέτο. Πίνει ο Σάιφερ στο Δαιμονισμένο Άγγελο. Ωραίος ο Σπύρος. Και από ταινίες από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, διπλό Μανχάταν σκέτο θα πει ο Σπύρος.
0: Θα πεις εσύ Σπύρο, γιατί εντάξει, εγώ θα αρκεστώ σε ένα Λαγκαβούλιν.
1: Η Ειρήνη μας ρωτάει αν είναι οι εκδόσεις στιγμή. Ποιο?
0: Όχι, για τη Δευτέρα. Δεν είναι οι εκδόσεις στιγμή, Ειρήνη. Λυπάμαι, έχασες. Αλλά αν κάνεις καμιά δεκαριά ερωτήσεις θα την πετύχεις. Και αυτό δεν θα απαντήσουμε σε άλλες ερωτήσεις. Θα το δεις τη Δευτέρα. Αξίζει πραγματικά να το ζήσεις από κοντά.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος... ...είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους... ...για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης... ...από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 11...
2: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Beach Boys στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Δεν έχω ούτε και μία ανάσα βεβαιότητα που να μην τη σχημάτισα μέσω της αμφιβολίας, του άγχους, του ιδρώτα, της οδυνηρής εμπειρίας. Έτσι, νιώθω σεβασμό για αυτούς που δεν ξέρουν, για αυτούς που ψάχνουν, που ψηλαφούν, που σκοντάφτουν. Αυτά γράφει, μεταξύ άλλων, στο βιβλίο του Λουί Αραγκόν, με ανοιχτά χαρτιά εκδόσεις Θεμέλιο, μετάφραση του Τίτου Πατρίκιου. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, αυτό το φθινοπορεινό βραδάκι, και θα πάρουμε τώρα και ένα για το δρόμο, One for the Road, Arctic Monkeys.

Ο Λουί Αραγκόν που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1897 και απέδρασε από το Μάταιο το Δεκέμβριο του 1982, γράφει κάπου πάλι. Λέει, θα νικήσουν οι συνασπισμένες δυνάμεις του «γιατί όχι» και του «ζήν οπωσδήποτε». Θα είναι η τελευταία σταυροφορία του πνεύματος. Κάτι τέτοιο λέει και το ταιριαστό τραγουδάκι που θα ακούσουμε τώρα από τον Bobby Womack. «Η αγάπη θα μας ανυψώσει. Love is gonna lift me up».

Και αφού τα διαβάσματά μας αναφέρθηκαν σε συνασπισμένες δυνάμεις και τα τραγουδάκια μας στην ανυψωτική δύναμη της αγάπης, οδηγούμαστε με ένα πολύ φυσικό τρόπο, φίλοι, να πούμε για το δήμερο φεστιβάλ, τη γιορτή των μέσων μας, της Αυγής και του Κόκκινο 105 και 5 στην πλατεία Κουμουνδούρου, πλατεία Ελευθερίας, τώρα στο τέλος εβδομάδος, Σάββατο και Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου, με stand-up comedy, με καλλιτέχνες, με μουσική, με συζητήσεις, όπως και να έχει. Είτε είστε σταθεροί αναγνώστες της Αυγής είτε όχι, αλλά εκτιμάτε, αγαπάτε την ιστορία, εκτιμάτε τη φροντίδα των λέξεων, τον κόπο και τον μόχθο των ανθρώπων, και είτε είστε συχνά συντονισμένοι στο Κόκκινο 105 και 5 είτε όχι, αλλά είστε και νιώθετε μέλη της κοινωνίας και θέλετε να ενημερώνεστε και να συμμετέχετε, και επίσης θέλετε να ακούτε μουσικές και αφιερώματα από όλα τα είδη και κάθε τόπο και χρόνο, ελάτε. Ελάτε αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορεί να μην γνωριζόμαστε, αλλά αναγνωριζόμαστε. Ελάτε να συναντηθούμε.

Ήτανε Χιλιάνη, Λος Βίντριος και Μπράδος στο κομμάτι Φιξιώνες και συνεχίζουμε με Adrián Quesada, Starry Nights.

και από το άλμπουμ με τίτλο Saving Grace, Robert Plant και Susie Dean θα ακούσουμε το κομμάτι Soul of a Man.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Εμπνεωμένος από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1975 συγγνώμη, ο Τζον Λένον, με τίτλο Rock and Roll, που είχε επανεκτελέσει από παλιά rock and roll τραγουδάκια. Το 1988 ο Johnny Thunders κυκλοφόρει το άλμπουμ Copycats μαζί με την Patti Paladin, με rock and roll τραγουδάκια που είχαν κυκλοφορήσει από το 1954 μέχρι το 1969. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105.5. Ακούσαμε το Crawfish, γιατί για το δεύτερο μισάωρο της διόρης απόψινής μας εκπομπής, φίλοι, και συνεχίζουμε με ένα τραγουδάκι, The Carter Family, Texas Girl.

Και γράφει ο Κάρλος Καστανιέδα, ενώ μιλάει ο Δον Χουάν και λέει: «Δεν έχει σημασία ποιο μονοπάτι θα διαλέξεις. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο μονοπάτια και όλα είναι ίδια, γιατί δεν οδηγούν πουθενά. Αρκεί το μονοπάτι να το ακολουθήσεις χωρίς φόβο και χωρίς φιλοδοξία. Και αρκεί το μονοπάτι να έχει καρδιά». Και κάτι ανάλογο μας λέει και ο Johnny Cash στο τραγουδάκι που ακολουθεί, «Rolling Free».

τηγάνι και κάνεις δύο αυγουλάκια ωραία τηγανιτά και την ώρα που τα τρως νιώθεις μια έτσι ψυχική ζεστασιά, το λεγόμενο παρηγορητικό φαγητό. Έχω την εντύπωση ότι έτσι λειτουργεί και αυτό το κομματάκι, δηλαδή όποτε μπει, δεν ξέρω, είναι τα κόρτα του, τι λες Beach Boy και εσύ που είσαι μέτρα των ήχων. Είναι, έχει κάτι αυτό το κομμάτι που μας γλυκαίνει, φίλοι, και το έχουμε μεγάλη ανάγκη, γιατί οι εποχές είναι πολύ δύστροπες, οι εποχές είναι σαν τους κάκτους με τα αγκάθια. Λες εντάξει θα τα καταφέρω, πας να περάσεις, να περάσεις, μετά βγάζεις τα αγκάθια από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό σας λέω, ελάτε το Σάββατο και την Κυριακή στην πλατεία Κουμουνδούρου να ρίξουμε μπουρλότα. Λεκτικά, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, και να συναντηθούμε, να τα πούμε, βρε παιδιά, να τα πούμε.

Alexis Corner στο παλιό κομματάκι των Stones, Get Off My Cloud, και συνεχίζουμε με Otis Rush, I Wonder Why.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Beach Boy φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Madame Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-0059 ο αριθμός μας, το Viber για τα μήνυματά σας, για φωτογραφίες σας άμα θέλετε. Η παρέα μας είναι σημαντική. Κάθε βράδυ οι φίλοι συναντιόμαστε στον αέρα. Και σε λίγο, σε κανένα δεκάλεπτο περίπου, θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο, το φίλο μας από τους Thrax Punks, που θα συμμετέχουν στο διήμερο φεστιβάλ γιορτή των μέσων μας, της Αυγής και του Κόκκινου 105 και 5, να μας πει δύο λογάκια. Αλλά μέχρι τότε ας ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι. Είναι η Off the Wally, Into the Night.

0: Γιώργο.
1: Και εμείς σας αγαπάμε και ειδικά εσένα Θέκλα. Και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνεις κάθε φορά και συζητάμε για τις νέες κυκλοφορίες και τα σχέδιά μας. Και περνάμε και ωραία κάθε φορά στο στούντιο.
0: Έτσι. Εμείς ευχαριστούμε για όλα και εννοείται σας περιμένουμε με οτιδήποτε νέο υπάρχει εδώ να κάτσουμε παρέα στο κόκκινο 105 και 5.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Φιλιά σε όλους. Θα τα πούμε το Σάββατο στην πλατεία Κουμουνδούρου.
1: Rock and roll.
0: Rock and roll. Φιλιά σε όλη την ομάδα. Γεια σου Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ. Χάρηκα πολύ. Γεια.

Στο δάσος μέσα τα θαμνάκια, χθόνιες πετάξαν υποψίες και υπόνοιες. Των αστεριών οι στίχοι στο σκοτάδι πιαστήκαν από το πανστυρπλό μαγνάδι της μοσχοβολισμένης γυρονύχτας. Στιχάκια, ίδια πουλιά που κάθονται στα κεραμίδια. Η φωνή, η στεντόρια των ρευμάτων, γλυκά με να νουρίζει, με κοιμίζει, το οποίο ονείρου η εξοχή. Να ζεις χωρίς ανακοχή και να ξυπνάς αυτό που μου θυμίζει λόγια των γονιών μου, των φευγάτων, Λουί Αραγκόν.

Εντάξει, μαγεία. Ο πιανίστας και ο οργανίστας, ο Βραζιλιάνος Walter Wanderley, Summer Samba. Και συνεχίζουμε. Μένουμε σε αυτή την ατμόσφαιρα. Αντώνιο Κάρλος Ζομπέν, Ακουαρέλα του Μπραζίλ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Και διανύουμε αισίω το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5 ήταν το σχήμα που ακούει στο όνομα Ikebe Shakedown. Το κομμάτι ήταν το Road Song. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα πολύ τρυφερό, μια πολύ ωραία επανεκτέλεση στο κομμάτι του Prince, το Nothing Compares to You, από τον Jimmy Scott, με το προσωνύμιο Little Jimmy Scott. Και αυτό γιατί μια γενετική ατέλεια είχε σαν αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί πολύ. Ο Jimmy Scott έμεινε έτσι petit, μικρούλης στο δέμας, όμως αυτή η ατέλεια έχει σαν αποτέλεσμα να του χαρίσει μια καταπληκτική φωνή. Θα την ακούσετε. Το κομμάτι αυτό όποτε το παίζω και όποτε θα ακούγεται εδώ στην εκπομπή είναι πάντα αφιερωμένο στην Νικολέτα.

and sleep all day. Since you took your love away, since

that living with you was sometimes hard, but I'm

Ας σταθούμε λίγο ακόμα σε αυτή την ατμόσφαιρα, την τραγουδιστική, για να ακούσουμε τον Gérard Depardieu που πριν μερικά χρόνια με έναν πιανίστα κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τραγούδια της Μπαρμπαρά. Η Μπαρμπαρά, μια μεγάλη μορφή του γαλλικού σανσόν και μια μεγάλη προσωπικότητα. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές απόψε. Ας ακούσουμε το Le Noir.

Και μετά από τις υπέροχα εκφραστικές φωνές που ακούσαμε, Little Jimmy Scott και Gerard Depardieu, περάσαμε στις κιθάρες που κεντάνε George Benson και ακολουθεί ο Ronnie Jordan, Keep Your Head Up.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε πολύ τον Beach Boy που φρόντισε τόσο ωραία να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε για ύπνο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. Ενενήντα ένα και 4.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ειδικά κάλιο με ένα γάτο

πιάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Φαίνεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και